0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμπατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μυρί ψυχή, μη ξεγελαστεί.
3: Όλα σωστό, Χαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια διαφορετική ματιά στην πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου και πώς αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Πολλά σωστό χαστρούν κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα. Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό. Είναι αυτό όμως που μας καθορίζει ακόμα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Καιρός βέβαια κάνει πολλά τερτύπια, πολλές παραξενιές. Αλλά ό,τι και να είναι, Κυριακή είναι. Δεν θα το βάλουμε κάτω, δεν θα μας αλλάξει τα πλάνα μας. Βγείτε έξω. Προσπαθήστε να πάτε τα παιδιά κοντά στη φύση. Δεν υπάρχει μόνο η θάλασσα. Ξέρω ότι το μπάνιο είναι αυτό που μαγεύει στη χώρα μας. Αλλά και τα βουνά μας είναι πανέμορφα και είναι και πολύ φιλικά ακόμη. Προς τον χρήστη, όπως λένε και οι οδηγίες χρήσης σε κάποια προϊόντα. Παρότι έχουμε μια επιθετικότητα της άγριας ζωής, καθώς πυκνώνουν οι εμφανίσεις άγριων ειδών σε ανθρώπους οι οποίοι περιδιαβαίνουν τα περιαστικά δάση. Αποθέωση η χθεσινή εκπομπή με τον συνεργάτη μας, τον Θωμά τον Μπατσέλα, που η γνωστή αρκούδα του κέντρου της Καστοριάς, όπως το ακούτε, ο Θωμάς μένει 150 μέτρα από το κέντρο της Καστοριάς, η αρκούδα πήγε στη Μουριά, απέναντι από το σπίτι του, και κάθισε κάτω και έφαγε όλα τα μούρα, αδιαφορώντας για τα δυναμητάκια που τις πέταγαν όλοι οι γείτονες μαζί, με διαταγή κιόλας της αστυνομικής υπηρεσίας. Το έχετε ξανακούσει αυτό, να διατάσσει η αστυνομία τη ρήψη κροτίδων. Αυτό είναι παγκόσμια ελληνική πατέντα. Όπως παγκόσμια και πατέντα στην αντιμετώπιση τους. Τώρα έχουμε ένα καινούριο φρούτο. Ποιο είναι αυτό το φρούτο? Έχουν ανησυχήσει οι άνθρωποι με τους λύκους. Μην γελιόμαστε, μπαίνουν σε αυλές πλέον, τρώνε το δεσποζόμενο πλέον σκυλάκι, τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων στις, όχι μόνο στα χωριά, και στις πόλεις. Αυτοί που μένουν πέριξ των πόλεων έχουν τέτοια κρούσματα. Έχουν εξαφανιστεί τα δέσποτα. Οι λύκοι εμφανίζονται σε ανθρώπους που κάνουν τζόκινγκ, εμφανίζονται σε ανθρώπους που πηγαίνουν στα χωράφια τους να καλλιεργήσουν. Το αναφέρουν αυτό. Έχουν βγει οι άνθρωποι αγανακτισμένοι, βγαίνουν και στα κανάλια και λένε: είδα λύκο, ήταν στη γωνία, πέρασε μια γέλη λύκων, η λύκη θα μας φάνε, η λύκη αυτό. Και τι κάναν τώρα? Οι γνωστοί προβληματικοί αντικυνηγοί που στην Ελλάδα έχουν κάνει και ομοσπονδία. Οι ίδιοι είναι, η ομοσπονδία την κάνανε επειδή ενωθήκανε η ίδια πρόεδρος, υπέγραψε και έκανε ομοσπονδία. 15 σωματεία έκανε ομοσπονδία. Ποιος υπογράφει? Ένας. Η γνωστή λοιπόν αυτή η πρόεδρος τι είπε? Είπε ότι οι κυνηγοί ασχολούνται, λέει, με το λύκο γιατί θέλουν να τον κυνηγήσουν. Πριν ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε πάλι μαθήματα απλογνωσίας, θέλω να το πούμε ξανά και να το ξεκαθαρίσω, το είπαμε και χθες. Δεν ενδιαφέρει κανέναν κυνηγό να σκοτώσει λύκο. Ας προσλάβουν υπαλλήλους, αν δεν μπορεί η αστυνομία ή ο στρατός, όπως κάναν παλιότερα και κάνουν ακόμη σε άλλες χώρες οι ευνονούμενες πολιτείες, ας προσλάβουν κόσμο, δεν ξέρω τι κριτήρια θα βάλουν, να αναλάβει, να εξοντώσει τους λύκους. Δεν ενδιαφέρει κανένα κυνήγο, δεν το θέλουμε, ας το κρατήσουν, ας το κάνουν οι οικολόγοι, ας αναλάβουν αυτοί. Αυτό το παραμυθάκι. Ότι λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη φύση για να τους σκοτώσουμε τους λύκους. Ωραίο ήτανε, κάποτε πουλά για τη δεκαετία του 80. Εντάξει, πήραν και τις πρώτες επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα όμως δεν πουλάει πια το παραμύθι αυτό. Και καλό θα το κόψουνε, γιατί δεν προσφέρει και τίποτα στην επίλυση των προβλημάτων της υπαίθρου. Καλή σας ημέρα, φτιάξτε καφέ, μαθήματα οπλογνωσίας. Φεύγουμε από τη βλακεία που κυριαρχεί και ταξιδεύουμε σε ένα δικό μας υπέροχο κόσμο, σε κάτι το οποίο αν το αναπτύξεις, αναπτύσσεις και τη βιομηχανία σου ολόκληρη. Είδατε τι υποδένδειας. Δεν έχουμε, λέει, εντάξει, ωραίες οι φρεγάτες, ωραία και τα F-35. Δεν έχουμε ντρόουν. Το πιο απλό πράγμα. Δεν έχουμε ντρόουν να πολεμήσουμε στη σημερινή εποχή. Οπότε, να τη βράσω 4 δισεκατομμύρια της φρεγάτας. Τι χρειάζεσαι? Κάτι που κάνει 120 ευρώ. Αυτό χρειάζεσαι. Με αυτό πολεμάνε σήμερα. Από τον υπολογιστή τους, η νέα γενιά. Άλλα χρόνια, άλλα ήθη, άλλες εποχές. Φτιάξτε καφέ.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά 90,1 Status FM 107,7 για όλη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Στα περίπτερα και σήμερα το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, φρέσκο 100 σελίδες γυαλιστερό ηλουστρασιών που λέγαμε παλιά, με έγχρωμες φωτογραφίες. Μην γελάτε οι νεότεροι, κάποτε ήταν μεγάλη δουλειά να γράψεις με έγχρωμες φωτογραφίες στην καθαρέφουσα, έτσι γράφανε το ρομάντζο του 1960. Άλλες εποχές, τα λέμε απλά για να τα θυμόμαστε. Και εμείς είμαστε εδώ με τον Νικήτα τον Κυπρίδημο, τον γκουρού της οπλογνωσίας, για να θίξουμε αυτό που είπαμε και στην εισαγωγή, ότι πας αλλού όταν έχεις οπλοκατασκευή στη χώρα σου. Πας αλλού σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν βιομηχανία, σαν οικονομία. Είναι αυτό που χάσαμε επειδή είχαμε μείνει προσκολλημένοι στον εμφύλιο. Τι γράφει η απόφαση της αστυνομίας? Απαγορεύεται η κατασκευή και ακόμη και η συναρμολόγηση έτοιμων μερών ενός όπλου από το εξωτερικό. Απίστευτο, δεν υπάρχει αυτός ο νόμος, δεν πρέπει να υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς μας πήγε πίσω, έτσι δεν είναι, Νικήτα? Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, ναι, ακριβώς.
1: Πόσα χρόνια μας πήγε πίσω? Πολλά,
2: πολλά.
1: Και τώρα ψάχνει ο Δένδιας να δει πώς θα φτιάξει ένα εργοστασιάκι γιατρών στη Μαλακάσα, στο στρατόπεδο, που να συναρμολογούν απλά μια τόσο εύκολη κατασκευή.
2: Αυτό το θέμα με τα ντρόν, υπάρχει ένα περιστατικό. Ήμασταν μια παρέα γνωστών ανθρώπων του.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
2: Defendory. Λοιπόν, και είχε τότε, και σου μιλάω τώρα, πρέπει να ήταν τέλη της δεκαετίας του 80. Τότε υπήρχε ελληνική εταιρεία με έδρα την Κρήτη που κατασκεύαζε drones. Και είχε περίπτερο στη Defendory. Λοιπόν, καθώς κοντοσταθήκαμε, διότι εμείς δεν πηγαίναμε στη Defendory για να δούμε στρατιωτική παραγωγή, πηγαίναμε για τις 2-3 εταιρείες που είχαν και πολιτική παραγωγή. Όπως είναι η Ρούγκερ, όπως ήταν η γαλλική η εταιρεία, δεν μου έρχεται τώρα το όνομά της στο μυαλό, που έκανε σκοπευτικά πιστόλια. Λοιπόν,
1: Μανουρέν.
2: Λοιπόν, γι' αυτό πηγαίναμε. Κοντοσταθήκαμε λοιπόν στο περίπτερο. Και λέω, και γυρνάω και λέω στον Τάκη τον Πανουριά, τον μακαρί τον Τάκη τον Πανουριά. Λέω, Τάκη, το βλέπεις αυτό? Αυτό είναι το μέλλον του πολέμου. Και μπαίνει μέσα στη συζήτηση ένας αξιωματικός εν στολή, ήταν και αυτός επισκέπτης, ο οποίος χωρίς να έχει σχέση με εμάς μου επιτίθεται λεκτικά, λέγοντας και στον ενικό κιόλας, τι νομίζεις ρε φίλε, ότι ο πόλεμος γίνεται με αεροπλανάκια?
1: Πού να ήξερε ο Κακομοίρης τι θα γινόταν.
2: Κοκάλωσα. Δεν μπορούσα να καταλάβω το πνεύμα της επίθεσης. Δηλαδή ήταν σαν να του είχαμε πάρει δουλειά. Προσπαθούσαμε να του πάρουμε τη δουλειά του.
1: Ναι, εκείνος έτσι το αντιμετώπισε. Ναι, πήρε μια οπισθοδρομική άποψη, γιατί νόμιζε ότι προσβάλλει στη δουλειά του.
2: Λοιπόν, επικράτησε αυτή η άποψη προφανώς, γιατί αυτή η εταιρεία έκλεισε.
1: Εννοείται. Πάντα
2: ενώ είχαμε προβάδισμα δεκαετιών, αυτή η εταιρεία έκλεισε.
1: Οι Τούρκοι δεν το είχαν σκεφτεί τότε, όταν εμφανίστηκε το πρώτη μονάδα αυτή από την Κρήτη που ήθελε να φτιάξει ντρόν για στρατιωτική χρήση. Στην Τουρκία δεν υπήρχε ούτε σαν σκέψη.
2: Ακριβώς.
1: Και πού φτάσαμε σήμερα? Προσπαθούμε απεγνωσμένα να φτιάξουμε, και μάλιστα δεν ξέρω, το είδες και εσύ αυτό το φορτηγό? Αυτό δεν το έχεις ξαναδεί ποτέ, το βιτιοφόρο στην Κρυμαία, που μεταφέρει, απλά μεταφέρει καύσιμο, ότι κάνει ένα βιτιοφόρο και στην Αθήνα. Και είναι, έχει πλέγμα αντιντρών σε όλο το καζάνι.
2: Βέβαια.
1: Έχει συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης στη μένα, στην καμπίνα του του οδηγού και έχει πάνω και ένα λέει πολυβόλο τελευταία στιγμή.
2: Καλού κακού, έτσι.
1: Ναι, να ανέβει ο συνοδηγός πάνω να ρίξει καμιά μπαταριά. Και λέω τώρα, βλέπαμε τις ταινίες Mad Max, θυμάσαι όταν είδαμε πρώτη φορά Mad Max. Και λέγαμε, τι μπουρδες σκέφτηκε αυτός ο σκηνοθέτης. τι αμάξια περίεργα μας παρουσιάζει. Και αυτά τα αμάξια αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα.
2: Πριν κάτι χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα στο Έθνος, είχα βρει στο διαδίκτυο έναν Νεοζηλανδό, ο οποίος έφτιαχνε σπίτι του ομοιώματα, όχι ενεργούς πυράβλους, κρούζ. Και τους έκανε ολόκληρη έκθεση για να πείσει την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ότι η απόστασή της από τον υπόλοιπο κόσμο δεν εξασφαλίζει και ασφάλεια, ότι χρειάζονται κάποια τεχνολογικά μέτρα να ληφθούν. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε φτιάξει πύραυλο κρούζ, τον οποίο τον εκκινούσε, επειδή δεν είχε τρόπο να του δώσει την απαιτούμενη αρχική ταχύτητα, τον εκκινούσε έχοντάς τον πάνω από το αυτοκίνητό του. Και έπαιρνε μπρος ο πύραυλος. Ο πύραυλος μπορούσε να ταξιδέψει 5.000 χιλιόμετρα.
1: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, αυτό που έκανε ένας ερασιτέχνης δηλαδή τότε, μιλάμε τώρα, θα πρέπει να ήταν γύρω στο 2005-2006 εκεί αυτή η ιστορία. Και το είχαμε άρθρο στο Έθνος Κυνήγι.
1: Έγινε κάτι, είδες να ενδιαφερθεί κανένας, τώρα τρέχουμε. Και η Ροκετζάν έβγαλε πυράβλους, λέει, που στοχεύουν την Ακρόπολη σε πόσα δευτερόλεπτα,
2: σε 12 κάθε μέρα,
1: ναι. 12 δευτερόλεπτα για να πάνε στην Ακρόπολη.
2: Και ένα πράγμα που διάβασα σε ειδησιογραφική κάλυψη, δεν ήταν για του δικού μας χώρου, του κυνηγετικού. Οι Αυστραλοί έχουν εργοστάσιο το οποίο φτιάχνει drones φτιαγμένα από πιεσμένο χαρτί.
1: Ακόμη πιο οικονομικό.
2: Και αυτά τα εξάγουν κατά χιλιάδες στην Ουκρανία.
1: Έχουμε πάντα να σας πω κάτι. Ένα που άφησε αυτός ο πόλεμος, ο οποίος, να το πούμε και αυτός στους αναγνώστες, ξεπέρασε σε μέρες το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τώρα στις 25 Μαΐου. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Το απομένει μόνο ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος να περάσει και τους μεγάλους πολέμους, βέβαια, του Αφγανιστάν και του Βιετνάμ, για την Αμερική και για τη Ρωσία και την Αμερική αντίστοιχα, οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη διάρκεια που είχε ποτέ κάποιος πόλεμος. Έχει περάσει σε άλλη διάσταση και το όπλο, έτσι δεν είναι? Νικήτα, το έχεις ξαναπεί εσύ ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο θα έχουν αλλάξει και τα όπλα, τα δικά μας, τα κυνηγετικά. Το βλέπουμε ήδη αυτό.
2: Σε εμάς υπάρχει μία, θα έλεγα, μία σιωπηρή σύμβαση στο χώρο μας, ότι εμείς δεν ψάχνουμε πιο ισχυρά, πιο αποτελεσματικά όπλα. Είμαστε μια χαρά μέχρι σε εκεί που μας πήγε η τεχνολογία του 19ου αιώνα και μείναμε εκεί εθελοντικά. Εμείς το αποφασίσαμε.
1: 120
2: δηλαδή.
1: Χρόνια πίσω.
2: Ναι, δεν θέλουμε πιο ισχυρά όπλα, δεν χρειάζονται στον δικό μας χώρο.
1: Και δεν πρέπει για τα θυράματα.
2: Και όχι μόνο δεν πρέπει για τα θυράματα, και στη σκοποβολή που δεν έχει το αντικείμενο αυτό το θέμα του θυράματος. Δεν χρειάζεται. Αυτό που δοκιμάζει στη σκοποβολή είναι οι ικανότητες του ατόμου και όχι του όπλου. Λοιπόν, αλλά σίγουρα αρχίζουν και φαίνονται ορισμένα πράγματα. Δηλαδή το τυφεκιοφόρο ρομπότ, όταν το είδα εγώ μου πάγωσε το αίμα.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό το πράγμα παίρνει ρίσκα που δεν πρόκειται ποτέ κανένα στρατιώτης να τα πάρει στο πεδίο της μάχης.
1: Όχι βέβαια. Αυτό θα βγει μπροστά την ώρα που θα γίνονται οι βολές από το αντίπαλο στρατόπεδο. Δεν θα έχει κανένα ενδιασμό να βγει το ίδιο μπροστά. Πάμε σε άλλη διάσταση. Δεν μου λες, τα όπλα που χρησιμοποιούν είναι σωματωμένα πάνω τους? Ή είναι κανονικά όπλα που μπορεί να τα πάρει και ένας άνθρωπος?
2: Αυτό που είδα λιμένο, και μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, εντάξει, με κάποια άμεση γνώση, ας πούμε, είναι αυτά που χρησιμοποιούν για την καταστροφή βομβών, που είναι ένα ρομπότ μεταφορέας του όπλου. Το όπλο είναι μια κοινή καραμπίνα Remington 1100.
1: Αυτό θέλω να πω, μια κοινή καραμπίνα.
2: Λοιπόν, την οποία βέβαια την χειρίζεται το ρομπότ, τη δίνει την απαιτούμενη κλίση, σκοπεύει κανονικά με αυτήν.
1: Επομίζει ή διαπλασικώνει ψηλά το.
2: Συγκρατείται πάνω στο σκελετό του ρομπότ με σφιχτήρες, με βίδες. Και κινείται, είναι, όταν το δεις αυτό, κινείται αυτό το όπλο στον αέρα, όταν το δεις από μακριά, γιατί βλέπεις μόνο το όπλο από μακριά. Το ρομπότ είναι ένας κυλίβαντας χαμηλός, είναι γύρω στους 30 πόντους ύψος, με τροχούς. Λοιπόν, και ξαφνικά σηκώνεται αυτός ο μηχανικός βραχίωνας και από απόσταση δεν βλέπεις το βραχίωνα, βλέπεις το όπλο να κινείται μόνο του. Είναι έτσι λίγο ανατριχιαστικό. Αυτή είναι η μία ρομποτική εφαρμογή. Βέβαια, αυτά τα οποία προορίζονται για παιδεία.
1: Αυτά είναι η αρχή τώρα.
2: Αυτή ήταν η αρχή. Αυτά που προορίζονται για παιδεία μαχών έχουν άλλη μορφή. Δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Σταματάμε εδώ. Απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί, γιατί αυτή η συζήτηση έχει πολύ ψωμί, να το πούμε, και όχι ζουμί, γιατί η εμπλοκή των κυνηγετικών όπλων ακόμη και στο σύγχρονο πόλεμο θα οδηγήσει σίγουρα σε καινούργιες κατασκευές.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο, Σάββατο Κυριακή, πριν ξημερώσει. Πριν ξημερώσει, εμείς σας τα λέμε όλα αυτά τα παράξενα που παρατηρούμε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 για την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Και είμαστε εδώ. Α, μην ξεχνάτε, τηλεφωνήστε, μάλλον στείλτε μήνυμα 6936694641. Στείλτε το μήνυμά σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για μια συσκευή εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. 6936694641, ονοματεπώνυμα και περιοχή, και μπαίνετε στην κλήρωση. Μια συσκευή το μήνα, και από το περιοδικό και από την εκπομπή. Και ας ελπίσουμε να είστε εσείς ο τυχερός, καθώς κοστίζει 900 ευρώ, δεν είναι και λίγα, νομίζω, μια τέτοια τύχη. Να πούμε εδώ ότι σήμερα έχουμε πιάσει μια περίεργη κουβέντα που μόνο ο Νικήτας ο Κυπρίδημος μπορεί να την προσεγγίσει, χωρίς τα λάθη που παρατηρούμε σε άλλους αρθρογράφους, που δεν είναι άλλη από τη χρήση των κυνηγετικών όπλων ή των εξελικτικών μοντέλων των πρώην κυνηγετικών όπλων στον σύγχρονο πόλεμο, και πόσο επηρεάζει όλη αυτή η εξέλιξη την τεχνολογία, ακόμη και την καθημερινή. Νικήτα, καλή σου μέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι με μία Remington το ρομποτοειδές παίρνει μέρος στη μάχη πλέον.
1: Αυτό που είδαμε τη Remington δεν αφορούσε μάχη.
0: Αφορούσε παρουσία.
1: Εκρηκτικά, ναι. Και να ρίξει μία βολή στον εκρηκτικό μηχανισμό αυτόν, που τυχόν βάζουν κάποιοι βομβιστές κάπου ή βρίσκεται κάπου, και τον καταστρέφει χωρίς να βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, αυτή ήταν η εφαρμογή που είδα και ανέλησα, και ξέρω πως δουλεύει. Δεν ξέρω την ακριβή λειτουργία των ρομπότ οπλιτών που πρόσφατα είδαμε και στο διαδίκτυο και στον τύπο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύουν, κατά πόσον το όπλο είναι ένα κοινό όπλο το οποίο έχει στηριχτεί πάνω σε ρομπότ, ή αν έχουν φτιάξει καινούριο τύπο όπλου το οποίο ενσωματώνεται μέσα στο σύνολο του ρομποτικού μηχανισμού.
0: Πάντως, οι μόνιμοι οπλίτες που τους είδαμε στην άσκηση στον Εύρο που έγινε πρόσφατα, και μάλιστα είδαμε ότι και μια γνωστή εταιρεία κυνηγετικών φυσικείων ξεκίνησε ήδη την παραγωγή φυσικείων για τα ντρόν, ήταν δύο κοινές καραμπίνες από αυτές που είχαν κατασχέσει τη δεκαετία του 80, μάλιστα.
2: Status FM, σταθμός στους 107,7.
0: Πώς βρεθήκαν αυτές οι καραμπίνες στα χέρια του στρατού? Ήταν μια παλιά ιστορία.
1: Ναι, αυτή είναι όμως κοινή στρατιωτική εφαρμογή. Μπράβο. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Όχι.
1: Δίνει στο στρατιώτη λιόκανο με ειδικά φυσίγγια, με πολλαπλά βλήματα μέσα.
0: Νικήτα, αρκεί αυτό? Έχει σκεφτεί? Αρκεί, χρειάζεται και τσόκ?
1: Ελαφριά κατασκευή. Δεν μπορεί να είναι βαριά κατασκευή. Όχι. Γιατί δεν θα σηκωνότανε. Λοιπόν, είναι μια κατασκευή, και όταν ακούσω ότι ορισμένα φτιάχνονται από χαρτόνι, όπως τα αυστραλέζικα από χαρτόνι, είτε από πολύ ελαφρύ πολυεστερική κατασκευή, πολύ ελαφριά αλουμινένια κατασκευή. Όταν λέμε ελαφριά, μιλάμε το πάχος του τενεκέ της Coca-Cola's, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αλλιώτικα πώς θα σηκωθεί? Και έχει και φορτίο εκρηκτικό να κουβαλήσει κιόλας αυτό το πράγμα. Άρα αυτή την ελαφριά κατασκευή την καταστρέφεις πολύ εύκολα με σκάγια νούμερο 7.
0: Χρειάζεται και τσοκάρισμα? Χρειάζεται να βάλουν και τσόκ στις καραμπίνες?
1: Θέλεις όλα τα σκοπευτικά βοηθήματα, όλα τα βοηθήματα που θα διευκολύνουν τον χειριστή του όπλου για να ευστοχήσει.
0: Να βάλουμε και διόπτρα, να αυξήσουμε το βεληνικές που έλεγε.
1: Αυτό έχει μείνει στην ιστορία, έτσι.
0: Θα πάρει τηλέφωνο το Δένδια τώρα αυτός ο αχαρακτήριστος υπουργός. Μη λέμε συνέχεια το όνομά του, δεν πειράζει, έκανε ένα τόπιμα. Και θα του πει του Δένδια: σου βρήκα τρόπο να ρίξει τα ντρόν. Μου είχε πει ένας αξιωματικός, θα βάζεις διόπτρα και θα πηγαίνεις χιλιόμετρα μετά.
1: Υποψιάζομαι, εντάξει, αυτό είναι μια υποψία, έχοντας υπόψη την απότομη, ήταν ήδη ακριβά τα σκάγια από τάγκστεν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ήταν τα 5 φυσίγγια ήταν 48 δολάρια στην Αμερική. Τώρα αυτή η τιμή έχει διπλασιαστεί, διότι υπάρχει προφανώς αυξημένη ζήτηση για το τάγκστεν, και καταλαβαίνω τη χρήση του εναντίον ντρόουν, διότι και ένα τέτοιο σκάγι να συναντήσει τον ντρόουν το καταστρέφει.
0: Άρα γι' αυτό έχει γίνει.
1: Και πιστεύω ότι γι' αυτό έχει αυξηθεί τόσο απότομα και τόσο πολύ, δηλαδή έχει υπερδιπλασιαστεί η τιμή.
0: Πρόσφατα ήμουν σε έκθεση. Σε έκθεση ενός κατάστημα κυνηγετικών και εντυπωσιάστηκα που είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου κουτί φυσικείο να γράφει πάνω 100 ευρώ ολοστρόγγυλα. 100 ευρώ τα 5 φυσίκια.
1: Ενώ πριν ένα εξάμηνο ήταν λιγότερο από μισά.
0: Βέβαια.
1: Με τη μισή τιμή.
0: 20 ευρώ το ένα.
1: Αυτό που λέγαμε ότι η οπλουργική διαχέει την τεχνολογία στην κοινωνία. Έτυχε και έπεσα πάνω σε ένα παλιό αρχείο καθώς ξεσκαρτάριζα τα αρχεία μου στον υπολογιστή. Κάτι σημειώσεις που κράτησα πριν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ένας Άγγλος οπλουργός, πρακτικός οπλουργός ήταν ο άνθρωπος, χρεωμένος από μια εταιρεία με την κατασκευή κανών, αποφάσισε μόνος του να κάνει πειράματα και να δει ποιο γράμμα ατσαλιού ήταν πιο κατάλληλο για τις κάνες ραβδοτών. Αυτό μιλάμε τώρα το 1913. Λοιπόν, τότε είχε αρχίσει να κυριαρχεί στην αγορά η άκαπνη πυρίτιδα. Και η άκαπνη πυρίτιδα στα ραβδοτά δημιουργεί υψηλές θερμοκρασίες και διάβρωση του ατσαλιού. Και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα. Κάθε ραβδοτή κάνει, έχει έναν μέγιστο αριθμό βολών που θα ρίξει και μετά πρέπει να την αλλάξουμε. Διότι διαβρώνονται οι ραβδόσεις μέσα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να βρει ένα νέο κράμα ατσαλιού, το οποίο θα άντεχε περισσότερες βολές σε ραβδοτά όπλα, πάντοτε μιλάμε. Προφανώς είχε σκοπό να βγάλει ένα γερό χαρτζιλίκι πουλώντας την πατέντα του κράματος στις ένοπλες δυνάμεις. Και λέω χαρτζηλίκι επίτηδες, διότι ποτέ κανείς δεν έγινε πλούσιος πουλώντας στρατιωτικές πατέντες στους Άγγλους. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός.
0: Γιατί νικείται αυτό, πού οφείλεται?
1: Γιατί σε περνάνε από 1000 οι Άγγλοι και έχουν και ένα νόμο που λέει το εξής. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις πατέντες που εφαρμόζονται από το ναυτικό. Έχει δικαίωμα το αγγλικό ναυτικό να σου πάρει την πατέντα, να την κρατήσει μυστική και η αποκλειστική του χρήση και να σε πληρώσει τα λεφτά που αυτό κρίνει ότι αξίζει η πατέντα.
0: Απίστευτο.
1: Έτσι έπνιξαν, έτσι δεν χρησιμοποίησαν οι Άγγλοι ποτέ το υδροπλάνο. Τα υδροπτέρυγα όπως τα δικά μας, τα επτάμινα δελφίνια που λέμε.
0: Ναι.
1: Διότι πήραν την πατέντα που ήταν αγγλική η αρχική πατέντα και την έπνιξε το αγγλικό βασιλικό ναυτικό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός άρχισε να πειραματίζεται και μετά από κάθε πείραμα τοποθετούσε τα χρησιμοποιημένα κομμάτια ατσαλιού έξω, στην αυλή. Μετά από κάποιο καιρό, κάποιους μήνες, πήγε εκεί να συγυρίσει την αυλή του και παρατήρησε ότι ορισμένα από αυτά τα κομμάτια ατσαλιού, ενώ όλα τα άλλα είχαν καλυφθεί από σκουριά, ορισμένα από αυτά δεν είχαν σκουριάσει. Και αυτά τα πειράματα αυτού του απλού ανθρώπου, το όνομα του ήταν Μπρίερλι, ο κύριος Μπρίερλι λοιπόν έτσι ανακάλυψε το ανοξείδωτο ατσάλι το 1913. Μία πατέντα η οποία ήταν στενά προορισμένη για στρατιωτική χρήση, για χρήση σε πυροβόλα όπλα. Αυτή η πατέντα μας έδωσε, θα έλεγα εγώ, μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις, εφευρέσεις στη βιομηχανία παγκοσμίως. Αν σκεφτείς, χειρουργικά εργαλεία, επιφάνειες μαγειρικές, σκεύη μαγειρικά, το πόσες ζωές έχουν σωθεί από την αυξημένη υγιεινή που επιτρέπει η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού.
0: Σκεύη το ανοξείδωτο ατσαλιού, βέβαια.
1: Αυτό και μόνο όταν το σκεφτείς είναι φοβερό. να μην πάμε σε όλες τις υπόλοιπες χρήσεις. Εντάξει, από τη χρήση μόνο σε ιατρία, σε μαγειρία, σε μαγειρικά σκεύη, πρέπει να έχουν σωθεί άπειροι άνθρωποι. Έχει προληφθεί δηλαδή η μετάδοση ασθενειών σε όλο τον κόσμο.
0: Και αυτός έψαχνε απλά κάτι για τα όπλα.
1: Αυτός έψαχνε να βρει ένα κράμα το οποίο δεν θα υφίστατο διάβρωση όσοι το υφίστανται τα κοινά τσάλια της εποχής εκείνης. Και μιλάμε 1913. Ο κύριος Μπρίελι.
0: Απίστευτο. Νικήτα, μια μικρή απαραίτητη διακοπή και συνεχίζω με άλλες εκπλήξεις από αυτές που μας λες, γιατί τελικά είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι η οπλογνωσία κρύβει για την κοινωνία πολλά πολύ χρήσιμα πράγματα. Σε λίγο μαζί.

0: 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί
0: Status FM. Σταθμός στους 107,7.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Κυριακή, πηγαίνετε στο περίπτερο. Τώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή, δεν είπα να βγείτε και ξημέρωτα, να ανοίξει ο περίπτερας. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, κάντε ό,τι έχετε να κάνετε, πηγαίνετε στο περίπτερο, πάρτε το περιοδικό, είναι ακόμη στα περίπτερα, κυνήγει παραπολιτικά, κυνήγει και σκοπολεί με την έγκριτη εφημερίδα των παραπολιτικών και τη μία έκπληξη. Τι θα δώσετε, προσέξτε, θα πάρετε μια ολόκληρη εφημερίδα. Θα μάθετε έγκυρες ειδήσεις. Και θα πάρετε και ένα περιοδικό 100 σελίδων και θα δώσετε 2 ευρώ. Δεν γίνεται. Λέει το επόμενο στάδιο είναι να σας πληρώνουμε εμείς. Δεν έχει απομείνει τίποτα άλλο. Δεν έχει. Πόσο να πάει μια εφημερίδα. Γίνεται, δεν γίνεται. Και έχουμε πει ότι στο Παραπολιτικά 90,1 FM έρχεται κάθε Σάββατο και Κυριακή την διαφορετική εκπομπή μας, όλα στο στόχαστρο, αναμετάδοση από όλους τους σταθμούς που συνεργάζονται στις πόλεις της περιφέρειας, αλλά ειδικά από τον Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία, όπου μας ακούτε σταθερά κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Ο Νικήτας Κυπρίδημος σήμερα έκανε άλλο ένα θαύμα του στα μαθήματα οπλογνωσίας. Μας είπε ότι δεν θα είχατε κατσαρόλα να φτιάξετε το φαγητό σας με υγιεινό τρόπο αν δεν υπήρχε ένας τύπος που έψαχνε να βρει ένα ατσάλι κατάλληλο για την κατασκευή των όπλων, για να μην σκουριάζουν τα όπλα που ήθελε να κατασκευάσει, και ανακάλυψε χωρίς να το θέλει το ανοξείδωτο ατσάλι. Είναι αυτό που κρατάνε οι χειρούργοι πριν μπείτε στο χειρουργείο για να σας ανοίξουν. Φανταστείτε γιατί μεγάλη ανακάλυψη μιλάμε, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
3: Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του ανθρώπινου είδους, το ανοξείδωτο ατσάλι.
2: Και το γυαλί. Όταν φτιάχτηκε το γυαλί, δεν έφερε μια αλλαγή στην αποθήκευση?
3: Σαφέστατα, αλλά το ανοξείδωτο ατσάλι είναι.
2: Αλλά το ανοξείδωτο είναι και ακόμη και στη χειρουργική, τι να λέμε.
3: Είναι τόσο σημαντική η συμβολή του, που νομίζω ότι είναι μία από τις μεγάλες ανακαλύψεις.

0: Βέβαια. Και τι πρόσφερε το να έχεις μια ασφαλή κατσαρόλα και να έχεις ένα ασφαλή νηστέρι, να ανοίξεις ακόμη και το δόντι του άλλου για να του διορθώσεις
1: το δόντι. Διότι το ατσάλι το οποίο δεν διαβρώνεται σημαίνει ότι δεν δημιουργεί μικροσκαψίματα στην επιφάνειά του, στα οποία θα χωθούν μικρόβια τα οποία δεν μπορείς να αφαιρέσεις μετά. Είναι σημαντικό. Και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου για την μετάδοση τεχνικών πληροφοριών στον εκτός κυνηγετικό, στον εκτός του κυνηγίου και σκοποβολής χώρο. Έχω γράψει ένα βιβλίο στα αγγλικά για το φινίρισμα λινελαίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε ενθουσιώδεις κυνηγούς και σκοπευτές, όταν είναι ενθουσιώδεις, αυτούς που θα έχουν την όρεξη και την ικανότητα να περιλάβουν ένα κοντάκι, να το τρίψουν εξ αρχής, να γεμίσουν πόρους κλπ. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πώληση δεν είναι σε ανθρώπους του χώρου μας. Είναι σε ανθρώπους που ασχολούνται με το φινίρισμα μουσικών οργάνων.
0: Γιατί αυτοί ψάχνονται για κάτι τόσο...
1: Θέλουν κάτι τόσο το οποίο ακριβές. Είναι πρώτα απ' όλα εμφανίσιμο. Θέλουν κάτι το οποίο είναι απαλό στην αφή και κάτι το οποίο δεν δημιουργεί αλλεργίες. Ο βιολιστής έχει το βιολί στο πρόσωπό του, ακουμπάει επάνω του. Ο κιθαρίστας έχει την κιθάρα, ακουμπάει επάνω του για πολλή ώρα. Και συνεπώς ψάχνουν ένα φινίρισμα το οποίο είναι εγγυημένα μη αλλεργικό. Αλλεργιογόνο, για να το πούμε έτσι. Και το λινέλαιο είναι αυτό που είναι εγγυημένα σχεδόν. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρω εγώ, που να έχω ακούσει, να έχω διαβάσει οπουδήποτε, να έχουν αναφέρει, το έχω ψάξει αυτό σε ιατρικές μελέτες, που να έχει αναπτύξει αλλεργία στην επαφή με το λινέλαιο.
0: Είναι και γνωστό ότι η επιτυχία σου σε αυτή την βαφή είναι και αποτελεσματική. Εγώ το έχω δει ζωντανά σε δικό μου όπλο.
1: Είναι κάτι που μελετώ εδώ και δεκαετίες. Και είναι κάτι το οποίο είναι προσιτό στον ερασιτέχνη. Διότι,
0: ναι, κανείς δεν προσφέρει κάτι στον ερασιτέχνη. Στην Αμερική υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι συγγραφείς.
1: Άλλο η επέμβαση στο ξύλο, εντάξει, το οποίο είναι μαλακό υλικό. Και άλλο η επέμβαση στα σίδερα. Από εκεί αρχίζεις και χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα ειδική γνώση να μπορείς να διακρίνεις ποιο σίδερο είναι μαλακό, ποιο είναι σκληρημένο, ποιο δέχεται την επέμβαση με λίμα, ποιο δεν την δέχεται. Να ξέρεις μέχρι πού θα πας και τα μεταλλικά μέρη είναι αυτά που συγκρατούν πιέσεις. Και καλό είναι να μην επεμβαίνει κανείς αν δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει. Και τι δεν πρέπει να κάνει, είναι βασικό αυτό, το να ξέρεις το τι δεν πρέπει να κάνεις. Στο ξύλο η κατάσταση είναι λίγο πιο βατή. Γιατί και ακόμα και αν κάνεις κάποιο λάθος δεν είναι μοιραίο.
0: Το θέμα, Νικήτα, είναι όμως ότι είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι πόσα πράγματα μπορείς να αλλάξεις όταν έχεις την κουλτούρα της οπλοκατασκευής στη χώρα σου. Και θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είμαι σίγουρος, το έχουμε δει αυτό, ότι και οι χώρες που έχουν εμπλακεί σε αυτό τον ατελείωτο πόλεμο στις τέπες της Ουκρανίας είναι χώρες οι οποίες έχουν κουλτούρα οπλοκατασκευής, γι' αυτό και εμπλέκονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν εμπλακεί χώρες οι οποίες και κατασκευάζουν πράγματα που είχαν την κουλτούρα.
1: Όμως να μην ξεχνάμε το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο δεν είχε καν χώρα, όχι κουλτούρα, χώρα δεν είχε, και δημιουργώντας τη χώρα και έχοντας την θέληση να αποκτήσει δική του αμυντική βιομηχανία, τα κατάφερε και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η θέληση είναι πιο σημαντικό θέμα.
0: Νικήτα, τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει?
1: Να φύγουν από τη μέση οι τεχνοφοβικοί, όταν εννοώ από τη μέση, από τα θέματα ρύθμισης
0: και λήψη αποφάσεων.
1: Ναι, διότι αυτός που φοβάται την τεχνολογία δεν μπορεί να είναι ρυθμιστής της. Όπως αυτός που είναι εναντίον του κυνηγίου και θέλει να το καταργήσει, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει μέρος στην ετήσια συζήτηση για τη ρυθμιστική. Διότι η θέση του είναι απόλυτη. Θέλει να καταργήσει το κυνήγι. Άρα, τι λόγο έχει να συμμετέχει στη ρύθμισή του?
0: Το καινούριο φρούτο το πήρε είδηση από τη ζώσος. Συγγνώμη που φεύγουμε λίγο, αλλά δεν γίνεται να μην το σχολιάσεις.

0: Αυτή η κυρία η γνωστή που έχει καταδικαστεί κιόλας από τους ιερακοθήρες και καλά κάνανε, είπε ότι ξέρετε, λέει, γιατί ασχολούνται συνεχώς τα κυνηγετικά site και οι κυνηγοί στο Facebook με τους λύκους. Εγώ, λέει, ξέρω και θα σας το πω, θέλουν, λέει, να τους σκοτώσουν, γι' αυτό θέλουν να τους δώσει το κράτος το δικαίωμα. Πρέπει κάποιος να βγει επίσημα. Και νομίζω ο πρόεδρος της κυνηγετικής συνοσοδίας, ο Γιώργος Σαραμπατζής, το έχει πει, να ξεκαθαρίσει ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε εκτελεστές. Να το πούμε αυτό για να τελειώσει αυτή η παραφιλοσοφία που υπάρχει σε ό,τι αφορά το κυνήγι στην Ελλάδα.
1: Καλά, αυτός ο χώρος παράγει πολλές βλακίες. Απίστευτες βλακίες. Και πώς πείθονται οι πολιτικοί ότι αυτός ο χώρος έχει πολιτικό ενδιαφέρον με την
0: άποψη. Να το γράφει, θα είμαι πάλι στη σύσκεψη, λέει, για το κυνήγι, το γράφει και καμαρώνει γι' αυτό. Μια κυρία η οποία είναι διαταραγμένα όλα τα κείμενά της. Υπάρχει μια διαταραχή στα κείμενα, μια ψυχική διαταραχή.
1: Ο δικαστής ήταν σοφός. Ήταν σοφός, άρχιζε όλες του, παρότι ανέτρεπε την απόφαση, αν δεις όλες του οι αποφάσεις ξεκινούν με τη φράση «Η θύρα είναι μία καταρχήν αποδεκτή δραστηριότητα», διότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να μπλέξει και να συνταυτιστεί,
0: ναι,
1: με τον τρελό χώρο.
0: Έτσι.
1: Και αυτό έπρεπε να τίθεται κάθε χρόνο. Αυτοί που συμμετέχουν στη ρυθμιστική, στην συζήτηση, πιστεύουν, δέχονται αυτή την δικαστική ρίση ότι η θύρα είναι μια καταρχήν αποδεκτή δραστηριότητα. Αν δεν τη δέχονται, στην έξοδο, έξω από τη συζήτηση. Αυτό έπρεπε να το είχαμε ζητήσει εμείς επίμονα από την αρχή. Ο δικαστής αυτός μας έδωσε τον δρόμο. Χρόνια σας το λέω. Διαβάστε το βιβλίο του. Ο δεκάδερτος του περιβάλλοντος.
0: Και βέβαια μετά τη διόπτρα που αυξάνει το Βεληνικές θα μείνει και στην ιστορία ότι τα αγριογούρουνα πλησιάσανε τις πόλεις γιατί οι κυνηγοί τρώνε την τροφή τους. Νικήτα, πόσα μελανίδια έχεις φάει στη ζωή σου?
1: Ναι. Και το παράδοξο είναι ότι η παραγωγή πρόσημων παραγωγών βελανιδιού δεν είναι στη στερεά Ελλάδα όπου υπάρχει το γουρούνι. Είναι στη Τζιά.
0: Ναι, στη Τζιά.
1: Άρα μια έχει κυρία εκεί στη Τζιά η οποία φτιάχνει αυτοσκευάσματα από βελανίδι.
0: Από βελανίδι. Ίσως από αυτά παίρνουν κυνηγοί μαζί τους, το έχει δει αυτή το καλοκαίρι και σου λέει να το τρώνε το φαΐ των αγριογούρων. Θα μείνουμε στην ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η χώρα προσφέρει και ίσως οι μελετητές του μέλλοντος θα μπορούν να γράψουν εκπληκτικά πονήματα για το τι έχουμε ακούσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και εμείς ελπίζουμε τώρα για οπλοκατασκευή, έστω και μέσω των στρατιωτικών δρόνων, όπως το έχουν ελληνοποιήσει τη λέξη ντρόν.
1: Και ο ντρόν είναι ο Κηφίνας.
0: Ο Κηφίνας, ναι, εδώ το έχουν κάνει δρόνους τους, λένε, τους έχουν ελληνοποιήσει τη λέξη. Είναι σαν τον ΟΣΕ παλιά, αν θυμάσαι, της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που έλεγε ότι έχει διζελάμαξα. Είναι από τον ντίζελ, ξέρεις. Αλλά με δέλτα.
1: Και την κάρτα Dynamic.
0: Και την κάρτα Dynamic, πράγμα. Αυτό ακριβώς. Με αυτά τα αστεία από αυτήν εδώ τη χώρα, να σε ευχαριστήσουμε και σήμερα για την παρουσία σου, να σε ευχαριστήσουμε για τα μαθήματα οπλογνωσίας, κυριολεκτικά οπλογνωσίας είναι αυτά, τα οποία δείχνουν τι έχουμε χάσει στην εξέλιξη αυτού εδώ του τόπου. Νικήτα, να είσαι καλά μέχρι την άλλη Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, έξω ξημερώνει, σε λίγο ήδη έχει φέξει, δεν είναι σκοτάδι. Εμείς προλάβαμε πριν βγει ο ήλιος και είπαμε αυτά που πρέπει να τα λέμε τελικά στο σκοτάδι, γιατί τα λέμε δεν τα λέμε, κανείς δεν μας ακούει. Καλημέρα σε όλους, μια καλή Κυριακή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Pacific to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Κοίταξε, Θανάση, εγώ εκκλησίες δεν ληστεύω, δεν κλέβω εκκλησία τώρα, γιατί θα μπορούσα τώρα να ξεκινήσω και να λέω και να λιδωρώ και τα λοιπά, αλλά τα αδέρφια μας στους Παναθηναϊκούς δεν θα πω τίποτα σήμερα, γιατί εντάξει, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Είναι κακό, δηλαδή δεν πρέπει να συμβαίνουν, να γίνονται αυτά. Τέτοια πράγματα κάνετε, τέτοια πράγματα ή...
1: Άνοιξε πέτρα.
0: Τέτοια πράγματα κάνετε, τι να σας πω, αυτά είναι απαράδεκτα, τα καταγγέλω. Αποτάσσομαι με τα βδελιγμία σε όλα αυτά που έχετε κάνει όλο το βράδυ εσείς οι παλιόγαυροι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα δεν είναι πράγματα του Θεού αυτά. Είναι και η Κυριακή, σήμερα δεν είναι του Θεού. Καλό θα είναι λοιπόν να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Εντάξει, εστιεύομαι παιδιά, να μένει σε αυτό το επίπεδο η αντιπαράθεση, να έχει και το γούστο της δηλαδή, γιατί έχουμε υποστεί και εμείς τα πάνδυνα τόσα χρόνια. Καλημέρα λοιπόν, καλή Κυριακή να έχουμε, 165η μέρα του έτους. Πριν από 4 λεπτά είχαμε ανατολή ηλίου, θα δεις στις 9 παρά 10. Χρόνια πολλά στον Ελισαίο, προφήτης ήταν Ισραηλινός, ναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνεις μια τέτοια, όχι θυσία, να θυσιάσεις λίγο από το χρόνο σου, τον Κυριακάτικο, να δώσεις αίμα. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που σήμερα μπορεί κανείς να διαθέσει αυτό το αγαθό που δεν αγοράζεται, έτσι, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στον συνάνθρωπο από το να δένεις κάτι από τον ίδιο στον εαυτό. Κάντε το, προσωπικά το έχω κάνει πάνω από 30-40 φορές. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να γίνεται δότης αιμοπεταλίων, γιατί πηγαίνεις σε ανθρώπους, σε παιδιά, σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζητήματα σημαντικά και πολλές φορές ζητήματα ζωής και θανάτου. Είναι μια ημέρα φορτισμένη και προσωπικά φορτισμένη, που θα μπορούμε να την κάνουμε ημέρα προσφοράς εφόσον πάρουμε απόφαση. Δεν είναι τίποτα, 10 λεπτά από τη ζωή μας είναι παιδιά, κάντε το, θα αισθανθείτε τόσο όμορφα που θα νιώσετε να σας κυριεύει αυτό το συναίσθημα της πληρότητας, ρε παιδί μου. Τελικά Θανάση πάντως, πρέπει να είμαστε πρωταθλητές. Εντάξει, Ολυμπιακός, εντάξει, φεύγω από το Ολυμπιακού τώρα, έτσι, πάω στα του κρεβατιού. Εντάξει, τώρα κρεβάτι πρωί, Κυριακής, θα μου πεις άλλο κρεβάτι σκέφτεσαι εσύ τώρα, άλλο, το θέμα είναι ότι είμαστε πρωταθλητές του κρεβατιού, πρώτη σε συχνότητα, πρόσεξε, δηλώνουμε λέει ότι κάνουμε σεξ πάνω από 130 φορές το χρόνο. Με σύντροφο, έτσι. Το μόνο σου δεν πιάνει. Λοιπόν, σπάμε το κοντέρ στις διεθνείς λίστες, αφήνοντας πίσω Γάλλους και Ιταλούς. Βέβαια, υπάρχει μια υποψία των επιστημόνων ότι στην Ελλάδα στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς προς τα πάνω για λόγους εθνικής υπερηφάνειας. Καταλάβατε, ναι. Όπως τα έκαναν, ας πούμε, οι διάφοροι μαγαζάτορες όταν είχε έρθει το ευρώ, το στρογγυλοποιούσαν προς τα πάνω. Κάτι τέτοιο κάνουμε κι εμείς, έτσι. Δεν είναι. Η μέση διάρκεια της πράξης στην Ελλάδα είναι γύρω στα 12 με 15 λεπτά, μαζί με τα προκαταρκτικά. Τι λες, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει και παραδέχεται ότι έχει απατήσει, αλλά το θεωρεί απλά ένα λάθος. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, περνούσα, ας πούμε, βλέπω, ας πούμε, και ξαφνικά, τι να κάνω, έπεσε, ας πούμε, κάπως, λέει, ένα λάθος, στιγμίο. Το στιγμίο λάθος, το θυμάστε. Έτσι. Βέβαια, τα πολυεργαλεία είναι οι Βραζιλιάνοι. Θεωρούνται στις παγκόσμιες έρευνες πιο ανοιχτοί σε πειρασματισμούς και χρήση σεξ toys, που λέγαμε χθες. Ναι. Βέβαια, οι Έλληνες μένουν με τους γονείς τους μέχρι τα 30, έτσι, συζητώ. Αυτό σημαίνει ότι το σεξ του αυτοκίνητο ή με χαμηλωμένη φωνή είναι εθνικό σπόρο, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει η δικαιολογία του πονοκέφαλου. Παγκοσμίως το 40% των γυναικών χρησιμοποιεί το πονοκέφαλο ως δικαιολογία. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούν εξίσου τη δικαιολογία: είμαι κουρασμένος από τη δουλειά, υπάρχει κρίση. Πώς το λέει τραγούδι, κρίση, με πιάνει κρίση, Μακρόπουλος. Λοιπόν, επίσης, το 60% των γυναικών παγκοσμίως έχει προσποιηθεί οργασμό. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 70%, κυρίως για να μην πληγωθεί ο εγωισμός του συντρόφου. Όπως καταλαβαίνετε, για μας το κάνουν τους άνδρες τα κορίτσια. Τι να πεις τώρα. Βέβαια, όταν ακούς ότι οι Έλληνες είμαστε πρώτοι στον κόσμο 130 φορές το χρόνο κτλ., στην ελληνική στατιστική πρέπει να μετράει αυτό που λέμε Θανάση. Είδαμε μια ταινία και αγκαλιαστήκαμε, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό είναι σεξ. Στην Ιαπωνία, βέβαια, το ξεχνάνε. Βρίσκονται σταθερά στην τελευταία θέση παγκοσμίως, με το χαμηλότερο μέσο όρο. Σχεδόν το 50% των παντρεμένων ζευγαριών δηλώνουν ότι είναι sexless σχέση. Και η ραδιοφωνική ατάκα εκεί είναι το σεξ θεωρείται extreme sport. Εντάξει, άμα πει σε Ιάπωνα το κάνω τρεις φορές την εβδομάδα, θα σε κοιτάξει σαν να του είπες ότι ανέβηκες στο Everest και φόραγες εσώρουχο. Μόνο με το εσώρουχο. Με το βρακάκι ανέβηκες. Λοιπόν, τρεις φορές το Everest, δηλαδή δεν τα κάνουν παιδιά αυτά στην Ιαπωνία, οπότε. Εντάξει, εμείς εντάξει, έχουμε πει φταίει η κούραση, το αφεντικό, το real estate, η ακρίβεια, η γεωπολιτική κατάσταση της χώρας, ο Ερντογάν, ξέρω εγώ, ναι. Στην Ιαπωνία είναι πιο ειλικρινή, Θανάση. Το 22,6% δηλώνει ότι δεν κάνει σεξ επειδή είναι μεγάλος μπελάς, μπαριούνται. Και οι άνδρες ήταν απλά κουρασμένοι. Tired. Τώρα φαντάσου το σκηνικό να ανάβουν τα αίματα και η άλλη να λέει «Ας αγάπη μου βαριέμαι τώρα, να βγάζω το κιμονό, βάλε Netflix». Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, λέει, ένα στους 10 Ιάπωνες φτάνει στα 30 του χωρίς να έχει κάνει ποτέ σεξ. Το 50% των ελεύθερων νέων δεν ενδιαφέρεται καν να βρει σύντροφο, η μισή. Στην Ελλάδα στα 30... κρύβεσαι από τη μάνα σου για να κάνεις σεξ. Στην Ιαπωνία στα 30 σου σε παρακαλάει η κυβέρνηση με επιδότηση. Για να κάνεις. Τι να πω. Στο μεταξύ στην Ιαπωνία ξέρεις υπάρχουν. Έχουν φτιάξει dating bars. Δηλαδή πληρώνεις απλά για να σε πάρει κάποιος αγκαλιά, να σου μιλήσει, ενώ κούκλες και ρομποτικά σεξ και τα λοιπά κάνουν θράψη. Λοιπόν, στην Ελλάδα η καλύτερη βιομηχανία σεξ παραμένει το κουτσομπολιό στο καφενείο και το μάτι στην παραλία. Έτσι, δηλαδή αυτοί πάνε στα μπαράκια, οι αγκαλιές, εμείς... οι Ιάπωνες αγοράζουν high-tech ρομπότ και εμείς ακόμα ψάχνουμε το ελεύθερο κάμπικ μετράει για τα προκαταρκτικά, παιδιά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η έρευνα της ημέρας, παιδιά, εσείς ξυπνήσατε έτσι με ελληνική λίμπιντο ή με ιαπωνική. Ξέρω δηλαδή σε τι κατάσταση σας βρίσκω και να το φτιάξω λίγο το πρόγραμμα αναλόγως. Αδέρφια μου, καλημέρα. Προσπαθώ να σας βάλω έτσι με λίγο χαμόγελο αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Γιατί, εντάξει, οι ειδήσεις είναι δύσκολες. Έχουμε και ληστείες με μαχαιρώματα, έχουμε και δολοφονίες. Έχουμε, δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Την άλλη την ιστορία κάτω στο Αίγιο. Ψάχνουν να βρω ποιος το έχει κάνει. Έχουν προφυλακίσει τον. Τόσα πράγματα να πούμε. Τα οποία δυστυχώς δεν είναι καλά. Έτσι. Δεν είναι καλά. Το μόνο καλό είναι ότι η πεθερά μου δεν είναι εδώ κοντά. Είναι μακριά. Που στο λέει τραγούδι, μακριά, πολύ μακριά. Να ταξιδέψουμε, όχι εμείς. Δηλαδή, αν είναι να φύγουμε, να φύγουμε. Μακριά. Μακριά. Αλλά αργά, Θανάση. Και μια που είπα Θανάσης, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, είναι ο αυθέντης των ήχων απέναντί μου, είναι ο Τιτάνας, είναι ο Άτλαντας κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος ο οποίος έτσι κρατάει, όπως ο Άτλαντας κρατούσε τη γη, το στερέωμα στα χέρια του, κρατάει το οικοδόμημα των ήχων, του ήχου δηλαδή, αυτή την κονσόλα τη φοβερή που έχουμε, και έτσι τη ρυθμίζει μαεστρικά. Θανάσης Αθανασόπουλος! Πότε είναι η γιορτή του πατέρα, δεν είναι σήμερα? Από χθες είναι, από πότε κρατάει μια εβδομάδα? Πότε είναι ρε παιδιά η γιορτή του πατέρα, δηλαδή? Δηλαδή περιμένω κι εγώ πώς και πώς να μου πει ο γιος μου χρόνια πολλά. Πότε? Ναι, κάτσε να το δω, του πατέρα. Λοιπόν, Κυριακή 21 Ιουνίου, έχουμε ακόμα δρόμο. Απλά ναι, πάει, το πάει αναβδομάδα. Κατάλαβε, το γιορτάζουμε, το πήγαμε, ήταν η μέρα του πατέρα, τώρα το πάμε εβδομάδα του πατέρα. Δεν το πάμε χρόνο να τελειώνουμε, ας πούμε, να είναι. Ξέρω εγώ πώς θα το κουπάει, ναι, κάπως έτσι. Πέραν του Θανάση μας, ο οποίος, όπως σας είπα, επιτελεί ένα πολύ πολύ βασικό και θα έλεγα το πιο χρήσιμο για να μπορούμε να λειτουργούμε ως ραδιόφωνο, δηλαδή να έχουμε φωνή, να παίζει μουσική, ο ηχολήπτης θα κάνει όλα αυτά, χωρίς ηχολήπτη, χωρίς δημοσιογράφο παίζει ένα ραδιόφωνο, χωρίς ηχολήπτη δεν παίζει, δεν παίζει. Τι να κάνουμε τώρα, Θανάση, δεν παίζει. Να έχεις ηλεκτρική συσκευή και να μην έχεις ρεύμα. Τι να κάνεις. Ό,τι και να κάνεις. Τα τραγούδια επιλέγει εξίσου βασική, βασικότατη λειτουργία ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα εξεβίας ορμωμένη Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο Κυριακό. Και για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο radio@parapolitika.gr είναι, ναι, το mail μας απευθείας. Μπορείτε και μέσω του Live24 να στείλετε μέσα από την εφαρμογή. Γενικά υπάρχουν τρόποι, αρκεί να θέλετε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω και καινούριους να μπαίνουν στο παρεάκι και να το συζητάμε κιόλας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, παιδιά, και διαφωνία να υπάρχει. Χαλαρά θα πάμε, χαλαρά, που λένε οι φίλοι μας της Θεσσαλονικής, με την ευκαιρία καλημέρα στα αδέρφια, τα καντά.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Και σε όλα τα αδέρφια μας εκεί, να είστε καλά, παιδιά. Σήμερα λέει η Θεσσαλονίκη θα μας περάσει. Σε τι όμως, σε θερμοκρασία, Θανάση. Είναι από τις λίγες ημέρες του χρόνου, συνήθως έχουν 1-2 βαθμούς πιο χαμηλά. Σήμερα όμως θα πάνε στους 31, έτσι, τραβάνε 31 κατευθείαν, δεν καίγονται τίποτα. Εμείς 30, μείναμε εκεί, το χάσαμε το παιχνίδι. Οπότε είναι λίγο παράδοξο αυτό. Βέβαια έχει ένα κακό στη Θεσσαλονίκη για αυτήν την υγρασία, Θανάση, η οποία είναι κάπως, δηλαδή τη νιώθεις, την καταλαβαίνεις τη ζέστη πιο πολύ από ότι εδώ. Βέβαια και εδώ άμα πας τώρα στο Πασαλιμάνι, έχει υγρασία. Πας στη Λιφάδα, ξέρω εγώ, όπου έχει παραβαλάζει, έχει υγρασία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάρα αφιγραντήρα, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, βάλε δόσεις, θεοδόσεις να πάρεις αφιγραντήρα. Λοιπόν, κάνε διάλειμμα να βάλω τον αφιγραντήρα. Εν τω μεταξύ, εδώ το air condition τι κάνει πάλι, κάτι κάνει εδώ, βαράει. Βαράει και την ακούμε. Για ρύθμισε το, Θανάση. Με τεχνητή νοημοσύνη, σε παρακαλώ. Ναι, ναι.

Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο πως η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση Γιακουμάκη. Ένας από τους Νταΐδες 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Διπλοφωνικό στο Αίγιο. Ο Ιταλός σύντροφος, οι αντιφάσεις και τα χρήματα από το κτήμα. Οι 52.000 ευρώ που έδωσε στο γιο της φέρεται να όπλησαν το χέρι του Ιταλού συντρόφου και να σκότωσε μάνα και γιο. Το θαύμα που έσωσε το Γιώργο Μιλωνάκη. Η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου μιλά για αναγέννηση. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Σήμερα ο γάμος στη Μεσσηνία. James Dalamangas, πως έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα για 27 χρόνια. Η σχέση του με τον Γιάννη Μακρύ και οι κατηγορίες για δύο φόνους στην Αυστραλία. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όμορφη χαρούμενη Κυριακή να έχουμε. Καλή δύναμη για όλους όσους λιγότεροι, βέβαια, ετοιμάζεστε να πάτε για δουλειά ή βρίσκεστε ήδη ή επιστρέφετε από εργασία. Καλή ξεκούραση για εσάς τους τελευταίους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη, όπως είπα, γιατί η Κυριακή είναι μια δύσκολη μέρα για όσους εργάζονται. Αλλά υπομονή, θα έρθει και το ρεπό το δικό μας, έτσι. Λοιπόν, θέλω να έχετε ηθικό ακμεότατο, αδέρφια. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους πηγαίνουν στα νοσοκομεία για να παραδώσουν βάρδια ή να αναλάβουν βάρδια. Μάλλον ή βρίσκονται στα νοσοκομεία και παραδίδουν βάρδια. Καλή δύναμη, ιδιαίτερα έτσι, για τους υγειονομικούς μας, το επιστημονικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Κάνετε μια πολύ δύσκολη δουλειά, παιδιά. Αλλά και για όσους είναι επί των επάλξεων και φυλάνε θερμοπύλες, είτε πρόκειται για τους φαντάρους μας, τους στρατιωτικούς γενικά, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία σε σχατιές της χώρας, είτε για όσους προσπαθούν να φυλάξουν τα δάση, επεμβαίνουν σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, που είναι και σε επιφυλακή τώρα. Χθες είχαμε και δύο φωτιές, Δεν το ξεχνάμε. Ευτυχώς ελέγχθηκαν. Αλλά αυτό δείχνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε γρήγορση όταν πλησιάζουν αυτή η εποχή. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Εν τω μεταξύ, όταν βρέχει κιόλας, και αυτές τις μέρες είχαμε κάποιες βροχές, ειδικά στα βουνά, που έχουν και τη βλάστηση, η φύση πρασινάδα γιγαντώνεται, τα αγριόχορτα κάνουν έκρηξη και με η έκρηξη αυτή μετά τι κάνει, ζέστη, ξεραίλα, προσάναμα. Έτσι, αυτό σημαίνει. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, την επικαιρότητα. Όπως σας είπα, δεν είναι καλή. Ένας 35χρονος άνδρας, περίπου 35, έτσι, εντοπίστηκε το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν 9 το βράδυ και οι περίοικοι άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μαντουήλ Μπενάκη τον συγκεκριμένο άνδρα, που έφερε πολλαπλά τα τραύματα στο κεφάλι, παρακαλώ, από όπλο. Όπως καταλαβαίνετε, τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τώρα, στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού μεταφέρθηκε ένας 19χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι. Έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στα Πατήσια. Έγινε το συγκεκριμένο, Θανάση. Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Εισήχθη άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για τη διακομιδή του κλήθηκε το ΕΚΑΒ και θα του μάνε σε νοσοκομείο ενηλίκων. Έχει ενημερωθεί φυσικά και η αστυνομία, η οποία αναλαμβάνει να διαλευκάνει πώς έγινε όλο αυτό. Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι νεκρός εντοπίστηκε και ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα. Βρέθηκε νεκρός σε χώρο πυμνιοστάσιου, σε στάνη δηλαδή, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις βέβαια παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι και την ολοκλήρωση της έρευνας. Σας είπα, οι ειδήσεις δεν είναι καλές σήμερα, σας το είπα. Τραγική κατάληξη για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στον αρχαιολογικό χώρο στα Φαλάσαρνα, στα Χανιά. Τουρίστας που είχε εντοπιστεί σε δύσβατο σημείο τελικά ανασύρθηκε νεκρός. Πρόκειται για ένα 45χρονο, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, από το ΕΚΑΒ, από στελέχη του λιμενικού, γιατί ήταν και πολύ δύσκολη πρόσβαση στο σημείο. Τελικά οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα, τον ανασύρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό έχει προκαλέσει ένα στάτος στην περιοχή και αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση. Όσον αφορά τώρα το διεθνές πεδίο και αυτά που περιμένουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ, φαίνεται ότι θα κάνουν net meeting σήμερα, διαδικτυακή συνάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκπρόσωποι δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και των Πακιστανών και των Καταριανών διαμεσολαβητών, με στόχο την ηλεκτρονική υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμού θα ανοίξει για όλους, η Ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο Ισραήλ πάντως έχει σημάνει συναγερμός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί για το πρωί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Μάλιστα, ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι έλεγαν στο Channel 12 ότι η συμφωνία θέτησε κίνδυνο τα συμφέροντα του Ισραήλ. Οπότε, είδομε. Και αν θα είναι και σήμερα, δηλαδή μπορεί να περάσει έτσι ημέρα και σήμερα. Ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, εκεί όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένα παλικάρι 19 ετών. Το δικαστήριο νωρίτερα είχε κρίνει ομόφωνα ένοχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση, ενώ άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Επίσης, να σας πω ότι οι αστυνομικοί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία, καρφού τι πήγε, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, είχε παραλάβει τη σωρό μιας γυναίκας, την οποία μετέφερε με νεκροφόρα που δεν είχε σχετική άδεια. Επίσης, δεν έχει άδεια και γραφείου τελετών. Οπότε, όπως καταλάβαινετε, έπεσε η καρφωτή δυνατή, έτσι. Μενεμένη αμπελοκήπων, είχαμε και τον δήμαρχο χθες τον κύριο Κυρίζογλου, σε αυτό το δήμο έγινε, συνελήφθη λοιπόν 28χρονος, μετά τον πέρας των διαδικαστικών ενεργειών και διαδικαστικών ενεργειών, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, τώρα θα πληρώσει και τα πρόστιμα και θα πάει να βγάλει άδεια εκ των πραγμάτων, Θανάση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι κάθε τέτοια εποχή αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι να ψάχνουμε να βρούμε ελεύθερο χώρο να βάλουμε την ομπρέλα μας, να βάλουμε την ξαπλώστρα μας, να βάλουμε την πετσέτα μας και υπάρχουν σημεία όπου κάποιοι έχουν καταλάβει το χώρο. Οι αστυνομικοί λοιπόν τμήματος Σαρονικού συνέλαβαν ένα 72χρονο υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες Αττικής. Έγινε το πρωί αυτή η εξόρμηση από τους αστυνομικούς, χθες το πρωί. Στην ανάμεισο λοιπόν διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα, είχε απλώσει και τα ηχητικά του εκεί, ηχεία, ιστορίες, τα οποία έκανε πάρτι, και είχε αναπτύξει, χωρίς άδεια όλο αυτό, έτσι. Πρόσεξε, Θανάση, άκου. 200 ομπρέλες, το ξαναπώ, και 400 εξαπλώστρες. 200 ομπρέλες και 400 εξαπλώστρες. Δηλαδή, να τις βάλεις από μία από την άλλη να έχει μισό μέτρο, σημαίνει ότι έχεις καταλάβει, τι να σου πω τώρα, τι, από δύο, 800 μέτρα παραλία έχει καταλάβει.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Βίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Λόγω των σημεριών που κάνουν ό,τι θέλουν, έχω την εντύπωση. Κρίμα, γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι πολύ έξω καρδιά, έχω γνωρίσει Μεξικάνους. Και δημοσιογράφου σκοτώνουν κάθε εβδομάδα, σχεδόν εβδομάδα παρά εβδομάδα. Ακούς και δημοσιογράφου, δηλαδή, να έχει φύγει από επίθεση στο Μεξικό. Βρίσκουν ομαδικούς τάφους, ανθρώπους αποκεφαλισμένους. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κακή κατάσταση στην κοινωνία εκεί. Μεταξύ, δεν ξέρω τι γίνεται στο Ιράν. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει διαδηλωτές να έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη Μασχάντ, ζητώντας την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί λόγω πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι διαδηλωτές εκεί, μάλλον από τους Υπουργούς Επανάστασης ήταν αυτοί, στις διαπραγματεύσεις εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους και φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού έξω από το κτίριο του Υπουργού Εξωτερικών. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ο Αραχτσί, από τους μετριοπαθείς προφανώς όπως φαίνεται Ιρανούς, είχε εκφράσει αισιοδοξία για το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας που θα τερμάτιζε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει τις πληροφορίες για υπογραφή συμφωνίας σήμερα, δηλώντας πως αυτή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Η σκληροπυρηνική του Ιρανικού καθεστώτος αντιδρούν στις πιθανές παραχωρήσεις, ειδικά όσον αφορά στον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Αυτή η δισούλα βγήκε τώρα μαζί με το βίντεο που σας είπα. Όλα τα έχουμε δει, αλλά αυτό, 28χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Cape Town Όχι, δεν μετέφερε ναρκωτικά, όχι, δεν μετέφερε κάτι άλλο. Τι μετέφερε, Θανάση, το θα μου πεις. 150 σκορπιούς. Ναι. Μέσα στις αποσκευές του, ανάμεσα στα ρούχα του, πακεταρισμένους τους βλέπω βέβαια σε κάτι πλαστικά εκεί διάφανα. Συνελήφθη βάσει του νόμου περί προστασίας της φύσης και του παρεμβάλλοντος για κατοχή αγρίου ζώου. Οι σκορπιοί παραδόθηκαν σε καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ οι αρχές αξιολογούν την αξία τους στην αγορά. Cape Town είπαμε, έτσι, να ξέρετε. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, η Νότια Αφρική είναι μία από τις χώρες όπου ανθεί το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, καθώς είναι και μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα στον κόσμο. Το μεταξύ, πώς τα... Δεν είναι και τίποτα μικρά, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι τα σκορπιουδάκια που έχουμε εμείς εδώ. Έτσι, είναι σαν παλάμι. Και τους έχει μέσα σε σακούλες, διάφανες, παιδιά, αν το δείτε. Δεν φοβάσαι, ας πούμε, μη σου τραβήξει καμία. Εντάξει, δεν είναι και ένα σχεδίο. Δηλαδή, έχει καμία δεκαριά πάνω του. Άμα φας 10 ταυτόχρονα τσιμπήματα, θα χαιρετήσεις, ας πούμε. Θα δεις τον Άγιο Πέτρο σε δευτερόλεπτα, 150 στις αποσκευές. Είχε καμία δεκαριά πάνω του. Του μεταξύ, Θανάση, με 10 πάνω σου δεν περνάς από το μηχάνημα, δεν τα βλέπει ο άλλος τώρα. Όχι, το μηχάνημα χτυπάει, δεν σε σκανάρει ολόκληρο. Δεν σε σκανάρει ολόκληρο. Κάνει εντύπωση, μόνο τα φράγματά σου σκανάρει προφανώς.
12: Μεταλλικά δεν
0: χτυπάνε. Ναι, τα μεταλλικά χτυπάνε, αλλά όταν σου κάνει έλεγχο στην τσάντα, στο τσαντάκι που θα περάσεις, ας πούμε, στο βαλιτσάκι που παίρνεις στην καμπίνα, όπως περνάει από το μηχάνημα με τις ακτίνες, βλέπεις μέσα τι έχει. Το βλέπει ο αρμόδιος. Αυτό. Βέβαια. Γι' αυτό και τον πιάσανε. Προφανώς είδανε τι μεταφέρει. Αλλά πάνω σου τώρα 10 σκορπιούς πάνω σου. Δηλαδή. Μπράβο, δηλαδή. Ατρόμητος ο τύπος. Αγνία κινδύνου. Ή τα λεφτά. Μπορεί να κάνεις τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, παιδιά. Λέει και το τραγούδι: για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Κάτι τέτοιο θα να. Για τα λεφτά τα κάνουν όλα ορισμένοι. Λοιπόν, 2,70 χρόνια συνελήφθησαν για. Ξέρετε, δίνω έτσι μεγάλη σημασία και στα μικρά αστυνομικά. 2,70 χρόνια λοιπόν συνελήφθησαν για μαστροπία σε οίκους ανοχής. 70 χρόνια έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα. Από τους δύο οίκους ανοχής κατασχέθηκαν 1.675 ευρώ τα μπιλιέτα, οι σημειώσεις και τα λοιπά για το ταμείο που κάνουμε και τα... είχε ζήτα βγάλανε, τέλος πάντων, και διάφορα άλλα που δείχνουν ότι λειτουργούσαν το παράνομο αυτό, τους παράνομους οίκους ανοχής. Τώρα θα πάνε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυτά έγιναν βέβαια μετά από καταγγελία ΜΚΙΟ, για να ξέρετε. Σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβιαση σφραγίδων. Τα είχαν σφραγίσει τα συγκεκριμένα και τα λειτουργήσαν πάλι. Μπρε να μπαίνει το μαγάζι κλειστό, Θανάση, και εσύ τώρα, δηλαδή, πώς θα γίνει. Έτσι απλά. Λοιπόν, λέγαμε για σκορπιούς πριν, φίδια και τέτοια, δεν είπα. Φίδια λέγαμε χθες. Συνάντησε Ερντογάν Μιτσκότσκι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα. Έγινε μάλλον. Οι ηγέτες των δύο χωρών εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, αύξησης του εμπορίου, νέων επενδύσεων, καθώς και προώθησης συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, τουρισμού, της εκπαίδευσης και της άμυνας. Τα είπανε λοιπόν οι δύο. Επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακά στενή φιλική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Εν τω μεταξύ, αυτούς δεν τους φιλάμε εμείς. Τα δικά μας F-16 δεν περνάνε από πάνω και τους... νομίζω, ναι. Χριστιαν Μιτσκότσκι είναι αυτός ο τύπος, ο πρόεδρος, τι είναι ακριβώς. Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται από την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχε σε επιχειρηματικό φόρουμ αφιερωμένο στην προώθηση οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας. Εντάξει, από ό,τι είδα, έχουν ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αυτοί εκεί πάνω. Ένα τεράστιο έχουν φτιάξει. Όσο μικρό είναι το κρατήδιό τους και το μπόι τους, τόσο μεγάλο έχουν φτιάξει το Μεγάλο Αλεξάνδρο. Καλό είναι αυτό, να διξάζουν τον Έλληνα στρατηλά. Δεν είναι κακό, εντάξει. Όσο και αν προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία, δεν αλλάζει αυτό, παιδιά. ό,τι και να κάνουν. ...710 κρούσματα έμπολα στο Κονγκό, Θανάση, 149 νεκροί από την επιδημία. Ευτυχώς αυτή δεν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει εύκολη εξάπλωση. Όχι ότι δεν έχει καθόλου, δεν έχει εύκολη εξάπλωση. Δεν είναι κορονοϊός, δηλαδή, που σου κάνει ο άλλος... Ναι, ερχόταν ο Δημήτρης, σου κάνε και κόλλαγες κι εσύ. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι και Λαϊκή Δημοκρατία το Κονγκό, να δεν θες να μάθεις, εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, λέει, η επιδημία, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες. Τα αισθήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθυστέρει την ανταπόκριση στην επιδημία, ιδιαίτερα δύσκολη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα. Αλλά καμιά μέρα θα ξεφύγει κανένα τέτοιο δύσκολο. Γιατί αυτό προκαλεί και είναι αιμορραγικός πυρετός και τα λοιπά, αιμορραγία από τα μάτια, διάφορα. Δηλαδή, άμα δείτε ασθενή από έμπολα, θα τρομοκρατηθείτε. Θα δείτε, νομίζω ότι βλέπετε θρίλερ. Ναι, κάπως έτσι, παιδιά. Λοιπόν, αυτά και με τον έμπολα. Σας είπα, δεν έχει δυσκολίες. Εγώ σας ξεκίνησα από έτσι, πιο χαλαρά σας πήγα. Πιο χαλαρά. Εντάξει, τώρα βλέπω πάλι το βίντεο εκεί όπου ο Τάιρικ Τζόουνς του Ολυμπιακού γρονθοκοπεί τον Κέντρικ Ναν, τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Αυτά, καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να γίνονται, δεν το συζητώ δηλαδή, κατά δικαστέα 100%. Μου κάνει εντύπωση και η αστυνομική, δηλαδή... Με τα μάτια τον μαρκάρισαν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Δηλαδή θα μπορούσαν έτσι λίγο να τον συγκρατήσουν. Βέβαια, μου πείσαν το θηρίο τώρα 2 μέτρα, πόσο είναι ο συγκεκριμένος. Είναι ψηλός, είναι δυνατός, αλλά σπάνε 10. Ξέρω εγώ, σπάνε 10 μάτια από 100 μάτ. Κάτι, ας πούμε. Αφού φαινόταν ότι θα συμβεί κάτι. Είχανε κόντρα οι δυο τους. Ο Νάνε τον είχε στολίσει απίστευτα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, βέβαια. Έτσι. Ό,τι και να έχει γίνει, και είναι και επαγγελματίες μπασκετμπολίστες, αυτά. Δεν πρέπει να συμβαίνει με κανέναν τρόπο. Δεν το συζητώ και πρέπει να τιμωρηθεί και πολύ έτσι αυστηρά ο Τάιρικ Τζόουνς. Και ο Νάν, βέβαια, για άλλο λόγο. Προφανώς για το γεγονός ότι τον εξύβρισε. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θανάση, να πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε. radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας σε λίγο. Θα τα διαβάσω, οπότε στείλτε και τα υπόλοιπα να κάνουμε τη σούμα γενικά.

0: 1,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

Addicted to love. Λοιπόν, και εμείς είμαστε έτσι εθισμένοι σε αυτό που λέμε επικοινωνία μαζί σας, παιδιά, και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και από διάφορα μέρη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, όπως πάντα στέλνει πρώτη το μήνυμα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός βάλανε, λέει, πρόστιμα για αισχροκέρδεια σε αλυσίδες τροφίμων και κάτι έγινε. Φυσικά ούτε ποτέ θα τα πληρώσουν, ούτε θα επιστρέψουν στους καταναλωτές τα ακλεμμένα χρήματα. Συμπέρασμα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα, και στέλνει την καλημέρα τους στους συνταξιδιώτες, όπως λέει. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, μας στέλνει η Σοφία και ο Παύλος από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Σας ακούμε, λέει, κάθε Σαββατοκύριακο. Καταπληκτική, λέει, έκπληξη. Ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ Αυστραλίας και Τουρκίας για το Μουντιάλ σε ένα μισάωρο. Τώρα είναι, ξεκινάει, ξεκινάει το παιχνίδι και εμείς εδώ θα το δούμε. Όπως καταλαβαίνετε, υποστηρίζουμε φανατικά Αυστραλία. Δεν το συζητώ, δηλαδή. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Τάσο. Τάσο, δεν τους κρατάμε εμείς, αγόρι μου. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Αγγέλου. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει. Καλή Κυριακή με υγεία. Καλά, λέει, δεν του την έριξε η πόρτα. Την πλήρωσε ξόφαλτσα. Αν τον πήρε όπως δείχνει το βίντεο για την μπουνιά, λέει, έτσι, στον Ναν. Αλλά όταν, λέει, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο κανένα σχόλιο, αυτός που υποτίθεται την έφαγε, ενώ ο Αταμάν έκανε δηλώσεις κατευθείαν. Πάντως σημάδια με τέτοια μπουνιά δεν είχε. Λέτε να την έφαγε ξόφαλτσα, τώρα εντάξει, δεν είναι τώρα να συμβαίνουν αυτά. Είδατε, στο γήπεδο παίρνονται απαντήσεις, δίνονται απαντήσεις. Κάνεις αυτό που πρέπει, παίρνεις το κύπελο και φεύγεις. Δεν το συζητώ, δηλαδή. Κάπως έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να χαλαρώσουμε, λέει, από τον έμπολα τα γροθοκοπήματα και τα λοιπά, βάλε, λέει, Χάιντι Αστραφτερή, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Γεια σου, Βασίλη μου, να σε καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα στο Λεοντή Μαχαίρα. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη στα αδέρφια μας στο Status FM στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μας αναμεταδίδουν. Είναι, ο Λεοντής είναι επί της κονσόλας. Της κονσόλας είναι ο Λεοντής ή επί του μικροφόνου? Γεια σου, Λεοντή μου, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Συνάδελφος δημοσιογράφος είναι και δημοσιογραφικός παραγωγός, έτσι, παραγωγός ραδιοφώνου, ραδιοφωνικός παραγωγός. Να είσαι καλά, καλημέρα. 7 η ώρα ξεκινάει ο Λεοντής, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη, οπότε ετοιμαστείτε, παιδιά, στη Σαλόνικα να τον υποδεχτείτε. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, με χαρά και όλα τα καλά. Να είσαι καλά, καλή μου. Καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα στο Αίγιο και στην παροικία των Αιγιωτών της πρωινής πτήσης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Στη Φραγκίσκη τη Σακελαρίδη που μας στέλνει έτσι το λουλουδάκι της το πρωινό. Φραγκίσκη έχει ιδιαίτερη δουλειά αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο της Ρόδου, αιματολόγος. Καλή δύναμη, Φραγκίσκη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στον Πέτρο. Πω, χαμός έχει γίνει, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε. Αφιερωμένη η εκπομπή, λέει, σήμερα η Γιολάντα στην κόρη μου τη Σοφία, που γέννησε, λέει, ένα αντράκι 3600. Αυτά είναι. Πάντα τέτοια όμορφα και καλά νέα να έχετε, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να είναι ευτυχισμένος στη ζωή του και να τα καταφέρει να είναι ευτυχισμένος, γιατί όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, το παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Θα πει κάποιος τώρα, έλα ρε μεγάλε, παλιότερα δεν πιεζόντουσαν τα παιδιά και πιέζονται τώρα? Πάντα πιέζονται τα παιδιά, απλά μην είμαστε και πώς να το πω, ρε παιδί μου, πολύ αυστηροί κριτές γινόμαστε, δεν θυμόμαστε τα δικά μας, ας πούμε. Ξεχνάμε εύκολα. Δεν θυμόμαστε τις δυσκολίες που έχει η ηλικία η συγκεκριμένη, και ότι για να συγκεντρωθείς και να μπορείς να μπεις σε αυτό που λέμε στίβο μάχης

διαγωνίσματα και όλα αυτά. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Και θέλει και οι γονείς να το έχουν κυνηγήσει το πράγμα από νωρίς. Όμως η πίεση δεν κάνει πάντα καλό. Δηλαδή θέλει και μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Θέλει μια τεχνική. Δεν την πετυχαίνεις πάντα. Το σίγουρο είναι όμως ότι κανένα παιδί δεν θα χαθεί αν εμείς το στηρίξουμε. Και πρέπει να το στηρίξουμε ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει το πράγμα. Να το στηρίξουμε το παιδί. Και δεν κατάλαβα. Έχω δει πάμπολους ανθρώπους και συμμαθητές μου και οι οποίοι στο σχολείο δεν τα είχαν πάει καλά. Στη ζωή όμως μεγαλούργησαν. Έγιναν επιχειρηματίες, τα πήγαν καλά. Άλλοι το πρώτο διάστημα δεν είχαν καταφέρει τίποτα. Κατόρθωσαν μετά να γίνουν και επιστήμονες. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ζωή θα σε οδηγήσει σε μονοπάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει προδιαγραφή. Δεν θέλω να μιλήσω μεταφυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αν και η Κυριακή σήμερα. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να στηρίζουμε τα παιδιά στις αποφάσεις τους, να τα νοθετούμε και να τα κατευθύνουμε όσο μπορούμε, αλλά να μην είμαστε και με την κρυσάρα, ας πούμε, με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους. Εντάξει, τραβάνε κουπί τα παιδιά, γιατί βομβαρδίζονται από διάφορα και είναι πολύ δύσκολο να προστατευτούν από αυτά τα διάφορα που ακούνε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα ζητήματα δύσκολα πολλές φορές και κάποιες φορές αποτυχημένα, θα έλεγα, και από τους γονείς και από τα παιδιά.

0: Επαναλάμβανα από το αστυνομικό δελτίο ότι έχουμε ένα νεκρό από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων, περίπου 35 ετών ο άνδρας αυτός, πιθανότατα αραβικής καταγωγής, Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, τον βρήκαν στα σκαλιά. Βρέθηκαν στο σημείο 5 κάλικες, άνοιξε 5 σφαίρες, και από αυτές αρκετές να είναι στο κεφάλι, σημαίνει ότι εδώ ήταν εκτέλεση καθαρή, έτσι, δεν το συζητώ, από 9 ριόπλο. Όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία έχει βρεθεί στο σημείο από το βράδυ και συλλέγει τα διάφορα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, εδώ πρόκειται μάλλον για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Θα δούμε όμως συνέχεια και πώς οι αστυνομικοί θα ξιχνιάσουν αυτή την υπόθεση. Αραβικής καταγωγής το θύμα. Ο δράστης πλησίασε από πίσω τον 35χρονο που καθόταν στα σκαλάκια και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Τον εκτέλεσε ουσιαστικά, έτσι. Διερευνάται αν η υπόθεση σχετίζεται με ναρκωτικά. Συνήθως. Δεν έχουν γίνει βέβαια γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ή τα κίνητρα της επίθεσης. Λοιπόν, ναι, Διονύση, τώρα άμα βάλει σερτένα, ξεκινάει το παιχνίδι, σε πολύ λίγο δηλαδή, Τουρκία και Αυστραλία. Έχει αρκετούς μετανάστες και Τούρκους, αν δεν κάνω λάθος, στην Αυστραλία βέβαια. Η Αυστραλία έχει κάποιους Τούρκους μετανάστες. Βλέπω ότι κάποιοι έχουν πάει και στην... Πού παίζουν αυτοί στην Αμερική, αλλά πού παίζουν, Καναδά ή... Στη Βοστόνη πρέπει να παίζουν, έτσι. Οπότε παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα. Θα το βρούμε, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Σε καλή ώρα σχετικά, γιατί άμα ήταν στις 4 τα ξημερώματα, ποιος να το δει. Θα μου πεις τώρα με την τσίπλα στο μάτι να δεις ποδόσφαιρο. Γιατί να μην δεις. Στον Καναδά παίζουν. Στο Βανκούβερ, στο Βανκούβερ του Καναδά, λοιπόν. Ξεκινά σε λίγο ο αγώνας Αυστραλία-Τουρκία για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στην Τίνα, η οποία χθες λέει πήγε στο εξοχικό της. Α, Τίνα, αχ, Τίνα. Στο χωριό Πύλη στην Εύβοια, στο εξοχικό της έχει πάει από χθες. Εύχομαι, λέει, και στα δικά σας. Έχουμε απολαύσει τις πρώτες 15 γουλιές του καφέ. Τι καφέ πίνεις, 15 γουλιές. 15 γουλιές, συγγνώμη. Σε κουβά πίνεις καφέ. Ήταν ένα φίλο που είχα. Έφτιαχνε φραπέ τώρα, Θανάση, φαντάσου, έτσι. Φραπέ, ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Έτσι, τον έπινε σε ποτήρι της μπύρας μισό λίτρο. Ρε φίλε, μισό λίτρο φραπέ. Δηλαδή, εντάξει. Και μετά τι έκανες, όπλο έβλεπε στον δρόμο τον μπλάκο, στο ξύλο. Δεν υπάρχει, ρε εσύ. Μια χαρά είναι. Είχα έναν άλλον ο οποίος έμεινε φραπέ και για να κοιμηθεί, λέει. Ισχύει.
1: Το έχουν κάνει κι άλλοι.
0: Κοιμηθούν με το φραπέ.
1: Πίνω πριν πάνε για ύπνο.
0: Μαρτον κύριε, πίνω καφέ πριν πάνε για ύπνο.

0: με μάθα να ξυπνά.
1: Έψαχνω τηλέμαχος να μάθει τι είμαι. Ούτε εγώ δεν ξέρω ακόμα ρε εσύ τηλέμαχη. Βασικά εγώ ξέρω. Προσπαθώ να πείσω.
0: Πάντα να κοιτάω ψηλά.
1: Έχει μια ωραία ησυχία εκεί έξω πάντως. Να το ξέρετε.
0: Οι χωρισμοί να αντέχουν. Και εσύ.
1: Δυο άτομα ήμασταν μέσα στο λεωφορείο μαζί με τον οδηγό, έτσι. Εγώ και ο οδηγός. Μια χαρά.
0: Έχω μάθει.
1: Μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.

0: καρδιά.
1: Ωραίος ο τηλέμαχος, έχει και φίλο που πίνει φραπέ σε ποτήρι μπίρας. Το έχω συναντήσει και εγώ, έχω να σου πω, αλήθεια. Ναι, ναι, ναι, το είδα.
0: Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λαχτά.
1: Γενικά η συνεργασία με τα παραπολιτικά στους 91 είναι εξαιρετική. Καλή σας ημέρα, ακούτε τον Status FM στους 107.7. Είναι πρωινό Κυριακής, μαζί θα το περάσουμε. Από την προηγούμενη Κυριακή έτσι πηγαίνουμε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Status 107.7. Έως τις 10 λοιπόν θα πάμε, έχουμε να ακούσουμε πολλά. Αλλά θέλω να μεταδώσω δύο τραγούδια πριν πάμε στην κανονική έναρξη. Το ένα είναι αυτό που ακούμε, είναι το «Έχω μάθει» από την Μαρινέλα.
0: Να κοιτάω ψηλά.
1: Και μου το είχε μάθει ο Γιώργος Θεοφάνους όταν είχαμε κάνει την συνέντευξη εδώ στον Status. Εξαιρετικό τραγούδι από τα σπάνια της Μαρινέλλας που μεταδίδονται στα ραδιόφωνα. Γιατί έχουμε συνηθίσει να ακούμε το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα», το «Καπετάνιο». Μια καλημέρα, να δω ότι δεν είμαι μοναχός μου. Στο Viber, στο 6908-357-800. Και ωραίο πρόμο, Τηλέμαχος, ε.

Ωραίο, δεν έχεις να πεις. Είχε αρέσει και σε μια Κροάτρια, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη Κυριακή. Και λέω, κάτσε να το μεταδώσουμε ξανά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, γιατί τις χρωστάω εδώ και 5 λεπτά, αλλά θα μου το επιτρέψετε. Θέλω να ακούσουμε, να γυρίσουμε στο 2004 και έτσι να πάμε σε διαφημίσεις με Πασχάλη Τερζή και Μαρίνα Μανολάκου. Ωστόσο, η πρώτη καλημέρα που ήρθε στο Viber, θα στείλετε τελώς δωρεάν στο 6908-357-800. Είναι από τον Νίκο, ο οποίος γράφει χαιρετίσματα στους γονείς μου, Κώστα και Σούλα, στους νέους επιβάτες. Οπότε νομίζω, Νίκο, να τους το αφιερώσουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Α, Αρχιπέλαγος, από τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Πάμε έτσι μουσικά και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους, να ξεκινήσουμε μάλλον στον Στάτους 107 και 7, στο πρωινό Κυριακή, στα 7 λεπτά μετά τις 7, άρα θα πάει 10, άρα θα επιστρέψουμε κατά τις και τέταρτο. Λέοντης Μαχαιράς.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι:
6: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας, φτιαγμένες με μεράκι, σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12×330ml, 9×3 δώρο, 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έκατσα και διάβασα λίγο το σαν σήμερα και λέει φύγαμε λέει από τις διαπραγματεύσεις σαν σήμερα.
1: Μια φορά, μα ήθελα παραπάνω.
0: Και έχει έξω τη φωτογραφία του Γιάννη Μενανή.
1: Τώρα πια.
0: Ωραία.
1: Πόψε που σε.
0: Καλά θα πάει και αυτό. Τυχαίο που τελείωσε και το χιλιόστο προχθές. Τυχαίο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 17 λεπτά μετά τις 7, στο πρωινό Κυριακής εδώ στον Στάτους 107 και 7. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, θα είμαι κοντά σου μέχρι και τις 10 το πρωί. Μου αρέσει πολύ έτσι που μοιραζόμαστε μια καλημέρα, γιατί δεν κοστίζει τίποτα, έτσι κι αλλιώς το Viber είναι δωρεάν, αλλά κάνετε και αισθητή την παρουσία σας. 6908 357 800.

0: Γιατί τέτοια μούτρα?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα με πολλά αλφα.
1: Ήτανε, πώς το λένε, κυριακάτικο παιχνίδι.
0: Κυριακάτικο παιχνίδι, μπήκε σαν εμένα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα έφαγα φλασιά. Λίγο μπερδεύομαι τώρα που είσαι πρωί 7.
0: Ναι.
1: Προήσουν και πιο παλιά, αλλά θέλω να πω 7 δεν ήσουν.
0: Ναι, 7 δεν ήμουν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή. Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, κύριε Χατζηνόπουλε. Εσείς πώς είστε?
1: Εγώ, παρόλο που είναι Κυριακή και είμαι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και ελπίζω να πάει καλά και η εβδομάδα που ξεκινά από αύριο για όλες και όλους. Και...
0: Μερικοί λένε ότι ξεκινάει την Κυριακή, τελικά τι ισχύει?
1: Κοίταξε τώρα, για εμάς που δουλεύουμε και τις Κυριακές, εγώ θα πω ναι.
0: Για εμάς που δουλεύουμε 7 στα 7.
1: Τι λέτε, κύριε Μαχαίρα?
0: Τι να πω, πότε ξεκινάει?
1: Όπως λέει και μια φίλη μου, 7 στα 7 ξενύχτη.
0: Ιουλία, ναι. Ναι, πολύ, ναι, καλό, ναι, κορίτσι, ναι. Πολύ καλό,
1: ναι,
0: κορίτσι.
1: Πολύ.
0: Έχει τίποτα έξω?
1: Τι εννοείς?
0: Περνάει κανείς να...
1: Φυσικά, ο κόσμος διασκεδάζει ακόμη, είναι, ναι. Κάθε Κυριακή τα λέω off the air. Στα λέω ότι ο κόσμος στις Κυριακές διασκεδάζει. Εμείς ερχόμαστε στη δουλειά, πηγαίνουν, έρχονται όλοι, τρώνε μπουγάτσες, πρωί πρωί πίνουν καφεδάρες.
0: Να,
1: μετά κανονίζουν μπάνια, βλέπε Μελίνα, μας έχει τρελάνει κάθε Κυριακή.
0: Καφέ και μπουγάτσες και τέτοια μπορούμε να έχουμε και εμείς, ρε παιδί μου.
1: Εμείς εδώ, όπως έλεγε και μια άλλη φίλη μου, ένα σταθερό ραντεβού σε ένα κόσμο που αλλάζει.
0: Πολλές φίλες.
1: Ναι, ναι, πολλές φίλες.
0: Και λένε και ωραία πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τίποτα έξω, ενώ αν να μας απασχολεί κάτι στο κυκλοφοριακό.
1: Έχουμε ένα ευχάριστο.
0: Ευχάριστο?
1: Για το κυκλοφοριακό.
0: Α, ναι, θέλω να το κρατήσω λίγο έτσι σε αγωνία.
1: Αχα,
0: ναι.
1: Θέλεις να είναι η πρώτη είδησή μου στις 8?
0: Ναι, ότι ο κλάδος κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο στην περιφερειακή έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
1: Ωραία, τώρα νομίζεις ποιος πάει τέτοια ώρα αεροδρόμιο?
0: Μην το λες.
1: Πολλοί ταξιδεύουν, ωραία φίλε.
0: Εμείς
1: εδώ, πυλώνες σταθερότητας. Πώς κύλησε το Σάββατό σας, κύριε Μαχαίρα?
0: Θα πω εξαιρετικά δουλεύοντας, το γνωρίζεις. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Από τα Σάββατα τα... Τι?
1: Λέω δούλευες.
0: Δεν δούλευα.
1: Το κόσμο.
0: Από τα Σάββατα τα ωραία ήταν, ναι.
1: Ναι, σ' άρεσε.
0: Δυνατό.
1: Δυνατό.
0: Δυνατό.
1: Μπράβο. Κυριακή πώς θα πάει, ο καιρός τι γίνεται?
0: Θα τα πούμε όλα. Σιγά σιγά, να τους βάλουμε έτσι λίγο τραγουδάκια, λίγο να τους ξυπνήσουμε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, έχει πάει και 7 και 20.
0: Ναι, αλλά παρακαλάω και δεν στέλνουν μια καλή μέρα.
1: Ποιο? Τώρα που ήρθα εγώ θα στείλουν σοριδόν. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα στείλουν τροχέα, θα στείλουν αυτό. Έμεινε μια ταλίκα εκεί. Αστείευα. Φυσικά να τα στείλουν, τα θέλουμε όλα έτσι, αλλά θέλουμε και τις καλημέρες.

0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Γαβρίλο, ότι έξω δεν κυκλοφορεί ψυχή και τα σχετικά, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι είναι παροδικό, όπως λένε, παροδικές νεφώσεις στα δελτία καιρού. Γιατί? Γιατί σε λιγότερο από καμία ώρα.
1: Τι?
0: Έχουμε κάτι. Να κλείσω. Ένα λεπτάκι να κλείσω και να.

Πολύμνια ρε φίλε, ωραίο όνομα. Να σε λένε Πολύμνια. Τι ωραίο όνομα. Και στο Σάκη καλημέρα. Σάκη, εντάξει, Σάκης ρε παιδί μου, okay. Αθανάσιος. Αλλά Πολύμνια, ωραίο όνομα, μ' αρέσει. Ωραίο. Και θα βάλουμε και το τραγούδι, το ξημερώνει σε λίγο. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι... Έλα ξυπνάτε λίγο τώρα γιατί πολύ σας άφησα. Ότι σε λιγότερο από μία ώρα οι δρόμοι προς Χαλκιδική δεν θα θυμίζουν σε τίποτα με το σκηνικό που είναι τώρα. Και θα βοηθήσει και ο καιρός. Καθώς μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα φτάσουμε 32. Καλά άκουσες, 32 βαθμούς Κελσίου. 30 θα πέσει στις 7 το απόγευμα. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να πας Χαλκιδική και να το ζήσεις. Ή να πας στις κοντινές παραλίες εδώ σε μας. Περαία, Αγία Τριάδα, Επανομή, Αγγελοχώρη, Μεταβίας, ρε παιδί μου, μην πας Μηχανιώνα, δε, στο λέει ντόπιος. Θα βγεις με 5 πόδια. Αν και έχει μπλε, πώς λέγεται, γαλάζια σημαία.

Καλημέρα στη Βούλα. Εδώ είμαστε παρεούλα. Καλή Κυριακή επίσης. Καλημέρα Λεοντή, σε χαιρετάμε. Ευχόμαστε καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Γαβρίλ. Καλημέρα Χρυσά. Ο Μίλτος, καλημέρα από τις 4 το πρωί στη δουλειά, οδηγός λεωφορείου. Να σας πω ότι τώρα που ξεκίνησε η περίοδος των διακοπών, η εκπομπή σας θα συνοδεύει πολλούς συμπατριώτες που ταξιδεύουν προς Ελλάδα ή και το αντίστροφο και στους οποίους εύχομαι καλό ταξίδι χωρίς προβλήματα, το νου τους στον δρόμο και η Παναγιά μαζί τους. Η δικιά μας σειρά θα έρθει τον Αύγουστο. Γεια σου Μίλτο. Καλή σου ημέρα, καλό πρωινό. Η δική μας σειρά πότε έρχεται? Έρχεται σε ένα μήνα και 10 μέρες. Ωραιότατα. 24 θα αρχίζουμε να χαιρετάμε. Άδεια. Φεύγουμε, καλοκαιράκι. Και χθες έκανα την πρώτη περασιά να δω τι θα γίνει, αν θα γίνει το καλοκαίρι, με τα οικονομικά και τα σχετικά και με τις διακοπές. Μου ήρθε μία σκηνή από το «Είσαι το τέρι μου». Όσοι το βλέπατε, μια εξαιρετική σειρά του Μέγκα.

0: Υπάρχει βέβαια κι άλλος τρόπος να πας. Σχεδόν τζάμπα.
1: Λέγε, Λάζαρε.
2: Πρόσεξέ με.
0: Ξεκινάς από τον Πειραιά και πας με το βαπόρι στη Χίο. Από εκεί με καΐκι στη Σμύρνη. Διασχίζεις μοτοστόπ την Τουρκία. Το πολύ πολύ να σε π***ς Τούρκος Νταλικέρης. Δεν πειράζει, για την αγάπη σου θα κάνεις θυσίες. Φτάνεις στο Ιράν. Με καμήλα περνάς στο Πακιστάν. Αν τη γλιτώσεις από τους τρομοκράτες, χώνεσαι Ινδία. Με ελέφαντα κατεβαίνεις νότια. Με μία πυρόγα περνάς απέναντι Σριλάνκα. Με μία φελούκα σε τρεις μέρες πιάνεις Ιάβα αν ξεφύγεις από τους Καρχαρίες. Από εκεί η Αυστραλία είναι απέναντι.
3: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
14: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
14: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
14: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον πατέρα μου να πω. Λογικά μας ακούει στη δουλειά. Καλημέρα και στην Κατερίνα, καλημέρα και στον Νίκο, τον Καβασάκη. Καλημέρα λέει από Νικόλα Πειρατή. Το τόπι που είναι. Καλημέρα στον κύριο Τάσο, μόνο λέει στον ύπνο χωριστά και μου έχει στείλει φωτογραφία το ραδιοφωνάκι που το έχει κρεμασμένο μαζί με τα κλειδιά, στο παντελόνι. Σχέση αγάπης λέγεται αυτό με το ραδιόφωνο. Τι ωραίο. Καλημέρα, καλή υπομονή. Συντρόφια, είπαμε να ξεκινήσετε να πάτε Χαλκιδική, αλλά γιατί βλέπω στις οικές στον περιφερειακό ότι έχουμε πρόβλημα. Περνάει κανείς χριστιανός, μουσουλμάνος, δεν έχουμε θέμα, άνθρωπος να είσαι και ό,τι να είναι, να μας δώσει λίγο μία ενημέρωση στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών ανατολικά, γιατί βλέπω κόκκινο και είναι 8 παρα 20. 2, 3, 10, 5, 13 χιλιάδες.

0: πριν 5 λεπτά πέρα. Πριν 5 λεπτά πέρασα. Δεν είχε τίποτα. Μάλλον ο χάρτης λέει έχει. Ο χάρτης έχει τα προβλήματά του. Μέχρι και ο χάρτης έχει προβλήματα. Καλημέρα Δέσποινα, καλή Κυριακή και σε εσένα. Ο Χρήστος, καλημέρα. Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: και με αυτή την ωραία διάθεση, σαν σήμερα το 1980, η Ελλάδα δίνει τον δεύτερο αγώνα της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντιμετωπίζει στο Ολύμπικο της Ρώμης την Τσεχοσλοβακία και ητάται με 3-1.
1: Θα κάνουμε το γύρο των νησιών, γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια, τον ήλιο θα αντικρίζουμε αμφάς.
0: Σαν σήμερα, το 82, τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.

Το 87 η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρομπάσκετ της Αθήνας, νικώντας τον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Το 1991 το ΚΚΕ, το κόμμα Σουλαέ, αποχωρεί από τον συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Η Ελλάδα ιτάται από τη Ρωσία με 1-0 και αποκλείεται από το Euro το 2008. Να τα μας ψωμί δεν είχαμε, τη ρήμα ήρθε. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Το 2015 διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ανάμεσα στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα, η οποία αποχωρεί, και τους εκπροσώπους των θεσμών, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινός τόπος. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποδίδει το αδιέξοδο στην επιμονή των δανειστών για κάλυψη του δημοσιονομικού κενού αποκλειστικά με περικοπές συντάξεων κατά 1% του ΑΕΠ και από αύξηση του ΦΠΑ επίσης κατά 1% του ΑΕΠ. Κανείς δεν με ξέρει καλά. Το 2015 αυτά. Τώρα 2026, πρόεδρος του Eurogroup, Έλληνας, Κυριάκος Πιερακάκης. Από

Σαν σήμερα το 1864 γεννήθηκε ο Αλόις Αλτσχάιμερ, νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. Έφυγε από τη ζωή το 1915.

Και σαν σήμερα το 1928 ο Ερνέστο Τσεκεβάρα έφυγε το 1967. Νικηφόρος Λίτρας, Έλληνας ζωγράφος, μας αποχαιρέτησε το 1904. Ο Μαξ Βέμπερ το 20, το 1920. Και ο Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1995.

0: Έως τις 3 το μεσημέρι εδώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όσοι μένετε επί της οδού Πλατεών Παπαζαφυρίου 25 Μαρτίου, δεν θα έχετε ρεύμα από τώρα. Και λέει πέφτει κατευθείαν με τη μία. Έτσι λέει η ΔΔΕ, ο ΔΔΕ, το ΔΔΕ. Από τις 8 έως και τις 2 η διακοπή αφορά την κοινότητα εξοχής Παπα-Νικολάου κατά μήκος, οπότε έχετε και εκεί το νου σας. Στη Νεάπολη διακοπή ρεύματος έχουμε στη Ρήγα Φεραίου. Κάτσε εδώ, μην κάνω λάθος. Αρχιμίδους. Εντάξει, σωστά το είπα. Στην Ελισπόντου, Κρήτη. Στην πρώτη πάροδο, Κολοκοτρώνη. Στην Καραολή, Παπάγου. Πού αλλού έχουμε? Στα Διαβατά θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Έχετε το νου σας. Παράπλευρος αρχικής Εγνατίας οδού με συμμαχική. Μικρό μέρος καταναλωτών. Στον Πασχάλη καλημέρα, καλή Κυριακή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση για το θεματάκι που έχουμε στις ΙΚΕΣ, στον Περιφερειακό. Έφη σφαίρα έφυγες, γι' αυτό δεν το δες. Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο ύψος των ΣΥΚΕΟΝ, έχει αστυνομία και γερανό. Το έχω ξαναπεί, θα το πω εις την καλύτερη ρεπόρτερ σε εκεί έξω.
1: Και είχαμε και ντεζαβού, γιατί πριν από μερικά λεπτά κάλεσε και ένας ακροατής, γι' αυτό και ήρθα και το ανέφερε το περιστατικό, ότι έχει αναποδογυρίσει όχημα, ήταν συνονοημένοι μάλλον.
0: Γιατί δεν πήρανε να πούνε μια καλημέρα?
1: Μας είπαν και καλημέρα, μας είπαν και καλημέρα οι άνθρωποι.
0: Το δέχομαι έστω και από μακρύ.
1: Ναι, και μας ενημέρωσε ο κύριος ότι όντως λέει και εκείνος ότι έχει αναποδογυρίσει όχημα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτό το ζητηματάκι εκεί στον περιφερειακό.
0: Μάλιστα. Όλα να πάνε καλά ευχόμαστε, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. 53 μετά τις 7, καλημέρα, καλό πρωινό με τον Στάτους.

Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στον Χρήστο, καλό πρωινό Κυριακής, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα στην Επανομούδα. Καλημέρα στον Φώτη, το πρόβλημα λέει είναι προς ανατολικά, ναι, στον περιφερειακό. Ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος των μετεώρων. Με τις υπέροχες Αλεξίου Παπαδοπούλου θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Να συμπληρωθεί η πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε στον στάτους 107 και 7.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην κυκλοφορία δόθηκε το ρεύμα προς ανατολικά στον περιφερειακό στον κόμβο της Πηλαίας που είχε κλείσει από προχθές το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Παραμένει κλειστό το ρεύμα προς δυτικά σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αναποδογύρισε όχημα στο ύψος των Σικαιών, στο ρεύμα προς ανατολικά μικροπροβλήματα στην κυκλοφορία. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε σημεία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περιοχές του Δήμου της Πόλης, της κοινότητας Εξοχής, των Διαβατών και της Νεάπολης. Έως και το μεσημέρι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Άσκαστο βλήμα όλου μου εντοπίστηκε χθες στην περιοχή του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού του χώρου και κατασκευής αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή του νοσοκομείου. Άμεσα σήμανε συναγερμός και ενημερώθηκε το αρμόδιο κλιμάκιο, το οποίο προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες για την ασφάλιση της περιοχής και την απομάκρυνση του ευρήματος. Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για το προσωπικό του νοσοκομείου ή για όσους βρίσκονταν στην περιοχή. Σε θανατηφόρο περιστατικό κατέληξε ένοπλη επίθεση στα Εξάρχεια, όπου 35χρονος αραβικής καταγωγής εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, οι οποίοι θα αποσταλούν για βαλιστική εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και όπως μεταδίδει το Art News, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 8 έτη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική που έχασε τη ζωή του 19χρονο τον Αύγουστο του 2024. Το δικαστήριο αποφάσισε για τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Αποφασίστηκε η έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής έως το εφετείο υπό τον όρο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι προγραμματισμένη να υπογραφεί σήμερα. Όπως ανέφερε, η συμφωνία προβλέπει την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, καθώς και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού, τα οποία, όπως υποστηρίζει, θα ανοίξουν άμεσα μετά την υπογραφή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των Πρασίνων και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναϊκός προτίθεται να κάνει μήνυση στον Τάιρικ Τζόουνς, ενώ από την πλευρά του Ολυμπιακού θα καταθέσει μήνυση κατά Ναν και Λεσόρ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 28, στο Κλικής και στις Σέρες στους 29, στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
2: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Μαμά, βαριέμαι!
11: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομή και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't

0: urban unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk.
1: Βιαστικό το πρόγραμμα, ε. Ελληνικό είχα βάλει. Αυτά τα ήθελα για τα πρωτοσέλιδα. Δεν άλλαξε σε ραδιόφωνο, εδώ είσαι. Στον στάτους. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλή Κυριακή να έχουμε. Μακάρι. 11 λεπτά μετά τις 8 στο Viber της καλημέρα σας, στο 6908-357-800. Πάμε να δούμε τι φιλοξενούν οι πρώτες σελίδες από τις εφημερίδες της Κυριακής. Οι Κυριακάτικοι Δημοκρατία παίζουν τα ρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Παραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο. Συνταγές, λέει. Μία λέξη με τρία διαφορετικά, ναι, έτσι. Συνταγές. Συνταγές του 1950 για να μην καθίσει πάλι στο σκαμνί. Λόγω Ισραήλ, μόνο ο Ντιγιάννη ύστερα από τους εκβιασμούς του. Πραξικόπημα ετοιμάζουν θείος και ανιψιό. Έλα Χριστέ και Παναγία, γιατί τη βγάζουν αυτή την εφημερίδα. Πάω στον τύπο τον ελεύθερο, τον ελεύθερο τον τύπο που έχει μια ωραία φωτογραφία, έτσι την κορμοστασιά του Κυριάκου του Πιαρακάκη, ρε παιδί. Συνέντευξη. Μέσα στο καλοκαίρι η ρύθμιση για τις 72 της δόσης. Δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Βγήκαν τα μαχαίρια, λέει, για τα ασημικά του ΣΥΡΙΖΑ. Έξυπνο. Ενδείξεις ανακατατάξεων, λέει, στην αντιπολίτευση. Κυριαρχία Μητσοτάκη και ανωδική τάση της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γκάλοπ.

Τούμπαρ 1, Γιοταχή, ανατολικά στο περιφερειακό. Έχετε λίγο το νου σας πριν τις οικές. Το πρώτο θέμα σήμερα στην πρώτη του σελίδα έχει για τα ακίνητα. Πάγωσαν οι τιμές το 2026, αλλά παραμένουν στα ύψη. Φυσικά παραμένουν στα ύψη. Είπαμε, έχεις 20 τετραγωνικά σπίτι, βάλ το 1000 ευρώ ενίκιο. Κυκλοφοριακό 4 fast track παρεμβάσεις. Πώς θα μαζευτεί, λέει, το χάος στον Κηφισό. Ποιο Κηφισό, βρε? Ποιο Κηφισό? Φέρτε τους εδώ να δουν κίνηση στην περιφερειακή. Που εντωμεταξύ δική μας κίνηση με το χάος που γίνεται κάτω στην Αθήνα εντωμεταξύ είναι 0,1%. Το χρυσό μουντιάλ, 52 δις για τις στοιχηματικές, 11,5 δισεκατομμύρια για τη

0: Τα εκλογικά μηνύματα στην Real News. Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 27, το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και το πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση. Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εντείνονται οι διεργασίες. Ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα?
1: Κάτσε, τι είναι αυτό? Στη Ριαλιμακό. Ξέρεις πόσο λέει η ταρίφα?
0: Άγια, το κύκλωμα πολεοδομίας. Η αποκαλυπτική διάλογη για τις χρυσές δουλειές των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες.

Καλημέρα στην Σοφία, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Σάκη, να είστε καλά. Το βήμα της Κυριακής στην πρώτη του σελίδα σήμερα, οι διάλογοι της διαφθοράς, τις πολεοδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου, είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά. Okay. Φάκελος Data Centers, πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος.

διαφθορά οργιάζει, ο καγκελάριος τη λέει τυρβάζει. Στην εστία της Κυριακής που διαβάζω εδώ πέρα στον πρωτοσέλιδό του. Και έχει μια γυάλα, όχι γυάλα, ένα ποτήρι με ένα χρυσό ψαρό μέσα. Ο Νέμο είναι. Σπύρος Παπαδόπουλος. Χάθηκε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Από το στην υγειά μας, στην ΕΤ, στην ΕΡΤ και μετά στον ΑΛΦΑ, χάθηκε. Μας είπε κάποια στιγμή να πλύνουμε τα χέρια μας και μετά έφυγε. Το να μεγαλώνεις, λέει, είναι αναπότρεπτο. Το να γερνάς είναι επιλογή. Τι λες, Σπύρο? Άκου τύπος Πάιρους. Μιλάει με γρίφους.

0: Πάμε στην καθημερινή.
1: Let's go, girls.
0: Η δράση στην Κηφισιά και στο κέντρο της Αθήνας. Υπόγεια, μπετά και μετρητά. Το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Ρευματοκλοπές νέου τύπου με πλαστά στοιχεία, το νέο κόλπο, εκμεταλλευόμενοι τρύπες στο σύστημα. Σουλεϊμάν και γαλάζια πατρίδα στα τουρκικά βιβλία. Βιομετρικό έμφραγμα στα βόρεια σύνορα. Αυτοψία της καθημερινής σε ευζώνους και αεροδρομίο Μακεδονία. Το νέο σύστημα ελέγχων προκαλεί συνοστισμό και ανησυχία για τον τουρισμό.

0: στο ντοκουμέντο το τοπογραφικό της διαφθοράς. Καλά, δεν νομίζω να περίμενε κανείς να πει τι ωραία που είναι η κυβέρνηση, τι ωραία που τα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κύκλωμα των πολεοδομιών βάφτηκε μπλε. Ραντεβού στο Μαξίμου έκλεινε το κύκλωμα. Yeah. Πλάτες από πρόσωπα, κλειδιά του επιτελικού κράτους. Ναι, ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει, γεια. Man, I feel like a woman. Όλα δείχνουν, λέει, ως πυρήνα του σκανδάλου το Μέγαρο Μαξίμου. Γαλάζιο οικοσύστημα άπλωνε πλοκάμια σε κομβικά πόστα. Θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά δηλαδή, να μάθω ποιος γράφει τους τίτλους, τους υπότιτλους, γενικά εδώ στο ντοκουμέντο. Εύχομαι να μην είναι ο άνθρωπος που γράφει τα κείμενα του Χάρη του Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος χθες ο άνθρωπος έκανε μια ζαζαμάρα που λένε και στη Μηχανιώνα στο χωριό μου. Ένα υπέπεσε σε ένα ολίσθημα. Ξέχασε να βγάλει κάτω από τη δήλωσή του το «Εάν δεν σου αρέσει αυτό το κείμενο μπορώ να το κάνω πιο πολιτικό». Από το ChatGPT. Προσέχετε βρε, προσέχετε τι βάζετε στο ChatGPT και το λέτε κάτω έτσι, κάτω αλλιώς, κάτω από εδώ, κάτω από εκεί. Γιατί καμιά φορά που μόνο του βγάζει από κάτω δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Το παρόν στην πρώτη του σελίδα, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη για τη διευκάλυνση των σκανδάλων για την αποκατάσταση των θεσμών, ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Τι σχεδιάζουν πίσω από κλειστές πόρτες οικονομικοί παράγοντες και μηντιάρχες? Να βάλω quiz. Να βάλω, ε. Το είδα προχθές, μ' άρεσε. Κανάλι Πανελλαδικής Εμβέλειας δεν μετέδωσε την... Πρόσεξε, κανάλι Πανελλαδικής Εμβέλειας. Άρα μιλάμε για τα μεγάλα κάτω της Αθήνας. Δεν μετέδωσε στην τηλεόραση, στην τηλεόραση, την παρουσίαση κόμματος Τσίπρα, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα social media του ομίλου ήταν live. Κορυφή του Παγόβουνου, λέει, τα σκάνδαλα στις πολεοδομίες. Το παρόν. Στα δύο, κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές. Στα δύο, κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές. Ποιοι θέλουν, λέει, πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο και ποιοι την άνοιξη του 27. Okay. Πώς επηρεάζουν την υγεία μας το εισόδημα, η μόρφωση και ο τόπος κατοικίας, λέει το παρόν. Το μέα κούλπα Σαμαρά που έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας τον Μητσοτάκη. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Σημερινή είναι, μπράβο. Το μπαμ στο ρεπορτάζ, αποκάλυψη. Το μπαμ στο ρεπορτάζ του Κουσουλού δεν είναι?
1: Γαβρίλη, του Κουτσουλού δεν είναι?
0: Ναι, του Κουσουλού είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, χθες είχε τον Κουσουλό το βράδυ στον Αντένα. Είχε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη του Γεωργιάδη. Κάποιος να τους πει, όταν κάνεις μαγνητοσκόπηση εκπομπής, μη δείχνεις το κινητό σου. Γιατί η ώρα ήταν 9.30, τι ώρα ήταν, και το κινητό του κ. Γεωργιάδη έδειχνε 9 το βράδυ. Γιατί δεν βγήκανε ζωντανά? Μαγνητοσκόπηση, ρε φίλε. Το μπαμ στο ρεπορτάζ αποκάλυψε καρέ-καρέ το βίντεο, λέει, της ντροπής από τον χρηματισμό των επίορκων υπαλλήλων. Όλη αλήθεια για την πολεοδομία. Ο Χριστός και η Παναγία. Για εργασιακή ομηρία, εξευτελισμό αποκλείεται. Και ψυχολογική βία αποκλείεται. Καταγγέλει πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πίστευτο. Αγωγή βόμβα, λέει, 134.000 ευρώ κατά τη Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μπράβο. Μέση Ανατολή, συμφωνία λήξης του πολέμου, η πίστοση χρόνου για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.

Κυριακάτικη κόντρα, τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση Μητσοτάκη και η υπενιγμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει το Σαμαρά. Ποιος καλεί ο Μητσοτάκη? Ο Κυρανάκης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τον κομματικό μηχανισμό που φιλορροεί. Okay. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 2 νοσηλευτές για 1000 ασθενείς. Η Ελλάδα τελευταία στην Ευρώπη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σκιώδη κυβέρνηση, λέει, δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Okay. Για να το λένε, κάτι θα ξέρουν παραπάνω από μένα, σίγουρα. Νομοσχέδιο για προστασία, λέει η εφημερίδα, από υπερχρέωση. Τι προβλέπει για κάρτες και καταναλωτικά δάνεια? Ο λόγος στην πρώτη του σελίδα, πιθανόν στη Γενέβη υπογραφή της, αμφιλεγόμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μέτρα οικονομικής ανακούφισης έως 1,5 δις ευρώ για τους αγρότες.

Η Αυγή, και κλείνουμε με τις εφημερίδες, η Αυγή της Κυριακής λέει τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η φτώχεια τρώει τον παρά. Κούνα το. Οι βασικές δαπάνες που το 2020 ανέρχονταν στα 1550 ευρώ, τώρα ανέρχονται, λέει, σε 2133. Δραματική αύξηση κατά 70% των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Δυστυχώς είχαμε και χθες ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Αχ, Στίβι Πε Σύνδου. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά Ιράν, ο πόλεμος και οι συμφωνίες. Μέσα σε εισαγωγικά ένα τεράστιο ερωτηματικό όσο είναι το μπόι μου, που αλλάζουν, λέει, τους κανόνες του παιχνιδιού. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στον στάτους 107 και 7. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Κυριακής.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι:
7: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 42 μετά τις 8. Είναι πρωινό Κυριακής, γιατί δεν κάθεσαι?
1: Εγώ, καλά δεν ήρθα επίσκεψη πρώτη φορά, να κάτσω.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Εντάξει, σεβαστώ, λίγο έτσι, να ψηλώσω κι άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 1,80 φτάνει.
1: 1,80 για... ναι. Θα πιάσει ταβάνι, πλέον.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ένα
1: χαμηλοτάβανα είναι.
0: Με τα χέρια στην ανάταση. Για πες.
1: Τι να πω, πήγες χθες στη Μαρσό?
0: Ποια είναι αυτή?
1: Και στους Ανωκάτω?
0: Όχι.
1: Γιατί η Κατερίνα Νικολάου πήγε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Όλη την ημέρα.
0: Να είστε
2: μια
0: καλά.
2: Μια ερώτηση ήθελα να κάνω.
0: Ναι,
2: αν ξέρετε, έχουν ξεκάσει για τα κουνούπια στο Θερμαϊκό?
0: Στο Δήμο Θερμαϊκού ή στο Θερμαϊκό
2: στο
0: κόλπο?
2: Θερμαϊκού, όχι στη
0: στο Δήμο Θερμαϊκού, ναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί, εγώ ευχαριστώ. Να δίνουμε έτσι και πληροφορίες χρήσιμες, παιδί μου. Το ξέρω γιατί ήμουνα εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ψέκαζα εγώ.
1: Η αλήθεια λίγο τρόμαξα με το Θερμαϊκό και το ψέκασμα, αλλά μετά καταλάβαμε. Ναι. Και διευκρίνησε η γυναίκα, είναι για τον Δήμο Θερμαϊκού.

0: συγγνώμη ρε Στέλιο, για πες.
1: Στέλιο.
0: Θα μ' άρεσε.
1: Θα μ' άρεσε. Και δίνεις ωραία μπάσα. Πήγες και στο ρόκο.
0: Θα σου πήγαινε. Είδες.
1: Το ξέρα.
0: Τέτοιος Αντανάση είμαι.
1: Αλλά δεν μου είπες, θες τη Μαρσό και σου άνω κάτω πηγές.
0: Όχι, δούλευα.
1: Ναι, μόνο η Νικολάου πήγε από εδώ από εμάς.
0: Δούλευα, τι να κάνω, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Και όλα αυτά φυσικά τα λέμε γιατί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που έχει ανοίξει από την Παρασκευή το πρωί γίνεται χαμούλης. Γιατί καλέ, έχει κόσμο το Μητροπολιτικό.
0: Όχι, δεν γελάω για το Μητροπολιτικό Πάρκο. Με αυτά που λέω στον
1: ναι, είναι εντάξει, αυτό που λέμε ναι. Μόνο σου, τα λες και μόνο σου γελάς.
0: Μου στέλνουν μηνύματα, ρε Σικατζινόπουλε.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν βλέπω.
0: Σε είπα Στέλιο κατά λάθος. Εντάξει, δεν θα κάνω. Συγγνώμη.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον ξάδερφό μου, τον Στέλιο.
1: Καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Ο οποίος έστειλε τώρα καλημέρα. Είδες, να.
1: Να είναι τα καλά κι αυτός. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται.
0: Για πες.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι έχει ανοίξει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων. Δεν έχει ολοκληρωθεί τελείως. Και τι εννοούμε με αυτό? Εντάξει, οι μελέτες προέβλεπαν στην πρώτη φάση αυτά τα έργα. Ολοκληρώθηκαν και ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ασλανίδης και η διοίκηση γενικότερα του Δήμου.
0: Εξαιρετικός ο Δήμαρχος, να το πούμε.
1: Μελά, συμπαθέστατος. Πραγματικά, να πούμε ότι αποφάσισαν και ανακοίνωσαν το άνοιγμα του Μητροπολιτικού Πάρκου γιατί όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Στα εγγένεια είπε ότι ήταν και μία σε εισαγωγικά απέτηση, μία βαθιά επιθυμία των πολιτών, των κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά να δοθεί ο δημόσιος αυτός χώρος, αυτός ο πολύ μεγάλος πνεύμονας πρασίνου που θα πραγματικά θα εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο πνεύμονα πρασίνου. Είναι πολύ, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που έγινε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο επειδή την χάνει είμαι και κάτοικος όχι του Δήμου Παύλου Μελά αλλά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, νομίζω το είχαμε ανάγκη πολύ αυτό.
0: Θα σου πω, σε ζήλεψα με την καλή την έννοια. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Μήπως για την Περαία έχει το καραβάκι?
0: Έχουν ξεκινήσει τα καράβια, ναι.
2: Έχω, να ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά αγαπητοί, εγώ ευχαριστώ. Να πεθάνω πια. Σε ζήλεψα με την καλή την έννοια γιατί πήγες, το θαύμασες από κοντά και εγώ το έτσι το είδα από φωτογραφίες και από τα σχετικά βιντεάκια που ανέβασες. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, σίγουρα όταν μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα σε αυτό, σε καμία περίπτωση καταρχάς δεν απογοητεύεται, γιατί ακούμε και κάποιες ακραίες απόψεις και εγώ δεν μπορώ λίγο με αυτού του τύπου. Σίγουρα όμως, δεν ακούγοντας Μητροπολιτικό Πάρκο, περιμένεις να δεις τεράστια δέντρα ψηλά και ένας χαμός. Ναι, προφανώς αυτά τα δέντρα φυτεύτηκαν πριν από λίγο διάστημα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μπεις μέσα τώρα και να μην βλέπεις απέναντι από τα δέντρα. Έχουν φυτευτεί πάρα πολλά δέντρα, περίπου μαζί με αυτά που υπήρχαν ήδη. Μάθαμε ότι είναι περίπου στα 10.000. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Οπότε αυτό, αν το έχουμε στο μυαλό μας και έτσι σε ένα βάθος χρόνου, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι ένας τεράστιος πνεύμονας πρασίνου. Και βέβαια να πούμε ότι την Παρασκευή έγινε η τελετή των εγγενείων. Το βράδυ ήταν η συναυλία του Στέλιου Ρόκου.
0: Να βάλουμε και ένα Στέλιο Ρόκο.
1: Να βάλουμε.
0: Κάτσε, ραδιόφωνο. Αυτό το τραγούδι το είπε.
1: Δεν πήγα. Δεν πήγα στην συναυλία.
0: Γιατί δεν πήγες εσύ, Χατζηνόπουλε?
1: Δεν πήγα γιατί έπρεπε να είμαι εκτός πόλης.
0: Και εμείς ποιον στείλαμε για να παίρνω στο Ρόκο?
1: Δεν ξέρω τι Παρσίου ποιον στείλαμε. Τα στείλαμε, είχαμε άτομα. Ανάβος

0: πάει. Ωραίο τραγούδι, για πες.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι και σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Παύλου Μελά, εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση και ανέφερε ότι στο πρώτο 24ωρο από το άνοιγμα του Μητροπολιτικού Πάρκου περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες έκαναν έστω και ένα πέρασμα από το Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Δεν μικρό νούμερο.
1: Καθόλου μικρό δεν είναι. Είχε κόσμο και δεν είχε μόνο κόσμο στη συναυλία, γιατί εντάξει, ο Στέλιος ο Ρόκος μάτζεψε πάρα πολύ κόσμο. Είναι ελεύθερη είσοδος προφανώς και στις συναυλίες αλλά και για το πάρκο, έτσι δεν το συζητάμε. Και πολλοί κόσμος πήγε. Είδαμε πολλές οικογένειες από φωτογραφίες συγκεκριμένα, αλλά και από κάποια Insta stories που είδα εγώ. Αρκετοί φίλοι μου πήραν τα παιδάκια τους, πήραν τα καρότσια τους, πήραν τους φίλους τους και βοήθησε λίγο καιρός, παρόλο που την Παρασκευή ξεκινήσαμε λίγο έτσι με μια μίξη καιρικών φαινομένων.
2: Ναι, χτες
1: πήγε πολύ καλά, χτες πήγε πάρα πολύ καλά, ο καιρός βοήθησε. Αξιοποιήθηκαν και οι παιδικές χαρές που υπάρχουν ήδη μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Γεμίσανε κοινώς, γεμίσανε. Mm-hmm. Είναι νομίζω μια πολύ ωραία έτσι ευκαιρία να περάσουμε λίγο χρόνο κοντά στη φύση και σίγουρα με βάση και αυτά τα οποία ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος, είπε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου, αλλά συνεχίζονται οι εργασίες, συνεχίζονται αυτά τα οποία θα δούμε μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, μια έκταση 340 στρεμμάτων. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη έκταση, Λεοντή.
0: Όντως, όντως.
1: Και έτσι για την ιστορία να πούμε ότι μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο φυσικά θα υπάρχει το νέο Δημαρχείο Παύλου Μελά, το οποίο δεν έχει εγγενιαστεί ακόμη, δεν έχουν

0: Ναι,
1: η το πιο ωραίο δημαρχείο της χώρας μας. Και έτσι όπως είναι αυτό το κτίριο, να πούμε ότι στο αριστερό, στην αριστερή πλευρά, δηλαδή δημιουργεί ένα ανάποδο γάμα στην Μίκη Θεοδωράκη.
0: Το πώς κτίριο, είναι το ανάποδο γάμα?
1: Το κτίριο που κοιτάζει, έτσι όπως το κοιτάς δηλαδή, η παυλίτσα είναι από κάτω. Αυτό εννοούμε ανάποδο. Λέοντι Μαχαιρά. Το κτίριο δηλαδή που κοιτάζει προς την Δαβάκη, για να το καταλάβουμε. Εκείνο το κτίριο είναι το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης. Έχει εγγενιαστεί ήδη. Είναι,
0: ναι, υπό τον Πρωθυπουργό, βέβαια.
1: Υπό τη Λίνα Μενδώνη και τον Πρωθυπουργό. Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κύριε Μαχαιρά.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
1: Έτσι είχε πει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ και ένα μήνα είναι ανοιχτό το μουσείο. Οπότε είναι μια, ξαναλέω, πολύ ωραία ευκαιρία να πάρουμε τους φίλους μας και τις οικογένειές μας, τον εαυτό μας. Γιατί ξέρεις, μπορεί να θέλουμε και λίγο να ξαλαμπικάρουμε. Οπότε να βάλουμε
0: τώρα τα θα και θα πάω στο.
1: Θα πάω στο Μητροπολιτικό Πάρκο να κάνω τη βόλτα μου καταρχάς, να πάρω,
0: ναι, να πιω το καφεδάκι
1: μου αέρα.
0: Σου.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Και στην επιστροφή, γιατί όχι, να μπω και λίγο στο μουσείο. Να σου πω κάτι, τα μουσεία είναι ωραία με παρέες, αλλά άμα θέλεις να τα δεις.
0: Μόνο σου πας.
1: Ένα μυστικό θα πω τώρα. Για... Και λίγο. Ναι,
0: κάτσε
1: και...
0: τώρα.
1: Μας άμα θέλεις να δεις μουσεία, εκθέματα και αυτά, σίγουρα μόνο σου.
0: Γιατί?
1: Μόνο σου, γιατί ειδικά με παρέα σου δεν θέλει μουσεία. Κάικες. Σε 10 λεπτά θα τα δεις όλα.
0: Αν με ρωτήσει κανείς σήμερα,
1: ναι,
0: το βραδάκι κατά τις 10 και 4,
1: εγώ έχω κάτι για τις 8.
0: Για τις 8 τι έχεις?
1: Μπρατίμια. Μπρατίμια στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Τριήμερες οι εκδηλώσεις. Χθες Μαρσό και Άνω Κάτω. Πραγματικά τα κάνανε Άνω Κάτω. Σήμερα έχουμε στις 8 δωρεάν είσοδος πάλι. Μπρατίμια και μετά Αδελφούς Τσαχουρίδη.
0: Ωραίο.
1: Και εννοείται από το πρωί έχει παράλληλες δράσεις. Έτσι. Έχει διάφορες δράσεις για μικρά παιδιά, για μεγάλα παιδιά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
0: Αν με ρωτήσει κανείς σήμερα.
1: 10 και 4.
0: Και 20. Μεταβίας και μισή.
1: Μεταβίας, μαξ.
0: Τι έχεις μάθει, Λεοντή, σήμερα που είναι Κυριακή 14 το Ιούνιου? Θα δουλεύω παράλληλα, βέβαια.
1: Όχι, πια. Καταξέρουμε, είσαι δουλευταράς. Το εμπεδώσαμε.
0: Τι θα μου ρωτήσουνε? Τι έχεις μάθει σήμερα? Πώς είναι το ανάποδο γάμο?
1: Είναι καλά δηλαδή τώρα.
0: Μα είναι δυνατόν?
1: Ναι.
0: Πώς είναι ένα ανάποδο γάμα?
1: Να το πω αλλιώς, δημιουργεί λοιπόν μια ορθή γωνία.
0: Μπράβο!
1: Το κατάλαβες τώρα. Τώρα το κατάλαβες. Πριν δεν το έχεις καταλάβει δηλαδή.
0: Ανάποδο. Λάμδα δηλαδή, αγγλικό.
1: Ναι, αλλά ανάποδο.
0: Άντε πάλι.
1: Όπως κοιτάς τη... Δες το
0: ανάποδο για... το λάμδα, δεν το κεφαλαίο πιστεύω. Είναι γάμα.
1: Ανάποδο. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε διαφημίσεις, αν και είναι νωρίς, λίγο να δεις τα
0: συγγνώμη,
1: γράμματα.
0: Συγγνώμη, το λάμδα, έτσι όπως είναι, λάμδα,
1: ναι,
0: Λεοντής,
1: ναι,
0: λατινικά, έτσι, άμα το γυρίσεις ανάποδα είναι γάμα.
1: Όχι έτσι ανάποδο, Λεοντή Μαχαιρό. Η παύλα, πώς είναι από αυτήν την πλευρά.
0: Ποια πλευρά, ρε, ραδιόφωνο κάνουμε, πες την αριστερή ή τη δεξιά.
1: Στη δεξιά δεν είναι η παύλα, δεν κοιτάζει τη δεξιά πλευρά το L, το αγγλικό, το κεφαλαίο.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως είναι τα κτίρια στο Μητροπολιτικό, κοιτάζει αριστερά η παύλα. Τι δεν καταλαβαίνουμε τώρα? Είπαμε το κτίριο που κοιτάζει στη Δαβάκη και το άλλο που είναι από κάτω στη

Στράψη έκανε, στράψη έχεις κάνει. Τι γίνεται εδώ στο Viber με το ανάποδο το γάμα. Λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό. Είναι Κυριακή, είναι 14 του Ιούνιου. Τι θέλουμε άλλο τόσο για να πούμε γεια σου Ιούνιε, καλώς ήρθες Ιούλιε. Θα κάψουμε τα καράβια μας. Κάτι άλλο, μην βάλουμε φωτιά και τρέχουμε. Και επιστρέφουμε εδώ στον Status 107 και 7 με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην κυκλοφορία δόθηκε το πρωί το ρεύμα προς ανατολικά στον περιφερειακό στο κόμβο Πηλαίας, που είχε κλείσει από προχθές το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Παραμένει κλειστό το ρεύμα προς δυτικά σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νωρίτερα αναποδογύρισε όχημα στο ύψος των Σικαιών στο ρεύμα προς ανατολικά. Χωρίς ρεύμα παραμένουν καταναλωτές σε σημεία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περιοχές του κεντρικού δήμου, της κοινότητας Εξοχής, των Διαβατών και της Νεάπολης. Έως και το μεσημέρι, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας υποψήφοι των επαγγελματικών λυγείων. Τελευταία ημέρα εξετάσεων αύριο για τα γυμνάσια, τελευταίο κουδούνι αύριο για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Σε θανατηφόρο περιστατικό κατέληξε ενόπλη επίθεση στα Εξάρχεια, όπου 35χρονος αραβικής καταγωγής εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Αυλαία σήμερα για τις εκδηλώσεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, δωρεάν συναυλίες από τις 8 με το μουσικό σχήμα Μπρατίμια και τους αδελφούς Τσαχουρίδη, περισσότεροι από 20.000 οι επισκέπτες στο πάρκο του Δήμου Παύλου Μελά στο πρώτο 24ωρο της λειτουργίας του. Στη διεθνή επικαιρότητα, στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν νέα έξαρση της επιδημίας, με την επαρχία Ιτούρη να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αν εμυπνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 28, στις Σέρρες και στο Κιλκί στους 29, στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: À Paris.
6: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Στάτους 107 και 7. Πρωινό Κυριακής 14 μετά τις 9. Από τις 7 είμαστε μαζί. Κάθε Κυριακή 7-10. Στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Και χωρίς προβλήματα στην κυβέρνηση για την αντιπολίτευση. Μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Αλέξης. Ο Α, ο Λάμδα, ο Ε, ο Ξί, ο Ήτα, ο Σίγμα, ο Αλέξης. Με χμηρές αναφορές στον κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα σενάρια για την πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε στον σταθμό μας ο υπουργός. Μια φορά υπουργός, πάντα υπουργός βέβαια, τώρα είναι πρώην. Και βουλευτής παραμένει της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βορύδης. Εδώ στον στάτους 107 και 7. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα λοιπόν στο πολιτικό προσκήνιο. Για τη Νέα Δημοκρατία μια τέτοια εξέλιξη μόνο αρνητική δεν ήταν.
1: Κύριος Μάκης Βορύδης, σας προειδεάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Βορύδη.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Εμείς καλά, δόξα τω Θεώ. Τώρα πρώτα Θεσσαλονίκη, η αυτοδυναμία σας μοιάζει να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά? Πώς τη βλέπετε τη Βόρεια Ελλάδα?
2: Τώρα με το που πάτησα στη Θεσσαλονίκη, αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αυτοδυναμίας.
1: Ναι, δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Αν είναι τόσο καταλυτικό αυτό, αν αλλάζει τόσο γρήγορα αυτό.
1: Όχι, βλέπω πολλά πήγαινε έλα στην Βόρεια Ελλάδα. Λέω κατά πόσο θα πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Γιατί είναι δείκτης βαρύς για τη Νέα Δημοκρατία η Βόρεια Ελλάδα.
2: Ισχύει. Αλλά κοιτάξτε, να πω γενικότερα. Έχουμε βάλει το στόχο της αυτοδυναμίας. Τώρα το ερώτημα αν αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Αυτό πάντα να ξέρουμε ότι λίγο το μετράμε σε σχέση και με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα, εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι οι περισσότερες μετρήσεις στην εκτίμηση ψήφου μας έχουν στο 30-31 κάπου εκεί. Τώρα το 31, όταν ακόμα δεν έχουμε μπει και σε μια λογική προεκλογική και συσπήρωση κτλ. Σε σχέση με το 36, δεν θεωρώ ότι είναι και ένας στόχος να πεις ότι βάζουμε ένα στόχο τώρα τελείως αδύνατο ή εκτός πραγματικότητας και μη ρεαλιστικό. Νομίζω ρεαλιστικό στόχος.
1: Κατά διαστήματα, εδώ μεταδίδω εκείνο το οποίο είχατε δηλώσει εκπομπή μου στην έκθεση, τότε με τον Τσίπρα. Είχατε πει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου προσεύχεστε, κάνετε πως τον διάφορα εκεί, ναι, σταυρό, για να τον έχει καλά ο Θεός. Ναι, το έχω, αλλά δεν το έχω τώρα μαζί μου. Λοιπόν, τώρα που επανέρχεται ο Τσίπρας πάλι, προσεύχεστε ή αρχίζετε και φοβάστε?
2: Εισακούστηκαν οι προσευχές, αυτό είναι. Διότι στην πραγματικότητα τώρα, να πούμε το εξής, ότι ο Τσίπρας πώς επανακάμπτει. Επανακάμπτει αφενός σε μια πραγματική βάση. Ποια είναι η πραγματική βάση? Ο Τρεβεδίνη μου σου λέει τώρα, εγώ σας άφησα μετά από δεύτερη ήττα από το Μητσοτάκη, σας άφησα το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση και 17%. Και πήγατε κύριε Φάμελε και τι κάνατε? Πήγατε και βγάλατε αρχηγό το Κασελάκη. Πρωτού βγήκε ο αρχηγός ο Κασελάκης, ήδη είχε φύγει Νέα Αριστερά. Βγήκε ο Κασελάκης, αγωθήκατε με τον Κασελάκη, έκανε κόμμα ο Κασελάκης. Έχετε λοιπόν δύο διασπάσεις. Έχετε πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ από αξιωματική αντιπολίτευση, τον έχετε κάνει τρίτο κόμμα στη Βουλή. Και εν συνεχεία έχετε γίνει και χορηγή του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 17% πήγε στο 5%, καταγγείλησε στο 5-6%. Επομένως τι γίνεται, βλέπει μια αντικειμενική, σε αυτό το χώρο ας το πω, βλέπει μια αντικειμενική ευκαιρία ο Τσίπρας που στηρίζεται στην αποτυχία των επιγόνων του. Βλέπει όμως και κάτι άλλο. Βλέπει ότι ο Ανδρουλάκης επί 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να ανεβάσει τον Πασόκ πάνω από το 11-12%. Αν σήμερα παραδείγματος χάρη τον Πασόκ δημοσκοπικά ήταν στο 17, στο 18, στο 19, ενδεχομένως ο κ. Τσίπρας θα σκεφτόταν αν έχει περιθώριο παρεμβάσεως ή όχι. Με δεδομένο όμως ότι είναι στο 11 και στο 12, αντικειμενικά δημιουργείται εδώ.
1: Άρα συνεχίζετε και συνεχίζετε να προσεύχεστε να τον έχει καλά ο Θεός τον Αλέξη.
2: Γιατί στην πραγματικότητα τι κάνουμε τώρα? Πάμε σε μια τρίτη αναμέτρηση Μητσοτάκη Τσίπρα. Τα καταψωματά, αυτό δείχνουν και οι πρώτες μετρήσεις, ότι ο Τσίπρας περνάει δεύτερος, ο Ανδρουλάκης μένει τρίτου. Δεν ξέρω τώρα και η Καριστιανού που θα καταλήξει, το κόμμα Καριστιανού που θα καταλήξει. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι όπως περίπου αναδιαμορφώνεται δημοσκοπικά το πολιτικό σκηνικό. Στην πραγματικότητα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βρίσκονται σε κατάσταση αποσυνθέσεως και με αυτούς τους όρους φαίνεται ότι στην πραγματικότητα τα θέματα που είχαμε να συζητήσουμε το 2015 και να συζητήσουμε το 2023 θα τα ξέρω να συζητήσουμε τα 27.
1: Εδώ υπάρχει όμως μια ειδοποιώς μάλλον υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο σημαντικό και θα ήθελα την άποψή σας από αυτού, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο καταλυτικό ρόλο για την δυσκολία να κερδίσει τα αυτοδυναμία να παίξει ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Δεν το πιστεύω. Και θα πω γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί κατά τη γνώμη μου τα κόμματα δεν είναι απλώς προϊόντα πολιτικής, μιας προσωπικής πολιτικής απόφασης για να έχουν επιτυχία. Προϋποθέτουν να βρίσκουν και μια κοινωνικοπολιτική αντιστοίχηση. Δηλαδή να βρίσκουν και κάποιο πραγματικό, λαϊκό, κοινωνικό, πολιτικό αίτημα. Ο κύριος Σαμαράς, η κριτική την οποία βλέπω ότι ασκεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως εστιάζεται σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά εδώ, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να προσάψει κανείς αντικειμενικά τώρα και καλόπιστα μιλώντας, όσο θέλει να είναι επικριτικός και στην κυβέρνηση. Ακούω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για πολιτική κατευνασμού με την Τουρκία. Ωραία. Εγώ ρωτώ, πολιτική κατευνασμού με την Τουρκία στην κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει εξορίξεις. Έχει φέρει τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και κάνουν εξορίξεις στο χώρο που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδοτουρκολιβικό μνημόνιο. Κατευνασμός με την Τουρκία στην κυβέρνηση η οποία έχει κάνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Κατευνασμός με την Τουρκία στην κυβέρνηση που έχει κάνει τις θαλάσσιες ζώνες και τα θαλάσσια πάρκα, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα άσκησης επιρροής στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου στο δίκαιο της θάλασσας. Κατευνασμός η κυβέρνηση που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει υπάρξει στη μεταπολίτευση, Ραφάλ F-35 φρεγάτες, κατευνασμός στην κυβέρνηση η οποία έχει κάνει στρατηγικές συμμαχίες, έχει φέρει τους Γάλλους εδώ και έχουν κάνει δηλώσεις ότι αν οποιασδήποτε απειλήσει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, η Γαλλία θα έρθει να πολεμήσει μαζί με την Ελλάδα. Κατευνασμός στην κυβέρνηση η οποία έχει πάει και έχει στείλει στην Κύπρο και έχει ενοποιήσει ουσιαστικά το αμυντικό δόγμα στην Κύπρο, έχει στείλει τον στρατό, έχει στείλει το ελληνικό ναυτικό στην Κύπρο. Αυτά με συγχωρείτε. Και κυβέρνηση θα έχει κάνει.
1: Σωστά. Ωραία. Η απαρίθμηση αυτών θα ρω τι ξανάγινε και είναι και έτσι ή είναι έτσι. Συνεπώς, ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να ζημιώσει τη Νέα Δημοκρατία ή τον Μητσοτάκη προσωπικά?
2: Εγώ όταν δεν βλέπω ξανά λέω πραγματικό πολιτικό αίτημα, καταλαβαίνω εν συνεχεία προσωπικά ζητήματα. Αλλά τα προσωπικά ζητήματα μπορεί να δικαιολογούν την από μια διαφωνία σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά δεν μπορούν να δικαιολογούν την ίδρυση επιτυχημένων, ξαναλέω, κομμάτων. Γιατί όταν κατεβαίνει σε μια ατζέντα κάτω, παρά να πει, παιδί μου, έχει γίνει αυτό και αυτό. Ή ακούω, ας πούμε, ένα άλλο επιχείρημα, θα σας πω έτσι που ακούω. Λέει, χάθηκε η ψυχή της παράταξης, γιατί δεν αντιπροσωπεύει τις ιδέες και τις αξίες της παράταξης. Ποιες είναι οι ιδέες και αξίες της παράταξης που δεν αντιπροσωπεύει? Παραδείγματος χάρη στο μεταναστευτικό. Αυτή η κυβέρνηση είχε εφαρμόσει το πιο σκληρό μεταναστευτικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μας, ο νόμος, τον οποίο ετοίμασα εγώ και ψήφισε ο Θάνος ο Πλεύρης, ο νόμος για που κατέστησε αξιόπινη την παράνομη παραμονή, είναι νόμος που μελετάται στη Δανία, στην Ουγγαρία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως παράδειγμα νόμου για την αντιμετώπιση παράνομης ζωντανές.
1: Θα επαναλαμβάνετε το ερώτημα που θέσατε χθες στη Βουλή για ότι κάνουμε με τη βάρκα που έρχεται παράνομα στη χώρα μας?
2: Δεν ξέρετε σε ποιους απευθύνεται όμως αυτό, σε διάφορους, οι οποίοι μας κάνουν κριτική ότι λέει δεν κάνουμε αποτροπή. Διότι εμείς δεχόμαστε αυτή τη στιγμή για τον νόμο αυτό, για την πολιτική μας μετανάστευση, κριτική από δύο πλευρές. Μια αριστερή, η οποία μας λέει ότι είμαστε πάρα πολύ σκληροί και δεν σεβόμαστε τα δικαιώματα και κάτι τέτοια. Και μια, τα οποία παρεμπιπτόντως δεν πατάνε πουθενά και δεν υπάρχει, γιατί είναι όλα αυτά σταθμισμένα και μετρημένα και εναρμονισμένα, γιατί έχουν αλλάξει και οι πολιτικές στην Ευρώπη, καθώς βλέπουν το οξύ μεταναστευτικό πρόβλημα. Επομένως, δεν υπάρχει καμία παραβίαση κανένας ανθρώπινα δικαιώματος. Είναι όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Οι παράνομοι πρέπει να επαναπροωθούνται και να επιστρέψουν στις χώρες τους. Αλλά με δεχόμαστε κριτική από την αριστερά γι' αυτό, ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Και μετά, παρακολουθώντας το διάλογο που κάναμε προχτές, τα κόμματα της, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς τα λένε, πατριωτικά, εθνικιστικά, δεξιά, γιατί δεν έχουν και ένα θέμα ταυτότητας και δεν θέλω να τους λες δεξιούς, γιατί δεν, αυτό προσδιορίζονται ως δεξιοί. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα είχαν και μας είπαν, δηλαδή τώρα να μιλήσω συγκεκριμένα, η Νίκη και η Ελληνική Λύση, είδαν και μας είπαν λέει ότι το μόνο που κάνετε είναι διαχείριση των μεταναστευτικών ζώων και δεν κάνετε αποτροπή. Και λέω, πού δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν κάνουμε αποτροπή στον Εύρο που έχουμε κάνει το φράχτη? Δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο που έχουμε τη συμφωνία, γιατί είναι κοντά οι ακτές στα νησιά, που έχουμε τη συμφωνία με την τουρκική ακτοφυλακή και ουσιαστικά πάμε και τους επιστρέφουμε? Την πήραμε τη Μόρια του 19, για να ξέρουμε τώρα τι είναι η πολιτική μεταναστευτική. Τη Μόρια την πήραμε με 24.000 μέσα. Πόσους έχει η Μόρια σήμερα?
1: Μας τα είπε ο κύριος Μουτζούρης τις προάλλες εδώ.
2: 260.
1: Μας τα είπε ο κύριος Μουτζούρης. Τον είχαμε καλέσει και μας τα είχε πει. Και τα είχε δημόσια δηλαδή.
2: Ναι, πρόσεξε τώρα. Λοιπόν, και λέω όμως, γιατί κάνω τώρα κριτική για την Κρήτη. Και λέω πολύ ωραία. Στην Κρήτη πήγαμε τις αρχές της Λιβύης, που και αυτό ήταν ένα δύσκολο πράγμα, γιατί αυτοί έχουν μια κυβέρνηση εδώ και μια κυβέρνηση εκεί. Τους βρήκαμε όλους, τους κάτσαμε στο τραπέζι, συμφωνήσαμε. Οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν. Μαζεύουν, κάνουν περιορισμό των μεταναστευτικών ροών, δεν αφήνουν βαραπάρκες να φύγουν. Κάποιες ξεφεύγουν. Εκεί έχει το εξής πρόβλημα. Ότι η βάρκα που φεύγει έχει 300 χιλιόμετρα, τα οποία είναι στη διεθνή ύδατα. Δεν είναι ότι έχω κοντινή ακτή να πάω να κάνω συμφωνία. Και μου λένε τώρα αυτά τα κόμματα. Μου λένε δεν κάνετε αποτροπή εκεί. Τι αποτροπή να κάνω κατά μεσή στο Πέλαγος. Η μόνη αποτροπή που μπορεί να κάνει εκεί είναι με αυτά πάνω στη Βουλιά. Δεν είναι καλή αποτροπή. Αυτό θέλετε να κάνουμε.
1: Ναι. Τώρα αυτό ένα άλλο.
2: Ένα επιχείρημα για να πω ότι εν συνεχεία, ναι, πράγματι εκεί έχουμε μια δυσκολία γιατί μπαίνουν, αλλά επειδή έχουμε φτιάξει ένα αυστηρό πλαίσιο που τους απορρίπτουμε τα άσυλα γρήγορα, που εν συνεχεία τους βάζουμε σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης, που τώρα τι κάνουμε, ετοιμάζουμε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης εκτός Ευρώπης, return hubs, δηλαδή κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης, διότι mm-hmm. αυτό είναι επίσης μια από τις καινοτομίες τις οποίες ψηφίσαμε χθες. Και προσέξτε, απέναντι σε όλα αυτά, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα, 50% μείωση των μεταναστευτικών ροών, είναι και μερικοί που λένε, με νοιάζει, εξαφάνισε τους με ένα μαγικό τρόπο. Να μην έρχεται κανένας. Αυτό το κόλπο, όποιος το έχει να μου το πει να το κάνουμε, να μου το πει να το κάνουμε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
1: Τώρα, ένα θέμα το οποίο μπαίνει, το είδα και πρωτοσέλιδο σήμερα και σε εφημερίδες οι οποίες στηρίζουν την αντιπολίτευση, είναι τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με την κλήτευση Δημητριάδη Ντίλιαν, πώς το λένε. Τι θα κάνετε.
2: Μιλάτε για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί θεσμών και διαφάνεια.
1: Ναι, στην Επιτροπή της Βουλής, ναι.
2: Θα σας αφήσω λίγο να περιμένετε σε αυτό.
1: Έχετε καταλήξει και είναι, θα ανακοινωθεί μετά ή ακόμη το συζητάτε.
2: Έχουμε κάτι σκέψεις.
1: Το αίτημα ως αίτημα θεωρείτε ότι είναι υπερβολικό ή είναι αυτονόητο.
2: Για να εξετάζονται πρέπει να είναι νόμιμα.
1: Ναι. Εδώ που υπάρχει θέμα...
2: Αυτά να τα αφήσουμε στην πορεία. Αλλά λέω ότι προϋποθέτει, όπως ξέρετε, προτού εξετάσουμε την ουσιαστική βασιμότητα ενός αιτήματος, πρέπει να εξετάσουμε το παραδεκτόν της υποβολής. Το παραδεκτό έχει σχέση με την νομιμότητα.
1: Ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι η ουσία του θέματος. Μπορεί να είναι διαδικαστικό, τυπικό κτλ.
2: Η ουσία του θέματος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει κρυφθεί δύο φορές από τον αεροπάγο το συγκεκριμένο θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ η αντιπολίτευση θέλει από το πρώτο βράδυ να συζητάει επί των κρυφέντων από τη δικαιοσύνη.
1: Mm-hmm.
2: Έχουν υποθεί. Γιατί? Διότι υποτίθεται ότι υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Και ποια είναι τα νεότερα στοιχεία? Είναι ένας καταδικαστής, πρωτοδίκος πολίτης, ο οποίος, αλλοδαπός μάλιστα, ο οποίος έρχεται και δίνει κάτι συνεντεύξεις και προβάλλει ισχυρισμούς διαμέσου των συνεντεύξεων. Ωραία. Εγώ έχω απλά ερωτήματα. Πρώτον, ο άνθρωπος αυτός αυτούς τους ισχυρισμούς γιατί δεν τους είπε σε προανακριτικό επίπεδο, πρώτον πάει στο δικαστήριο. Δεύτερον, γιατί δεν τους είπε τους ισχυρισμούς του αυτού και τα έγγραφα που λέει ότι έχει. Γιατί δεν τα έθεσε υπόψη του δικαστηρίου του στον πρώτο βαθμό, που θα μπορούσε και να δικαιολογήσει τη μη καταδίκη του στη τελευταία ανάλυση. Και εν πάση περιπτώσει, τρίτον, να ξέρουμε ότι οι κατηγορούμενοι δεν έχουν καν υποχρέωση αληθείας. Το ξέρετε. Κατηγορούμενος για να περασπιστεί τον εαυτό του μπορεί να λέει ότι θέλει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και εκκρεμής υπόθεση στη δικαιοσύνη, γιατί θα δικαστεί ο άνθρωπος αυτός και οι άλλοι σε δεύτερο βαθμό για τα αδικήματα τα οποία τους καταλογίστηκαν σε πρώτο βαθμό. Ωραία. Βασικά μπορούν να πούνε τους ισχυρισμούς που έχουν να τα πούν. Τώρα στη Βουλή, λέτε, αυτή την ιστορία, τώρα να πούμε ότι κατά πόσο πια έχει ένα όριο αυτό, έτσι, γιατί μπορεί τώρα για την Βουλή, θα θέλει από το πρωί μεσημέρι βράδυ να συζητάει για τις υποκλοπές, για τον Τίλιαν, για τον Κοντολέον. Δεν ξέρω τώρα για τον οποιοδήποτε, για την ΕΕΠ, για να μην κάνουμε και άλλη δουλειά. Δύο λεπτά. Έχουμε κάνει μια εξεταστική ήδη γι' αυτό. Σωστά. Ναι. Δεύτερο. Έχουμε κάνει τρεις φορές κλήση για το ζήτημα αυτό του θεσμού και διαφάνειας. Τρεις φορές. Τώρα, στις πόσες φορές εξαντλήσει το θέμα. Έχουν επαναφέρει ένα αίτημα εξεταστικής, το οποίο απορρίφθηκε για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Ναι. Πότε τελειώνει αυτό, υπάρχει κάποια παιδί μου, που λέμε ότι η Βουλή το έκανε το καθήκον της ως προς τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ή απλώς τώρα αυτό είναι ένας κοινοβουλευτικός ακτιβισμός, οπότε θα συζητάμε και θα ξανασυζητάμε και θα έρθει ένας κύριος να δώσει μια συνέντευξη, μεθαύριο θα έρθει ένας άλλος κύριος να δώσει μια άλλη συνέντευξη και πρέπει τώρα η Βουλή να συνεδριάζει και να συζητάμε τι συνέντευξη έδωσε και τι εννοούσε και τι δεν εννοούσε και τι είπε και τι δεν είπε.
1: Πάντως υπάρχει μια άμεση αποδοχή αυτής της κριτικής της αντιπολίτευσης και από στελέχη, ακόμη και ο Κώστας ο Καραμάλης, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος σε κατά καιρούς δηλώσει αναφέρεται σε ζητήματα διαφάνειας, λειτουργίας του κράτους κλπ. Αυτό γιατί πιστεύετε ότι γίνεται από μέρους τους?
2: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα την πρόθεση, γιατί μου λέτε ποια είναι η πρόθεση. Εγώ θέλω να εξετάζω πάντα το επιχείρημα. Θέλω να εξετάζω τη θέση, την πολιτική θέση. Για παράδειγμα, όταν λέει οποιοδήποτε, δεν ξέρω αν είναι ο πρώην Πρωθυπουργός το λέει αυτό, αλλά οποιοδήποτε το λέει, τα ακούω. Τα άκουσα χθες από τον κύριο Ανδρουλάκη, παραδείγματος χάρη, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα άκουσα από τον κύριο Πάμελο. Ότι εδώ υπάρχει μια δραματική επιδείνωση του κράτους δικαίου, ότι είμαστε. Άμα τα ακούσει αυτά. Λες, παιδί μου, την επόμενη μέρα το πρωί θα καβγούμε έξω εδώ και νομίζουμε ότι είμαστε δικτατορία. Θα μας συλλάβουν τώρα γιατί πάμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, περιγράφεται μια δυστοπία στην οποία φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτε, ότι όλοι κατατρέχονται, ότι γίνεται ένας χαμός, ότι υπάρχει αστυνομικό κράτος. Εδώ υπάρχει μια αναντιστοιχία αυτής της περιγραφής από την καθημερινή προσλαμβάνωση από μόλις πολίτες. Δηλαδή μια χώρα στην οποία όλοι συζητάνε ελεύθερα, θα σου πω, εξαιρετικά ελεύθερα. Οι δημοσιογράφοι ασκούν το λειτουργήμά τους με τον τρόπο που νομίζουν. Δεν τους πειράζει κανένας. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
3: Κύριε Βορύδη, δεν είπε κανένας για αυτά που λέτε τώρα ο Καραμαλής. Αυτά που έχει πει κατά καιρούς, ειδικά τους τελευταίους μήνες, είναι για θεσμική κρίση, πολιτική κρίση.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Ναι, εγώ σας μεταφέρω τι έχει πει και το ξέρετε νομίζω καλύτερα από
2: μένα. Εγώ θέλω πάντα να
3: Άρα κάνει λάθος ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Κοιτάξτε, τώρα ακούστε τι κάνετε. Βάζετε το βάρος, ας το πω, του ονόματος Κώστας Καραμαλής και μου λέτε, πω κάνει λάθος ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τον πρώην Πρωθυπουργό. Θέλω πάντα να σχολιάζω τις πολιτικές θέσεις που διατυπώνει κάποιος. Το περιεχόμενο των θέσεων. Δεν σχολιάζω τον πρώην Πρωθυπουργό, γιατί υπήρξε πρώην Πρωθυπουργός, τον αγαπάμε, είναι πρόεδρος, υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλουμε τώρα την παράθεση ούτε με τον Κώστα Καραμαλή, με κανέναν από τα στελέχη μας. Πάμε λοιπόν στο περιεχόμενο των θέσεων. Πάντως δεν μπορεί να περιγράφεται μια δυστοπική εικόνα και προσέξτε. Να βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κάνει συστάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη στα ζητήματα του κράτους δικαίου, και από τις 7 συστάσεις που μας είχε κάνει, να αφαιρεί τις 3 και να μένουν μόνο 4. Να είμαστε στον κατάλογο των 20 χωρών που είναι πλήρεις δημοκρατίες σε ένα σύνολο 136 χωρών. Πλήρεις δημοκρατίες. Να είμαστε στον ΟΣΑ, σε όλους τους δείκτες βελτιωμένοι και στους δείκτες για τη διεθνή διαφορά, που παρακολουθούν τη διεθνή διαφορά, διεθνείς οργανώσεις, να έχουμε πάνω 5 θέσεις. Δεν γίνεται όσοι μας εξετάζουν.
3: Άρα ποιος ευθύνεται για την στρεβλή κατά εσάς εικόνα που έχει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, κύριε Βορύδη?
2: Κοιτάξτε το, αν το άκουσα και αυτό το επιχείρημα. Αυτό είναι τρομερό το επιχείρημα της κοινής γνώμης και να ξέρετε. Εγώ ξέρετε, σέβομαι πάρα πολύ τους πολίτες, αλλά εδώ θα συζητήσουμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα τώρα, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Διότι παραδείγματος χάρη μου, ακούω τώρα, ναι, λέει, αλλά το 70 ή το 80%, δεν θυμάμαι πόσο είναι, θεωρούν ότι στις υποκλοπές έχει γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, ξέρω εγώ, και είχε ευθύνη η κυβέρνηση κτλ. Μάλιστα. Το ίδιο βέβαια πιστεύανε και για τα Τέμπη, έτσι δεν είναι, ότι γινόταν συγκάλυψη την εποχή του Μεζολίου και του Ξυλολίου. Το θυμάστε αυτό.
3: Φυσικά το θυμόμαστε. Αλλά εδώ πάμε να δούμε τι δεν έγινε σωστά.
2: Ναι, ναι, θα σας πω εγώ τώρα. 80% της κοινής γνώμης είναι ξυλόλιο, και συγκάλυψε η κυβέρνηση. Το θυμάστε αυτό? Αυτό είναι πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, τι γινόταν τότε, μήπως θυμάστε τι γινόταν από πλευράς μέσων ενημέρωσης?
3: Εμείς θυμόμαστε τι κάναμε εμείς, κύριε Βορύδη, για αυτήν την υπόθεση αυτή.
1: Κάναμε αυτό που δεν κάνανε όλοι οι άλλοι στην Αθήνα.
3: Αναδείξαμε
1: όλη εκείνη την πομφόλιγα, την αναδείξαμε μέσα από τον στάτους.
2: Ωραία. Πόσοι συνάδελφοί σας κάναν αυτό που
1: κάνατε? Ελάχιστοι. Ακολούθησαν μετά ορισμένοι.
2: Ακούστε λοιπόν. Επειδή εδώ ζούμε σε αυτή τη χώρα, τα δελτία επί 2 χρόνια έπεσαν βενζόλιο.
1: Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει ο. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
2: Ο Κοσάκης και ο κύριος Στάδη και ο κύριος Δίνα και η πυρόσφαιρα και πώς είναι δυνατόν και δεν είναι και έτσι καλλιώς καλλιώτικα. 2 χρόνια.
3: Ναι, μήπως από την πλευρά της κυβέρνησης θα μπορούσαν κάποια πράγματα να επικοινωνηθούν καλύτερα?
2: Πόσο δίκιο έχετε σε αυτά που με ρωτάτε? Πόσο δίκιο έχετε? Αλλά ακούστε την αδυναμία της από εδώ πλευράς. Αν λοιπόν σήκωνε κανείς το χέρι του να πει, ρε παιδιά, ποιο βενζόλιο και ποιο ξυλόλιο, η κυβέρνηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και τη χειραγωγή. Δεν αφήνει ανεξάρτητη δικαιοσύνη να κρίνει. Οι αντιπολίτες
5: κάνει τα κάγκελα με τα βιζόλια και τα ξεγκλόλια. Κανείς δεν άκουσα να πει, συγγνώμη αντιπολίτευση, γιατί ταυτίζεται με μιακή άποψη κάποιων εκ των πολιτικών συναγόντων. Γιατί αυτοί δεν παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Δεν το άκουσα αυτό από κανέναν.
1: Κύριε Βορύδη, η Βιργινία καλά κάνει και το θέτει. Εγώ θυμίζω βέβαια ότι εμείς που το είχαμε εξετυλίξει πρώτοι σε όλη την Ελλάδα το θέμα και μάλιστα με άψογο τρόπο, και εμείς ακούγαμε τα εξαμάξεις. Λες και εμείς θέλαμε να κουκουλώσουμε καμία υπόθεση.
5: Προσέξτε. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα. Εδώ λοιπόν, όταν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια συζήτηση στην οποία να παριστάνω ότι είμαι δικαστική αρχή. Για το θέμα των υποκλοπών σας λέω εγώ τώρα. Εγώ έχω τις αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έχω και τις αποφάσεις του Προδοτικού Δικαστηρίου. Από αυτές τις αποφάσεις, όχι από κάτι άλλο, μου προκύπτει ότι δεν υπάρχει εμπλοκή της υπηρεσίας πληροφοριών σε παράνομες επισυνδέσεις. Αυτά λέει ο Άριος Πάγος, ο εισαγγελέας. Ωραία. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Προσέξτε εκεί. Εάν επιμείνω κιόλας, είναι χειραγωγούμενος ο Άριος Πάγος από την κυβέρνηση, μάλιστα. Αλλά από την άλλη μεριά, το τι λέει ο πρωτοδίκως καταδικαστής, κορνίζα και εικόνισμα, ιερών Ευαγγέλιο, πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Ναι.
5: Συγγνώμη που το λέω, αλλά μετά μου λέτε πώς διαμορφώνεται το 70%. Ένα πώς διαμορφώνεται το 70%. Το οποίο παίζει εντωμεταξύ από το πρωί ως το βράδυ.
1: Mm-hmm.
5: Λέτε τι να κάνει η κυβέρνηση, μας λέει την τεράστια αδυναμία. Η κυβέρνηση δυστυχώς οφείλει στο σημείο αυτό, είναι υποχρεωμένη δυστυχώς πολιτικά, ευτυχώς που αναλαμβάνει το βάρος αυτής της ευθύνης, να φέρεται θεσμικά. Πρέπει να σέβεται τη δικαιοσύνη, πρέπει δυστυχώς να περιμένει και να υπομένει την έκδοση των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να μιλάει για αυτά τα πράγματα δημοσίως, γιατί δεν επιτρέπεται και δεν είναι σωστό. Και πληρώνουμε την ανευθυνότητα μιας λαϊκιστικής αντιπολίτευσης η οποία επενδύει σε αυτά. Ας σου πω κάτι, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα, διημών, μέσα από την συχνότητά σας. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο, ας το πω, πολιτικοκοινωνικό ακροατήριο, ένα συγκεκριμένος εκλογικός συσχετισμός, συμπολίτες μας, οι οποίοι πάνε και τους λένε ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Ζήτω, έλα να το σκίσεις. Δεν το σκίζει. Ο ίδιος πολιτικοκοινωνικός συσχετισμός. Μεγάλε, πάμε στο δημοψήφισμα. Το περίφημο δημοψήφισμα με το οποίο θα διώξουμε, να πούμε, τους κακούς κλέμμους και απορρίπτουμε τις συμφωνίες και ανακτούμε την κυριαρχία μας. 65%. Δεν συνέβη ποτέ αυτό. Τούμπα. Ο ίδιος πολιτικός κοινωνικός σχετισμός που ο Μητσοτάκης σκότωσε το γιο της εισαγγελέως γιατί κρύβει το παράνομο φορτίο. Αχ, sorry, δεν υπήρξε παράνομο φορτίο. Ναι, υπάρχει κάποια στιγμή που έτσι αυτός ο κόσμος αναστοχάζεται. Πάει να κοιτάξει τον εαυτό στον καθρέφτη, να πει, ρε παιδιά, στις πόσες φορές δούλεμα ξυπνάω, πόσες φορές αν με δουλέψουν αρχίζω και καταλαβαίνω ότι είναι κάτι τύποι οι οποίοι μου λένε κάτι πράγματα τα οποία δεν πατάνε πουθενά και είναι κάτι έρμη από απέναντι που βάζουν τα δεδομένα κάτω, προσπαθούν να σεβαστούν την αλήθεια, προσπαθούν να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να μην παρεμβαίνουν, να μην κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις οι οποίες δημιουργούν οποιαδήποτε υπονόμευση και τους έχουμε εκεί και τους καρπαζώνουμε από το πρωί στο βράδυ τους έρμους, τους βαράμε αλίπητα χωρίς να μπορούμε και να μιλήσουμε.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καλά. Το είχαμε για 15 λεπτά, πήγε 25, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά,
8: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο μαραθώνιο το πρωινό. Από τις 7 είμαστε μαζί, στον στάτους 107 και 7. Είναι πρωινό Κυριακής 14 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό να περνάτε υπέροχα. Και βλέπω ότι φεύγετε για Χαλκιδικούλα. Ζάχαρη, Χαλκιδικούλα, μέλι. Και κάνετε την καλύτερη επιλογή. Κάντε βουτιά και για μας. Μέχρι να φύγουμε κι εμείς. Να πάμε για βουτιές.
1: Για τον λόγο αυτό για σένα τραγουδώ. Όσα δεν μπορώ να φωνάξω.
0: Με αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στην Μουδανιών. Στα διόδια των Μαλγάρων. Φύγετε, φύγετε, φύγετε. Θα σας γράψω εγώ το απόγευμα. Ότι επιστρέφετε, αυτό εννοώ. Στις σκοτεινές παραλίες βλέπω ότι έχουμε αρκετό κόσμο και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σιγά σιγά και τα λεωφορεία προς την υπέροχη Επανομή αρχίζουν και γεμίζουν. Και στο IKEA βλέπω ότι έχουμε αρκετό κόσμο. Μια χαρούλα. Και μην ξεχνάς, κάθε Κυριακή από την προηγούμενη και για πάρα πάρα πολλές Κυριακές μέχρι και τις 31 Αυγούστου για την ακρίβεια, 30 είναι η Κυριακή, ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Γεια σου Χάρη, καλημέρα. Για λίγο ακόμη, για κάνα δεκάλεπτο περίπου στην παρέα, στο 6908 357 800.

ρε η Φωτεινή. Τι ωραία που είναι. Πω, πω, τι φωτογραφία άρα. Κυριακάτικο μου, Λεωνίδα. Δεν μπορώ να σε συνηθίσω έτσι.

0: ιστορία.
1: Εν τω μεταξύ, έτσι όπως έχουν πάει οι τιμές στα μπουζούκια και τα σχετικά, φέρει μόνο αυτό για τα πιάτα.
0: Και σου χαϊδεύω τα μανιά. Τώρα που σε έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούσεις το όνειρο.
1: Καλημέρα, Dionysus.

Καλημέρα Κατερινιό, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στη Βάσια. Καλημέρα στο Γιώργο τον Καλπατσόγλου με ωραία φωτογραφία. Πού είναι?

0: Μικροκαθυστερήσεις στην ανηφόρα της καρδίας. Έχετε λίγο το νου σας. Μυστήριο εγκεφαλικό. Μυστήριο πλάσμα τώρα, ξύπνησες. Πήγε για να μου βγει κάτι άλλο, καταλαβαίνεις. Viral θα γινόμουν. Τώρα ξύπνησες και στέλνεις τις καρδούλες σου, βρε.
1: Από στα θαύματα να πάει. Συμβαίνει τώρα εδώ και ναι.
0: Πριν από λίγο, φαίνεται.

Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Καλημέρα Αναστασία. Ωραίο μήνυμα από την Ελένη. Την αγάπη μου λέει από Γαλήνη και τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο στη Λεπτοκαριά.
1: Με βιολί και με ματήλι.
0: Γιώργο, έχεις χαιρετίσματα.

Τα υπόλοιπα αύριο εδώ στον Στάτους 107 και 7. Από τις 7 ήμασταν μαζί. Συνεχίζεται με τον Απόστολο Αβδελά. Στις 12 Παναγιώτης Δάνου. Στις 2 Τηλέμαχος Αντορινέος. Στις 3 Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 5 ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει Άρης Παπηδάκης, Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Και θα ξεκινήσουμε με τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς την υπογραφή συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Τεχεράνη να μην επιβεβαιώνει σε αυτή τη φάση την ημερομηνία. Και ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβλεψε άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές για μια πιθανή αρχική συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο έχουν αποκλίσεις και ασαφές χρονοδιάγραμμα. Στην κυκλοφορία δόθηκε από νωρίς το πρωί το ρεύμα προς ανατολικά στον περιφερειακό, στον κόμβο της Πηλαίας, που είχε κλείσει από προχθές το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Παραμένει κλειστό το ρεύμα προς δυτικά σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα δύο οδηγοί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 32χρονο και για 47χρονη, οι οποίοι οδηγούσαν οχήματα και ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Χωρίς ρεύμα παραμένουν καταναλωτές σε σημεία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περιοχές του κεντρικού Δήμου, της κοινότητας εξοχής, των Διαβατών και της Νεάπολης. Έως και το μεσημέρι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίζονταν οι έρευνες της αστυνομίας στα Εξάρχεια, όπου χθες άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 35χρονο. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί το αίτιο της επίθεσης. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Αυλαία σήμερα για τις εκδηλώσεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Δωρεάν συναυλίες από τις 8 με το μουσικό σχήμα Μπρατίμια και τους αδελφούς Τσαχουρίδη. Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες πέρασαν από το πάρκο στο πρώτο 24ωρο της λειτουργίας του. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Κουρασάου αντιμετωπίζει στις 8 το απόγευμα η Γερμανία στο Χιούστον και η Ολλανδία θα διασταυρώσει ταξίδι της με την Ιαπωνία στις 11 το βράδυ για το Μουντιάλ. Οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.
2: Ο καιρός στον Status FM.

0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 28, στο Κιλκής και στις Σέρρες στους 29, στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μισό.

0: Στάτους 107.7 Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: Αυτές τις συνεννοήσεις με τον Λεοντή Γαβρίλ, φίλες και φίλοι, πρέπει να τις καταγράφω κάθε φορά. και τέλος του χρόνου να τις παίξουμε όλες μαζί, να δούμε πόσες φορές συνεννοηθήκαμε.
1: Με δουλεύετε. Μα αυτό δεν ξεκινάμε τις Κυριακές.
0: Ναι, αλλά σου είπα σήμερα η μέρα είναι ειδική, γιατί σαν σήμερα το 87 πήραμε το ευρωπαϊκό με τον Γκάλι, ο Θεός να τον έχει καλά και λοιπά, ναι. Και συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε τον ύμνο γι' αυτό. Είναι έτσι, Γαβρίλ?
1: Εδώ η εκπομπή έχει μια σκαλέτα.
0: Αυτό
1: λέει
0: λέω
1: Κυριακή.
0: Και εγώ.
1: Την Κυριακή λέει. Έλα. Σήμα και ωραία που είναι η Κυριακή.
0: Λοιπόν. Τώρα ξεκινά. Όταν υπάρχει τέτοιο γεγονός, η Βουγιουκλάκη μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
1: Θα σας έλεγα κάτι τέτοιο τώρα.
0: Αλλά σέβομαι, διότι το παιδί ξύπνησε στις 5, ήταν εδώ στις 7, έκανε 3 ώρες εκπομπή.
1: 6. Εδώ, όχι 7.
0: 6-10 είχες το πρωί.
1: 7-10, αλλά πρέπει να κάνεις μια προετοιμασία.
0: Είπα, ξύπνησε 5.
1: Ήρθα 6.
0: Εντάξει, κυκολίσαμε.
1: Εγώ αυτό μπορώ να το δίνω σήμερα.
0: Τι μέρα είναι?
1: Κυριακή.
0: Ναι.

μια που μιλάμε για μπάσκετ, εχθές πέσα κάτι μπουκέτα στο τοξικό. Πρέπει να του έχει φύγει το Παναθηναϊκά για το σαγόνι, γιατί ήταν και, ναι, ήταν και τρυπίθαμος, ενώ ο άλλος τέρας που του την έριξε. Και μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, που δεν πιστεύω, ούτε αυτά τα συχάματα του ΕΣΑΚΕ βγάλαν ανακοίνωση, ούτε τα συχάματα της ΕΟΚ βγάλαν ανακοίνωση, και ακόμη δεν είδα καμία δήλωση από τον υπουργό. Μήπως δεν το είδαν ακόμα, λέω. Τελικά το πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, όπως και φαινόταν, αφού καταλήξαμε να είναι η τρίτη νίκη να την πετύχει στο γήπεδό του, το οποίο τέλος, το ΣΕΦ έτσι όπως το ξέραμε, όσοι το επισκεφθήκαμε, από το φθινόπωρο θα είναι τελείως διαφορετικό, γίνεται ανακαίνιση με τα δικά σου λεφτά, δεν το κάνουν άγγελο που λέει, μην φανταστείς, αυτοί χρωστάνε, λέει, και κάτι ψηλά, μπας περιπτώσει, δεν τα ξέρω καλά τα οικονομικά τους. Επίσης να σας πω ότι και ο Γιαννακόπουλος, μια που μιλάμε για μπάσκετ, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για αυτές τις χαρές που ακούμε, δεν έχουμε κανένα βιντεάκι, ο Γκάλης το βάζει εκεί πέρα, σουτ του Γκάλη και λοιπά, μου πει σε ματάκι κάτι έχουμε. Λοιπόν, τιμωρήθηκε ένα χρόνο για στέρηση εισόδου στα γήπεδα. Αυτό το μπουκέτο, αν έπεφτε σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης, τώρα θα ζητούσαν να πέσει η κυβέρνηση, να καταστραφεί ο Άρης, να καταστραφεί ο ΠΑΟΚ, να καταστραφεί ο Ηρακλής, να μην υπάρχουν ποτέ. Γι' αυτό τις προηγούμενες μέρες φώναζα εγώ από εδώ. Λοιπόν, πού πάτε βρε Αλουμινά και Τσάκι Τσάν να μπείτε με αυτούς τους καρχαρίες εκεί πέρα κάτω. Πού πάτε, ξέρετε.

0: παγκόσμιο ποδοσφαίρου. Ποδόσφαιρο. Αυτό είναι, ποδόσφαιρο. Όχι εκεί δεν γίνονται, αλλά πα ποδόσφαιρο. Όταν υπάρχει παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πρωί-πρωί, πριν από την εκκλησία, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Εδώ είναι το εξής, έχει λίγο άρωμα ελληνικό. Αυτός που είναι προπονητής στην Αυστραλία είναι ο Ποπόφ. Αυτός είχε έρθει στην Ξάνθη. Μέσα σε 6 μήνες τον έστειλαν από την Ξάνθη ως αποτυχημένο. Ναι, βέβαια. Πήγε στην Αυστραλία και τα πήρε όλα. Κύπελο ωκεανών, κύπελο Ασίας, κύπελο Αυστραλίας, πρωτάθλημα Αυστραλίας και εθνική Αυστραλίας που κερδίζει την Τουρκία. Καταλάβατε. Εμείς το βγάλαμε άχρηστο εδώ τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε.
1: Την επίθεση αυτή της ελληνικής ομάδας. Χριστοδούλου για τον Γκάλη και με backdoor 8-11. Να ο Νίκος Γκάλης. Γιαννάκης κοντρολέρει την μπάλα. Δίνει στον Γκάλη. Αυτός αργά αργά. Προσποίηση το σουτ με ταμπλό και 13-19. Το ρεσιτάλ του Νίκου Γκάλη άρχισε. Κάτος εδώ. Και τώρα Γκάλης. Σε φέρει από τον Ιωάησα. Ένα ψηλοκρεμαστό σουτ για να αποφύγει τον Κατσέγκο και 26-31. Ξανακερδίζει την μπάλα ο ηρωικός Σταμπούρης. Ένα καταπληκτικό καλάθι του Γκάλη. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Έκανε 2-3 σπασίματα στον αέρα. Περπάτησε στον αέρα για να αποφύγει τους σοβιετικούς γίγαντες και τελικά έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Από τα πιο δύσκολα, ίσως το πιο δύσκολο καλάθι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 6. 64 μερούλες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Στο Χριστός και Απόστολο στο μικρόφωνο, αυτός που δεν είναι καλά ούτε και πρόκειται να γίνει, και τον λένε Απόστολο Αυτέλα. Στο απέναντι μικρόφωνο η πιο τέλεια κατασκευή μηχανιώνας. Και να φανταστείτε είναι στα μπετάκου. Μικρούλη. Λέω ότι είσαι Ραφαήλ. Μαχαιράς. Η δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει καλύτερη κατασκευή στον εγχώρηση δικής. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.

0: Χρόνια πολλά στον Ελισέο και στην Ελισέα. Τον Ελισέο το φίλο μου το πάω και στα σπρώμαυρα μουδανιά. Να σε καλά, γερός δυνατός. Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Το 1980, όχι 87, 80, παίζαμε στο τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η πρώτη μας συμμετοχή με τον Αρκέτα Παναγούλια προπονητή, τον Πεθερούλη μου στα χαφ, Χρήστο Τερζανίδη. Στο πρώτο μάτσο, όπως ξέρετε, χάσαμε την Ολλανδία με πέναλτι. Στο δεύτερο παιχνίδι, χάσαμε 3-1 από την Τσεκοσλοβακία. 3-1 τον γκολ της ελληνικής ομάδας Αναστόπουλος. Αυτό που ακούσαμε στο ξεκίνημα και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. 103-101 ήτανε. Απέναντι στους Ρώσους. Να πούμε για... Το 1991 το Κουκουέ αποχωρεί από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Θα λέμε αύριο καλύτερα. Το 2008 σας σήμερα χάσαμε από τους Ρώσους 1-0 στο ποδόσφαιρο και αποκλειστήκαμε από το ευρωπαϊκό. Την αγάπη αυτή και καλύτερα. Το 2015 κάναμε τσιριμονιές στους δανειστές. Θέλανε οι δανειστές, ζητούσαν περικοπή συντάξεων 1% του ΑΕΠ, αύξηση του ΦΠΑ 1% του ΑΕΠ. Κάναμε τσιριμονιές, λέμε δεν συμφωνούμε. Φύγαμε. Είναι εκείνη η ιστορία όταν φύγαμε από τις διαπραγματεύσεις που βούτυξε ο Καμένος τον Αλέξη, τον πήρε από τα δωμάτια που ήταν γεμάτο κοριούς και το πήγε στο αστιατόριο απέναντι που ήταν γεμάτο κουνούπια. Και μετά ξαναγύρισε ο Αλέξης και είχαμε 17 ώρες διαπραγματεύσεις κλπ. Ναι, και τελικά το καημένο το παιδί συμφώνησε. Το 2023 σαν σήμερα είχαμε το ναυάγιο της Πύλου, 750 μετανάστες σε ένα αλλιευτικό, σώθηκαν μόνο 104 χάρη στις ελληνικές δυνάμεις. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928 ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, αρχηγός, γιατός, Αργεντίνος ήταν. Ίδια μέρα ο άλλος επαναστάτης, μιλάμε για επαναστάτη, Σερίφης Γης, ο Τραμπολίνο, το 1946 σήμερα. Έγινε, έρθει το αγόρι μου, θα κάνει δεξίωση στην αίθουσα την ειδική που έκανε στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρω, ή θα κάνει τίποτα γιατί οι άλλοι δεν υπογράφουν, μόνο αυτός έχει σκεφτεί την εκεχηρία, αυτός λέει ότι λέει, οι άλλοι από την Τεχεράνη Μούγκα δεν έχουν βγάλει ακόμη. Να... 1957 και του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι γερός δυνατός, ένα εξαιρετικό παιδί που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα, ένα αριανάκι, ο Γιώργος Σεμερτζίδης. Άρη, Ολυμπιακό, Απόλλωνα Καλαμαριάς, συνεργάστηκα μαζί του στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εξαιρετικό παιδί, ο πυροσβέστης. Συνήθως στο Μαρμαρά κάνει διακοπές, εκεί θα είναι. Τον είχα γνωρίσει όταν έφευγε στον Ολυμπιακό. 1963, σαν σήμερα, ο Τόνι Σαβεύσκι, που αγωνίστηκε με επιτυχία στην ΑΕΚ, από την Βαρτάρα, αν θυμάμαι καλά μας είτε. 1969, σαν σήμερα και γενέθλια, μια κατάσχημη, Στέφι Γκραφ. Δεν βλέπετε το κόριτσι, τι να σας λέω. 1983 σήμερα ο Εμμανουέλ Περόνε αγαπήθηκε στην Ελλάδα και που δεν έπαιξε στην Ελλάδα, λίγο απ' όλα δηλαδή. Ιωνικό, Ατρόμητο, Καλαμαριά, ξανά Ατρόμητο, Ανόρθωση, Αστέρα, Ηρακλή, ΑΕΛ, ξανά Ηρακλή. Στον Ηρακλή αγαπήθηκε περισσότερο από όλους. Και 1991 σας σήμερα γεννήθηκε ο γιος Τέλειος Μανολάς, ο ανιψιούλης του, ο Κώστας Μανολάς, που έβγαλε και τον Παναξιακό κατηγορία. Όχι σαν προπονητής, σαν παίκτης. Μ' αγαπάς δίχως πώς και γιατί. Όσοι έχετε ξεκινήσει για τις παραλίες, να περάσετε υπέροχα, να φτάσετε με το καλό και όσοι πάτε τόσοι να γυρίσετε. Προσοχή στους δρόμους, δεν χρειάζεται όσο και να τρέξεις αυτούς τους δρόμους, παραπάνω από 10 λεπτά δεν θα κερδίσεις. Όσο και να χτυπιέσαι, όπου και να πηγαίνεις. Γι' αυτό πάνε από πίσω, όμορφα και ωραία. Για πάντα μαζί, κι αν έρθουν καημοί,
1: μαζί θα μας βρούνε για πάντα.
0: Αν θέλετε να μας πείτε και καμιά καλημέρα, 2310-513.000, 2311-821-050, Βαϊπεράκι 6908-357-800. Γράψεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, να στα μορφά μάτια. 6908-357-800. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38, που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Την καλημέρα μου στη γιαγιά της Νέλης. Θα βάλουμε τραγουδάκι της Νέλης μετά. Και στην θεία τη Γεωργία. Στην ασπρόμαυρη σουρωτή, καλημέρα στα ταλάφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλημέρα και καλή Κυριακή σας.
0: Επίσης, επίσης.
2: Και σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Σαν σήμερα,
0: ναι, λοιπόν, ναι,
2: γεννήθηκε ο μεγάλος Τσε,
0: ναι,
2: ο Ερνέστο Γκεβάρα.
0: Ναι.
2: Γιος τραπεζίτη, μεγάλο
0: τραπεζίτη. Σωστά.
2: Και η μητέρα του ήταν αυτή που τον μίλησε στον ιστορικό, στο διαλεκτικό υλισμό. Η μητέρα του. Ξέρετε με τι μεγάλωσε. Τα μορφωτικά του πρότυπα ποια ήταν, οι Έλληνες κλασικοί.
0: Σωστά.
2: Και το αγαπημένο του ποίημα ήταν ο Θούριος του Ρήγα.
0: Ήτανε?
2: Ο Θούριος. Ο Θούριος του Ρήγα.
0: Ναι, δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό, γι' αυτό λίγο έτσι έκανα. Γιατί Ερνέστο,
2: το
0: έχω διαβάσει το τι έτρωγε, τι έκανε, που στα βουνά πώς ήταν και ποιους δεχόταν, ποιους δεν δεχόταν, γι' αυτό.
2: Έχει παραφράσει το «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή».
0: Mm-hmm.
2: Το έχει παραφράσει και μάλιστα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
0: mm-hmm,
2: μιλώντας ως υπουργός της επαναστατικής κυβέρνησης, mm-hmm, της Κούβα,
0: mm-hmm,
2: είπε ότι είναι καλύτερα το μέτωπό σου να το καίει ο ήλιος γιατί κοιτάζεις ψηλά, έστω και για 5 λεφτά, παρά να καίει το σβέρκο σου γιατί σκύβεις.
0: Σωστά. Καλό.
2: Για όλη σου τη ζωή.
0: Έτσι. Έχει πει πολλά. Είναι γύρω στα 113, αν θυμάμαι καλά, από θέματα του Τσέκη.
2: Δεν πιάνω μέσα αυτό. Αποτέλεσε ένας, ήταν ένας γνήσιος ιδεολόγος. Ένας, ίσως ο μεγαλύτερος επαναστάτης, μαζί με το Φιντέλ, του 20ου αιώνα. Από τις προσωπικότητες που γεννιούνται ένας, σαν και αυτόν, κάθε 1000 χρόνια. Ο Σάρτρ. Ο Ζαν Πολ Σάρτ, ο οποίος επισκέφθηκε και έκατσε 6 μήνες στην Κούβα. Ξέρετε πώς τον χαρακτήρισε?
0: Πώς?
2: Το τελειότερο ανθρώπινο πλάσμα που συνάντησε ποτέ.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί ήταν και εξαιρετικά μορφωμένος.
0: Γιατρός.
2: Γιατρός, ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν ο μοναδικός, ξέρετε, επαναστάτης γιατρός, ξέρετε, ιστορικά.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί του αρχιεπαναστάτη το ρόλο τον παίξαν κυρίως διαχρονικά ιστορικά οι δικηγόροι. Ο Ροβεσπιέρος ήταν δικηγόρος. Ο Ροβεσπιέρος, ο οποίος οργάνωσε τους ορεινούς στην Γαλλική Επανάσταση, ήταν δικηγόρος. Και εισαγγελέας μετά την εποχή της τρομοκρατίας. Ο Γκάντι ήταν δικηγόρος στην Νότια Αφρική.
0: Ο Γκάντι δικηγόρος ήτανε?
2: Βεβαίως. Δικηγόρος στην Νότια Αφρική. Εκεί πρωτογνώρισε το ρατσισμό,
0: mm-hmm,
2: λόγω του χρώματος, του δέρματός του. Ο Φιντέλ ήταν δικηγόρος.
0: Ο Φιντέλ, ναι.
2: Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν δικηγόρος, νέος δικηγόρος.
0: Ναι, τώρα που τα λέμε, τώρα το αντιλαμβάνομαι και εγώ, μέχρι τώρα δεν το είχα αντιληφθεί, για να ξέρετε.
2: Ξέρετε γιατί
0: έχω πάει και Νότια Αφρική, ιστορικά, επισκέφθηκα, ναι, και Μαντέλα, ναι. Πείτε μου.
2: Ιστορικά ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί οι δικηγόροι,
0: mm,
2: όχι όλοι βέβαια,
0: mm-hmm,
2: έτσι, αλλά αυτοί που πραγματικά είναι ιδεολόγοι, έχουν οίκοθεν παιδεία. Ξέρουν τι σημαίνει ανθρωπισμός και ανθρώπινες αξίες.
0: Να είστε καλά, γιατί πάω. Ναι, γιατί
2: το
0: πάω. Γιατί
2: αποτέλεσε, ναι, την εξαίρεση στον κανόνα, ήταν γιατρός.
0: Ήταν γιατρός. Να είστε καλά.
2: Και συγγνώμη για την κατάχρηση.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Δεν έχουμε διαφημιστικό. Δεν έχουμε. Έχουμε ή δεν έχουμε. Μην με μπερδεύεις. Ετοίμασε τη Πινελόπη στο τραγούδι. Συνέλης. Πάμε. Πάμε. Άντε πάμε.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά,
3: Φεύγανε σαβούλια.
0: Μια και μιλάμε για δημοκρατίες και τέτοια και ιστορίες και επαναστάτες κλπ. Σήμερα οι Ελβετοί είναι στις κάλπες. Ναι, ξέρετε τι ψηφίζουνε? Για τα όρια του πληθυσμού της χώρας. Και είναι έτοιμοι, λέει, να αντιπαρατεθούν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Οι Ελβετοί, που δεν έχουν καμιά σχέση με εμάς τους δημοκράτες, εδώ πέρα για δημοκρατία, ρε. Δεν κάνουν τα ναι, όχι και τέτοια αυτοί. Όχι. Ναι, δεν ξέρουν δηλαδή από τέτοια. Ας πάρουν εκεί τον Αλέξη να τους μάθει. Σήμερα πάνε στις κάλπες. Όχι ότι έχουν καλύτερη δημοκρατία από εμάς, μην φανταστείτε. Για τα όρια στον πληθυσμό της χώρας. Και πρόσφατα διάβασα, πήγε ένας πυροβολημένος Έλληνας σε ένα πάρκο και σε μία ταμπέλα έγραψε κάτι για την Ελλάδα. Για να το σβήσουνε, προσέξτε, για να το σβήσουν οι Ελβετοί, έκαναν δημοψήφισμα στο Δήμο εκεί. Δηλαδή πήγε κάποιος και έγραψε στο Δήμο Απελοκήπων, στο πάρκο, στην ταμπέλα του πάρκου, μια χαζομάρα. Όπως εδώ πέρα γράφουνε. Πάω, κάρεζε, δεν σκέφτονται τίποτε. Για να το σβήσουνε, κάνα δημοψήφισμα. Βάλτε τέτοιο τη δημαρχάρα του Κυρίζου τώρα να κάνει του Αμπελοκύπου. Θα σε κοιτάει έτσι, σε κοιτάει αλλιώς. Έχει στείλει τα συνεργεία, πάρ' την πογιά σου. Κάνανε οι Ελβετοί δημοσίευσα. Και αυτοί τώρα λένε ότι έχουν δημοκρατία. Άντε ρε από εκεί πέρα. Πάμε για διαφημίσεις, με έχεις κάσει. Ναι, όλα μου λες έτσι.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είναι τα πουλάκια σας. Και τα πουλάκια μας εδώ είναι. Δεν τα χάσαμε ακόμη. Στη χαλαρή εκπομπή αυτή της Κυριακής 10 με 12. Πριν έρθει ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος να μας πει τα πολιτιστικά δρόμενα στην πόλη μας για όσους θα μείνουμε εδώ, εσείς που θα πάτε στις παραλίες, όμορφα έτσι, με το καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε. Ο στάτους σας πάει, ο στάτους σας φέρει το βράδυ, μη στεναχωριέστε καθόλου. Να πω κάτι που με έχει κάνει εντύπωση βλέποντας το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πανηγυρίζουν τα παιδιά και οι περισσότεροι νέοι βέβαια, πανηγυρίζουν βλέποντας το κινητό τους. Τώρα αυτό δεν είναι πανηγυρισμό, πανηγυρίζουν τον γκολ. Χάνουν δηλαδή τη μαγεία της στιγμής για λίγα δευτερόλεπτα βίντεο. Δηλαδή θέλουν να τραβήξουν βίντεο πώς γίνεται ο πανηγυρισμός κλπ. Χωρίς να το βλέπουν. Μα οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται με τα μάτια, όχι με την κάμερα. Για να δείτε πού βαδίζουμε ως κοινωνία, πού βαδίζει το ποδόσφαιρο. Ελπίζω βέβαια το ποδόσφαιρο έχει τα προβληματάκια του, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχω αντιληφθεί ότι δεν χάθηκε τουλάχιστον η μπάλα. Η μαγεία του ποδοσφαίρου παραμένει αγνή, στρογγυλή, απρόβλεπτη. Είναι ικανό να πετάξει από πάνω αυτή τη σαπίλα που το έχει κυριεύσει. Το ξεζουμίζει δηλαδή και κάποια στιγμή πιστεύω θα ξαναγίνει παιχνίδι. Βάλτε εισαγωγικά. Τους δρόμους να χαθούμε σ' όμορφους κόσμους, εγώ και εσύ. Το είπε βέβαια ο Γαβρίλ και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά να σου το υπενθυμίσω ότι αύριο εκπνέει η προδεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος. Το έχω σημειώσει, αυτό το σημείωσα να μην το πω τώρα, επειδή το είπα. Καλά δεν έκανα. Μπράβο ρε Λεοντή. Και το ποδόσφαιρο βοηθάει σε πολλά πράγματα. Πρώτον ότι ο τραμπολίνο που θα ισοπαίδωνε ένα νησί, λέει, α, του είπαν οι άλλοι στο αυτά και πού πας εδώ πέρα, αρχίζει το ποδόσφαιρο παγκόσμιο. Κέρδισαν και 4-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Παναμά, αλλά το βάλε το φρενάρισμα. Πολλά έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αλλά ακούστε αυτό το όμορφο, στο Περού τι κάνανε οι δύο αστυνομικοί, ντύθηκαν μασκότ, γιατί ο βαρόνος των ναρκωτικών εκεί ήταν και είναι φύλαθος, δυνατός φύλαθος. Και σε λέει τώρα ευκαιρία είναι, ντυθήκανε μασκότ, κάναν και μια ωραία επιχείρηση και το συνέλαβαν, γιατί ξέρανε το χουίτο ότι θα δει Εθνική Περού οπωσδήποτε, θα δει ποδόσφαιρο οπωσδήποτε κλπ. Οπότε το συνέλαβαν. Μάλιστα η σύλληψή του ναι, φοράει και ένα φανελάκι Μινέρβα. τα άσφα, ξέρετε.
1: Ωραία.
0: Που φοράνε οι παππούδες από μέσα.
1: Ναι.
0: Βλέπει το φυλάκι, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο.
0: Πού του το βάζει να τα σου. Οι παππούδες, όχι μόνο. Πανελάκι, μόνο οι παππούδες. Άντε. Πάνω στην άμμο να χτίζουμε. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, για να μας πει που θα πάμε σήμερα.
1: Κατέφτασα.
0: Για όσοι θα μείνουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εκτός από στάτους μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα.
1: Ναι, φυσικά. Πολλά και διάφορα.
0: Άπε.
1: Πολλά και διάφορα. Προτείνω να ξεκινήσουμε την περαντζάδα μας από μια πάρα πολύ ωραία δράση. Είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 12 στην πλατεία Αριστοτέλους. Πάμε να σπάσουμε ρεκόρ Γκίνες, Απόστολε.
0: Α, ναι.
1: Το ξέρω. Από εδώ
0: κατευθείαν θα πάω. Ναι. Γεια σου, Σοφία Σαμακοβλή. Ναι.
1: Πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ Γκίνες, καθώς τι θα γίνει εκεί. Θα γίνει το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
0: Ναι.
1: Θα μερακλώσουμε, θα χορέψουμε. Να πούμε βέβαια ότι την διοργάνωση έχουν τη Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς. Το κάλεσμα είναι από αυτούς. 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκατοντάδες οι χορευτές που θα...
0: 754 ακριβώς, και πάμε για ρεκόρ.
1: Ακριβώς. Πάμε να σπάσουμε λοιπόν το ρεκόρ αυτό. Μεγάλη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά θα το παρακολουθήσουμε και εμείς, αν και είμαστε από μακριά. Από μακριά ο Λεοντής ο Μαχαιράς θα κάνει τα μαγικά του για μια σύνδεση με την πλατεία Αριστοτέλους, έτσι, να δούμε λίγο τι γίνεται.
0: Εγώ νομίζω θα πάει να χορέψει.
1: Α, θα πάει.
0: Άμα φέρει στροφή ο Λεοντής, μισή στη θάλασσα.
1: Θα γίνει χαμός άμα κάνει στροφή ο Λεοντής. Θα σπάσει από μόνο του το ρεκόρ. Λοιπόν, οπότε.
0: Έλα, βρε, κοίταξε μας. Ωραία λόγια για σένα λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Κατέβασε χαμηλό, βλεπούσα. Τώρα τα κατέβασε τα μάτια.
2: Τα έχω συνηθίσει.
0: Ναι. Α, εντάξει, συγγνώμη.
1: Τι λέτε. Λοιπόν, 12 η ώρα, πλατεία Αριστοτέλους, λοιπόν. Και θα φύγουμε από το κέντρο και θα πάμε λίγο. Θα πάμε λίγο. Μπράβο, εκεί θα σας πάω. Θα πάμε στο Noises. Εκτός θα βγούμε, εκτός της πόλης, γιατί και οι μικροί μας φίλοι είναι αυτοί που πρέπει λίγο να περάσουν όμορφα την Κυριακή τους. Έχουμε ταινία, λοιπόν, 1:20 το μεσημέρι και 4:10 το απόγευμα. Είναι διπλή προβολή. Ο θρύλος του μαγεμένου Ύφαλου. Μία πολύ ωραία ταινία, να πούμε ότι ταξιδέψτε, λέει, μαζί με τρία ψαράκια που αναζητούν νέο σπίτι στον Ύφαλο θρύλο, που ίσως να είναι και μύθος η ύπαρξή του.
0: Εσύ γιατί γελάς, ρε?
1: Παιδική ταινία, πάνω από 5 ετών.
0: Α, εντάξει, μέσα είμαστε.
1: Ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Πάνω από 5.
1: Πάνω από 5. Πολύ καλή επιλογή, ναι. Και έτσι.
0: Πού ακριβώς νόησες?
1: Στο νόησες, ναι, ναι. Προφανώς στο νόησες μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα εκεί, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: πολύ ενδιαφέροντα.
0: Άλλα πράγματα, γιατί εμένα μην με βάζεις άλλα πράγματα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Με την αστροφυσική, με διάφορα άλλα. Έχει και άλλες δράσεις.
0: Α, είναι ανοιχτό και το υπόλοιπο σήμερα.
1: Βέβαια, φυσικά. Φυσικά.
0: Βέβαια,
1: και στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων είναι και η προβολή αυτής της ταινίας. Τα συνδυάζουμε όλα εκεί. Και λειτουργεί και τις καθημερινές, εννοείται, εκτός από τα Σαββατοκύριακα.
0: Και ωραίο καφεδάκι με ωραία θέα από εκεί.
1: Η θέα είναι φανταστική. Ναι, είναι όμως, φανταστική. Όμως. Είναι πολύ ωραία. Θα φύγουμε από το Noises και θα πάμε στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη τώρα.
0: Κοντά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό θα πάμε εκεί. Όπου τι έχουμε σήμερα, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση, τον Δείπνο των Ηλιθίων, στις 8 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζίδης.
2: Έλα, μην με κοιτάς έτσι.
1: Δημαρχείο Πανοράματος.
2: Με προκαλείς.
1: Λίγο σεβασμό στην τέχνη, θα πω εγώ.
2: Ποιος σου μίλησε, εγώ με τον Απόστολο μιλάω.
1: Σεβασμό στην τέχνη.
0: Η οποία υπεύθυνη πολιτισμού εκεί, αχ, μου διαφεύγει τώρα, κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι μια σύμπραξη η σημερινή δράση, σύμπραξη του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού και τον Θεατρικό Όμιλο Δικηγόρων και Νομικών Θεσσαλονίκης. Ενώνουν όλοι αυτοί τις δυνάμεις τους για αυτήν την πολύ ωραία παράσταση, για το Δείπνο των Ηλιθίων. Προφανώς μιλάμε για την πολυβραβευμένη κωμωδία του Φρανσίς Βεμπέρ.
0: Είναι καλά, είναι.
1: Έτσι, ναι. 8 η ώρα, λοιπόν, Σταύρος Κουγιουμτζίδης στο Αμφιθέατρο εκεί, στο Δημαρχείο του Πανοράματος, για να περάσουμε μια ωραία βραδιά, απόγευμα προς βραδάκι, τέλος πάντων, Κυριακής. Yeah.

0: Και έχω κι άλλα.
1: Να ακούσουμε.
0: Και έχω κι άλλα. Έχω κρατήσει δύο έτσι τελευταία. Το ένα είναι για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που τα λέμε, τα είπαμε και νωρίτερα. Σήμερα έχει δύο συναυλίες με δωρεάν είσοδο. Είναι το μουσικό σχήμα Μπρατίμια και η αδελφή Τσαχουρίδη. Θα ξεσηκώσουν και σήμερα το κοινό και τα δύο έτσι μουσικά σχήματα. Δεν το συζητάμε. Πολύ ταλαντούχοι όλοι οι καλλιτέχνες. Ελεύθερη είσοδος φυσικά. Νωρίτερα το πάρκο είναι ανοιχτό ήδη από το πρωί. Όποιος θέλει να κάνει και τη βόλτα του, να απολαύσει λίγο έτσι μια χαλαρή κατάσταση, είναι ό,τι πρέπει. Και πριν πάμε εκεί, δηλαδή πριν τις 8 που ξεκινάνε οι συναυλίες στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στις 7.
1: Πάμε στο Σαγράδο να φάμε κανένα μπριζολάκι.
0: Εκτός αυτού, στις 7, στις 7 το απόγευμα είναι μια πολύ ωραία δράση στο Δήμο Καλαμαριάς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, διοργανώνει μια ανοιχτή ποδηλατική βόλτα στην ανατολική πλευρά της πόλης. Το σημείο συνάντησης είναι η πλατεία προσφυγικού ελληνισμού.
1: Ναι.
0: Θα πάμε δηλαδή με τα ποδήλατά μας εκεί, μικρή και μεγάλη, με τα κράνη μας.
2: Και αν δεν έχουμε ποδήλατο.
0: Αν δεν έχουμε ποδήλατο, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Πολύ ωραία ερώτηση. Η εκδήλωση αυτή γίνεται στο πλαίσιο γνωριμίας του κοινού με το σύστημα κοινόχρησης των ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Καλαμαριάς.
1: Α, γι' αυτό ρώτησε.
0: Μπράβο, κατάλαβες. Ναι. Οπότε αν δεν έχουμε ποδήλατα δικά μας, δεν είναι πρόβλημα. Θα ενεργοποιήσουμε το σύστημα των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων εκεί του Δήμου.
2: Θα τα πάρουμε.
0: Όχι, δεν θα τα πάρουμε.
1: Ναι,
0: θα
1: σπίτι.
0: Τα αφήσουμε.
2: Γιατί, ας,
0: θα τα αφήσουμε.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε λίγο.
1: Ναι, εμείς που θέλουμε να πάρουμε ηλεκτρονικό που δεν έχουμε ποδήλατο, γιατί τα δώσαμε.
0: Να.
1: Λοιπόν. Τι πρέπει να έχουμε με το κινητό, γίνεται.
0: Ναι, ναι. Μέσω app, μέσω εφαρμογής, ενεργοποιείται, ανοίγει το σύστημα, παίρνει το ποδηλατάκι. Τι κινητό. Ένα κινητό smartphone. Δεν θέλει συγκεκριμένη μάρκα.
1: Πάντως όχι από τα παλιά τα Nokia.
0: Ναι, όχι, με αυτό θα έχουμε πρόβλημα.
2: Κάτσε, περίμενε, δεν κατάλαβα.
0: Δεν θα καταφέρουμε.
2: Αν κάποιος άνθρωπος έχει τέτοιο κινητό και θέλει να πάει να κάνει πόλτα.
0: Θα πάρει κάποιο συγγενή του, κάποιο φίλο του, να του κατεβάσει την εφαρμογή.
2: Δεν έχει κανέναν μόνο του.
0: Δεν έχει κανέναν. Ωραία, θα μιλήσει με την κυρία Ράπο.
1: Πιστεύω θα βρει. Όλο δυσκολίε φέρνει.
0: Πιστεύω θα βρει τη λύση δήμαρχο εκεί.
1: Χρήσα, αυτό είναι εναντίον σου.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι καλή ευκαιρία, θα πω και για
1: συμπάθειά του Σοβενιέρ.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Καλό και αυτό. Φόντο το ηλιοβασίλεμα, γιατί είναι και εκείνες οι ώρες λίγο μετά που θα, έτσι, θα γίνει.
1: Ωραία, ωραία. Και η ποδήλατο κατεβαίνουμε στην Αύρα, βλέπουμε και την προβολή μετά.
0: Ακριβώς. Τα συνδυάζουμε όλα.
1: Νομίζω η Αύρα έχει το. Ο διάβολος φορούσε Πράντα το 2.
0: Ναι, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο. Το είδαμε ωραίο. Πριν μέρες. Mm-hmm. Πολύ καλό. Το είδες, πώς το λέω.
1: Όχι.
0: Όχι. Λέοντι.
1: Το ένα.
2: Εγώ όχι.
1: Αλλά το άρεσε.
0: Πολύ καλό.
1: Αλλά το άρεσε.
0: Το πώς γίνεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα εδώ. Αυτά.
1: Γαβρίλ και άλλη μια Κυριακή υπόχρεωση.
0: Να πω καθόλου. Να πω και πάλι.
1: Το κομμάτι αυτό είναι ότι.
0: Θέλω να υπενθυμίσω και πάλι. Να στηρίζουμε τα μικρά θέατρα της πόλης μας. Να στηρίζουμε τα μουσεία της πόλης μας. Αυτά δεν αλλάζουν. Παραμένουν.
1: Ο Μίγδαλα, ο Ηλίας, τι. Τελείωσε η παράσταση.
0: Ναι. Δεν το ξέρω, η αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Δεν
0: το γνωρίζω.
1: Είχαν
0: παραστάσεις. Ναι, είχαν παραστάσεις τα παιδιά.
1: Την αγάπη μου. Να βάλουμε μια Πινελόπη. Πινελόπη, το άντε πάμε. Τι, ακόμα δεν το βρήκες. Την καλημέρα μου στη Μαρία την Πατσιούρα στην ασπρόμαυρη Πανομή. Να είσαι καλά. Όλα το χαμόγελο σου λέει και δάγεις φίλους. Έχω φίλους. Και φίλους έχω. Άστα να πάνε. Καλημέρα στην Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αμβούργο. Τον Τάκη τον Τικισίδη. Καλημέρα Απόστολε από Ρουμανία. Καλή Κυριακή. Καλούς δρόμους να έχεις. Το Γιάννη τον Κολάτσι στην ασπρόμαυρη Δράμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Την Μπεμπάρα. Καλή εκπομπή λιοντάρι μου. Έλα ρε. Της Μέτρου Γκούρδου Μάργκερι είμαι εγώ, να ξέρεις.
3: Πώς το είπες το τραγούδι.
1: Έλα πάμε, άντε πάμε. Έλα πάμε, άντε πάμε. Την Ντίνα την Τσουκαλά από το ασπρόμαυρο Πετρίτσιο. Είδες, η συνδική με στηρίζει, αυτό είναι. Η Σοφία Σαμακοβλή που σε άκουσε, ευχαριστούμε πολύ, λέει. Είναι σε αυτό το

0: Να τη χαίρεσαι, Γεωργία μου, την κουκλάρα, να τη χαίρεσαι. Την Αναστασία τη Χορόζογλου, στον ασπρόμαυρους νέους επιβάτες, στο Βασίλειο Κατουρτζίδη, στο Ποσίδη, πρέπει να θάλασσα είμαι, Ποσίδη. Το Γιώργο το Γίδαρη, στο ασπρόμαυρο χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό Καρτερέ. Καρατζάκιον. Την Εύη στην ασπρόμαυρη Πολύγνη, το Δημήτρη το Μισίδη στον ασπρόμαυρο Εύοσμο, το Στάθη τον Παπαδόπουλο στην ασπρόμαυρη Ξάνθη, τι έγινε, το Δημήτρη Γουλιανόπουλο στον ασπρόμαυρο Λακαδά, την αγάπη μου. Κάθε Κυριακή αυτό που με κάνει η Κοσμοτέ θα αρχίσω να μου γυρίζει. Χτυπάει και λέω, να δω ποιος έχει μήνυμα και πάλι. Σας υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε τη γνώμη σας για την εμπειρία σας. Α, παράτα μας που θα σου δώσω τώρα τη γνώμη για την εμπειρία. Εκπομπή κάνω.
1: Α, περίμενε. Εμένα μου έστειλε άλλο μήνυμα σήμερα το πρωί.
0: Τώρα το πρωί.
1: Ναι. Την ώρα που ήμουν μέσα, έλεγε ο Χατζη. Πρέπει την ώρα που έλεγε δελτίωση.
0: Κοσμοτέ, για σένα.
1: Ε, όχι, εμένα άλλη εταιρεία. Σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η πληρωμή. Γιατί ρε Χατζηνόπουλε.
2: Ναι, επειδή εμένα όμως μου έστειλε μήνυμα το flyover. Ναι, ναι. Επειδή μου έστειλε μήνυμα το flyover, να πούμε ότι ο κλάδος κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη, κοινό στο ρεύμα προς δυτικά της περιφερειακής οδού.
0: Μισό λεπτό, μην μπέρδεψες.
2: Που είχε κλείσει.
0: Καβάλας Κατερίνη.
2: Ναι, το ρεύμα προς δυτικά κοινό.
0: Καβάλα Κατερίνη, ναι.
2: Ναι, ναι. Το ρεύμα προς δυτικά.
0: Ναι.
2: Είχε, αρχικά να πούμε ότι είχε ανοίξει το ρεύμα προς ανατολικά το πρωί. Ναι. Το είπαμε. Πριν από λίγο μας στείλαν μήνυμα ενημέρωσης από τον flyover και μας λένε ότι το ρεύμα προς δυτικά έχει ανοίξει η μία λωρίδα κυκλοφορίας και ότι σε μία ώρα περίπου θα γίνει πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Μία από την αρχή.
2: Να πούμε λοιπόν ότι το ρεύμα προς ανατολικά από το πρωί στο flyover εκεί στον κόβο Πηλέας που έκλεισε από την Παρασκευή το βράδυ. Από το πρωί έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία κανονικά και πριν από λίγο και το ρεύμα προς τα δυτικά αποκαταστάθηκε η μία λωρίδα και σε μία ώρα και θα δοθεί και η δεύτερη.
0: Ωραία.
2: Οπότε, είπαμε, είναι πολύ νωρίτερα σε σχέση με τον προγραμματισμό που μας είχε ανακοινωθεί. Ήταν μέχρι και απόψε το βράδυ, περίπου στις 11 ο προγραμματισμός. Ωστόσο, ήδη από πάρα πολύ νωρίτερα, έτσι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία πλήρως στο ρεύμα προς ανατολικά και μερικώς στο ρεύμα προς δυτικά. Και σε μία ώρα πλήρως και στο ρεύμα προς δυτικά.
0: Χίλια ευχαριστώ. Μόλις ανοίξει, το θα σας ενημερώσουμε. Ο Μπαρμπαλέκος, μπράβο στον Θειασότη του Διδικτάκτορα Κάστρο. Εκεί κόλλησε, βρε, πρωί-πρωί εσύ. Την καλημέρα μου στο Κρυστάλλα του Παπασωτηρίου, την αγάπη μου. Συνήθως, ρε, από το κλέτη που έκανες για τα γενέθλιά σου. Έκλεισε και εσύ τα 60 και πρέπει να το μάθουμε όλοι. Αμάν. Α, ήρθε και από το flyover, ήρθε η ανακοίνωση. Μπράβο. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, αντέρε Στράτο. Καλημέρα και καλή Κυριακή στην καλύτερη παρέα. Απόσταλοι στην παράσταση Το Γεύμα των Λυθιών, ξέρουμε τους πρωταγωνιστές. Μήπως είναι κάποιος που το όνομά του ξεκινάει από Αδ και τελειώνει σε Όνης, σε ρόλο guest star, ο γνωστός Ιαπωνέζος ζογκλέρ Κουλί. Πού τα σκέφτεσαι. Ο Τσέντιος ο Δημήτρης, καλημέρα στην όμορφη παρέα, αφού. Έτσι, αφού. Μείνε Φουλακίδη, έχω μετά για ζώδια. Για σένα δουλεύω. Αυτό το κράτος πάντως είναι, ναι, δουλεύει πολύ σωστά.

0: Το ντρόν το ουκρανικό το βρήκανε ψαράδες, το παρκάρανε ψαράδες, αλλά το κράτος λέει έκανε καλά τη δουλειά του. Τώρα πώς έκανε καλά τη δουλειά του, τέλος πάντων. Την πολεοδομία την ξεσκέπασαν, το είδα στο Sky, δεν το ήξερα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Το είδα στο Sky, βγήκε μια κυρία Γερουλάνου, λοιπόν, στο Sky. Είναι αυτοί που ξεσκέπασαν το κύκλωμα πολεοδομίας. Έχουν κάνει στην Κηφισιά, έχουν κάνει μια ιστοσελίδα, εκεί έλεγες τα παράπονά σου και αυτοί ξεσκέπασαν το κύκλωμα. Τώρα, το ότι το παίζουν και τα φιλοκυβερνητικά, επειδή ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει, δεν μπορώ να το πω, πολύ ψηλά. Άμα το φτάσουν, πιάνουμε πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, σας λέω. Αν το προχωρήσουν, αλλά το ότι το παίζουν τα φιλοκυβερνητικά μου φαίνεται λίγο παράξενο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αδελφέ, το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία με τους περισσότερους πιστούς και χωρίς άπιστους. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος από την Ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη, φιλαράκι μου. Έλα, είναι αμέα. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ?
1: Πάμε να φιλώνω τα πισίνα και τώρα λίγο θα πάμε σάλασσα σε λίγο. Πήραμε το λεωφορείο, ναι.
0: Ωραία, να περάσεις καλά.
1: Ναι. Οκ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, bye.

0: Γεωργία, θα πάρω μια μέρα τα παιδιά από εδώ. Θα έρθουμε εκεί στη Θάσο. Θα τραγουδάει η Πινελόπη και ό,τι έχουμε να το σπάσουμε, έτσι. Αυτό το ευχαριστήθηκε. Όχι, να φάμε να το σπάσουμε, έτσι. Εμείς για το σπάσουμε είμαστε. Την Κούλα, την Βαλαξή, μια φίλη, έκανε γλέντι για την κόρη της που θα πάντρευε. Το προγλέντι, πώς τα λένε αυτά και λοιπά. Ναι. Από το μπουφέ της και παίρνω ένα σερβίτσι. Και κάνω πώς θα το πετάξω. Με κυνηγούσε γύρω γύρω από τα τραπέζια.
1: Πόσα κεφαλικά μοίρασες, πες.
0: Έχω σηκώσει στο ένα χέρι, έχω το αποκάτω και λέει μη τσιρίζει. Γιατί ξέρει τι τρελοκομείο είμαι. Και άρχισε να τρέχω ανάμεσα στο τραπέζι. Δεν υπήρχε περίπτωση να το πετάξω, γιατί το πήρα από το μπουφέ μέσα. Δεν ήταν μπουκάλια μοίρας. Ανάμεσα στο τραπέζι με κυνηγούσε και να φωνάζει. Έχουν λυθεί όλοι. Ο Δε Γιάννης, ο άντρας εκείνος, να δει γέλιο που έριξε. Και ο φώναζε πέτατο, πέτατο. Και στο τέλος την πλήρωσε αυτός. Τη σφαλιάρωσε αυτός, τη έφαγε.

0: Από αύριο έχουμε και πληρώματα. Πληρώματα, τι λέτε, ρε Καραγκιόζη Αυτέλα. Λοιπόν, από αύριο πληρώνει ο ΕΦΚΑ, πληρώνει και η ΔΥΠΑ, να το ξέρετε. Ο ΕΦΚΑ στους δικαιούχους και παρόχους, ο ΑΕ τα, και αποφάσεις ΦΑΠΑΞ. Όσοι έχετε να παίρνετε χρήματα, η ΔΥΠΑ τα επιδόματα ανεργίας και τα άλλα σε μητέρες για επιδοτούμενες για άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους προγραμμάτων, σε κοινοφιλούς χαρακτήρα. Πληρώνει από αύριο ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ πληρώνουν για παροχές ΟΑΕ και για επιδόματα ανεργίας και άλλα σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και δικαιούχους προγραμμάτων και κοινοφελούς χαρακτήρα. Έως την Παρασκευή θα γίνουν όλες οι πληρωμές. Σε καλή μεριά. Άντε, πόσο έχουμε σήμερα, 14? Πάει και ο Ιούνιος. Και δεν πήραμε άδεια ακόμα. Καλημέρα στα τηλέφωνα, βρε. Απέ.
1: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το παόκι μου. Καλώς το βασιλάρα μου. Καλώς το να.
1: Εδώ τώρα είμαι για διμερά και λέω Χαλκιδική, έχει ωραία δροσιά εδώ.
0: Ναι.
1: Και ακούω Αυδελά, εδώ μέσω διαδικτύου βέβαια.
0: Αυτό πρέπει να το κοιτάξεις, πάνε σε έναν γιατρό. Ακούσε Αυδελά εκεί πέρα που βρίσκεσαι.
1: Ναι, μέσω διαδικτύου έχω δεδομένα.
0: Α, ωραία. Προπονητή πήραμε, δεδομένα έχουμε, προπονητή έχουμε.
1: Απ' τη μια λένε ότι θα μείνει, απ' την άλλη λένε ότι θα φύγει.
0: Μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει.
1: Ένα χρόνο συμβόλαιο, απ' την άλλη λένε ότι κάνουν ρήγμα στις σχέσεις τους Λουτσέσκου και Σαββίδης. Τώρα τι να πρωτοπιστέψω, δηλαδή δεν ξέρω, αφού δηλαδή δεν μιλάω ούτε στις ομαδικές ούτε πουθενά για τον προπονητή. Περιμένω πρώτα να δω τι θα γίνει και μετά να βρω.
0: Ναι, αλλά σε 9 μέρες η ομάδα συγκεντρώνεται να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας, να πάρουμε κύπελο, πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό, τι άλλο έχει, να τα πάρουμε όλα.
1: Ναι.
0: Καλό βλέπω να παίρνουν τα βουνά.
1: Μπορούν να λύσουν τις διαφορές πριν πάνε στην Ολλανδία. Γιατί αν πάνε στην Ολλανδία και μετά κλάφτα χαράλαμπε. Θα γίνει δηλαδή όπως πέρσι, τρίτο-τέταρτος πάλι.
0: Μάλιστα. Την αγάπη κάνω. Μου, να περνάς καλά.
1: Όπως το λέει, ευχαριστώ πολύ.
0: Bye. Τι έγινε, έχουμε διάλειμμα, τι. Α, διάλειμμα, δελτιάκι. Γαβρίλη Χατζινόπουλος, έλα μας πεις και ένα δελτιάκι, αγόρι μου. Μας είπες τόσα ωραία.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Από τη μία λωρίδα διεξάγεται αυτήν την ώρα η κυκλοφορία στον περιφερειακό στο ρεύμα προς δυτικά, το οποίο είχε κλείσει από προχθές λόγω των εργασιών για το flyover στον κόμβο Πηλέας. Σε λιγότερο από μία ώρα η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας, κανονικά η κίνηση των οχημάτων από νωρίς το πρωί στο ρεύμα προς ανατολικά. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει πως οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί, λέει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε το 2024 σε δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, μία ημέρα αφότου το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε τους 4 κατηγορούμενους. Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ για τον προσωπικό του αγώνα καθώς και σε όσα τον περιμένουν εν ώψη και του εφετείου, το δικό του μέλημα, είπε, είναι να τηρηθούν οι καθήρξεις και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα δύο οδηγοί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Πρόκειται για 32χρονο και 47χρονοι, οι οποίοι οδηγούσαν οχήματα σε διαφορετικές περιπτώσεις και ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Χωρίς ρεύμα παραμένουν καταναλωτές σε σημεία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περιοχές του Κεντρικού Δήμου, της Κοινότητας Εξοχής, των Διαβατών και της Νεάπολης. Έως και το μεσημέρι, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίζονταν οι έρευνες της αστυνομίας στα Εξάρχεια, όπου χθες άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 35χρονο. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί το αίτιο της επίθεσης. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε συνολικά 22 επιθέσεις κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την οργάνωση, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαζικά πλήγματα με ρουκέτες με στόχο θέσεις και συγκεντρώσεις Ισραηλινών στρατευμάτων στο Νότιο Λίβανο. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Κουρασάου αντιμετωπίζει στις 8 το απόγευμα η Γερμανία στο Χιούστον και η Ολλανδία θα διασταυρώσει ταξίφι της με την Ιαπωνία στις 11 το βράδυ για το Μουντιάλ. Οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 28, στις Σέρρες και στο Κιλκί στους 29, στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Φεύγουν, Απόστολε.
0: Φεύγουν. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, ποίημα «Έλα Χριστέ και Απόστολε». Το ανδρολίβαδο είναι εδώ, ανθισμένο δυνατό, σας περιμένει. Απόστολος Αβδελάς, Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζημαχαιράς. Δώσε εδώ, το φτιάξα.
1: Καλό. Καλό. Φεύγουν, Απόστολε, μας αφήνουνε.
0: Όχι, μας ακούνε στον δρόμο.
1: Μας αφήνουνε από το κλεινό Νάστι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Από το ύψος του κόσμος, ναι, μέχρι και την ανηφόρα της καρδίας, ναι, έχουμε κίνηση.
0: Ξεκίνησε. Ακούτε, ας σας φτιάξω μη στεναχωριέστε, ας σας βάλω εγώ να γελάσετε, να το διασκεδάσετε. Για δες και τι βιντεάκι έχω στείλει. Μη στεναχωριέστε, εδώ είμαστε για σας. Χαλαρά, θα σας πάμε στον προορισμό σας. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Χαλαρά, με Απόστολα Βδελά. Γεια σου, Δέσποινα Τσακάλου, στην ασπρόμαυρη Θάσο, την αγάπη μου. Τι έγινε, σας έτσι σταματήσαμε. Συγγνώμη, γιατί έπαθα στανίση. Στο Σέντζιο σταματήσαμε. Βαϊπεράκια για να διαβάζω 6-908-357-800 και για να σας ακούσω 2310-513-2311-821-050. Στο προσωπικό μου τηλέφωνο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια. Αυτό είναι το φουμπούκα, Γιώργη. Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Κινόμαστε φιλαράκια και που και πέρα τα λέμε. Εντάξει. Γεια σου, Κώστα Νουράκη και Σμαρό και Καλυβιώτη στον ασπρόμαυρο Σταυρό, την αγάπη μου. Στο γόνιμο, το Γιαννάκι μου. Ο Χρήστος, ο Νίκος, ο Πασχάλης, ο Κυριάκος. Στους αμπελοκύπους τον. Γεια σου ρε Πόπη. Α, ο Πόπη σήμερα δεν έχει. Ναι. Χριστός, δεν ακούει. Τη Μερούλα, στην ασπρόμαυρη Καλαμαριά.
2: Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες να σταματήσουν να τρώγονται με τις άλλες γυναίκες.
0: Συμβουλές σας δίνουμε.
2: Δεν σας αφορά αν κάποια γυναίκα που βλέπετε, έτσι, έχει κάνει μπότοξ, έχει κάνει lifting, έχει βγάλει κέρατα, ρε αδερφέ.
0: Ναι.
2: Εσύ έχεις καμπούρα και δεν έχεις γυρίσει ποτέ να την κοιτάξεις, ναι, γιατί πάντα το βλέμμα σου και η προσοχή σου πέφτει στους άλλους και όχι στην πάρτι σου. Σταματήστε να τρώγεστε και να ασχολείστε με το τι κάνει η κάθε άλλη γυναίκα και δείτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Γιατί, κουκλίτσα μου, αν η άλλη έχει μια τσιτωμένη μούρη επειδή έκανε μπότοξ, επειδή είχε χρήματα και διέθεσε για τον εαυτό της και έκανε μπότοξ, πρέπει σαν να σε βγει δηλαδή όλο στο δηλητήριο. Αν είχες εσύ δεν θα το έκανες.
0: Έμα.
2: Μήπως θες να το κάνεις και δεν μπορείς και μιλάς έτσι. Όπως και να έχει η κατάσταση. Κλείστε το ρημάδι. Ασχοληθείτε με την πάρτι σας. Και μην πάτε και γράφετε κάτω από την κάθε κουκλάρα, κοπελάρα, γυναικάρα. Είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι χοντρή και αδυνάτσες, είχε ζάρες και τις τσίτωσες. Βουλώστε το δηλαδή να βράσω μέσα. Βουλώστε το και κοιτάξτε το.
0: Αυτές είναι συμβουλές, γυναίκα προς γυναίκα, ρε παιδί μου. Αυτές είναι συμβουλές. Αυτά είναι τα προβλήματα της κάθε γυναίκας. Αυτό είναι.
3: Το κλείστο. Ερημιά έχει φυτρώσει.
0: Έχω και κανένα δυο ανεκδοτάκια να σας πω. Ένα πολύ δυνατό από το Δραγασάκι μας έρχεται. Ανεξάρτητος είναι αυτός. Ναι, πήρε τη θέση της Αχτσόγλου ο Δραγασάκης. Αλλά μόλις ορκίστηκε, λέει: είμαι ανεξάρτητος από εδώ και πέρα. Μας είπε το ανέκδοτο και κυβερνητική αλλαγή, λέει: δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον τσίπρα, να το ξέρετε.

Επίσης, στο άλλο ανέκδοτο μας είπε ο Τραζάκη, θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε το θετικό του έργο. Η είδηση ξέρετε που είναι σε αυτό που είπε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θετικό έργο. Και προσβλέπει σε ένα κόμμα μαζικό, λαϊκό της αριστεράς. Ο δε Καμένος συνεχίζει να μας γλεντάει. Τρίτο κόμμα λέει Καριστιανού και το Πασόκ δεν θα μπει καθόλου μέσα στην Βουλή. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ιστορίες, πλάκα μας κάνεις. Εδώ λέει το Πασόκ, λέει εμείς θα κυβερνήσουμε. Ζητάει και εκλογές ο Χριστίδης. Λέει δεν γίνεται, λέει, να έχουμε 297 βουλευτές και 40 να είναι ανεξάρτητη. Βουλή είναι αυτή. Ένα δίκαιο το έχει εδώ που τα λέμε ο Χριστίδης. Τώρα εκλογές, αν ζητάει ο Χριστίδης, όπως λέει και το Μαξίμου, θα γίνουν εκλογές για να εκλέξουν αντιπολίτευση.

Γιώργος ο Καράμπαλης, εδώ είμαστε, ακούμε και στην Σφικιά Ημαθίας. Ο Γιώργος ο Σικιώτης, καλημέρα, καλή και ευλογημένη Κυριακή και καλή εκπομπή από την ασπρόμαυρη Χανιώτη Χαλκιδική. Στην αγάπη μου Γιώργα ρε, το κοστάκι μου να μου προσέγεις.

Ένα με την κυρία Γεωργούση που έπαθε ένα θεματάκι, μάλλον έζησε ένα θεματάκι σε σούπερ μάρκετ, το έστειλα μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τον κόσμο από αυτό που συμβαίνει. Η Γεωργία, η κυρία Γεωργούση, το λέω καλά, είναι πολύ γνωστή στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πήγε σούπερ μάρκετ και είχε ένα θεματάκι και πρέπει να προσέχουμε όλοι. Δεν είναι κάτι κρυφό, το ανέβασε η γυναίκα για να μας βοηθήσει και θεώρησα να σωστά να το παίξουμε. Το έχουμε. Δεν το έχω.

0: Η Αλεξάνδρα, η Αλεξάνδρα.
1: Έλα. Λοιπόν, πήγα χθες ένα από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
0: Ακούστε.
1: Είχα ένα πράγμα που αγόρασα μόνο. Πάω λοιπόν, δεν σου λέω γιατί.
2: Πας και τα λες.
1: Για να μην περιμένω στις ουρές, το σκανάρω, αφηρημένη, βάζω την κάρτα μου, πληρώνω και παίρνω την απόδειξη. Φεύγοντας, βλέπω η απόδειξη ήταν ένα ποσό πέρογκο. Γυρίζω πίσω, δεν είχα βγει ακόμη από το σούπερ μάρκετ. Λέω στο ταμείο, ξέρετε, εγώ πήρα μόνο αυτό. Και αυτό που χτύπησε ένα σωρό, είχε το τροφές, είχε ένα σωρό πράγματα. Αμέσως εκεί οι κυρίες μιλήσαν μεταξύ τους, μου δώσανε τα χρήματα πίσω. Και λέω, τι συμβαίνει.
2: Ποια χρήματα?
1: Τα παραπάνω που χρεώθηκαν στη γάρτα. Λοιπόν, και μου λένε, κάποιοι λέει έρχονται, σκανάρουν, δεν πληρώνουν, φεύγουν. Με το σκανάρισμα απομαγνητίζεται το προϊόν. Οπότε φεύγοντας, δεν ξυπάει ο συναγερμός. Λοιπόν, να δώσει το σούπερ μάρκετ κάτι πλέον, ώστε φεύγοντας, αν δεν υπάρχει απόδειξη, να χτυπάει ο συναγερμός. Εντάξει.
2: Τελικά όμως δεν μας είπατε σήμερα τι φορά.
0: Το τελευταίο αστείο ήταν γιατί κάθε φορά ανεβάζει κάτι με τι φοράει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θέλει προσοχή. Γι' αυτό σας το έπαιξα. Τι συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ. Και δεν ξέρω αν το μάθατε, ο Μάνσκ έγινε ο πρώτος αυτός τρισεκατομμυρίουχος στον κόσμο. Ναι. Τι να τα κάνεις. Και τώρα σκέφτεται, λέει, να επενδύσει στον Άρη, στη Σελήνη, που θέλει να πάει. Τέλος πάντων. Δεν του φτάσει η γη, λέει, να ανέβει και λίγο ψηλότερα. Καταλάβατε. Τι να τα κάνεις. Μετά τα 50-60 εκατομμύρια, ό,τι και να έχεις, μπορεί να φάει πιτόγυρο αυτός. Δεν μπορεί. Μπορεί να πάει να φάει παϊδάκια στο Σαγράδο. Δεν μπορεί να φάει. Οπότε τι, τσάπα, ασχολείται. Το ΑΕΠ της Ελλάδος είναι 250 δις. Αυτός τρεις Ελλάδες μπορεί να αγοράσει δηλαδή. Και το άλλο που είδα αυτές τις μέρες εμφανίστηκε στην Ανάβησο, που λέει και η Μαρινέλα, παιδί από την Ανάβησο και τέτοια και λοιπά. Ωραία περιοχή, μπορώ να πω. Λοιπόν, είναι η Μύκονος της Αττικής. Ωραία παραλία, ωραία μπιτσόπαρα, έχω μείνει εκεί. Εν πάση περιπτώσει, στην Ανάβηση εμφανίστηκε, λέει, ένας καρχαρίας 3 μέτρων, αλλά μη στεναχωριέστε, λέει, είναι κίνδυνος. Τι λέτε ρε, να μην πω και καμιά βαριά κουβέντα και είναι και Κυριακή. Λοιπόν, θα δω εγώ ένα πτερίγιο να με κυνηγάει και θα πω, α, σιγά τώρα, ακίνδυνο είναι αυτό. Και που ξέρω εγώ ότι είναι ακίνδυνο το πτερίγιο που με κυνηγάει. Ευχαριστώ πολύ.

Δηλαδή να πάθω σαν τον ψάλτη, σε ποια ταινία ήταν που, που βάλανε ένα ψεύτικο και κόντεψε να... Λέει είναι 3 μέτρα ο Καρχαρίας, δεν μην στεναχωριέστε, λέει είναι κίνδυνος. Τι λες Μάρη, πλάκα μας κάνεις τώρα. Θα με κυνηγάει εμένα το πτηρίο και θα λέω α, κίνδυνο είναι. Ή θα φωνάζεται από την παραλία. Μην στεναχωριέστε Αποστόλη, ακίνδυνος είναι, ακίνδυνος. Μη, τι λέτε βρε.

0: Δεύτερη φορά που λέει ο Πρωθυπουργός να το πάρει ο Ολυμπιακός και το πήρε που το λέτε και γκρουσούζει. Α, στη Ρόδο άλλαξε και την ώρα της ομιλίας του για να μπορέσει να δει τον μπάσκετ. Δηλαδή δεν χάνεται με τίποτα αυτό το παιχνίδι. Όχι πως άμα το είχε την ώρα που το είχε δεν θα πατούσε κανένας να τον ακούσει. Όχι, κάτι τέτοιο, μην περάσει κάτι τέτοιο από το μυαλό. Για να δει τον μπάσκετ το άλλαξε. Καλημέρα στα ταλάφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλημέρα, μόιν μόιν.
0: Καλώς τα αγόρι μας.
1: Α, και να σου πω για την Καρχαρία. Διάβασα και εγώ, λέει είναι Μάκο. Το Μάκο είναι από τους τρεις πιο επιθετικούς Καρχαρίες που υπάρχουν.
0: Αυτό που είπα, ανακίνδυνος.
1: Ναι. Ενημέρωση στο Φούλεφιλ.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά πολύ επιθετικός είναι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, ακόμα και πληγή να μην έχει, θα σου επιτεθεί να φάει κάτι.
0: Σόπα.
1: Να αρπάξει. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο Λευκός.
0: Ναι.
1: Αλλά πάει και αυτό στα 3-4 μέτρα φτάνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Να. Το δεις το ψάρι αυτό μέσα.
0: Ναι, λέει είναι ακίνδυνο. Δεν πάει να φωνάζει το σύζυγο ακίνδυνο. Τώρα εμένα θα έχει παγώσει το αίμα μου.
1: Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη.
0: Να σε καλά, γεια σα, αγόρι μου, να σε καλά, την αγάπη. Η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Βουργό δεν έστειλε μόνο καλημέρα. Με έστειλε εκεί που πίνει το καφεδάκι της, έχει το Τσεκεβάρα. Φωτογραφία, ευλογημένη εβδομάδα με υγεία και δύναμη, αποστολέ μας. Να σε καλά, την αγάπη μου. Δεν διάβασα τη Μελίνα, την Τού, η οποία έγραψε «Μη το περάζει το παιδί μας». Για έλα μέσα να μας πεις ποιο είναι το παιδί εδώ πέρα που το πειράζουμε, να ξέρουμε και όλα δηλαδή. Μην το πειράζουμε, μήπως πειράζουμε λάθος παιδί. Το Στάδι το Γεωργιάδη, την αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα. Στον Οδυσσέα τον Καραβάρα το Αριανάκη, καλημέρα αγόρι μου, να είσαι καλά.

Οι Βόρειοι που όταν μπαίνανε εδώ μετανάστες λέγανε «Α, εμείς πώς τους δεχθήκαμε, τους δεχτείτε κι εσείς, καλά κάνει και η Ελλάδα να ανοίξει, να κάνει να ράνει». Οι Βόρειοι τώρα και συγκεκριμένα οι Σουηδοί, ναι, ναι, λένε από 12, από 12 του Ιούλη, από 12 του Ιούλη, τέλος λέει η μόνιμη άδεια παραμονή σε μετανάστες, μόνο προσωρινές. Α, μας ήρθε το αυγουλάκι στο ποπό.

0: Εχθές Σάββατο λέω να πάω να πάρω και κανένα κερασάκι, γιατί βοηθάνε και παντού τα κερασάκια. Άλλωστε τα κερασάκια, εσάς η μαμά σας τα βάζε σκουλαρίκια. Εσάς τα βάζε η μαμά σας σκουλαρίκια. Τα βάζαμε και σκουλαρικάκια τότε που τα κλέβαμε, ας πούμε, και δεν συμμαζεύεται, ναι. Λέει 7 ευρώ. Λέω εντάξει, βάλε μου 7. Λέει τι, 7 κιλά, όχι κανένα, 7 κερασάκια. Ο Λευτέρης, καλημέρα. Απόσταλ, μάλλον πρέπει να διαβάσεις και την άλλη είδηση για ανάβησο. Έπιασαν έναν 72χρονο που είχε βάλει 200 ομπρέλες, 400 ξαπλώσεις και φυσικά το beach bar το είχαν σφραγίσει πριν καιρό. Ο έλα ρε μεγάλε, δεν το διάβασα για να είμαι ειλικρινής. Λευτέρη, να είσαι καλά. Ο Λεωνίδης Αμπελοφιλόφος μου βάλε φωτογραφία το ψαράκι, τον Καρχαρία που είναι ακίνδυνο. Εγώ πάω για το τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι πριν σας αποχαιρετήσω. Μείνετε γιατί φουλακιώτη έχω και ζώδια, έχω κοτσομπολιά, δώσε κατά το Θεό. Έχω και μια φωτογραφία που θα σας πω να μπείτε να τη δείτε. Εντάξει.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
10: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
11: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πρώτα να πω τον Λευτέρη, ναι, αυτό είναι το ένα, έχει σε αυτή την περιοχή που μπροστά στην Ανάβησο, βέβαια αυτό είναι, και είναι και το μπαράκι που πήγα. Να φανταστείς ότι εκεί είδα από κοντά την Μπέτη Αρβανίτη, αυτή με Κωνσταντάρα και λοιπά που έχει γυρίσει ταινίες, και με το Φέδωνα Γεωργίτση που ήταν παντρεμένη και Καραγιάννη με τον, αυτή την Μπέτη Αρβανίτη. Αν τη θυμάμαι, το Αρβανίτη το θυμάμαι, το μικρό, μήπως την μπερδεύω με κανένα άλλο. Την είδα εκεί, δυσκολεύτηκα να τη γνωρίσω. Το κορμί είχε μείνει εκεί που ήταν, αλλά το πρόσωπο λίγο, τέλος πάντων. Και επίσης, ενώ ήμουν ξαπλωμένος μπρούμητα και έβλεπα προς τα σπίτια στην Ανάβηση, όχι προς τη θάλασσα, βλέπω έναν τύπο με καπέλο καουμπόικο, μπότες, τζιν και πουκάμισο, και πάει κατευθείαν. Μπήκε μέσα στη θάλασσα, μέχρι πάνω από τα γόνατα. Ήταν ο τραγουδιστής, όλα που τραγουδάει, το όλα σου θυμίζουν, όλα, έλα, όχι όλα σου θυμίζουν, όλα μου θυμίζουν, έλα, πολύ γνωστός τραγουδιστής, τώρα φοράει και γυαλάκια, θα το θυμηθώ, ας κάσω και όλα.
1: Το όλα τα ξεχνάς.
0: Όχι, όχι, όλα θυμίζουν εσένα, λέει ένα τραγούδι. Απαλό.
1: Το γονίδι, λες.
0: Το γονίδι. Ο γονίδις. Μπήκε μέχρι τα γόνατα και πιο πάνω μέσα.
1: Όλα τα ξεχνάς, έτσι λέει.
0: Α, έτσι, όλα τα ξεχνάς. Πού να ξέρω τους τίτλους, βρε αγόρι μου. Εγώ μόνο τη συνέλιση του τίτλου
1: ξέρω. Αυτός είναι που λέει ότι μετακινεί και αντικείμενα.
0: Α, ναι, μπράβο, αυτό. Μπήκε μέχρι τα γόνατα και πιο πάνω μέσα. Μετά βγήκε, άδειασε το νερό από τις μπότες του και κάθισε εκεί πέρα στο μπαράκι. Εγώ όταν πέρασε με τα γυαλιά Ray-Ban και τέτοια, λέω πρέπει να είναι ο Γονίδης. Μετά για να σιγουρευτώ, σηκώθηκα, πήγα μέχρι το μπαράκι και όντως ήταν ο Γονίδης. Μάζεψε και καμιά δεκαριά γύρω του και λέγαν διάφορα. Λοιπόν, έχω ευκαιρία, δεν ξέρω αν χάσατε την ευκαιρία, την βίλα που σας είπα την περασμένη φορά. Έχω άλλη ευκαιρία, έχω ευκαιρία για έπαυλη της Meg Ryan, η οποία έχει, αυτή η έπαυλη έχει 5 υπνοδωμάτια. Ναι, έχει 5 υπνοδωμάτια, στο ένα πηδάς τη σύζυγου και στο άλλο πηδάς από τη χαρά σου. Ναι ρε παιδί μου, σχοινάκι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό έχει 5 υπνοδωμάτια, ναι, 7 μπάνια, ναι, και μάλιστα πολλαπλά τζάκια. Αυτό έτσι λέει η ανακοίνωση τώρα, από το πολλαπλά τζάκια, δεν καταλαβαίνω δωμάτιο και τζάκι, δεν καταλαβαίνω, πολλαπλά τζάκια. Μία σύγχρονη κουζίνα, δηλαδή αν έχεις τέτοια έπαυλη, έχεις και χρόνο να μαγειρεύεις και όλα, να κάνεις όπως ο Βασίλης ο Βόβουρας, να κάνεις μανιτάρια με σκορδάκι. Γεια σου ρε Βασίλη, μπανέ, ζιζί. Λοιπόν, έχει θερμενόμενη πισίνα, ναι, έχει στεγασμένες βεράντες που προσφέρουν, λέει, απόλυτη ιδιωτικότητα, δηλαδή ό,τι κάνεις εκεί, άμα δεν φωνάζεις, δεν σε πίνανε χαμπάρι, λέμε τώρα. Λοιπόν, όλο πονηρά σκέφτεσαι. Λοιπόν, σε βλέπω. Είναι 465 τετραγωνικά μέτρα. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για την έπαυλη της Meg Ryan. Ακούστε τιμή σοκ, δηλαδή. Μην τη χάσατε με τίποτα. 15 εκατομμύρια και 25. Τώρα γιατί έβαλε και τα 25 χιλιάρικα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. 15 εκατομμυριάκια μόνο. Τι παίρνεις. Είναι στο Bridge. Α, ναι, αυτό δεν σας είπα, το πιο σπουδαίο. Είναι στο Bridge Hampton, των Hamptons. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό. Είπα κάποια στιγμή να δω που είναι για να σας πληροφορήσω. Ξέχασα. Δεν το είδα. 15-25 τι παίρνεις, 7 μπάνια, τα 5 υπνοδωμάτια, 465 τετραγωνικά, τα πολλαπλά τζάκια, τι παίρνεις, τη σύγχρονη, σύγχρονη λέει κουζίνα υψηλών προδιαγραφών. Αφήνεται βρε αυτή η ευκαιρία. Και συμβουλή προς τους άντριδη. 45 τώρα είναι η Βραζιλιάνα. Είπε να κάνει μια εμφάνιση με τόπλες. Μην μπείτε μέσα να τη δείτε χωρίς να έχει πάρει το χάπι σας. Μιλάω για τη Ζιζέλ. Αυτή την κατάσχημη το μοντέλο μου, ωραία, είναι αυτό.
2: Βραδιές του Αυγούστου θα έρθουν πάλι.
0: Α, χθες μου ήρθε και στο μυαλό εκείνο το κίνημα Πετσέτας, τι έγινε που διαμαρτυρόταν και κάναν και πορείες γιατί βάζουν πολλές αυτές πολλές ξαπλώστρες και λοιπά, μια που μιλάει και για τις ξαπλώστρες. Και έπαθε ΣΥΡΙΖΑ, διαλύθηκε. Πήγε λάθος. Είναι
2: σοβαρή
0: η εκπομπή.
2: Θα έρθεις να κλέψεις ό,τι έμεινε.
0: Ο Τάσο Τζαβέλας έχει λέει τα 25 εκατομμύρια. Αν βρω τα 15 το πήρα. Όχι, είναι 15 και 25. Σου λείπουν άλλα 10. Κάνε, βάλε γραμμάτια. Μεγάλε, μη στάχογεσαι.
2: Αγάπη του καλοκαίρι.
0: Βάλε γραμμάτια. Τι, θα του δώσεις τώρα με τη 250 και θα πει όχι για στα άλλα γραμμάτια. Τι λες τώρα.

0: Το κίνημα πετσέτας μάλλον έπαθε ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν βλέπω νέα τους, αλλά να κάνουμε ένα κίνημα ρακέτας, ρε παιδιά. Α, ρακέτας, κίνημα ρακέτας. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Λακέρδας άκουσα.
0: Τι άκουσες, Λακέρδας. Όπα, πεινάει το αγόρι μας. Έλα, που σε Αποστόλη Καρελά από την ασπρόμαυρη μηχανιώνα. Στείλει καμιά λακέρδα εδώ πέρα.
2: Μας έχετε τρελάνει.
0: Έμα.
2: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Και εμείς παίζουμε μαντολίνο, όχι όμως ηλεκτρικό. Τραγκα.
3: Βγάλε γλώσσα μόνο αν αξίζει το κόπο.
0: Έχει δίκιο, να φύγετε να πάτε αλλού. Τώρα εγώ πάω να ηρεμήσω και ακούω τακ, τακ, τακ, τακ. Βάλ τους εκεί, κάνε χώρο ρακέτας. Να πηγαίνουν σε μια ερημιά να παίζουν μόνοι τους. Άμα, να φύγουν, να πάνε αλλού. Πάς εκεί να ερημείς, τακ, τακ, τακ, τακ. Πέφτει και σε κανένα αφαλό επάνω καλό. Λέει ο άλλος, συγγνώμη. Λέει και η άλλη. Παιδιά, να μην ξαναγίνει όμως. Μόλις ξαναπέφτει, πάλι γλυκαίνει. Έτσι είπατε και προηγούμενα, αλλά ναι. Εσύ δεν πας όμως παραπέρα. Το θέλεις τον αφαλό. Πάλι πονηρά σκέφτεσαι. Το βλέπω εγώ. Άρε Μελίνα, τι μου τον έχεις κάνει. Κι ήταν τόσο καλό παιδί.

Πού είναι ο Γαβρίλη? Είχαμε αυτό, είχαμε απώλειες. Είχαμε απώλειες. Από τις 72, άλλοι γράφουν 74, από τις 72 που μα καταταγήκανε στο στρατό, μας φύγανε αυτό οι 21. Μείνανε 51. Στεναχωρέθηκε ο Δένδιας, δεν μπορεί να το αντέξει, λέει, γιατί μου φύγανε τα κορίτσια μου. Ναι, τον έπιασε μια στεναχώρια και πήγε εκεί να μιλήσει ο ίδιος μαζί τους, να δει πού είναι το πρόβλημα, να το διορθώσουμε. Δεν μπορεί να μας φεύγουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα 21. Τι δεν αντέξαν τα κορίτσια μας. Βέβαια. Πού βρίσκονται οι δυσκολίες, ρωτούσε ο Δένδιας για να τις αξιολογήσει, για να δούμε σε βάθος τα δεδομένα. Σε πολύ βάθος ψάξε, Υπουργέ μου. Έχει βάθος. Ναι, τους έλειψε το βάθος, καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, και λένε τα 21 κοριτσάκια, εμείς δεν θέλουμε άλλο, και φύγανε. Ναι. Από τις 72 μείνανε 51 πλέον. Τώρα τι τους στεναχώρεσε και φύγανε, δεν ξέρω. Δεν είχαν σειρά στο κομμωτήριο, δεν τους αφήνουν να βάψουν τα νυχάκια τους. Κάτι θα είχαν και λοιπά. Ναι, δεν είχε νυχούδες εκεί πέρα, προφανώς. Είναι προβλήματα αυτά για μια γυναίκα. Οι ρακέτες πλέον απαγορεύονται από την νομοθεσία, υπάρχει και πρόστιμο. Ναι. Εγώ που πάω βλέπω παίζουν, είναι μεγάλε.

Λοιπόν, τι σας έχω εδώ. Ποια, ναι, η προσωπικότητά σας ανάλογα με την ημερομηνία που γεννηθήκατε, να ξέρετε. Όσοι γεννηθήκατε πρώτη του μήνα, έχετε έντονη προσωπικότητα και φυσικά τάση να υγείστε. Συ, πρώτη. Έχω κι άλλη. Δύο είσαι. 11. 10 εγώ. Πουθενά δεν είσαι. 4 είναι οι ημερομηνίες που η πρώτη του μήνα είναι, λέει, έχεις έντονη προσωπικότητα άμα έχεις γεννηθεί πρώτη του μήνα, φουλακιώτη, και έχεις τάση να αγγίσεις. Αν έχεις γεννηθεί 8 του μήνα, διαθέτεις ισχυρή θέληση, αντοχή στην πίεση και ικανότητα διαχείρισης απαιτητικών καταστάσεων. 10 είμαστε, ρε μεγάλη, τι να κάνουμε. Αν έχεις γεννηθεί 18 του μήνα, έχεις έντονη αποφασιστικότητα, κοινωνική ευελιξία, ενώ μέσα από συνεργασίες αναπτύσσεσαι και εξελίσσεσαι. Αυτό είναι 18 του μήνα, εντάξει. Εκεί που φτάνω στο βυθό. Κι όμως ο Λευτέρης μου βάζει και το νομοσχέδιο, παραλίες, τέλος, οι ρακέτες προβλέπεται πρόστιμο. Μάλιστα. Λογικό είναι. Να πηγαίνει όλο στον αφαλό μου. Όσοι έχετε γεννηθεί 22 του μήνα, έχετε δημιουργικές σκέψεις, οραματισμό και έντονη ικανότητα να μετατρέπετε τις ιδέες σε πράξη.

Έχει έντονη αποφασιστικότητα. Ναι, Ελένητσα, δεν πήρε σήμερα. Και κοινωνική ευελιξία, ενώ μέσα από συνεργασίες αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Και 22 του μήνα έχει δημιουργική σκέψη, οραματισμό και έντονη ικανότητα να μετατρέψει τις ιδέες σε πράξη. Τι σας βρίσκω, ρε παιδί μου. Όλα για σας.

Από το 2023 είναι ο νόμος και δεν τον πήρα χαμπάρι. 1000 ευρώ πρόστιμο και τις ξυλορακέτες. Α, τις παίρνει σπίτι του, μάλιστα. Προσέξτε λοιπόν όσοι πηγαίνετε τώρα και δεν έχετε πάρει χαμπάρι όπως εγώ ότι έχει, υπάρχει νομοθεσία για αυτή την ιστορία. Μην αρχίσετε να παίζετε ρακέτες στην παραλία και βρεθεί κανένας και σου κόψει το χιλιάρικο. Έτοιμοι είναι για να σου πάρουν το χιλιάρικο. Οι καλύτεροι τους. Στην Πενσιλβάνια, στο Πανεπιστήμιο, ο Γιώζεφ Κάι. Μεγάλος επιστήμονας αυτός ο Γιώζεφ Κάι. Έκανε έρευνα και ανακάλυψε, πάμε λέει στο γυμναστήριο, γραφόμαστε, παίρνουμε την κάρτα, αλλά δεν πατάμε ποτέ. Έψαξε το γιατί και μετά έψαξε, μιλάμε για Γιώζεφ Κάτο, μιλάμε καθηγητάρα, επιστήμονας. Μετά έψαξε και πώς θα σε φέρει πίσω εσένα που παίρνεις την κάρτα και δεν πατάς ποτέ ολόκληρη τη χρονιά, ενώ έχεις πληρώσει τη χρονιά, καταλάβατε. Ναι. Δεν πατάμε, λέει, στο γυμναστήριο, γιατί μόλις σου δώσει το πρόγραμμα ο γυμναστής, λες, α, εγώ αυτά δεν μπορώ να τα πετύχω, αποθαρρύνεσαι και δεν πατάς ξανά στο γυμναστήριο. Είσαι σαν τον Πιερακάκη. Ο Πιερακάκης μη δει γυμναστήριο, μας το λέει και ο ίδιος, δεν είμαι, λέω κάτι. Ναι, ο Πιερακάκης γυμναστήριο, μακριά, άλλη από γυμναστήρια. Ο Πιερακάκης όποτε ήταν να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση και έπρεπε να έρθει το πρωί, φαντάζομαι ήταν μόλις σηκωνότανε, σαν τον παρί το συγχωρεμένο πρέπει να κοιμότανε από βραδύς με το κουστούμι και το πρωί έριχνε λίγο νερό στα μούτρα, έκανε και λίγο τα μαλλιά και ερχότανε, δεν υπήρχε περίπτωση. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, επειδή λέμε αυτά που λέει αυτός δεν μπορούμε να τα πετύχουμε, αποθαρρύνεις και δεν πας στο γυμναστήριο παρόλο που έχεις πληρώσει και έχεις πάρει την κάλα. Λέει τώρα ο Γιώζεφ Κάι, αυτός του Πανεπιστημίου στην Πενσιλβάνια, πώς θα τους φέρουμε πίσω. Ναι. Και τι κάνανε, φέρανε ένα 9% πίσω με ποιο τρόπο. Δίνανε δώρο ακουστικά και βιβλία. Δηλαδή εσύ που δεν μπορείς να πετύχεις τους στόχους και να πας στο γυμναστήριο, άμα ακούσεις ότι θα σου δώσουν, άμα έρθεις στο γυμναστήριο θα πάρεις δώρο ακουστικά, αν πας 4 φορές, ας πούμε, δεν ξέρω, δεν γράφει, η έρευνά του δεν διευκρινίζει πόσες φορές, καταλάβατε, για να πάρεις τα ακουστικά και πόσες φορές για να πάρεις τα βιβλία. Άλλωστε αυτοί που πάνε στα γυμναστήρια, δηλαδή τα βιβλία, κάθε βράδυ τα ρουφάνε. Μην νομίζετε ότι βλέπουν τηλεόραση και τέτοια χαζά. Απαπα. Και γυρνάνε στα μπαράκια. Απαπα. Αυτοί που πάνε γυμναστήριο δεν βλέπουν την ώρα να πάνε ξαπλώσουν.

0: Η Μαρία Λορντανίδου. Α, Ιορτανίδου ρε, ηλίθιε, Καραγκιόζη. Δεν έλαβα το πρώτο. Συγγνώμη, Μαρία, επειδή λατινικά. Εν πάση περιπτώσει, η γεννημένη τον υπόλοιπο μήνα, τι να σου πω, αγάπη μου, και εγώ δέκατου μηνό είμαι, δεν ξέρω. Θα σου να βάλω και καμιά καρδούλα, γιατί όλο ξεχνάω τις καρδούλες, ρε παιδί μου.
1: Όμως έτσι δεν μπορεί τη ζωή κανείς να ζει.
0: Μην νομίζετε ότι δεν σας αγαπάω, ίσα σας λατρεύω.

Και θα σας πω για τις 10 παραλίες, μην πάτε και κάνετε πλατσαπλούτσα οπουδήποτε, εσάς πώς σας αρέσει το πλατσαπλούτσα. Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη, μήπως θέλετε να ταξιδέψετε και όλα. Πρώτη είναι η Μόντο Ελορίγο της Πορτογαλίας. Δεν είμαστε εμείς. Ναι, αλλά για πάμε παρακάτω. Εκεί που είναι ο Ιωαννίδης, ο Γιαννάκης. Το Βατούμι στους αντίπαξους. Δεύτερη, καλύτερη, ναι. Η Φτερή Κεφαλονιάς. Η Φτερή είναι αυτή.

0: Δεν ξέρεις. Ελαφωνήσει Κρήτη. Εδώ εντάξει. Εδώ. Μπολιάσκα Ιταλία. Αυτά μόνο η Αναστασία εκεί που δεν ξέρει. Αυτό να ξέρουμε. Η Κάλα με σκίδα στην Ισπανία. Σιγά μην πάω εκεί πάνω. Η Γκβάλβικα στην Νορβηγία. Πάω στην καλύτερη παραγγελία της Νορβηγίας. Ροβινιά Κέρκυρας. Καπούτας Τουρκία. Όχι εκεί που φαντάστηκες. Καπούτας.
1: Δεν είπα κάτι.
0: Σίδαγο. Και Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Να ξέρετε που θα πάτε ακολουθείς. Τι άλλο να σου πω από αυτή την εκπομπή ποίημα. Τέλος τα κελαϊδίσματα.

0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τη συνεργασία σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απογευματάκι, δεν εκπρονώ, έχει 5 απόγευμα, 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά εγώ, τσουπ στο στούντιο. Ντάνε εσείς, τσουπ εγώ τσουπρες μου. Η Φιλενάδα μου, ξέρεις, δεν πήρε σήμερα.
1: Και τη χώρα αυτή τη κλέψαν, τη φορτώσανε στα πάντα.
0: Στη συνέχεια τον...
2: Παναγιώτης Δάνου.
0: Δάνου. Σεραίος. Μετά ο άλλος Σεραίος.
2: Μετά έχουμε τηλέμαχο Σαντοριναίο.
0: Δεν Σεραίος αυτός. Δεν κακός. Ξέρω. Πότε είναι ο Πιπεράκιας.
2: Αύριο.
0: Α, δεν έχει Σεραίος σήμερα. Εγώ και ο Δάνου μείναμε Σεραίοι. Ή καλύτερη.
2: Και ο Χατζινόπουλος.
0: Αυτός είναι ο Σεραίος.
2: Yeah.
0: Το καλό το λόγο είσαι. Να το φας δεν θα χορτάσεις βρε. Πριν σας αποχαιρετήσω ακούστε και αυτό. Έχει η Γερμανία πώς την είπαμε την ομάδα μου. Πώς την είπαμε την ομάδα μου Γαβρίλ. Κουασάου. Κουρασάου. Με την Κουρασάου είμαι εγώ. Φανατικά κιόλα. Όταν αποκλειστεί η Κουρασάου θα είμαι με τη Βραζιλία. Ναι, τελειώνω. Μην με βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Να είδες, τα έχασα με την Κουρασάου. Αν και φέτος πιστεύω δεν θα πάρει το παγκόσμιο φαβορί. Μικρή ομάδα, κουβά θα πάτε όλοι. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Δεν υπάρχει φθηνό και καλό. Υπάρχει φθηνό και συμβιβάζεσαι. Καλή συνέχεια, η Παναγία μαζί σας. Πάμε όλοι Αριστοτέλους τώρα, χορέψουμε ζεμπικιά. Ούτε δώσε. Πρώτα όμως το δελτίο. Το δελτίο με το Σεραίο, το Χαβρίνι, το Χατζινόπουλο. Έλα, έστε, Σεραίο.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Αποκαταστάθηκε πλήρως κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης μετά το κλείσιμο τμήματός της στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Παρόλο που ο προγραμματισμός για το άνοιγμα ήταν στις 11 απόψε, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά από σήμερα νωρίς το πρωί σε πρώτη φάση στο ρεύμα προς ανατολικά και έπειτα στο ρεύμα προς δυτικά. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, τονίζει χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει πως οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. 5 κάλικες εντόπισαν οι αρχές στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια, όπου βρέθηκε νεκρός ο άνδρας χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, πρόκειται για 25χρονο Τούρκο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί 2 φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο άτομο, καθώς όπως όλα δείχνουν, δράστης και θύμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο, με τον 25χρονο να δέχεται τα πυρά στο πρόσωπο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλι Δοδόνη. Σύμφωνα με το earthnews.gr, αγωνιστικό εξετράπη τη πορεία του στην πρώτη δική διαδρομή και έπεσε σε θεατές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός παιδιού 9 ετών. Το παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι. Στη διεθνή επικαιρότητα, εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν για τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του ορμού, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για μια πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραχτσή και ζητώντας την παρέτησή του. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Κουρασάου αντιμετωπίζει στις 8 το απόγευμα η Γερμανία και η Ολλανδία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με την Ιαπωνία στις 11 το βράδυ για το Μουντιάλ. Οι αναμετρήσεις θα μεταδεθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 28, στο Κιλκίς και στις Σέρες στους 29, στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβένα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον. Το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Bohème» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
8: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Μετά την υπέροχη εκπομπή του Αβδελά, του Απόστολου Αβδελά, που είναι μαζί σας κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι και τις 7 και την Κυριακή 10 με 12, τώρα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτη Σεδάνου, αίθουσα σύνταξης όπως πάντα ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος, κάτω από τα γκολπόστ της δημοσιογραφίας, οπότε έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν ανησυχούμε για τίποτα και ενημερωνόμαστε άμεσα. Θα ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση πρωτού ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε ένα ατύχημα ή έχει χαλάσει ένα αυτοκίνητο στον περιφερειακό, περίπου στο ύψος της Πηλαίας μου δείχνει. Θα δείξει, θα δούμε στη συνέχεια τι είναι αυτό. Επίσης, κοντά στο ιατρικό Δευολεγκανικό Θεσσαλονίκης υπάρχει αρκετή κίνηση, δηλαδή προς την Χαλκιδική. Θα στο λέω χοντρικά. Ναι, είναι Εθνική Μπανιόν. Μάλιστα, εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση.

Τέλος πάντων, συνεχίζεται όλο αυτό το κόκκινο το οποίο δείχνει ο χάρτης, για να δούμε μέχρι πού όμως, γιατί δεν μας βγάζει ακριβώς την τοποθεσία και δεν θέλω να σας πω ότι να είναι. Πάντως είναι αρκετό από ό,τι δείχνει μέχρι να φτάσετε στο προορισμό σας, μέχρι και λίγο πριν το νέο ορίσιο είναι. Λοιπόν, να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, τι θα μας κάνει και ο καιρός σήμερα. Από ό,τι δείχνουν όλα θα είναι πάρα πολύ καλός, ευκαιρία για να κάνετε το μπάνιο σας, το πρώτο ή το δεύτερο, τρίτο, δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν Κυριακή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας δίνει στις 3 το μεσημέρι 29 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό. Και βέβαια, προτού ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να πούμε με αυτή την είδηση που έκλεισε ο Αβδελάς την εκπομπή του. Με χορευτές ζεϊμπέκικου από διάφορες χώρες έχει γεμίσει σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου το κέντρο της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα η πλατεία Αριστοτέλους, σε μια προσπάθεια να καταγραφεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η εκδήλωση λοιπόν έχει αρχίσει στις 12. Μία δράση από το Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Βέβαια, η ιδέα αυτή γεννήθηκε για το συγκεκριμένο εγχείρημα, λέγοντας ότι εργάζεται ο κύριος Παραστρατίδης τα πρωινά στην Alzheimer Ελλάς, όπου και διδάσκει και είναι ιδιοκτήτης σχολής χώρου. Οπότε είναι μια ευκαιρία να πάτε από κοντά και να δείτε τι γίνεται αυτήν την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Εγώ θα ήθελα να σας πω την αλήθεια, να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι, διότι Πασόκ και τα μυαλά στα κάγκελα, καταλαβαίνετε, έτσι, έτσι, ελάτε, ελάτε. Ποιος το χόρευε αυτό το τραγούδι και γινότανε Τέξας, παρακαλώ. Τώρα δεν βρίσκεται στη ζωή. Μεγάλος, ατελείωτος, πανέμορφος άντρας. Παντρεύτηκε και την κυρία Βίκη. Πήγε, πέρασε και ένα διάστημα από τον Κορυδάλο. Ναι, είχε την τύχη ο Κορυδαλός να το φιλοξενήσει. Άκη Τσοχατζόπουλος, ελάτε Πασοκάρα αθάνατη. Τι σχέση έχει ο Ανδρουλάκης με αυτό το Πασόκ του τότε? Πέστε μου, καμία σχέση, καμία απολύτως. Από την αρχή η χολύπτια αγόρι μου, από την αρχή να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το αγαπημένο του αείμνηστου Άκη Τσοχατζόπουλου.

0: Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 2 με δυνατά τραγούδια, ευχάριστα, καλοκαιρινά, για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Έχουμε ένα ατύχημα ή χαλασμένο αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη, σε Μουδανίων, όπου υπάρχει βέβαια και αρκετό μποτιλιάρισμα, θα έλεγα, το οποίο φτάνει μέχρι και το Νεορίσιο. Επίσης, αρκετή κίνηση θα συναντήσετε στη Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, περίπου στο ύψος αεροδρομίου. Εκεί έχει αρκετή κίνηση, διότι πάνε και τα αυτοκίνητα προς Περαία και εκεί μας βγάζει αρκετή κίνηση. Κατά τα άλλα, στον περιφερειακό είναι καθαρά από κίνηση, μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να δώσουμε το λόγο στα διαφημιστικά μας μηνύματα.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους, με μόλις 1% λιπαρά, για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
1: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Ακόμη καλύτερα. Status FM

0: όμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάμε χοτράκ.
1: 1:30. Μελαχνός ξανθός.
0: Α, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: φίλαμε.
1: Ωραίο τραγούδι, ε? Δεν καταλάβατε ποια είναι. Πάρα πολύ γνωστή.
0: Έλειωσα.
1: Παλιός ελληνικός κινηματογράφος. Ελένη Ανουσάκη. Φίλαμε. Και ποιος άντρας θα πει όχι στο φίλι μιας γυναίκας. Ναι, το τονίζω γιατί δεν είναι και στάνταρ ότι ένας άντρας δεν θα πει όχι σε ένα φίλι γυναίκας. Μπορεί να πει ναι σε ένα άλλο φίλι. Ένας φίλου, ας πούμε. Δεν υπονοώ κάτι αλίμονο.
0: Φίλαμε. Μη μου χαλάς την καρδιά.
1: Ελένη Ανουσάκη, φίλαμε εδώ στον Στάτους 107 και 7. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 2 με την παρέα τη δική σας. Αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας, όπως στου φίλου μας, μισό λεπτά και λίγο να δω στο Viber. Ο κύριος Μινάς μας λέει: Μουδανίων προς Χαλκιδική, λίγο πριν την ανηφόρα της καρδίας, χαμηλές ταχύτητες για κάποια χιλιόμετρα, όλοι πάνε για μπάνιο, καλά να περάσετε. Στην Τέρι επίσης να στείλω την καλησπέρα μου και φυσικά σε όλους εσάς, στο Γιάννη, στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον το φίλο το Γιάννη. Και στην φίλη μας τη Σταυρούλα, αν οτιδήποτε θελήσετε να μας πείτε στον αέρα για κάτι που έχει πέσει στην αντίληψή σας, 2-31-05-13000, 2-3-11-82-10-50, για να βοηθήσουμε και τους φίλους που μας ακούει εδώ το Στάτους, στο 6-9-08-357-800 στο Viber για φωτογραφίες. Λοιπόν, την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επίσης ο κύριος Τουρνάς επεσήμανε ότι, ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί περίπου 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Αυτό, παιδιά, είναι τα αυτονόητα. Δεν πρέπει κάθε φορά να μας λένε και να μας βάζουν δύο ωραία. Με το που δούμε ότι σηκώνονται λίγο τα χόρτα, γιατί ξέρετε τώρα, ας πούμε, Μάιο, βροχές, αυτό το ανατάλλο, πάμε να τα καθαρίζουμε για να μην κινδυνεύσει η περιουσία μας και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα και με στον γείτονα, έτσι, αλίμονο. Δεν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Τουρνάς, σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις χειρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια μικρή παράταση για, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Εγώ πάλι να σου πω την αλήθεια, από τη στιγμή που έχετε ένα οικόπεδο και θα πρέπει να το καθαρίζετε κάθε χρόνο, πάνε πάρτε ένα εργαλείο και κάνετε το μόνοι σας. Θα μου πείτε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνετε μια φορά, κάνετε σε 3-4. Ή τέλος πάντων, κανονίστε, μαζέψτε κανένα φράγκο να το έχετε έτοιμο για να τα δώσετε σε κάποιον άνθρωπο να σας κάνει τη δουλειά. Πάντως, εδώ δώσαμε μια μικρή παράταση μέχρι τις 22 του μηνός και παράλληλα υπογραμμίζετε την ανάγκη επιτάχυσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δύσκολο. Και φυσικά ο κύριος Τουρνάς σημειώσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Μια κλεφτή ματιά στην κίνηση, το χαλασμένο αυτοκίνητο ή το ατύχημα παραμένει και στην Μουδένη. Ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά χρειάζεται υπομονή, έχει ακόμα δρόμο. Για να δω μήπως έχουμε άλλο τίποτα μέσα στην πόλη για να σας πούμε. Καλαμαριά είναι καθαρή. Αυτό λοιπόν, να κίνησε και στην Καλαμαριά. Η Καλαμαριά το μεταξύ, παιδιά, ούτε καν να σκεφτείτε να περάσετε από εκεί. Το λέω με τα λύπης μου, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Στενή δρόμη. Τώρα η κυρία Ράπογλου αποφάσισε να κάνει και τεράστια πεζοδρομία. Ίσα ίσα χωράει το λεωφορείο του ΑΣΤ. Θα διώχνουν τα αυτοκίνητα. Πάρκινγκ δεν υπάρχουν. Και γίνεται ένας χαμός στην Καλαμαριά. Η Καλαμαριά από εκεί που ήταν σε εκτίμηση πολλών και θέλανε να αγοράσουν σπίτια και δίνανε όσο όσο, τώρα είναι να φύγεις όσο όσο, για αφού να φανταστείτε ψάχνω και εγώ σπίτι, να πάω να νοικιάσω στα περίχωρα και να νοικιάσω το δικό μου να φύγω από την Καλαμαριά. Έχω απειβδίσει.
0: Μεγάλη φωτιά.
1: Λοιπόν, έχουμε και ένα ατύχημα ή ατύχημα στην Κάτω Τούμπα που τη βλέπω εδώ πέρα. Ο κύριος Χατζηνόπουλος είναι βέβαια στην αίθουσα σύνταξη. Αν υπάρχει κάτι θα μας ενημερώσει άμεσα, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακούτε το σωστό ραδιόφωνο. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για κάτι.

0: Εδώ που τα λέμε και ο Γαβρίλου Χατζινόπουλος έχει, δεν ξέρω αν έχει πράσινα ή γαλάζια μάτια. Πες μου, Χατζινόπουλε, λίγο τι χρώμα έχουν τα μάτια σου.
1: γαλάζια.
0: Σαν το αδερφού μου ακριβώς μιλάμε, έτσι όπως σε βλέπω απέναντι. Το θυμάμαι σε νεαρή ηλικία βέβαια. Τώρα είναι σαν τον Μπαρμπαγιάννη. Έχει άσπρο μαλλί κάτασπρο, μακρύ και γαλάζια μάτια. Και ένα μουσί, το μουσί είναι εδώ έτσι στρόγγυλο γύρω-γύρω. Μιλάμε, κάτσε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Αρχαίος Θεός, όπως είναι και ο Μπαρμπαγιάννης. Λοιπόν. Για να σας ακούσουμε, κύριε Χατζινόπουλο.
1: Έχουμε χορούς και γκίνες. Στην πλατεία Αριστοτέλους, λίγα μέτρα πιο δίπλα από εδώ που είμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη. Λίγο μετά τις 12 εκεί γύρω ξεκίνησε η δράση στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι θα γίνει σήμερα? Σήμερα θα πάμε να καταρρύψουμε το ρεκόρ γκίνες με τους περισσότερους χορευτές που θα χορέψουν ζεϊμπέκικο. Είναι σε εξέλιξη, ήδη χορεύουν εκατοντάδες χορευτές, πάνω από 750. Μαθαίνουμε ότι βρέθηκαν ήδη στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καντίνες και μαλλί της γριάς υπάρχει?
1: Νομίζω όχι. Δράση δεν έλεγε για καντίνες και μαλλί της γριάς.
0: Ζεμπέκια,
1: γυροβολιές έχει.
0: Ναι, γυροβολιές θα είναι για τους άλλους. Μα και ο γύρος γυροβολιά είναι. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι για τους θεατές, ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα κάτι θα έχει εκεί. Εντάξει. Και πάλι όμως να πούμε ότι κρατάμε αυτό. Γίνεται μια προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη για να σπάσει το ρεκόρ Γκίνες. Να πούμε φυσικά ότι η πιστοποίηση θα δοθεί μετά το τέλος της δράσης. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ακόμη.
0: Α, έχουμε παρατηρητές εκεί.
1: Φυσικά. Ακόμη δεν μπορούμε να πούμε αν έχει καταρριφθεί το ρεκόρ.
0: Εγώ είμαι σίγουρο ότι.
1: Γκίνες και εγώ το πιστεύω, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Να πούμε φυσικά ότι τη δράση την διοργανώνει το Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς, με στόχο φυσικά όχι μόνο την επίτευξη μιας παγκόσμιας διάκρισης, δηλαδή την κατάρριψη του ρεκόρ Γκίνες, αλλά και φυσικά την ανάδειξη ενός σημαντικού κοινωνικού μηνύματος. Όλοι μαζί λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους χορεύουμε ζεϊμπέκικο. Θα ήθελα βέβαια να πάω, αν και δεν χορεύω καλό ζεϊμπέκικο.
0: Ούτε
1: δεν το έχω δηλαδή με τη ζεμπεκιά.
0: Και
1: νομίζω ότι για να χορέψει ζεμπεκιά πρέπει να το έχει λίγο αυτό.
0: Κοίταξε,
1: το πράγμα.
0: Ζεμπεκιά μπορείς να μάθεις βγαίνοντας από την παραλία, πατώντας πάνω σε πέτρες.
1: Αν τέτοια ζεμπεκιά χορεύω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και γελάω ταυτόχρονα με τον εαυτό μου. Γελάω και με τους άλλους βέβαια.
0: Πάντως είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι χορεύουν ζεϊμπέκικο καλό.
1: Βέβαια. Και μπορώ να πω ότι έχω θαυμάσει και αρκετές γυναίκες που χορεύουν πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο.
0: Εδώ θα κάνω ένσταση και
1: το
0: πάλι,
1: ξέρω,
0: και
1: το ξέρω ότι θα κάνει την ένσταση. Οφείλω να πω όμως ότι έχει τύχει να δω δύο γυναίκες σε διαφορετικές περιπτώσεις που όχι μόνο τράνταξε.
0: Σίγουρα.
1: Το μαγαζί θα πω, όχι πίστα.
0: Ναι,
1: έγινε το έλα να δεις.
0: Για μένα που είμαι παλαιόναρχον.
1: Καλά,
0: για τη γυναίκα δεν μου αρέσει να χορεύει ζεϊμπέκικο, μου αρέσει να χορεύει τσιφτετέλη. Για τη γυναίκα είναι το τσιφτετέλη. Για τον άντρα είναι το ζεϊμπέκικο.
1: Εγώ θα πω όλα είναι για όλους.
0: Καλά, εσύ αλίμονο.
1: Όλα
0: τώρα
1: είναι για όλους, αρκεί να το θέλουν και να τους αρέσει.
0: Έτσι. Είναι όλοι έχουν διαφορετικά μυαλά από εμάς τους παππούδες. Ευχαριστώ πάρα
1: ποτέ
0: πολύ.
1: Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Δάνου, να αλλάξουμε απόψεις.
0: Το γαϊδούρι καινούργια πεπατησιά δεν μαθαίνει. Το γέλικο γαϊδούρι. Μα έτσι είναι.
1: Α, μην πάμε στα άκρα.
0: Η παροιμία το λέει αυτό.
1: Η παροιμία το λέει, αλλά εντάξει.
0: Ή το γέρικο σκυλί, καινούργια παπατσικιά δεν μάθει.
1: Ναι, τέλος πάντων, έτσι. Όλα καλά. Κρατάμε αυτό. Πάμε να σπάσουμε ρεκόρ Γκίνες.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι όλα σκάμερα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζινόπουλο. Το μικρόφωνο στη διάθεσή σας. Οτιδήποτε ώρα θελήσετε, μπαίνετε μέσα και παρεμβαίνετε, διότι είστε από τους καταπληκτικούς, φοβερούς δημοσιογράφους. Κύριος Χατζινόπουλος, ο οποίος είναι ενημερωμένος για τα πάντα. Λοιπόν, ακούσαμε την Τζένι Βάνου και τον Δημήτρη Μπαξεβάνη, Μπαξεβανάκης, ναι. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι και να θυμηθούμε τον Δάκη.

0: Λοιπόν, και πάλι ο λόγος στον κύριο Χατζηνόπουλο.
1: Βέβαια, ήταν θέμα λεπτών. Παναγιώτη Δάνου έσπασε το ρεκόρ Γκίνες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, είναι το νέο ρεκόρ. 832.
0: Μπράβο.
1: 832 χορευτές. Συμμετείχαν στη δράση. Το Ζεϊμπέκικο, λοιπόν, χορεύτηκε και έσπασε το ρεκόρ Γκίνες, το οποίο νωρίτερα κατήχε πριν από μερικά λεπτά η Κύπρος.
0: Η Κύπρος.
1: Η φίλη Κύπρος, λοιπόν, μάλιστα, είχε το ρεκόρ Γκίνες. Τώρα το έχει η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα, η χώρα μας. Και να πούμε φυσικά ότι ήταν πολύ μεγάλη η χαρά.
0: Βέβαια,
1: έκανε και σχετικές δηλώσεις και έτσι ο επικεφαλής της διοργάνωσης, τον οποίο είχε φιλοξενηθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον Στάτους. Mm-hmm. Και ήταν πολύ μεγάλη η χαρά του και του ίδιου, αλλά και όλων των χορευτών που συμμετείχαν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση. Φυσικά, όπως είπαμε και πριν, πέρα από το χορευτικό κομμάτι, στόχος ήταν και η ενημέρωση για την νόσο του Αλτσχάιμερ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αν και διάβασα κάπου ότι με ένα γνωστό φάρμακο, δεν λένε ακόμα ποιο φάρμακο είναι, επανέφερε στην κανονικότητα μια γυναίκα 80 χρόνων η οποία είχε Αλτσχάιμερ.
1: Στο εξωτερικό. Αυτό,
0: ναι, το διάβασα και χάρηκα πάρα πολύ. Μακάρι.
1: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και... πολύ ελπιδοφόρο. Έτσι. Πραγματικά.
0: Δεν είπαμε ποιο φάρμακο είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι θα είναι σε κλινικές μελέτες,
0: ναι,
1: ακόμη και ενδεχομένως να μην μπορούν να αποκαλύψουν κιόλας.
0: Και όπως και την επάρατη ασθένεια έχει κάποιο φάρμακο, δείχνει ότι καταπολεμά αυτά τα καρκινικά κύτταρα.
1: Εντάξει, εκεί έχουμε και εξελίξεις και σε μεμονωμένες ασθένειες, ναι, στο καρκίνο.
0: Ναι,
1: έχουμε,
0: ναι,
1: και το εμβόλιο για την καταπολέμηση του καρκίνου του πνεύμονα.
0: Του πνεύμονα, της μήτρας για τα μικρά
1: του
0: κορίτσια.
1: Του τραχύλου, του HPV.
0: Μπράβο,
1: που,
0: ναι,
1: γίνεται,
0: ναι,
1: και στους άνδρες. Ναι. Είναι κάποιες έτσι, επιστήμη πραγματικά της, η κορυφαία, η μητέρα όλων για μένα, η επιστήμη της υγείας, νομίζω, της ιατρικής, με συγχωρείτε, νομίζω ότι δείχνει το δρόμο και μακάρι να προοδεύσει ακόμη περισσότερο και να καταπολεμηθούν αυτές έτσι, και το Αλτσχάιμερ αλλά και ο καρκίνος.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάνει μεγάλο έργο η ιατρική επιστήμη, κάνει και ο Θεός, βέβαια, βάζει το χέρι του, θα
1: βέβαια,
0: γίνω και
1: βέβαια,
0: λίγο έτσι.
1: Εννοείται και
0: λίγο,
1: αυτό.
0: Θα μου πούνε μερικοί, γίνει σε γραφικός Δάνου, αλλά εγώ το πιστεύω ότι το χέρι ενός επιστήμονα για να πάει κάπου είναι βοηθούμενο και από το Θεό. Δίνει και λίγο βοήθεια ο Θεός. Έτσι, το πιστεύω εγώ αυτό.
1: Ναι, ναι, αλίμονο.
0: Ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηνόπουλο. Ευχάριστα τα νέα. Είδατε. Αυτό είναι πολύ ωραία. Το ευχηθήκαμε και έγινε. Το προηγούμενο, όπως είπε και ο Χατζηνόπουλος, το κατήχε η Κύπρος. Τώρα κέρδισε η Ελλάδα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για Ρένα Βλαχοπούλου, Βουαλά η Αθήνα.

γνωστή μας Ρένα Βλαχοπούλου βολάει η Αθήνα, άπαξ. Αν έχετε την ευκαιρία και την ώρα, διαβάστε την βιογραφία της Ρένας Βλαχοπούλου. Όπως εχθές είχε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, η ΕΡΤ Κόσμος είχε την ζωή του Χατζηχρήστου, του γνωστού ηθοποιού. Δεν το ήξερα ότι είχε παντρευτεί μια 42 χρονών γυναίκα ο Χατζηχρήστος και μπαίνοντας μέσα στο ανσασέρ η γυναίκα αυτή πέθανε. Και από εκεί και μετά βέβαια ο γνωστός κωμικός Χατζηχρήστος, μετά που είχε και τα οικονομικά προβλήματα, πήρε την κάτω βόλτα, το όριξε στο ποτό. Δηλαδή βλέπεις πράγματα, τα διαβάζεις πράγματα τα οποία δεν τα ξέρεις. Και χθες ήταν ένα πολύ ωραίο αυτό το ντοκιμαντέρ, ας το χαρακτηρίσω κάπως έτσι, η Μηχανή του Χρόνου, με τον Χατζηχρήστο είχε αφιέρωμα. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Χατζηνόπουλο, διαφημίσεις και μπόλικο τραγούδι από εδώ και πέρα, αφού μάθαμε και για το Σιμπέκικο ότι μπήκαμε στο βιβλίο Guinness, άρα μπορούμε να παίξουμε αρκετή μουσική.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία. Στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε μια απέραντη πίστα χώρου μετατράπηκε η πλατεία Αριστοτέλους. 832 χορευτές έγιναν μία παρέα, χόρεψαν ζεϊμπέκικο και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. Στην εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους, ο στόχος δεν είναι απλώς η κατάρριψη ενός ρεκόρ, αλλά η αποστολή ενός ισχυρού μηνύματος για το Alzheimer μέσα από ένα κατεξοχήν ελληνικό χώρο όπως το ζεϊμπέκικο, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, που βρέθηκε στο σημείο και έδωσε θερμά συγχαρητήρια τόσο στους εμπνευστές όσο και στους υλοποιητές της ιδέας. Αποκαταστάθηκε πλήρως κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης μετά το κλείσιμο τμήματός της στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Παρόλο που ο προγραμματισμός για το άνοιγμα ήταν στις 11 απόψε, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά από νωρίς σήμερα το πρωί σε πρώτη φάση στο ρεύμα προς ανατολικά και έπειτα στο ρεύμα προς δυτικά. Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός πυρομαχικού υλικού σε κατάσταση οξείδωσης στη θαλάσσια περιοχή Καλλιθέας Πιερίας. Για το συμβάν ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Θεσσαλονίκης. Το πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε σε απόσταση 10 περίπου μέτρων από την ακτή και σε βάθος 1,5 μέτρου. 5 κάλικες εντόπισαν οι αρχές στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια, όπου βρέθηκε νεκρός ο άνδρας χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, πρόκειται για 25χρονο Τούρκο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί 2 φορές τυχαία σε Βόλο και Αθήνα. Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, καθώς όπως όλα δείχνουν, δράστης και θύμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο, με τον 25χρονο να δέχεται τα πυρά στο πρόσωπο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλι Δοδόνη. Σύμφωνα με το earthnews.gr, αγωνιστικό εξετράπη τη πορεία του στην πρώτη δική διαδρομή και έπεσε σε θεατές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός παιδιού 9 ετών. Το παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία στοχοθέτησε βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές. Στην περιφέρεια Τούλα, νοτίως της Μόσχας, ο κυβερνήτης Δμήτρη Μιλιάεφ ανέφερε ότι θραύσματα από ντρόν που καταρρίφθηκε έπεσαν στο χώρο εργοστασίου χημικών της περιοχής.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αν εμπνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 28, στο Κυλκής Σχέσης Σέρες στους 29, στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαντζά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία. Καλό μεσημέρι.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: καούν σε μια φωτιά.
1: Αυτό είναι από τα αγαπημένα τραγούδια. Είναι από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Είναι παραμύθι όλα αυτά. Όσες φορές μου δόθηκε η ευκαιρία το έχω μεταδώσει, και η ευκαιρία εδώ στους μουσικούς παραγωγούς δίνεται ελνευκό για τα τραγούδια, και ποτέ δεν παίζουμε playlist. Και αυτό βέβαια μας ευχαριστεί ιδιαίτερα εμάς τους μουσικούς παραγωγούς, διότι μπορούμε να λυσόμεθα όπως θέλουμε. Βέβαια γίνεται μια προετοιμασία για κάποια τραγούδια, αλλά βέβαια την ώρα που παίζει κάποιο τραγούδι θυμόμαστε κάποιο άλλο, τάκ, το προσθέτουμε στο πρόγραμμα και όλα είναι όμορφα και ωραία και για μας και για σας.
0: Κόσμος τώρα το μάθες κι εσύ, βάσανα παντού κι χαραμίσει, όνειρα και ελπίδες.
1: Ναι, προσπαθώ να δω την κίνηση η Χολύπτη, γι' αυτό δεν μιλάω. Κουνάει το κεφάλι του. Περιφερειακός δεν έχει απολύτως τίποτα, είναι πεντακάθαρος. Μέσα στη Θεσσαλονίκη λίγο κίνηση υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Για πάμε και προς την Χαλκική Δική να δούμε τι γίνεται. Βλέπω ότι έχει περιοριστεί αρκετά το θέμα εκεί που είχαμε στην Μουδανίων με την κίνηση. Η κίνηση βέβαια παραμένει εκεί στο αεροδρόμιο με το Θεσσαλονίκης Περαίας. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι όλα καθαρά. Νέα Ρεδεστός δεν έχουμε τίποτα. Εθνική Μουδανίων τίποτα. Όλα καλά. Μπράβο. Εντάξει. Εντάξει, τώρα μερικοί μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα να πάτε στη θάλασσα. Που είναι όλα καθαρά.
0: Έχει πάντα η καρδιά. Μα είναι παραμύθια όλα αυτά.
1: Να δούμε κάτι άλλο που μας ξεφεύγει από την κίνηση και πέστε πάνω και μετά λέτε να δεν τα ακούσαμε σωστά τους, ας πούμε. Τώρα σας ενδιαφέρει π.χ. αν έχει κίνηση η Μενεμένη? Όχι. Εκεί έχει μια τοπική κίνηση. Εδώ στην Τσιμισκή μας βγάζει ένα χαλασμένο αυτοκίνητο ή κάτι άλλο, δεν ξέρω, εδώ το βγάζει πάντως στην Τσιμισκή. Και λέει ατύχημα, ο δορυφόρος βλέπει σαν ατύχημα, αλλά σας είπα και άλλες φορές ότι μπορεί να είναι και χαλασμένο αυτοκίνητο. Λεωφόρου Νίκης, καθαρή.
0: Τι,
1: πήγαινα τη Λεωφόρου Νίκης εκεί από τις καφετέρες και πήγαινα στη Χαλκιδική. Πάντως το Σάββατο που έχω εκπομπή 5 με 7, όταν φεύγω από εδώ κάτι σε 7.30 ώρα, γίνεται χαμός στη Λεωφόρου Νίκης. Κόσμο. Εγώ τι θα κοιτάξω? Το θηλυκό γένος. Και βέβαια το θηλυκό γένος κάθε καλοκαίρι, ξέρετε ότι ό,τι μπορεί να αφαιρέσει από ρούχο το αφαιρεί. Και αυτό βέβαια μας κάνει εμάς τους άντρες ευτυχισμένους. Μπορεί τώρα η θάλασσα να έγινε γιαούρτι, αλλά εμείς χάσαμε το κουτάλι. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία. Λίγο κίνηση μας βγάζει και στην Εγνατία. Αυτά προς στιγμή. Θέλω να σου πω ότι πλήθος κόσμου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον τερματικό σταθμό του ΟΑΣΤ στο IKEA, προκειμένου να επιβαστούν σε ένα από τα αστικά λεωφορεία που οδηγεί σε κάποια κοντινή παραλία στη Θεσσαλονίκη. Ο συνωστισμός της τάσης πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, καθώς για τους περισσότερους ο ΟΑΣΤ αποτελεί μέσο μεταφοράς διαφυγής για ανάσα δροσιάς προς την ανατολική πλευρά Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον ΟΑΣΤ και παραμένει το πρόβλημα. Αν έχουμε πάρει λεωφορεία, έχουμε πάρει το ένα, έχουμε πάρει το άλλο, θα γίνουν προσλήψεις. Το έχω μπροστά μου το συγκεκριμένο, θα σας πω τώρα αμέσως, γιατί με κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν να έχουμε πάρει τόσα καινούργια λεωφορεία και να έχουν οι υπεύθυνοι, ας πούμε, και να λένε ότι ξέρετε κάτι, προσθέθηκαν τόσα λεωφορεία, δεν έχουμε πλέον τα παλιά τα οποία χαλούσανε. Αλλά εγώ βλέπω όμως παλιά λεωφορεία τα οποία έχουν πρόβλημα και παίρνουν και φωτιά και χαλάνε και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Για να σας πω και αυτό εδώ πέρα, δράτω με τις ευκαιρίες βέβαια. καλό αυτό, μ' άρεσε. Δράτω με τις ευκαιρίες, σημείωστε αυτό, να μην το ξεχάσω. Έτσι τώρα μου ήρθε αυτό ξαφνικά. Έρχονται 171 προσλήψεις στον ΟΑΣΤ. Για να δούμε τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφοι που θα κάνουν την, που θα θέλουν να προσληφθούν στον ΟΑΣΤ. Λοιπόν, στην τελική ευθεία μπαίνει η ενίσχυση του δυναμικού του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Η σχετική έγκριση δόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Εσωτερικών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο ΟΑΣΤ προχωρά άμεσα σε αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στο ΝΑΣΕΠ. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η τελική έγκριση από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να εκδοθεί η επίσημη προκήρυξη και να οριστούν ημερομηνίες για την υποβολή των, των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Οι υποψήφοι για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ενώ το αναλυτικό, δικαιολογητικό και τα απαιτούμενα προσόντα θα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Για να δούμε, μπας και διορθωθεί, γιατί εκεί τώρα το, ας πούμε, το, πώς να σας το πω, δηλαδή το μετρό εκεί δεν έχει κανένα σχέση με το IKEA, γιατί εκεί γίνεται ο κακός χαμός που αλλάζει λεωφορείο για να πάρεις λεωφορείο να πας, ας πούμε, π.χ. Επανομή, Μηχανιώνα, Περαία κτλ. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οδηγοί οι οποίοι δηλώνουν ασθένειες και κατεβαίνουν τα λεωφορεία, μπαίνουν στα γραφεία, τα γνωστά. Τέλος πάντων, πάμε μουσική, πάμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, Ελένη Ροδά, το ανθρωπάκι.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρου.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: ξαναχάσω.
1: Δεν θα σε ξαναχάσω. Η Θεσσαλονίκη. Όλοι και όλοι τρεις-τέσσερις δρόμοι από συγκοινωνίες σας να πάνε, αλλά αν είμαι στην καρδιά μας, όπου και να πάμε, Θεσσαλονίκη θα λέμε. Εδώ ο φίλος ο Λευτέρης κάνει κάποιο σχολιασμό για τις γραμμές του ΟΑΣΤ. Λέει καλησπέρα, όσα λεωφορεία και να πάρεις, αν δεν αλλάξει ο σχεδιασμός των δρομολογίων και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της πόλης, νέες γειτονιές και ανάγκες έχουν δημιουργηθεί. Και από κάτω γράφει ότι αυτές οι γραμμές από το IKEA μήπως μεταφερθούν στο τέρμα του μετρό Καλαμαριάς. Ο χώρος υπάρχει στη Μίκρα. Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει στη Μίκρα. Το θέμα είναι να υπάρχουν και περισσότερα λεωφορεία όμως, γιατί το μετρό δεν θα πάει στην Επανομή, ούτε στην Περαία, ούτε στη Μηχανιώνα, ούτε στη Χαλκιδική. Λέω τώρα, λέω, εντάξει. Και ο χώρος είναι άπλετος, μπορώ να πω. Δίπλα ακριβώς θα γίνεται το μετρό στην Μίκρα. Πρόσφατα πέρασα κιόλα. Αλλά θέλω να πω ότι χρειάζεται, παιδιά, περισσότερα λεωφορεία. Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Δεν κάνουμε. Δηλαδή, βλέπετε, το μετρό σταμάτησε. Τώρα με έκανε και εντύπωση στη στάση Γέφυρα. Ονομαστικά θα αναφέρομαι. Την ώρα που ερχόμουν από Καλαμαριά εδώ στον Στάτους με τη μηχανή. Μιλάμε το τι κόσμος για Κυριακή δεν υπάρχει. Για να μαζευτεί όλος αυτός ο κόσμος, πάει να πει ότι δεν έχει συχνά λεωφορεία. Δρομολόγια. Θα μου πείτε Κυριακή. Δεν υπάρχει μετρό όμως. Τι θα γίνει? Βέβαια, άμα θα μπει στη σελίδα του ΟΑΣΤ, σου λέει Σάββατο Κυριακή το πρόγραμμα αλλάζει. Ναι, το πρόγραμμα αλλάζει, καμία διαφωνία. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κινούμαστε χάρη τις ανάγκες της πόλης. Ξέρει ο ΟΑΣΤ ότι δεν υπάρχει το μετρό. Κάνει δοκιμαστικά για την Καλαμαριά. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να μην έχουν λεφτά να πάρουν ταξί. Μπορεί να μην έχουν αυτοκίνητο και να κατέβεις με το αυτοκίνητο εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην πόλη, δεν μπορείς να το παρκάρεις κάπου, εκτός αν το βάλεις σε πάρκινγκ, και πάλι εκεί υπάρχει πρόβλημα, οι τιμές είναι στα ύψη. Εγώ ερχόντας εδώ εχθές στη Σαλαμίνος, διαπίστωσα, γιατί έχουμε μόνο Σαββατοκύριακο, διαπίστωσα ένα χαρτί κάτω από την τροχιά που γράφει μη παρκάρετε διότι θα δίδονται προστήματα. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ, το κάνουν για τα μαγαζιά, γιατί τα μαγαζιά πρέπει να δουλέψουν και πληρώνουν και υψηλά ενίκια. Συμφωνώ απόλυτα, δεν διαφωνώ, ναι, αλλά κάντε θέσεις όμως για τα μηχανάκια. Όπως έχετε σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης που παρκάρουν μηχανάκια. Εδώ στη Σαλαμίνος δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Από ανακοινώσεις τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, άμα τα πάρουμε τα πράγματα. Όχι, δεν το βάλω ο Δήμος. Όχι, δεν είναι το Δήμος, είναι από την αστυνομία. Προφανώς διαμαρτυρήθηκαν τα καταστήματα διότι παρκάρουν μπροστά στις βιτρίνες τα μηχανάκια. Συμφωνώ, έχει δίκιο. Όταν δίνεις τόσα πολλά λεφτά για να έχεις να νοικιάσεις ένα μαγαζί σε Σαλαμίνος, λογικό και επόμενο να διαμαρτυρηθεί. Σου λέει, κύριε, με κλείνει τη βιτρίνα η μηχανή. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα δει ο άλλος για να μπει μέσα? Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είμαι με τους καταστηματάρχες. Αλλά όμως πρέπει να κάνετε και κάποια πάρκινγκ, διότι δεν χρειάζεται σαν τα αυτοκίνητα οι μηχανές, έτσι. Είναι απλά τα πράγματα. Και απ' την άλλη σου λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν πρόσβαση λέει στους νέους στα λεωφορεία. Για δώσε λίγο να τα ακούσουμε αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πάντως κύριε Ανδρουλάκη, να σας ενημερώσω ότι οι νέοι ακούνε Πασόκ και νομίζουν ότι είναι κανένας ράπερ. Όλα τζάμπα πρέπει να είναι. Όλα τζάμπα. Να πάρει το κράτος άμεσο δάνειο δισεκατομμύρια για να μοιράζουμε και ψητό κοτόπουλο κάθε μέρα, ας πούμε π.χ. στο Σύνταγμα ή στην Αριστοτέλου, τζάμπα. Και μία τυρόπιτα βέβαια πρέπει να δίνουμε στους νέους όταν κατεβαίνουν στη στάση. Πάντως, επειδή εγώ ανήκω στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχω κάνει ό,τι έχει κάνει και η κυρία Θεοπούλα. Όταν βγει ο Τσίπρας, ο μεγάλος αρχηγός, ο άχαστος, θα παίρνεις και 2 ευρώ επιστροφή ένα δρομολόγιο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αχ, κύριε Ανδρουλάκη, λεφτά υπάρχουν κι εσύ, ε. Τώρα, γιατί να έχουν δωρεάν πρόσβαση, αφού αρκετοί είναι τζαμπατζίδες. Και δεν αναφέρομαι στους νέους μόνο, έτσι. Αναφέρομαι και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Κάτσε μέσα στο λεωφορείο και δες ποιοι θα πάνε να χτυπήσουν εισιτήριο ή θα βγάλουν εισιτήριο. Θα μπεις, μπορεί να έχουν κάρτα περιορίσεων διαδρόμων. Ναι, πώς είναι αυτοί. Όταν το λεωφορείο είναι τίνκα, πώς είναι αυτοί που έχουν κάρτα περιορίσεων διαδρόμων. Ας πούμε, π.χ. εγώ όταν χρειάστηκα να πάρω λεωφορείο, δεν έχω κάρτα περιορίσεων διαδρόμων. Σαν και εμένα θα υπάρχουν κι άλλοι. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί όλοι να έχουν κάρτα περιορίσεων διαδρομών. Δηλαδή, αν το λεωφορείο παίρνει μέσα 100 άτομα, ας πούμε, π.χ. παραδείγματος χάρη λόγω τα 50, ας πούμε, να μπαίνουν έτσι κουτρίδες ή και παραπάνω, γιατί και εγώ το χρησιμοποιώ το λεωφορείο. Μπαίνω για να κάνω ρεπορτάζ, για να μιλώ λόγια στον αέρα δηλαδή. Μου κόλλησε το μικρόβιο εδώ όταν ήρθα στο στάτο τη δημοσιογραφία, αν και δεν είναι ο δημοσιογράφος, αλλά μου κόλλησε το μικρόβιο. Τέλος πάντων, πάντως κύριε Ανδρουλάκη, θα είναι κυβέρνηση μόνο της Αθήνας, το ΠΑΣΟΚ και της Θεσσαλονίκης ή όλης της Ελλάδας? Γιατί υπάρχουν και νέοι και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι οποίοι μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ερώτηση, αν θέλετε απαντάτε, αν δεν θέλετε αφήστε το να πάει. Και μετά κύριε Ανδρουλάκη, όταν κάνετε αυτό το μέτρο, θα ξανακάνουμε να δούμε καινούργιο λεωφορείο μετά από 30 χρόνια. Δηλαδή κάθομαι και σκέπτομαι εγώ τώρα. Σαν πολίτης, απλός, εντελώς απλός πολίτης, τι θα πει δωρεάν? Θα πει βάλτε το χέρι στην τσέπη φορολογούμενη για να πληρώσετε. Πώς θα πληρωθούν οι οδηγοί, κύριε Ανδρουλάκη? Δωρεάν θα δουλεύουν? Πώς θα υπάρχει συντήρηση των οχημάτων? Θα δουλεύουν δωρεάν οι μηχανικοί λεωφορείων? Τα καύσιμα των λεωφορείων θα μπαίνουν δωρεάν? Αυτές οι συνταγές μας πήγαν στον κρεμό. Δεν υπάρχει ποτέ δωρεάν. Κάποιος πληρώνει την ύφη. Και αυτός ο κάποιος είναι ο φορολογούμενος.

0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως!
0: Είμαι πολύ ωραίος.
2: Αλήθεια?
0: Βεβαίως, είμαι πολύ ωραίος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα τραγουδάω
3: έως. Τι ωραίο να είσαι στην αντιπολίτευση, ε.
0: Λέω στο λογοθέτη, ακόμα λίγα έτη. Μετά θα βρω...
3: Δίνεις, όταν βγαίνεις κυβέρνηση, παίρνεις.
1: Είσαι πολύ ωραίος.
3: Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να στείλω και μια καλησπέρα στον φίλο τον κύριο Καράμπαλη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Όπως και βέβαια σε όλους εσάς. Όχι, δεν το παρέλειψα με τον αρχιεπίσκοπο και με τις Μητροπολίτες. Απλά τα άφησα τελευταίο για να το ακούσουμε. Πρέπει πρώτα όμως να ακούσουμε ότι για την εκπομπή του Στάτους που πάει και σας φέρνει.
0: Αλήθεια.
3: Από τις 5 μέχρι τις 11 με πλούσια δώρα, πολλές πληροφορίες. Και βέβαια με τον Άρη Μπαμπιδάκη να ξεκινάει και μετά να προσθέτεται ο Βενιέρης και η Δημαρέση. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ το σποτάκι και πάμε και στους αρχιεπίσκοπους και στις Μητροπολίες και βέβαια να διευκρινίσω ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό το τονίζω για να μην πούν μερικοί τίποτα.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Αυξήσεις από 60 έως και 95% στους μισθούς των ανώτερων κληρικών. Προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή έως το τέλος του μήνα. Ο μισθός του Αρχιεπισκόπου που σήμερα κυμαίνεται από 2.840 έως 2.915 ευρώ θα φτάσει τις 4.671 ευρώ μεικτά. Ο μισθός των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων από τις 2.200 ευρώ θα αγγίξει τις 4.671 ευρώ. Ενώ οι βοηθοί επίσκοποι που σήμερα λαμβάνουν 1.820 ευρώ θα λαμβάνουν 3.200 ευρώ μεικτά.
6: Δεν θα αντιδρούσα σε μείωση, έστω αυτό το μισθό παίρνουμε, αλλά αντιδρώ και διαφωνώ στη συγκεκριμένη συγκυρία μάλιστα να γίνουν αυξήσεις μισθών. Τον αρχιέρεο.
5: Την ίδια ώρα για τους απλούς κληρικούς που ο μισθός τους κυμαίνεται από 880 ευρώ έως 2.924 ευρώ μεικτά ανάλογα με τα πτυχία τους και την προϋπηρεσία τους δεν προβλέπεται καμία αύξηση στο πολυνομοσχέδιο.
3: Μάλιστα, δηλαδή κρίθηκαν ότι πίναγαν. Εξαιρετική ρύθμιση, επιτέλους έτσι θα λυθεί και το δημογραφικό. Ευτυχώς πήραν αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Μας ξεκλήρισαν οι κληρικοί. Ο Χριστός δεν είχε τι να φορέσει. Και αρχιεπίσκοποι και Μητροπολίτες θέλουν να τρώνε από 100 μεριές. Οι δεσπότες μένουν στα Μητροπολιτικά Μέγαρα. Δεν έχουν έξοδα κατοικίας, έχουν αυτοκίνητο και οδηγό, αλλά και μάγειρα που πληρώνει η Μητρόπολη, άρα τα έξοδά τους είναι περιορισμένα. Βέβαια θα πληρώνονται μέχρι να αποδημήσουν εν κύριο, γεροί να είναι, σαν τα ψηλά βουνά, με τις νόμιμες αυξήσεις. Για τους έρμους, τους συνταξιούχους, τους υπόλοιπους που τους περιέκοψαν τις συντάξεις, δεδουλευμένα χρήματά τους δηλαδή, ούτε κουβέντα. Ναι, είπε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν το έχει αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά του για να δώσει πίσω, ας πούμε, π.χ. τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και το καλοκαίρι. Ενδεχομένως όμως, με αυτό που κάνουν, να υπάρξουν και παρενέργειες από τις αυξήσεις αυτές, η προσωπική μου άποψη, το χρήμα για να τραβήξει κόσμο που δεν έχει και πνευματικά εφόδια. Εγώ έτσι το σκέπτομαι, μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη, αλλά... Όταν δίνεις τέτοιες αυξήσεις, υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξουν παρενέργειες, να τραβήξουν άτομα που δεν έχουν πνευματικά εφόδια για να μπουν στο επάγγελμα του ιερέα. Λέω εγώ τώρα. Να λοιπόν και μερικοί φίλες και φίλοι που κάνουν περιουσία με σταυρό στο χέρι. Και μας έχει βγάλει πρόβλημα ο Περιφερειακός. Προς ανατολικά. Ξεκινάει από το Κωνσταντινοπολίτικα και φτάνει στον Ελαιόν. Κάτι θέλει ο Χατζινόπουλος τώρα. Για να δω τι θέλει ο Χατζινόπουλος. Ο Τουρ.
2: Ήρθα λίγο σχετικά με το ναι. ζήτημα που έθιξες νωρίτερα με τους Μητροπολίτες mm-hmm. και τις αυξήσεις και του Αρχιεπισκόπου και τις αυξήσεις των μισθών τους. Να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, αρχικά μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες, mm-hmm. δεν υπήρξε κανένα σχόλιο, καμία αντίδραση από κανέναν Μητροπολίτη και φυσικά ούτε και από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση, ουδέν σχόλιο δηλαδή από κανέναν από τους κύκλους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πριν από λίγες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή που μας πέρασε, mm-hmm. είχαμε μία δήλωση από τον Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, τον κύριο Σεραφείμ.
3: Α, μιλάς για που εκεί οι Μητροπολίτες, Μητροπόλεις που είναι δηλαδή που δίνουν τα λεφτά σε τέτοια.
2: Ναι,
3: ναι, αυτό το ξέρω και εγώ. Ναι.
2: Ναι, ήθελα να πω ότι.
3: Αυτό δεν χτυπούσε εκεί, αυτά που είπα.
2: Όχι, όχι. Ήθελα απλώς να πω το εξής, ότι ναι, δεν ναι. είδαμε από κανέναν άλλον Μητροπολίτη. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
3: Καλά κάνεις.
2: Δεν είδαμε από κανέναν άλλον επίσκοπο, από κανέναν Μητροπολίτη, ούτε και από τον μακαριστό τον κύριο Ιερώνυμο. Δεν είδαμε καμία δήλωση και όχι mm-hmm. μόνο δήλωση, δεν είδαμε και καμία πρόθεση να μας πούνε τέλος πάντων ότι κάτι να μας πούνε με ναι, βάση ναι, ότι ναι, αυτή ναι, την αύξηση ναι, των ναι. χρημάτων
3: είναι προκλητική, ναι. είναι προκλητική αλλά
2: ο κύριος Σεραφείμ βέβαια είπε ότι την αύξηση που θα πάρει θα την διαθέσει για να δημιουργηθούν καταλήμματα, έτσι, για να στεγαστούν, για να μένουν οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί του νησιού στα Κύθυρα.
3: Εδώ λέει και ένας φίλος ούτε από τα κόμματα λέει.
2: Ούτε από τα κόμματα, φυσικά.
3: Τα κόμματα είναι λογικό.
2: Φυσικά από τα κόμματα.

0: ότι έδειξε το δρόμο ο Μητροπολίτης Κυθήρων πώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η αύξηση που πρόκειτο έτσι να δοθεί στους Μητροπολίτες της χώρας μας και στον Αρχιεπίσκοπο της χώρας μας. Μένει να δούμε.
1: Ναι, δεν, η τουλάρη τι είναι, δεν το ξέρω.
0: Η τουλάρη δεν μπορώ να, το, να σου πω
1: δεν
0: και εγώ ακριβώς
1: ναι.
0: Τι είναι. Έχω, μπορώ να κάνω μια εικασία, αλλά δεν θα την πω στον αέρα.
1: Όχι,
0: θα πρέπει πρώτα λίγο να το βρω.
1: Καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις. Πάντως έπρεπε κατά τη δική μου άποψη και καλά έκανες και το συμπλήρωσες. Θα το έλεγα, αλλά
0: όχι,
1: καλά έκανες πάρα πολύ.
0: Να μην στο κάψα.
1: Όχι, δεν μου το κάψεις καθόλου. Είσαι δημοσιογράφος και έχεις παραπάνω λόγο από ό,τι έχω εγώ. Απλά λέω ότι ήταν πολύ καλή κίνηση αυτή και που έκανε ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης. Αλλά έπρεπε να το κάνουν όλοι αυτό. Να βγουν και να πούν.
0: Αυτό είπα, ναι.
1: Ναι, σωστά. Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα να κάνουμε σε, ας πούμε, σε ιδρύματα, να κάνουμε γεύματα.
0: Οτιδήποτε έχει ανάγκη η Μητροπολή του. Γιατί φαντάζομαι ότι όλα δεν είναι τακτοποιημένα στις Μητροπόλεις τους.
1: Αλίμονο,
0: όσο ικανός και να είναι κάποιος εκεί, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν δυσκολίες. Το Πίμνιο δυσκολεύεται σε πάρα πολλά ζητήματα της καθημερινότητας. Νομίζω ότι αν υπάρχει διάθεση, μπορούν να βρουν πώς θα τα έτσι αξιοποιήσουν.
1: Συντηρούν και πάρα πολλές οικογένειες φτωχές κτλ. Γιατί ξέρω και είμαι
0: χριστιανός ορθόδοξος. Το έργο είναι πολύ μεγάλο. Γίνονται και πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.
1: Αλλά...
0: και καλώς δεν τα γνωρίζουμε. Ωστόσο, στην προκειμένη, εγώ θα πω ότι πραγματικά είναι μονόδρομος τι θα πρέπει να γίνει και πώς θα πρέπει να γίνει.
1: Ναι, αυτό πρέπει να το πάρουν και οι ίδιοι σαν παράδειγμα, ότι ο Χριστός μας όταν κατέβηκε είδαμε πολύ καλά όλοι.
0: Φυσικά,
1: ήταν,
0: έτσι, φυσικά.
1: Απλώς, με ένα... Λοιπόν, μην το αναλύσουμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απλά είναι το θέμα ότι θα πρέπει αυτή η αύξηση να πάει εκεί που πρέπει να πάει για να έχει και.
0: Απλώς θα πω ότι δεν είδαμε κανένα. Περίμενα. Για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ περίμενα.
0: Θα κάνω το σχόλιο μου. Για άλλη μια φορά περίμενα ένα σχόλιο από τον κύριο Ιερώνυμο. Δεν υπήρξε.
1: Όχι, και εγώ περίμενα και από τα κόμματα, όπως είπε ο φίλος εδώ που έστειλε το μήνυμα, και από τα κόμματα. Και μετά είπα θα το βγάλω στον άλλο. Και τα άφησα τελευταίο για να φανταστεί. Τα άφησα τελευταίο για να κάνω. Τα σχόλιά μου. Από εκεί και πέρα ο κόσμος άκουσε, κρίνει.
0: Μένει να φανεί από εκεί και πέρα
1: αυτό,
0: να
1: ακριβώς,
0: δούμε
1: αυτό.
0: Και πολλές φορές η Εκκλησία της Ελλάδος έτσι καταθέτει το επιχείρημα ότι το έργο της δεν θα πρέπει να διαφημίζεται.
1: Όχι,
0: συμφωνώ εγώ ότι δεν
1: εγώ,
0: θα πρέπει
1: εγώ,
0: να διαφημίζεται, αλλά κάποια πράγματα θα πρέπει να τα γνωρίζουμε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και οι υπόλοιποι. Γιατί την ίδια στιγμή μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, οι ιερείς, οι επικεφαλείς των Μητροπόλεων ανά τη χώρα μας και ο Αρχιεπίσκοπος πληρώνονται από το δημόσιο, πληρώνονται από το κράτος.
1: Έχουν δώσει την περιουσία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι μεγάλο το θέμα. Έχω δώσει περιουσία.
0: Όχι, θέλω να πω ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μαθαίνουμε κι εμείς. Όχι, φυσικά που πάνε τα χρήματά τους σε 100%. Θα πρέπει όμως, τέλος πάντων, τουλάχιστον στο πίμνιό τους να λογοδοτούν.
1: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο θέμα το συγκεκριμένο. Βέβαια, δεν ακούστηκε αντιδράση ούτε από τους πολίτες, ούτε από κάποιους Μητροπολίτες κτλ. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε εδώ το θέμα. Εσείς θα κρίνετε, εσείς πάντα κρίνετε. Και από εκεί και πέρα εμείς καταθέτουμε απλά τα γεγονότα. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, διότι ακολουθεί το μαγκαζίνο του τα παραπολιτικά 90,1 και αμέσως μετά 2 με 3 έχουμε μαγκαζίνο παραπολιτικά, 3 με 5 έχουμε Γιάννη Ρέμπες και βέβαια μετά έχουμε την εκπομπή επιστροφής με τον Μπαμπιδάκη, τον Βενιέρη και την Δήμαρέση. Το σποτάκι δεν θα το ακούσουμε που είναι και πολύ ωραίο. Ο Στάτος σας πάει και σας φέρνει. Ακούγεται και στους 93 από Κατερίνη. Χτυπάει Χαλκιδική, να ξέρετε, έτσι.

0: Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Λοιπόν, κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας.

0: Ο κύριος Γαβρίλη Χατζινόπουλος, όπως πάντα, κάτω από τα γκολπόστα της δημοσιογραφίας, δεν αφήνει να περάσει ούτε μίγα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις του. Εμείς θα ανανώσουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο 5 με 7. Ξαναμπήκε μέσα.
1: Έλα, ξαναμπήκα γιατί έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
0: Πες.
1: Και μας κάλεσε ακροάτρια και με διόρθωσε. Mm-hmm. Θεέ μου, ζητώ συγγνώμη πραγματικά. Mm-hmm. Είπα ο Μακαριστός, είναι ο Μακαριότατος εννοούσα. Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Γερός να είναι ο άνθρωπος.
0: Εν τη ρήμη του λόγου.
1: Πραγματικά εν τη ρήμη του λόγου.
0: Του λόγου.
1: Να είναι γερός, ζητώ συγγνώμη πραγματικά.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, Χατζηνόπουλο, και μόνο που το είπε στον αέρα, αυτά είναι άλλο, θα το έχει καταπιεί. Στο λόγο να το ξέρει, γιατί από την εμπειρία μου αυτό δείχνουν ότι κάνουν οι παρατηρισμένοι οι φίλοι κτλ. Το καταπίνουν, δεν το λένε. Λοιπόν, πάντως κάποια πράγματα γίνονται τη ρήμη του λόγου, αυτό το ξέρετε. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, το άλλο Σάββατο, αν είμαστε γεροί, θα τα πούμε στις 5. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο και να ακούτε πάντα Στάτους.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Στον πάγο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη Απογευματινή. Ποιοι επηρεάζονται από το δημογραφικό και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για το μέλλον. Μαφιόζικη εκτέλεση 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Ποια τα ακίνητα της δολοφονίας που ερευνάει η αστυνομία. Μαχαίρωσαν 19χρονο για να το ληστέψουν στα Πατήσια. Με ζεϊμπεκές πάνε το ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη. 800 χορευτές και χιλιάδες κόσμος πλημμύρισαν την πλαστεία Αριστοτέλους. Επιμένει ο Τραμπ για συμφωνία σήμερα με το Ιράν. Σε τηλεδιάσκεψη θα μιλήσουν διαπραγματευτές και διαμεσολαβητές. Σαν να μένα κάρβουνα Ιερουσαλήμ. Κόκκινος ο πρωταθλητής της Basket League, Γλέντι μέχρι πρωία στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου. Με σπουδαίους αγώνες συνεχίζεται το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορίνεως. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, σχεδιάζουν στην κυβέρνηση όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη Απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχοι αυτά μέχρι το 2030, όπου θα υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Να πούμε ότι προχθές η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, έκλεισε την συζήτηση αυτή που λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή και αύξηση στα όρια ηλικίας για το 2027. Τώρα, η σύνδεση των ορίων ηλικίας, τη λέμε και με το προσδόκιμο ζωής άνω των 65 ετών, μηχανισμός που έχει, να πούμε, θεσμοθετηθεί από το 2010, παραμένει ανενεργή με εξαίρεση το 2023, όπου η αναλογιστική μελέτη που έγινε τότε τηλέμαχη έδειξε ότι τα μέσα όρια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και σε αυτό συνέπεινε το γεγονός των αυξημένων θανάτων τότε το 2021 και 2022 λόγω κορονοϊού την συγκεκριμένη διετία. Σήμερα τα όρια ηλικίας τηλέμαχη έχουν κλειδώσει σε δύο βασικές κατηγορίες, δηλαδή όσοι βγαίνουν μπορούν να βγουν σε σύνταξη στα 62 έτη με προϋπόθεση πλήρωσης 40 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή 12.000 ένσημα, ή στα 67 με ελάχιστο όριο ασφάλισης τα 15 χρόνια και τα 4.500 ένσημα. Ωστόσο, να σημειώσουμε εδώ ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να παραμένει το μεγάλο αγκάθι και να βαράει καμπανάκια ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος, με τους θανάτους να διπλασιάζονται σε σχέση με τις γεννήσεις, η σταδιακή αύξηση σε βάθος χρόνου στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030 θεωρείται σίγουρη και είναι βέβαιο ότι από όσα σενάρια έχουμε δει ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο ΟΣΑ, δηλαδή αναλογία ένα προς ένα, που σημαίνει ότι για κάθε ένα έτος που θα αυξάνει το προσδόκιμο θα αυξάνεται κατά έτος και τα όρια ηλικίας. Με το 1 προς 2 τρίτα τα όρια ηλικίες θα αυξηθούν κατά 8 μήνες για 12 μήνες αύξηση στο προσδόκιμο ζωής και με το 1 τρίτο η αύξηση των ορίων θα είναι πιο χαλαρή, θα λέγαμε, με 4 μήνες για κάθε έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν, να πούμε, τις κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα σε όλα τα ταμεία, δηλαδή με βάση τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το 2015 έως το 2021. Οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις περί αναπήρου, οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως είναι αυτοί που ανήκουν στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο τομέα, οι ένστολοι που ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις και συνταξιοδότηση και καθορίζονται με ειδικό νόμο και όσοι βέβαια βρίσκονται σήμερα στην ηλικία των 57 ετών και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη το 62ο έτος έχοντας συμπληρώσει 40 έτη ασφάλιση μαζί με αναγνώριση, μαζί βέβαια με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Άρα έχουμε τηλέμαχε ότι όσοι είναι πάνω από, κάτω μάλλον από 57, θα αρχίσουν σταδιακά να επηρεάζονται. Να επηρεάζονται πώς. Τώρα μπορεί το σενάριο να πάει, να είναι ένα εξάμηνο, δηλαδή στο χρόνο να αυξάνει 6 μήνες την συνταξιοδότηση, δηλαδή το 62 να γίνεται 62 και 6 και πάει λέγοντας. Τώρα περισσότερα να πούμε μπορούν να διαβάσουν οι αναγνώστες στην εφημερίδα Απογευματινή Τηλέμαχη.
0: Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, εισήχθηνας 19χρονος το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που σύμφωνα με τον ίδιο και φίλο του σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στην περιοχή των Πατησίων. Πάμε να πούμε περισσότερα από το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Χθες το βράδυ είχαμε μια στη γερή δολοφονία η οποία σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Πενάκη και Καλλιδρομίου στα γνωστά σκαλάκια του Αστέρα Εξαρχείων. Εκεί ένας άντρας, νεαρός άντρας 25 ετών περίπου τουρκικής καταγωγής, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα η οποία ακολούθησε λίγο αργότερα, είχε βγει για περίπατο κατά πάσα πιθανότητα μαζί με το σκυλάκι του, όταν ένας άγνωστος άντρας, τουλάχιστον ένας άγνωστος, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται αυτόπτες μάρτυρες, ο οποίος ήταν μαυροντυμένος και φορούσε ένα καπέλο, τον ακολούθησε από πίσω και με ένα εννιάρι πιστόλι τον πυροβόλησε 5 φορές. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες από το εννιάρι όπλο που σας ανέφερα προηγουμένως. Σύμφωνα με την αυτοψία του ιατροδικαστή, ο άτυχος άντρας χτυπήθηκε τουλάχιστον 2 φορές στο κεφάλι από σφαίρα. Δυστυχώς, όπως είναι το αντιληπτό, κατέληξε σχεδόν ακαριέα. Έφτασαν εκεί τόσο σταθμός του ΕΚΑΒ όσο και αστυνομικοί. Σύντομα η υπόθεση πέρασε στα χέρια της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αφενός το κίνητρο για την δολοφονία, αφετέρου να εντοπιστεί και ο μαυροφορεμένος άντρας, ο οποίος έχει συλληφθεί εντός εισαγωγικών από κάμερες ασφαλείας να περιφέρεται στην γύρω περιοχή. Οι αστυνομικοί τώρα κάνουν λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας, ενδεχομένως για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών που να σχετίζεται με υποθέσεις ναρκωτικών. Ο 25χρονος άντρας είχε απασχολήσει στις αρχές, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κάτι επιλήψιμο σε βάρος του. Είχε προσαχθεί τόσο στο Βόλο όσο και στην Αθήνα για άλλες υποθέσεις. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως να έχει εμπλακεί σε υποθέσεις, σε κάποιες δοσοληψίες που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Τώρα, όσον αφορά το έτερο περιστατικό το οποίο ανέφερες για τον νεαρό, έναν 17χρονο Αιγύπτη, ο οποίος χθες στις 10 παρτέρω το βράδυ βρέθηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Εκεί οι γιατροί κάλεσαν τους αστυνομικούς, καθότι διαπίστωσαν πως είχε ένα τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ σοβαρό, ωστόσο ο νεαρός όπως και ο φίλος του ενημέρωσαν τους αστυνομικούς πως 4 ομοεθνείς τους είναι αιγυπτιακής καταγωγής οι νεαροί, επιχείρησαν να τους ληστέψουν. Και όταν εκείνος ο 17χρονος αντιστάθηκε, το περιστατικό έγινε γύρω στις 6:30 σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο νεαρός, επειδή της Σαχαρνών στον Άγιο Νικόλαιο, όταν εκείνος αντιστάθηκε, εκείνοι τον προκάλεσαν κάποιες εκτορές με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Ναι, η ληστεία ήταν επιτυχημένη, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι απέσπασαν από τον νεαρό ένα ποσό και κάποια έγγραφα, και τώρα οι αστυνομικοί βρίσκονται στην αναζήτηση των 4 αυτών νεαρών, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται βεβαίως ο 17χρονος, προκειμένου να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ευτυχώς ο 17χρονος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, κίνδυνο ζωής.
0: Μάλιστα. Σπύρος Δρασινός στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Διαδικτυακή συνάντηση έχουν προγραμματίσει σήμερα διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς νεομεσολαβητές. Στόχος φυσικά πάντα να υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν βέβαιος ότι πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, νομίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο Ισραήλ πάντως υπάρχει έντονη ανησυχία. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, λένε αξιωματούχοι ανώτεροι Ισραηλοί, αξιωματούχοι. Πάμε να δούμε όλα τα τελευταία νέα από τις κύριες διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ας πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μεταδίδεται από το πρακτόριο ειδήσεων Reuters, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά. Όπως γράφει, κλείνει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα σε οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλήγει το Ιράν, καθώς αποδέχεται τον βασικό όρο της Ουάσιγκτον να μην αποκτήσει πυρηνικά. Σημαντικές αποκαλύψεις για το περιεχόμενο του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φέρνει το Reuters επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με την πηγή, το προσχέδιο περιλαμβάνει σαφή δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμες ρυθμίσεις. Το Ιράν συμφωνεί να μην παράγει ούτε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Ουάσιγκτον φέρεται να έχει αποδεχθεί στο προσχέδιο τη μείωση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν. Ο μηχανισμός εφαρμογής του μέτρου αυτού θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.
4: Παράλληλα, Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Επίτευξη της συμφωνίας, το Ιράν φέρεται να έχει δεσμευθεί να μην διατηρήσει το σημερινό πυρηνικό status quo συμπεριλαμβανομένης της μη επέκτασης του εμπλουτισμού ουρανίου και της μη διεύρυνσης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την ίδια δε πηγή, Καταριανοί διαμεσολαβητές μετέβησαν το πρωί σήμερα στην Τεχεράνη με στόχο να διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις συνομιλίες με διεθνείς εταίρους. Την ίδια ώρα προβλήματα υπήρξαν στις υπηρεσίες 4 μεγάλων Ιρανικών τραπεζών λόγω κυβερνοεπίθεσης. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Συντονισμού Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δεν υπήρξε κίνδυνος πάντως για δεδομένα πελατών. Το Συμβούλιο δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κοινές υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες που δέχθηκαν την κυβερνοεπίθεση και οδήγησε τις τεχνικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα. Επηρεάζονται προσωρινά κάποιες δε τραπεζικές υπηρεσίες. Αξίζει πάντως να επισημάνουμε την ίδια στιγμή ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, θεωρώντας ότι ορισμένοι όροι της ενδέχεται να επηρεάζουν τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ελβετία λόγω αυτού του πλαισίου των επικοινωνιών και των διαβουλεύσεων. Συναγερμός λοιπόν στη Γενέβη εν ώψη διαδήλωσης 50.000 ατόμων κατά της G7 ειδικότερα. Μέχρι και 50.000 διαδηλωτές πρόκειται να λάβουν μέρος σε πορεία στη Γενέβη της Ελβετίας, διαμαρτυρώμενοι μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της συνόδου της ομάδας των 7 G7 που θα πραγματοποιηθεί στο γαλλικό Εβιάν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας. Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη Συμμαχία Οργανώσεων No G7. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε ένα άλλο εμπόλεμο μέτωπο, σε μια άλλη ζώνη, στην Ουκρανία, όπου μεγάλη επίθεση με ντρόνς καταγράφηκε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε επίσης βίντεο από την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι το εργοστάσιο Αζότ αποτελεί κρίσιμο τμήμα της ρωσικής παραγωγής εκρηκτικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν και άλλες επιθέσεις σε στόχους που σχετίζονται με τη ρωσική στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Και ο Ζελένσκι μάλιστα προχώρησε και σε μια ανάρτηση, γράφοντας: οι πολεμιστές μας έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων κυρώσεων εναντίον σημαντικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ρωσίας και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Και να κλείσουμε με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, που γιορτάζει σήμερα τα 88 γενέθλιά του σε μια μεγάλη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, η οποία περιλαμβάνει αγώνες σε μεικτών πολεμικών τεχνών. Η διοργάνωση με την ονομασία UFC Freedom 250 έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω του έντονα θεαματικού χαρακτήρα της. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου σε ειδικά διαμορφωμένο οκτάγωνο κλουβί με τη συμμετοχή αθλητών πολεμικών τεχνών. Οι αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε χιλιάδες θεατές. Το γεγονός εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, όμως συμπίπτει και με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Το κόστος της διοργάνωσης φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, δεν θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσα μας είπε. Ερασιτεχνισμός επικράτησε στο διαπραγματευτικό επιτελείο των Αμερικανών, που δεν αποτελείται από διπλωμάτες, αλλά από άτομα που κλείνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, σημείωσε μεταξύ άλλων στο Action 24, σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου.
5: Θα συμφωνήσω σε όλα αυτά όπως αναφέρονται. Επήγεται, φαίνεται, ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής, σαφώς. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα και όχι τον ερασιτεχνισμό που επέδειξε η πλευρά του Τραμπ, μη χρησιμοποιώντας επαγγελματίες διπλωμάτες, αλλά αυτούς που χρησιμοποιούν για τα deals στις ΗΠΑ, για τα επιχειρηματικά deals. Εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αλλά ουσιαστικά δεν είναι η συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στον Νότους Ορμούς και με αντάλλαγμα την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς ακτινογραφεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο διεθνολόγος κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, που είναι μαζί μας. Κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
6: Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σαντοπλή.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω, κάθε τρεις και λίγο λέμε ότι να η συμφωνία, μετά από λίγο η συμφωνία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Τη μία η Ιρανή, την άλλη ο Τραμπ απειλεί. Πού και πού έχουμε και καμία ρήψη του φεκιάς, drones και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, είμαστε κοντά, τι βλέπετε εσείς, πού βρισκόμαστε ακριβώς, αν μπορούμε
6: να ευχηθούμε τα χρόνια πολλά στον πρόεδρο Τραμπ.
0: 80, ναι.
6: Ναι, φανταστείτε να μην τον είχαμε, ας πούμε, τι θα συζητούσαμε εμείς οι διεθνολόγοι σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει άλλα μέτωπα, ναι.
6: Έχουμε φτάσει, φαίνεται, κοντά σε μια συμφωνία, και αυτό φυσικά δεν γίνεται επειδή το είπε για 40η φορά ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά γιατί το επιβεβαιώνουν και οι Ιρανοί. Ναι. Οι Ιρανοί, βέβαια, που δίνουν μια δικιά τους εκδοχή, ένα δικό τους κείμενο, το οποίο έχει τεράστιες διαφορές με το κείμενο που δίνουν οι Αμερικανοί. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά κείμενα.
0: Θα κερδίσουν και οι δύο, λέτε, πιθανότατα, έτσι. Θα κερδίσουν και οι δύο όταν θα υπογραφεί κάποιο κείμενο.
6: Προφανέστατα, γιατί χωρίς νίκη ο Τραμπ δεν σταματάει τον πόλεμο. Πρέπει να δείξει και μία νίκη. Στην ουσία βρισκόμαστε κοντά, και αυτό οφείλεται στις πιέσεις που δέχονται και οι δύο. Οι Ιρανοί έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, συνεχίζουν να δέχονται τα πλήγματα στην οικονομία τους από τους κλεισμένους, αποκλεισμένους λιμένες, και φυσικά αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο εσωτερικό με αυξημένο πληθωρισμό, αλλά ακόμη και επιστημιστική ασφάλεια. Οι δε Αμερικανοί, γιατί εκτός των ποσών που δαπανούν οι ίδιοι σε αυτή την παράλογη πλέον επιχείρηση, που πλέον έχει στόχο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, στενά που ήταν ανοιχτά πριν 105 μέρες που άρχισε ο πόλεμος, γιατί έχονται απίστευτη πίεση, έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές οικονομίες των χωρών όλου του κόσμου, έχουν τεράστια πλήγματα σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στον περσικό κόλπο, αλλά και όλη η οικονομία του κόσμου. Υπάρχει τεράστια πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να τελειώσει όσο γίνεται πιο σύντομο αυτός ο πόλεμος, και φαίνεται ότι οδηγούμαστε πλέον σε μια συμφωνία η οποία, βέβαια, όπως λένε οι Ιρανοί, δεν θα την επιγράψουν σήμερα για να μην την εκμεταλλευτεί λόγω γενεθλίων ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα μπορούσε, λέει, να είναι τις επόμενες ημέρες. Επομένως είμαστε, πιστεύω, πια κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης που δεν θα πιάσει τα κύρια ζητήματα που βάζαν, όπως το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα, αλλά θα ανοίξει το δρόμο και διαπραγματεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, οποιαδήποτε συμφωνία με δεδομένο ότι οι αντίπαλοι διατηρούν τις δυνάμεις τους, δεν έχει υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, δεν μπορεί να μιλάει για μακροχρόνια ειρήνη, αλλά θα είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που θα σταματήσει για αρκετό καιρό τις εχθροπραξίες για να ξαναρχίσουν κάποια στιγμή αργότερα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Φτυχίδη. Η σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Κώστα Παπακλιμίτζο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει ο ίδιος με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και με πολιτική βούληση. Θυμίζει τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΦ πριν από 10 μήνες για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου έκτακτου και ελέγχου οικοδομικών αδειών από τις Δήμους και τις Δημοτικές Δομές στο ενιαίο ψηφιακό κτηματολόγιο, βλέποντας τη αδιαφάνεια στην μετοπίση αποτελεσματικότητα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου διαφάνειας και λογοδοσίας. Λέει ο Πρωθυπουργός, γνωρίζουμε ότι οι αιστείες αδιαφάνειας και πελακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και λέει επίσης ότι το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Τώρα, στο ίδιο το μήνυμά του, αυτό δηλαδή το καθιερωμένο που έγραψε και σήμερα στο Facebook, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην πλήρωση εξετών λειτουργίας του COP-GR με 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες. Να πούμε ότι εμείς έχουμε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το οποίο αναφέρεται στην επόμενη μέρα του COP-GR. Νομίζω παρουσιάζεται ενδιαφέρον για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, δηλαδή ποια είναι η επόμενη εποχή, ποιο είναι το επόμενο βήμα στο COP.gr. Μιλάει ο Πρωθυπουργός επίσης για τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ, τηλεϊατρική βραχιολάκη, τμήματα επιγόντων περιστατικών. Και για το μεταναστευτικό, λέει ότι η χώρα μας προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμβολο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θυμίζουμε από προχθές ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου αυτού πλαισίου στην Ευρώπη, το οποίο θυμίζει ο Πρωθυπουργός προβλέπει αυστηρότερη προστασία εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως είναι η Ελλάδα.
0: Κωστά, στην εφημερίδα Παραπολιτικά αναλύει το σύνολο του αντιπυρικού σχεδιασμού της πυροσβεστικής και τις δυνάμεις που θα δώσουν φέτος τη μάχη με τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά είναι το πλήρες σχέδιο, έτσι.
7: Ακριβώς. Είναι λοιπόν μια δύσκολη χρονιά σήμερα. Θα αναρωτηθεί κάποιος να ακροτήσει μας και οι προηγούμενες δεν ήταν δύσκολες. Ήταν πράγματι και οι προηγούμενες. Φέτος όμως έχουμε τώρα την προειδοποίηση των ΟΗΕ, για παράδειγμα το φαινόμενο El Niño, το οποίο λέει ο ΟΗΕ πρέπει να το αντιμετωπίσει ο κόσμος σαν μια επίκουσα κλιματική προειδοποίηση. Ο ίδιος ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, υπό τις συνθήκες El Niño, που αναμένεται φέτος καλοκαίρι να εκδηλωθούν, θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός τρεμενόμενου κόσμου. Όταν έχουμε τέτοιες δηλώσεις, τέτοιες εκτιμήσεις και προβλέψεις, και μάλιστα από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Εμείς χαρτογραφούμε στα Παραπολιτικά το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της πυροσβεστικής, που είναι 18.804 άτομα. Αναλύουμε στο ρεπορτάζ της εφημερίδα πώς είναι η εποχική, πώς η μόνιμη, που βρίσκεται ο καθένας. Αναλύουμε το στόλο των οχημάτων, 3.911 οχήματα, τα drones αναλυτικά που βρίσκονται σε όλη τη χώρα και πώς επιχειρούν, 82 πέρυσι και 107 η βάση των drones φέτος, και φυσικά όλο το σχεδιασμό μαζί και με τους δήμους για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
0: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η προθεσμία δεν επιμηκύνθηκε τυχαία, αλλά με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
8: Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έκρινε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα ότι μπορεί να δοθεί μία
9: ευρωβουλευτική. Ακόμα, καμιά φορά.
8: Ακόμα τα επίπεδα υγρασίας είναι σχετικά υψηλά.
9: Δεν έχει αυτή την ξηρασία.
8: Αλλά ήταν πολύ περιορισμένη η παράταση για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί εκτιμώντας τα δεδομένα, έκρινε ότι πρέπει να δοθεί μόνο μία εβδομάδα παράταση.
10: Πάμε καλά, έχουμε πρόοδο.
8: Κοιτάξτε, έχουμε ξεπεράσει τις 400.000 δηλώσεις. Οι οδηγίες που καθημερινά βγάζει η πολιτική προστασία δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Εντολές που σώζουν τη ζωή μας, εντολές που σώζουν την περιουσία μας, εντολές που σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
0: Θα μπορούσε να δοθεί προθεσμία ως το τέλος του μήνα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς υπάρχει δυσλειτουργία και στην πλατφόρμα δηλώσεων με το πρόστιμο της μη δήλωσης να φτάνει τα 100 ευρώ, επί μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης της Πομιδά, Μάνος Μακρίδης.
11: Νομίζω ότι θα μπορούσα να τη δώσω μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή δεν κατάλαβα το 22, ξέρω εγώ γιατί. Πώς θα δώσω μέχρι τέλος του μήνα. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει φοβερό το σκεπτικό του εδώ, φαντάζομαι.
0: Ναι, και εδώ μου τώρα μου στέλνει μήνυμα ο.
11: Αλλά όταν δίνεις για παράταση είναι 15, εδώ το δίνεις 30. Είτε κάποιος πρεσβείς δεν αναγνωρίζει τα ΚΑΕΚ, δεν έχει κάποια τεχνικά θέματα. Οπότε μπορεί να μην κάποιοι μπορεί να δηλώσουν, ενώ να έχουν καθαρίσει, έτσι. Δηλαδή το πιο σημαντικό να καθαρίσουμε το πιο σημαντικό, μετά να δηλώσουμε. Βεβαίως, αν έχουμε καθαρίσει και δεν έχουμε δηλώσει, θα έχουμε ένα μικρό πρόστιμο. Έτσι.
0: Δηλαδή, αν εμείς καθαρίσουμε και δεν το δηλώσουμε στην πλατφόρμα.
11: 100 ευρώ πρόστιμο.
0: Στο πολιτικό πεδίο θα επανέλθουμε τώρα, καθώς τα κομματικά στελέχη είναι αναμονισμένα με την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, συγκρούονται για την ακρίβεια, αλλά και όσα κάθε κόμμα και η κυβέρνηση έχουν στα σχέδιά τους για τη συνέχεια. Στο Μέγκα Σαββατοκύριακο μίλησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, η βουλευτής του ΚΚΕΒ Δάγκα και ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, τελέχος της Ελλάς.
12: Αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός το υλοποιεί. Να σας θυμίσω ότι την ίδια κουβέντα είχαμε στα τέλη του 2022 και τελικά είδατε ότι πήγαμε στο τέλος της τετραετίας. Δεύτερον, εχθές από τη Ρόδο σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που είχε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Όπως ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ακόμα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Πριν το Μάιο του 23, όπως για παράδειγμα η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως η αύξηση του μέσου μισθού που ξέρουμε ότι έχει ξεπεράσει τα 1517 ευρώ και αυτό τα λέει η Εργάνη, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Εργάνη, όπως οι 560.000 και πλέον νέες θέσεις εργασίας και φυσικά έρχεται η Θεσσαλονίκη όπου θα μπορούμε να έχουμε και νέα θετικά μέτρα. Όσον αφορά τώρα την υποτιθέμενη παροχολογία, προσέξτε.
0: Δεν είναι υποτιθέμενη,
12: η κυβέρνηση
0: πραγματική.
12: Όχι, από την αντιπολίτευση.
0: Η
12: κυβέρνηση έφερε συγκεκριμένες ρυθμίσεις όπου έχουμε μηδέν φόρο για νέους εργαζόμενους. Επαναλαμβάνω, μηδέν φόρο. Συγκεκριμένες πολιτικές για τις οικογένειες. Και έρχονται κόμματα τα οποία μέχρι χθες έλεγαν θα φορολογήσουμε τη γονική παροχή, θα φέρουμε νέους φόρους και τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Το ζητούμενο είναι ένα. Θέλουμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια ή θέλουμε να έχουμε αερολογίες που στο τέλος δεν θα ξέρουμε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό.
10: Υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο.
12: Επομένως λοιπόν
10: Πανάκη,
12: εδώ ο κόσμος θα έχει όλη τη δυνατότητα να αποφασίσει, να δει και να συγκρίνει.
13: Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ακρίβεια. Πώς δίνουμε έμφαση στην ακρίβεια? Με κάποια μέτρα τα οποία έχουν γίνει και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε βασική μείωση του ΦΠΑ, δοκιμασμένο μέτρο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και λέμε βασική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να μην έχουμε τόσο ακριβές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Να σας πω κάτι, πάει μάλλον σε ελληνική κωμωδία, δηλαδή. Τι θέλω να πω, είναι από τη μία μεριά ή πού θα τα βρυτάκιδες, πού θα τα βρείτε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, τα λεφτόβεντρα που δεν υπάρχουν λεφτά και πού θα τα βρείτε. Και απ' την άλλη είναι οι παρτολάκιδες, δηλαδή πάρτε τα όλα με εξαγγελίες με έναν περίσσιο λαϊκισμό τέλος πάντων, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν είπαμε ένα μέτρο συγκεκριμένο, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί λεφτόβεντρα.
0: Η δικιά σας είναι εφικτή, αυτό μας λέτε.
13: Βεβαίως είναι εφικτή. 35 εκατομμύρια ευρώ που έχει αυτό το μέτρο για τους νέους συγκεκριμένους, γιατί έχουμε εστιάσει σε μια οριζόντια πολιτική για τους νέους.
14: Είναι πρόκληση όμως όταν έχουν υπογράψει όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης την απελευθέρωση των μεταφορών και την ιδιωτικοποίηση του έργου να έρχονται εκ των υστέρων και να λένε ότι εμείς επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε συνθήκες εν πάση περιπτώσει ανακούφιση του κόσμου. Και μάλιστα όποιος κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που βλέπει όλη αυτή την τραγική κατάσταση που υπάρχει λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της τραγικής κατάστασης που επικρατεί με τις υποδομές και τους σειρμούς. Ακόμα και με τις ράγες, που είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον να υπάρχει διακοπή των δρομολογίων σε σταθμούς, γιατί είτε πήρε φωτιά κάποιο
15: βαγόνι
14: είτε οτιδήποτε άλλο κτλ. Ναι. Ξέρετε όμως, για την ουσία μιλάμε για μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία είναι αποκρούστικη, σε συνθήκες μάλιστα που χθες μια εργαζόμενη 56 ετών από τη
16: συνήθεια έχασε τη ζωή της.
14: Γιατί, όχι γιατί ήταν η κακιά η ώρα. Γιατί με βάση το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μαζί όμως με τη στήριξη των άλλων κομμάτων και με τις διαδοχικές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., δούλευε εξαήμερο δεκάωρα.
17: Η κυβέρνηση το 19 μέχρι σήμερα μαζεύει γύρω στα 22 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους. Αρκετά από αυτά τα βλέπουμε να πηγαίνουν σε συμβουλοκρατία, σε απευθείας αναθέσεις και σε πράγματα τα οποία ασχολούνται πλέον και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν είναι λίγο περίεργη ερώτηση τώρα που θα βρούμε τα λεφτά σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Όταν μιλάμε για 250 εκατομμύρια ευρώ για τα εισιτήρια, για παράδειγμα, αυτό δεν πρέπει να το δούμε μια στενή λογική όπως είναι οι δόσεις π.χ. στην εφορία ή μια τροποποιητική πράξη. Είναι βαθιά δομική αλλαγή.
16: Μόνιμο μέτρο. Εννοείται.
17: Και είναι βαθιά δομική αλλαγή, γιατί επηρεάζει το κυκλοφοριακό, επηρεάζει το ισοζύγιο με τα καύσιμα, επηρεάζει την ποιότητα αέρα, επηρεάζει την υγεία και θα σταματήσουμε να βλέπουμε διαπαντός φαινόμενα σαν αυτά που ήταν οι σπράχτορες να κυνηγάνε παιδιά γιατί πληρώσαν εισιτήριο. Γιατί μπορεί πολλοί να λένε ότι είναι ένα ευρώ και είναι εύκολο, για πάρα πολλές οικογένειες έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό.
0: Καθοδικές τάσεις εμφανίζει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κινούμενη αυτή την ώρα περίπου στα 87 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, οι τιμές πρατηρίου στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλότατο επίπεδο. Χαρακτηριστικά, όσα είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Θα τον ακούσουμε τώρα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα.
1: Αυτό είναι το παράπονο των καταναλωτών. Όταν πέφτει κάτω από 90 δολάρια η τιμή του Brent, είναι στα 87,33. Καταλαβαίνετε ότι η αμόλυβη ή και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί όταν αυξάνεται αμέσως αυξάνεται η τιμή στην αντί, αλλά όταν μειώνεται θα καθυστερήσει 1 με 2 μήνες. Είναι φανερό και δεν μπορεί να συνεχιστεί και γιατί, διότι αυτή η ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί όλα ξεκινάνε από τα καύσιμα, σηματοδοτεί ακρίβεια και στα υπόλοιπα προϊόντα. Είτε λέγεται φρούτα, είτε λέγεται λαχανικά, είτε λέγεται οτιδήποτε προϊόντα τροφίμων και όχι μόνο, επιβαρύνονται με το κόστος το μεταφορικό και το λειτουργικό, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε την ακρίβεια πολλαπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να την πληρώνουμε. Την πληρώνουμε δηλαδή μόνο στο ρεζερβουάρ. Την πληρώνουμε και στην καθημερινότητά μας.
0: Πάμε τώρα να τα πούμε με την πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα που είναι μαζί μας. Τι κάνετε κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό είμαι, καλό μεσημέρι, οι τιμές πέσανε. Πρέπει να πούμε ότι αυτόματα δεν μπορούμε να δούμε αλλαγές. Και αυτό ξέρετε που οφείλεται όχι στους πρατηριούχους, αλλά στα τιμολόγια που έχουμε στα χέρια μας. Και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ελαφρυντικό, το οποίο δόξα τω Θεώ μασώνει. Είμαστε με πλαφόν. Που σημαίνει δεν μπορούμε να κινηθούμε παραπάνω από το όριο που μας έχει βάλει η κυβέρνηση.
0: Το όριο που καθορίζεται από το τιμολόγιο όμως, έτσι δεν είναι.
18: Προσέξτε, προσέξτε. Α. Το ποσοστό κέρδους, το μεγαλύτερο που μπορούμε να έχουμε είναι 9,5 λεπτά.
0: Έτσι. Μάλιστα, με βάση το τιμολόγιο που αγοράς που έχετε.
18: Βέβαια. Προσέξτε, το τιμολόγιο εγώ που παίρνω, το καινούριο, αν είναι προς τα πάνω θα ανεβάσω την τιμή. Ό,τι και αν έχει η αποθήκη μου, αν είναι προς τα κάτω θα την κατεβάσω. Άλλοι που έχουν αποθεματικό μέσα δεν αγοράζουν και γι' αυτό βλέπετε πολλές διαφορές στις τιμές.
0: Σωστά.
18: Γιατί ο άλλος σου λέει έχω ακόμα, γιατί να αγοράσω. Και μπορεί να λέμε ότι ο κόσμος κινείται, αλλά κινείται προσεκτικά. δεν αγοράζει όπως αγόραζε παλιά. Τώρα κάνει μια προσεκτική αγορά, δηλαδή θα πάρει το όχημά του, όπως άκουσα πολύ προσεκτικά και έχετε δίκιο, δεν θα πάει με τα μέσα μεταφοράς γιατί ταλαιπωρείται, και το λέω και εγώ που ταλαιπωρούμε πάρα πολύ, γιατί όταν κάνεις τόσο πολλή ώρα να έρθει το λεωφορείο, να πάρεις το μετρό, να μην πηγαίνουν οι στάσεις σωστά, εντάξει. Πας στη δουλειά σου και έχεις νευριάσει. Άρα παίρνεις το εργαλείο σου που είναι το αυτοκίνητό σου. Ή πας τα παιδιά στο σχολείο ή πας στον δικό σου νοσοκομείο. Χρειάζεται το εργαλείο. Και αν ο κόσμος βγει ένα Σαββατοκύριακο να κάνει ένα μπάνιο, καλά κάνει. Δεν θα τρελαθεί με όλα αυτά που περνάει.
15: Ναι, βέβαια. Α, το θέμα είναι να πέσει η τιμή όμως. Τι θα γίνει, πώς θα πέσει, κυρία Ζάγκα, 87 δολάρια.
18: Ακούστε, τα τιμολόγια.
15: 13 δολάρια κάτω.
18: Ναι. Τα τιμολόγια που έρχονται είναι πτωτικά. Και ανάλογα με την πτώση του τιμολογίου που παίρνουμε από την εταιρεία, η οποία εταιρεία μας αγοράζει από ένα από τα δύο δηληστεία, δεν έχουμε πολλά, δύο ειδόλα κιόλα, ναι, καθορίζεται η τιμή. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο 1,97 και κάτω. Ναι. Το καινούργιο τιμολόγιο από Δευτέρα Τρίτη μπορεί να είναι ακόμα πιο κάτω. Ποιος το ξέρει? Το πετρέλαιο κίνησης.
15: Ποιος το ξέρει, αλήθεια? Δηλαδή, να πάμε σε μάγισσες, να πάμε. Χρειάζεται κληρονομικό χάρισμα, δηλαδή. Πέφτουν οι τιμές.
18: Ακούστε. Όταν είμαστε σε μία περίοδο τραγικής ανασφάλειας, μην κοροϊδευόμαστε, μετά από τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία, ήταν τα πάνω κάτω. Ήρθε τώρα και το γεγονός ο Τραμπ με το Ιράν και το Ισραήλ και το αποτέλειωσε. Και νομίζετε ότι τυχαία αυτοί τώρα τα βρίσκουν? Όχι, θα σας το πω ξεκάθαρα. Τελειώνουν τα αποθέματα. Είναι το λιγότερο αποθεματικό που έχουν, όπως δηλώσανε, στα τελευταία 23 χρόνια. Άρα υποχρεωτικά αυτοί θα κάνουν ένα συμβιβασμό για να πάρουν πάλι μηχανές τους μπρος, και μετά θα δείτε πώς θα πάει 120 και 150. Μην κοροϊδευόμαστε, της αγοράς είμαστε.
15: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα.
18: Και με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
15: Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν εκπτώση 3% εφόσον βέβαια εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ στις 31 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τις κρίσιμες ημερομηνίες και πώς πάει η υποβολή των δηλώσεων. Μαζί μας ο ειδικός φορολογικός αναλυτής και σύμβουλος, κ. Μπάμπης Καούκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Καούκη.
19: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Προχωράνε οι φορολογικές δηλώσεις, πολύ σωστά είπατε. Μέχρι αύριο είναι όσοι 15 Ιουνίου δηλαδή έχουν το περιθώριο οι φορολογούμενοι για να κερδίσουν την έκπτωση του 3% εάν θελήσουν να εξοπλίσουν επάπαξ τον φόρο που θα καθαριστεί. Για τις δηλώσεις που θα επιβληθούν ως 16 Ιουνίου και ως 15 Ιουλίου η έκπτωση θα περιοριστεί στο 2%, ενώ η προθεσμία ξέρουμε ότι είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Και πληρώνουμε τη δόση για όποιον θέλει για τις 8 δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 30 Ιουλίου. Να πούμε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 4.800.000 φορολογικές δηλώσεις, και καθώς και 770.000 δηλώσεις Ε3, από αυτό το Ε3 είναι το έντυπο που αφορά τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τη δήλωσή τους, τη φορολογική τους δήλωση. Με φάση το χρονοδιάγραμμα των φετινών δηλώσεων, έκπτωση το 4% κατοχύρωσαν όσοι υπέβαλαν δήλωση ως 15 Μαΐου, όπως είχαμε προαναγγείλει σε άλλη εκπομπή.
15: Ναι.
19: Ο μέσος πρόσθετος φόρος που έχει καθαριστεί είναι περίπου στα 1.780 ευρώ, από τις δηλώσεις δηλαδή που έχουν καθαριστεί έως σήμερα. Δηλαδή συγκεκριμένα το 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις έχουμε ένα ποσοστό στο 32,3% που φανίζουν τον πρόσθετο φόρο στα 1.780 που προανέφερα. Και όσοι είπαμε πληρώσουν το εφάπαξ έχουν και το 3% της έκπτωσης του φόρου. Να προσέξουμε στις τροποποιητικές δηλώσεις, γιατί θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή εδώ για τα αναδρομικά. Έχει ανοίξει και για τα αναδρομικά η πλατφόρμα, δηλαδή μπορούμε στις φορολογικές δηλώσεις να δηλώσουμε τα αναδρομικά και να τα βάλουμε στους έτη που αναλογούν. Έχουμε δικαίωμα τα αναδρομικά που αφορούν αποδοχές μισθών, συντάξεων κλπ. Που είναι του 24 ή του 25, έχουμε προθεσμία ως 31 Δεκεμβρίου του 2026. Αυτά είναι, και να πούμε και για τον ακατάσχετο. ότι αυξήθηκε το ποσό στα 1650. Ναι, 1650.
15: Έχει γίνει αυτό ήδη, κύριε Καούκη, έτσι.
19: Έχει γίνει ήδη. Αν κάποιος έχει δηλώσει ακατάσχετο, δεν χρειάζεται να το αλλάξει.
15: Ερώτηση. Το ακατάσχετο αφορά κάθε μορφή εισοδήματος. Δηλαδή, αν εγώ στείλω σε κάποιον λεφτά, ο μισθός αυτού είναι στα 1200 και του στείλω 450 ευρώ, δεν θα κατασχεθούν τα χρήματα αυτά τα 450?
19: Δεν θα κατασχεθούν, αν δεν περάσει τα 1650 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι μια ανάσα.
15: Για χρήματα που έχουν δεσμευτεί ήδη.
19: Για χρήματα που έχουν δεσμευτεί ήδη θα πρέπει να προβεί πρώτα σε ρύθμιση και εφόσον πληρώσει την πρώτη δόση, μόνο έτσι. Και να προσέξουν και τους κοινούς λογαριασμούς. Ναι. Όταν θέλουμε να δηλώσουμε ακατάσχετο λογαριασμό και έχουμε δύο συνδικαιούχους, θα πρέπει και οι δύο να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΔΕ να δηλώσουν τον ακατάσχετο.
15: Σας ευχαριστώ, κύριε Καούκη, πολύ καταπληκτικά όλα αυτά. Να είστε καλά κι εσείς, καλή συνέχεια. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν, κυρίες και κύριοι, έκρινε ομόφωνα ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το 2024 με ποινές που κυμαίνονται από πρόσχερες καρθίδρυξης έως ισόβια. Ο πατέρας του 19χρονου θύματος εξέφρασε την οδύνη του και αμφισβήτησε την επάρκεια των ποινών, ζητώντας μέσω του ΜΕΓΑ αυστηρότερες τιμωρίες για τον μηχανολόγο, μηχανικό και τον χειριστή. Τόνισε την απουσία δικαίωσης και συγγνώμης από τους κατηγορούμενους, περιέγραψε τη δικαστική διαδικασία ως ψυχοφθόρα για την οικογένεια, προσθέτοντας ότι ο πραγματικός δολοφόνος του γιου του είναι ο Δήμος Κασάνδρας.
20: Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο ήταν φτιαγμένο σε ένα συνεργείο. Δεν υπήρχαν εταιρείες, δεν υπήρχαν πρότυπα, δεν υπήρχε τίποτα. Το οποίο ήταν για 10 χρόνια και περισσότερα σκεπασμένο σε ένα κτήμα κοντά στη θάλασσα, σκεπασμένο και σάπιζε. Αγοράστηκε για πάρα πολλά πολύ λίγα χρήματα και μπήκε σε λειτουργία απλά βάφοντάς το. Γι' αυτό κατηγορήθηκε ο ιδιοκτήτης με ισόβια κάθερξη συν 8 χρόνια για την έκθεση της ανθρωποκτονίας του δεύτερου παιδιού που ήταν μαζί του, του δεύτερου παιδιού μου. Πάμε τώρα επί της ουσίας. Όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ, για όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν οι ελεγκτές, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΥΔ, οι δύο φορείς που υπήρχαν, οι οποίοι όμως, όπως αποδεικνύεται και από την ακροαματική διαδικασία, δεν λειτουργούν. Που σημαίνει τι? Ο συγκεκριμένος μηχανικός δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικά. Έχει δώσει κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης γνώριζε ότι δεν έχουν καμία αξία. Απλά τις κρατούσε στα χέρια του για το έτος το 24. Ο πραγματικός δολοφόνος του παιδιού είναι ο Δήμος Κασάνδρας, ο οποίος δεν λειτουργήσε και δεν κράτησε το νόμο όπως πρέπει και ως θεματοφύλακα.
21: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Πρώτη φορά στο ανώτατο Συμβούλιο της Επικρατείας φεύγει με την ποινή της έκπτωσης ενεργός δήμαρχος και ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες άλλες υποθέσεις, θα έπρεπε να έχει σφραγίσει μετά την επιστολή της αστυνομίας στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Δεν το έκανε ποτέ. Και γι' αυτό έχει και αυτή την κατάληξη στην ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας.
15: Στη Μακεδονία θα παραμείνουμε, αλλά για πολύ πιο ευχάριστο θέμα. Θα πάμε πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που σπάει ρεκόρ. Θα μας ενημερώσει ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος, ο συνάδελφός μας από τον Σύμμαχικο Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Καλό μεσημέρι, Γαβριήλ.
22: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, Θεσσαλονίκη έσπασε ένα ρεκόρ Guinness. Αυτή τη φορά, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με το χορό, καθώς η πλατεία στο τέλος μετατράπηκε σε μια απέραντη πίστα χορού. Πάνω από 800, συγκεκριμένα 832 χορευτές έσπασαν το ρεκόρ και μπήκαν στο βιβλίο Guinness, καθώς χόρεψαν ζεϊμπέκικο, ένα χορό φυσικά που είναι στο DNA των Ελλήνων. Ωστόσο, το πλήθος δεν ήταν μόνο Έλληνες, εκτός δηλαδή από κατοίκους της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Αθήνας και της Θεσσαλίας, είχαμε και συμμετοχές από την Νορβηγία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και άλλες χώρες. Και όλοι αυτοί λοιπόν στείλαν ένα μήνυμα για την νόσο του Alzheimer, καθώς τη διοργάνωση επιμελήθηκαν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς. Στείλαν λοιπόν ένα μήνυμα για το Alzheimer και ταυτόχρονα μπήκαν στο ρεκόρ Guinness, χορεύοντας όλοι μαζί συγχρονισμένα το ζεϊμπέκικο χορό. Και φυσικά απέσπασαν θερμό χειροκρότημα. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους λίγο μετά τις 12. Και εννοείται ήταν εκεί και ο δήμαρχος της πόλης. Έδωσε τα συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στους διοργανωτές. Και λοιπόν έχουμε άλλον έναν λόγο να χαιρόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε μπει και στο ρεκόρ Guinness για το ζεϊμπέκικο τηλέμαχε.
0: Πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Γαβρίλ Χατζινόπουλος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Κλειστό είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι, το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των σφορδωρών ανέμων προβλέπει μετεωρολογική υπηρεσία. Με τη μόνη διαφορά ότι από το πρωί στην περιοχή υπάρχει άπνοια. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης να αντιδρούν δικαίως και να κάνουν λόγο για φιάσκο. Σύνδεση με την Κρήτη, ο συνάδελφος Παντελής Γιαΐτσης μαζί μας. Παντελή, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
2: Φύσηξε
0: τελικά ή ακόμα τίποτα?
2: Όχι, όχι. Τέσσερα αποφόροι. Ναι, βαριά-βαριά, όπως λέει το μετεωρολογικό σταθμός που υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα. Και οι κάτοικοι είναι εξέλιξη τελευταία στιγμή. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε. Αναμένεται πλέον να κινηθούν δικαστικά εναντίον του ΟΦΙΠΕΚΑ, του οργανισμού δηλαδή που διαχειρίζεται το φαράγγι της Σαμαριάς. Καθώς για όσους ενδεχομένως παρακολούθησαν το θέμα πέρυσι, είχαμε συνεχή ανοικοκλεισίματα του Εθνικού Δρυμού σε μια τουριστική σεζόν που περιμένουν οι άνθρωποι για να δουλέψουν κιόλας. Και ενώ προβλεπόταν βροχές και καταιγίδες, και αν υπάρχουν και άλλες πληγές του φαράγγι για το φαράγγι της Σαμαριάς, επικρατούσε ηλιοφάνεια και πέρυσι δικαίως διαμαρτύρηθηκαν οι άνθρωποι. Φέτος, δυστυχώς, έχουμε το δεύτερο κλείσιμο με την ΟΦΙΠΕΚΑ. Την πρώτη φορά ήταν γιατί προβλεπόταν βροχές και τελικά, όπως αποδείχθηκε, μια χαρά θεότητα ήταν εκείνη η μέρα στον Εθνικό Δρυμό. Και σήμερα, χθες, μας ήρθε ανακοίνωση ότι θα πνέουν άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ και πρέπει να κλείσει και από τις δύο μεριές του, δηλαδή και από το Ξυλόσκαλο στον Ομαλό και από την Αγία Ρουμέλη για τους επισκέπτες. Και τελικά, το πρωινό δελτίο του μετεωρολογικού σταθμού που δίνει τα δεδομένα στην ΕΜΗ έδειχνε 4 με 5 μποφόρ. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι και με τη νέα διαχείριση που γίνεται από την Αθήνα, γιατί δεν γίνεται διαχείριση από τα Χανιά, γιατί τότε θα μιλούσαμε διαφορετικά. Και πλέον από ό,τι μάθαμε το ξαναλέω.
0: Έχουμε καλή σύνδεση, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Κατάλαβα
2: ναι,
0: ότι.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Είναι πολύ κακή γραμμή. Κρατάμε, Παντελή μου, ότι η διαχείριση γίνεται από την Αθήνα και δεν γίνεται από εκεί, από το πιο κέντρο. Έτσι, το οποίο θα βοηθούσε στο να υπάρχει μια καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας, της καιρικής εικόνας τουλάχιστον, και να παίρνονται ανάλογες αποφάσεις. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα αυτό. Θα έχουμε πάλι συζήτηση για το συγκεκριμένο. Παντελής Γιαΐτσης, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Με σύγχρονες υποδομές, τεχνολογία αιχμής και πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες, το Θεαγένειο θα αναδειχθεί, αυτό είναι το σχέδιο, σε ένα πρότυπο ογκολογικό νοσοκομείο. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο Θεαγένειο λοιπόν θα δημιουργηθεί, θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπες και θα είναι ένα κέντρο καρκίνου στο δίκτυο των κέντρων καρκίνων της χώρας, το οποίο θα προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες ογκολογικού στους ανθρώπους μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί στην διαδικασία του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχουν κάποιες προσφυγές, με αποτέλεσμα να περιμένουμε την εκδίκαση της προσφυγής στις 7 Σεπτεμβρίου και να πηγαίνει ένα χρόνο πίσω η ανάδειξη του αναδόχου. Ωστόσο, το έργο θα γίνει με ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Ιδιωτικού Δημοσίου Δικαίου, και το Δημόσιο θα αποπληρώσει το κριτήριο 350 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 30 ετών.
0: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα, εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Μείωση κατά, να περάσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και πάλι, και πιο συγκεκριμένα θα πάμε στα ακίνητα, καθώς μείωση κατά 17,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 εμφανίζουν οι εισρωές ξένων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά ακινήτων, ενώ η πτωτική τάση συνεχίστηκε και στο 9μηνο. Συνολικά, κυρίες και κύριοι, άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων κατέγραψαν μία μείωση της τάξης του 23,9%, διακόπτοντας μια συνεχόμενη ανωδική πορεία 5 ετών. Πάμε να δούμε ποια αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από το κτηματομιστικό δίκτυο Real Estate. Μαζί μας ο γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρός του, ο Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
5: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Τι προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, να δούμε πραγματικά ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η ελληνική συμμετοχή είναι στο 45-55%. Κατά κύριο λόγο αγοράζουν σπίτια με στόχο την ιδιοκατοίκηση. Υπάρχει ένα 20-25% που κατά κύριο λόγο είναι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε επιλεκτικές
6: τοποθετήσεις κεφαλαίων σε έμφαση κυρίως στα ακίνητα απόδοσης και στην υπεραξία. Ενώ στην Golden Visa αποτελεί περίπου το 10-15% περίπου των συναλλαγών. Δηλαδή στην εξοχευμένη επένδυση, στην επενδυτική ζήτηση στις συγκεκριμένες περιοχές πάλι. Φαν και θεσμικοί επενδυτές αποτελούν πάλι το 10-15% και συγκεντρώνουν σε κάποια χαρτοφυλάκια και οργανωμένες επενδύσεις. Παράλληλα, τη λέμε το σημαντικό να αναφέρουμε το εξής όμως. Ανάλογα τώρα την περιοχή, ανάλογα το προάστιο της Αθήνας, αλλάζουν και οι συσχετισμοί. Δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας το 35% είναι Έλληνες, 25% ξένοι, 25% Golden Visa, 15% είναι τα funds. Δυτικά προάστια, μεγαλύτερο ποσοστό οι Έλληνες, 75%, μόλις 5% οι ξένοι επενδυτές, 5% οι Golden Visa και 15% τα funds. Ο Πειραιάς, 45% Έλληνες, 20% οι ξένοι επενδυτές, δηλαδή σημαντικό ποσοστό ξένων επενδυτών στην περιοχή του Πειραιά, 15% οι Golden Visa και 20% τα funds. Νότια προάστια, 4% Έλληνες, 30% οι ξένοι, 20% οι Golden Visa, 10% τα funds. Βόρεια προάστια, πρωταγωνιστούν πάλι οι Έλληνες με 65%, 15% οι ξένοι επενδυτές, 10% οι ξένοι επενδυτές με στόχευση στην Golden Visa.

0: μου συγκοντεβίζα από 250.000 ευρώ με ακίνητα που έχουν αλλάξει τη χρήση από το κεματικό συγκιστικό έως και 800.000 που το νέο όριο. Ρώτα φαν στα 2 εκατομμύρια. Στα δυτικά προάστια οι Έλληνες επενδύουν από 60 έως 140.000 ενώ βλέπουμε περιορισμένο το ενδιαφέρον στην Golden Visa. Ο Πειραιάς βλέπουμε να υπάρχουν από 2 έως και 10 εκατομμύρια ευρώ οι επενδύσεις των funds, ενώ αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Golden Visa είναι από 250.000 έως και 800, ενώ οι Έλληνες από 80-160. Γενικότερα τη λέμε και βλέπουμε ότι οι Έλληνες ποσοστιαία αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών στη χώρα μας, αλλά σε πολύ μικρότερα επίπεδα τιμών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Θέμη μου. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι. Πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Πάμε τώρα να δούμε την αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πριν από λίγο, εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Καραϊσκάκι και υποδέχθηκαν την γυναικεία ομάδα Πόλο των Ερυθρόλευκων, η οποία κατέκτησε το Champions League. Αποθέωσαν τις Ερυθρόλευκες με πολλά συνθήματα και εκείνες το χάρηκαν πάρα πολύ. Λίγη ώρα πριν συμβεί αυτό, η γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού έμαθε ότι ο Βαγγέλης Μαλινάκης δίνει ένα έξτρα πρίμς αυτές σε ύψος 100.000 ευρώ. Να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Άκρο, ο Ολυμπιακός εχθές νίκησε 89-85 στο πέμπτο τελικό και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει δεχθεί μια πρόταση για ανανέωση για 3 ακόμα χρόνια και την έχει αποδεχθεί. Έχουμε τον Τάιλερ Ντόρσι, το οποίο θα γίνει μια πρόταση ανανέωσης. Συμβουλέω του και επίσης ο Ολυμπιακός να θυμίσουμε ότι έχει κλείσει ήδη δύο μεταγραφές που είναι ο Μοντέρο και ο Μακιντάρ. Την άλλη πλευρά, τον Παναθηναϊκό άκρο έχει να κάνει με το θέμα, έχει να κάνει με τον προπονητή. Το πρώτο θέμα έτσι, που λέγεται Ανταμάν και το αν θα μείνει στην ομάδα, στην ένα αναφέρουν πω δύσκολα θα παραμείνει. Επίσης, λέγεται ότι έχει δεχθεί μια πολύ καλή πρόταση ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να γυρίσει στην ομάδα και να λάβει να την αναμορφώσει. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε στον μπάσκετ, να παραμείνουμε σε αυτό, όπου ο Βασίλης Πανούλης 6 ώρα το απόγευμα θα αρχίσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί θα βρίσκονται χιλιάδες φίλοι του Άρη, να μην τα βρίσκονται χιλιάδες φίλοι του Άρη για να τον υποδεχθούν. Ο Βασίλης Πανούλης θα παρουσιαστεί αύριο από τους κυκρινόμαυρους έτσι, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία και το μεγάλο έργο να αναμορφώσει τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος έχει χάσει λάψη τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα την ξαναβρει. Και να περάσουμε και στο ποδόσφαιρο έτσι, στο μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη, το Μουντιάλ, που έχει πάρα πολλά παιχνίδια και σήμερα. Το πρώτο είναι στις 8 η ώρα που η Γερμανία κοντράρεται με το Κουρασάο, έτσι λέμε, και το Κουρασάο το οποίο είναι η στακτοπούτα της διοργάνωσης, το πιο μικρό κράτος που βρίσκεται εκεί σε πληθυσμό. Στις 11 η ώρα έχουμε το Ολλανδία, ναι. Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα έχουμε ακτή ελεφαντοστού η σημερινός και στις 5 έχουμε το Σουηδία την Ισία. Να πω και κάτι από τα χθεσινά αποτελέσματα που έκανε και τη μεγαλύτερη έκπληξη. Η Βραζιλία έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο. Στη Λεσάο δεν ξεκίνησε πολύ καλά την πορεία του στο Μουντιάλ, που θυμίζω έχει στον πάγκο της τον Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος φιλοδοξεί να την οδηγήσει μέχρι τον τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, αθλητική ενημέρωση. Να σε καλά, Αλέξανδρε μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι μελιγενέστε καιρικά. Με πολύ, πολύ καλό καιρό, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Με θερμοκρασία ζέστη μεν, αλλά χωρίς να είναι υποφερτή απόλυτα. Και να μας αγάγει σε αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι, πολύ, πολύ ομαλά. Κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος, του Αξιον 24, μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Παπαϊωάννου? Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Ιούνιος κυλάει σχετικά φυσιολογικά. Κάποιοι θα νομίζουν ότι είναι ένας κρύος Ιούνιος, ότι είναι περίεργος, ότι έχει υδρογονικές καταιγίδες. Έτσι είναι ο Ιούνιος, δηλαδή αυτός είναι ο φυσιολογικός Ιούνιος.
1: Το είχαμε ξεχάσει γι' αυτό, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Ακριβώς, το είχαμε ξεχάσει. Είχαμε συνηθίσει σε καύσονες από τον Ιούνιο, που είναι κάτι σπάνιο στην πραγματικότητα. Ναι. Ενώ τα τελευταία χρόνια πράγματι είχαμε πολύ θερμούς Ιούνιους και ο πέρσινος και ειδικά ο προπέρσινος. Η αλήθεια είναι ότι έτσι φαίνεται να κυλάει και η εβδομάδα που μας έρχεται. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, θα φτάσει πάλι στους 36 με 37 τοπικά έτσι. Γενικά στις περισσότερες περιοχές θα είναι στους 32 με 34, τοπικά και 35, που σε πολύ λίγες περιοχές 36 με 37, κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Θα πέσει όμως λίγο η θερμοκρασία Τετάρτη και Πέμπτη και θα ξαναέρθει η αστάθεια. Θα έχουμε αστάθεια την Τετάρτη και την Πέμπτη.
1: Καλό είναι αυτό γιατί κρατάει λίγο έτσι, κρατάει
3: ακριβώς
1: χαμηλά τη θερμοκρασία έτσι, σχετικά.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Φίλτρο. Πάει λίγο τη ζέστη. Ειδικά το ότι μπόρεσε το μεταξύ είναι το μεσημέρι και το απόγευμα περισσότερες ναι, που σημειώνονται. Uh-huh. Οπότε είναι και την ώρα που είναι και οι πιο φέρμες ώρες της ημέρας.
1: Σωστά.
3: Και αυτό που θα αλλάξει μετά από την Παρασκευή, που θα περιοριστεί ξανά η αστάθεια, θα περιοριστεί από την Παρασκευή.

0: και μετά. Θα είναι το Μελτέμι, το οποίο για πρώτη φορά πλέον στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι θα είναι ισχυρό το Μελτέμι από την Παρασκευή και μετά.
1: Από τόσο νωρίς βγαίνουν οι αιτησίες, έτσι, οι αρχές.
0: Ναι, είναι μάλιστα τα πρόωρα, ουσιαστικά είναι πιο πρόωρα τώρα στα Μελτέμια, αλλά κάποιες φορές βγαίνουν και πιο νωρίς. Πέρυσι είχε πάρα πολλές μέρες, είχε πάνω από 20 μέρες μάλιστα με Μελτέμια ο Ιούνιος. Φέτος με λιγότερα, αλλά φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που θα είναι ενισχυμένα και αυτό σημαίνει και θα αυξηθεί και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Είναι αλήθεια από την Παρασκευή και μετά. Θα θέλει λίγη προσοχή, θα είναι οι πρώτες πιο επικίνδυνες μέρες για το φετινό καλοκαίρι για εκδήλωση πυρκαγιών. Το καλό είναι ότι είχαμε αρκετές βροχές το τελευταίο διάστημα. Το έδαφος δεν είναι τόσο ξερό. Είναι καλό αυτό για να βοηθήσει το να μην εξαπλωθούν γρήγορα πιθανόν πυρκαγιές που θα ξεσπάσουν. Αλλά σίγουρα θα είναι προβληματικό το ότι θα ενισχυθούν αρκετά τα Μελτέμια, αυτών και τα αυτά τοπικά και πιθανόν και τα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Και σε περιοχές που είναι κοντά στο Αιγαίο, δηλαδή στην Εύβοια, τις κλασικές περιοχές. Η Αττική είναι πάντα αυτή μια περιοχή, η Λακωνία. Οπότε εκεί θα χρειαστεί μια προσοχή σιγά σιγά από την Παρασκευή και μετά. Κανονικό σχετικά, όπως είπαμε, ο καιρός μέχρι και τουλάχιστον δηλαδή μέχρι την Κυριακή. Κανονικός εννοώ ότι δεν βλέπουμε κανένα καύσωμα να έχετε τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Κυριακή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, για την πρόβλεψη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 14 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορίνης.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Ναι, για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
15: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
15: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
14: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
16: Statusfm.gr.
17: Fine. Yes, I'd love to.
14: Η ώρα είναι 3.
18: Καλό μεσημέρι και τι ωραίο μεσημέρι. Ηλιόλουστο, ζέστη πολύ, ε. Τι να κάνεις, το καλοκαιράκι έχει ζεστούλα, οπότε προσφέρονται τα μπαλκονίσια άνετα για να αράξεις, να ανοίξεις και το λάστιχο και να ρίξεις επάνω σου λίγο έτσι δροσερό νεράκι. Κύριε Ντομένικα. Ο Γιάννης Ρέπης θα είναι εδώ έως τις 5 το απόγευμα. Όσοι αφήσατε την πόλη, καλά κάνατε. Εκεί που πήγατε να ρίξετε τις βουτιές σας, ρίξτε και μία για μας. Τα ακούτε, κύριε Καπακτσή? Λαντομένικα, Κότσι Ματζέτη. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Και νότες δροσιάς επίσης από την παλιά παραλία, από τη φίλη μας την Άννη Νικολαίδου.

0: λαλαλα. Φτάσαμε και. Πού. Στους εδούς του Ιούνιου. Αύριο είμαστε στη μέση του. 14 Ιουνίου σήμερα και πολλές ευχές στους φίλους που έχουν τα γενέθλιά τους. Σας έχω στείλει τις ευχές. Έστειλα όμως και στον μεγάλο, τον πρόεδρο, τον Γκράντε, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια, και να το ευχηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας. Happy birthday, Mr. Donald Trump. Il primo giorno del mondo.
1: L'ultimo giorno del mondo. In un momento perfetto.
0: Ναι, είναι συνηθισμένη ώρα για φαγητό. Οπότε πιστεύω αρκετούς πιάσαμε στο φαγητό. Έτσι να γευματίσετε αριστοκρατικά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ελένη Χαρίτου, για το μηνυματάκι. Είστε οι πρώτοι που μου γράφετε. Μας έπιασε στο φαγητό.

800 άτομα χορέψανε συγχρονισμένο ζεϊμπέκικο και μπήκαμε στο βιβλίο Guinness. Στο χορό τα καταφέρνουμε. Σε τι άλλο μπορεί να τα καταφέρνουμε? Οι δρόμοι πεντακάθαροι, που σημαίνει ότι φύγατε πιο νωρίς. Δεν βλέπω για επιστροφές. Καλά, μια χαρά είμαστε τώρα που να κουνηθείς από το ποσίδι Σάβα Καπατσί. Μαζί με το γλάρο σου. Οι οντινότε, σώνο τσούς.

Ο Τραμπ στα 80. Πανταχού παρών, ε. Είναι. Δεν θα εμφανίζει και σημάδια γύρανσης, ρε, αρθρογράφε δηλαδή ο Λούρμου τώρα. Φαντάσου στα 80 να μην εμφανίζει σημάδια γύρανσης. Η σημερινή μέρα αποτελεί ευκαιρία για τον Τραμπ και επικοινωνιακό θέαμα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία. Θα γίνει της τρελής στο Λευκό Οίκο. Αγώνες kickboxing, cuts. Ήταν να γίνουν και κάποιες συναυλίες, ακυρώθηκαν.

Καβέρα. Καπετάν Κωστή, για χαρά. Ωραία μέρα σήμερα για το γύρο της Σκο. Όμορφο απόγευμα και σε σένα. Εξαρτάται βέβαια. Άνκι. Πριν αβέρα. Είναι η Μαρίνα Ρέι.

0: Καλώς ήρθατε. Την φίλη μας την Τελέσιλα, το Στέργιο Αργυρίου, το Δημήτρη Διαμαντούλη από ΚΟ, την κυρία Θόμη Πατρούδη και την Κριστίνα Παπούλια.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης.
0: La Canda en Chieme Amé. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7.

τελευταία ημέρα των εγγενείων στο Μητροπολιτικό Πάρκο της Σταυρούπολης, Παύλου Μελά. Σήμερα η τελευταία μέρα. Πρώτη μέρα πάντως είχε πάρα πολύ κόσμο, καθότι είχαμε Στέλιο Ρόκο live. Άντε καλωρίζικα δήμαρχε, καλωρίζικα. Να έχουμε και ένα όμορφο τέλος.

Μη το σκέφτεσαι καθόλου, Άννα Νικολαίδου. Μη το σκέφτεσαι καθόλου. Φυσικά και μας αρέσουν τα πανηγύρια. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Κονόμα, παιδάκι μου, κονόμα. Όπου πανηγύρι και η Βασίλο μέσα, κάπως έτσι πάει. Άννα. Είδες που τα καταφέραμε ως φιλή να μπούμε και στο βιβλίο Guinness. Αλλά γιατί? Όχι για το μεγαλείο μας, αλλά το ότι χορέψαμε συγχρονισμένα έναν τουρκικό χορό, το Zeybek. Le Masque, Marcel, Alora.

Είδες μόλις είχαμε αντιδράσεις από τους χριστιανούς συμπολίτες μας κατά της Pride Company Parade. Συμμαζευτήκανε κάπως τα πράγματα. Ναι τώρα. Ναι τώρα.

Κομμένα αυτά στην Αμερική. Χέξερ, Υπουργείο Πολέμου. Guys, τον μπούλο από τους δρόμους. Αρχίσαν να αγριεύουν και στο United States. Η Ιρλανδία δείχνει το δρόμο πώς μπορείς να ανακατέψεις τη χώρα και να διώξεις τους εισβολείς.

Κάποτε που επέστρεφε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ρώτησε κάποιος το Διογέννη αν είχε πάει στους αγώνες πολύς κόσμος. Ου, κόσμος ήτανε πολύς, του λέει. Οι άνθρωποι όμως ήταν λίγοι. Από την αρχαιότητα μας καταδιώκει αυτό. Τρεις και 26 λεπτά, πλησιάζοντας στο τέλος του ημιώρου στο Lovely Radio.

per la radio stazione. Status. Αφού από τότε, Άννα, ο φίλτατος Διογέννης, ο σκυλάνθρωπος, ο κυνικός, έψαχνε άνθρωπο, τι ψάχνεις? Ψήλου στάχυρα, είναι η ώρα.

Το Μένικα, όπως λέμε Κυριακή, κάθε Κυριακή στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, 3 με 5, στον αέρα του κόσμου, Μπρούτσι Λατσιτά.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: The station with the best music. Best music.
14: I love the music.
15: Να ευχηθούμε πολλές ευχές. Την κυρία Ντίνα Χρυσοστόμου, η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά, πολλά και καλά, κυρία Ντίνα. Bongo cha cha cha, αφιερωμένο σε σας.
16: Allora,
14: πολλά. Μπόγκο τσα τσα τσα.
15: Επίσης, την κυρία Εφη Οικονομίδου, το Τζακ Μουζάκι, την κυρία Σινόη Δελιγιάννη και την Τελέσιλα. Σε λεμπόν.

Εντάξει, μια χαρά ήταν Λευτέρη Ελευθερίου. 22 χρόνια σχέση. Το να χωρίσεις είναι στενιτό. Και καλά έκανες γιατί το διαφήμισες. Νότε τη σάμπα στο αφιερών.

Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα. Αυτό είπε η σύζυγος του Ναν, του παίκτη του Παναθηναϊκού. Νότε τη Σάμπα. Χαιρετίσματα στα μπαλκονίσια και ειδικά εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη το Λιβαδιώτη. Ο πρώτος, ο Ιωάννης. Αυτή τη στιγμή θερμοκρασία 29 βαθμούς τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, όπου τα πάντα είναι ασφαλτοστρωμένα και η ζέστη είναι αφόρητη. 29 μια χαρά είναι. Ο ήλιος οδεύει για, το, για τη δύση του. Μια χαρά. Πολεοδομίες. Πολεοδομίες. Νότε τη Σάμπα. Παντού τα ίδια μας τώρα μου. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Είναι σαν τη Λερναία Ύδρα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, και τώρα έχω μια Ελληνίδα τραγουδίστρια. Θα το κάνουμε σε στυλ τεστ γνώσεων ή αν θέλετε αναγνωρίσεων φωνών. Η τραγουδίστρια που ερμηνεύει το τραγούδι με τον τίτλο «Those were the days» είναι Ελληνίδα. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε ποια είναι. Δεν θα χρησιμοποιήσετε Σαζάμ. Στα ίσα, ακούστε τη φωνή της και νομίζω θα τη βρείτε. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1968 και κυκλοφόρησε και στην ελληνική αγορά και στη διεθνή. Those were the days.

Το τραγούδι διαρκεί 4 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, οπότε έχετε αρκετό χρόνο ακόμη για να ανακαλύψετε ποια είναι. Πήραμε ένα πρώτο όνομα, δυστυχώς δεν είναι αυτό.

Those were the days. Πού είσαι μεγάλε Ανέστη Θωμαϊδη, ξέρουμε πού είσαι. Ωραία υπό τη ιδέα. Έχουμε και Ποσίδη άνθρωπο εκεί, ο οποίος μας στέλνει ανταπόκριση. Σάββας Καπαξής. Ανέστη Θωμαϊδης μας έδωσες και απάντηση για την Ελληνίδα τραγουδίστρια που ερμήνευσε το Those Were The Days. Τελικά στην Ευρώπη έχουν κάνει αρκετές Ελληνίδες καριέρα. Λοιπόν, έχουν κάνει καριέρα αρκετές Ελληνίδες. Με πρωτοπόρο, ας πούμε, τη Βίκη Λέανδρος, αλλά πιο πριν είχαμε Νάνα Μουσχούρη. Στη συνέχεια Βίκη Λέανδρος, αλλά και η Ζωή Κουρούκλη, η οποία τραγούδησε αυτό το κομμάτι, το Those Were The Days, έκανε πολύ σύντομη καριέρα, κυκλοφόρησε στην ευρωπαϊκή αγορά το κομμάτι και πήγε αρκετά καλά. Ήταν η Ζωή Κουρούκλη, κορίτσια, και Αλέξανδρε και Ανέστη. Δυστυχώς δεν ήταν η Βίκη Λέανδρος. Είχα και άλλο ένα μήνυμα όπου μου ανέφερε η Κλειό Δενάρδου. Η Άννα το έστειλε. Η Άννα η Νικολαίδου, Βίκη Λέανδρος, η κυρία Ελένη Χαρίτου, Κλειό Δενάρδου, η Λίτσα διέγραψε και το μήνυμά της μόλις άκουσε το όνομα, γιατί δεν υπάρχει ντροπή. Εντάξει, πιστέψατε ότι μπορεί να είναι η Βίκη Λέανδρος. Και τι πιο λογικό, ας πούμε, γιατί η Βίκη Λέανδρος νομίζω εμφανίζεται και στη Χαλκιδική κάπου, σε κάποιο φεστιβάλ.

Και στην κυρία Φωτεινή Ανέστη, πολλούς χαιρετισμούς από την εκπομπή. Και άλλα Γαρέζα Ντελασέρα. Καλό απόγευμα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο Καραπουλτίδη.

Χαιρετούμε και ναύπλιο, παρακαλώ, τον φίλο μας τον Έαντα. Επίσης, φίλε μου, επίσης, Έαντα. Κυριακή όπως Ντομένικα. Μπόνα Ντομένικα.

Όχι και ντροπή σου που δεν το βρήκες. Μην νυχτήρεις. Αϊ, αϊ, αϊ. Παπίκ. Ρόκο Βεντρέλα. Λασαρενίσιμα.

Στις 12 Αυγούστου της χρονιάς αυτής μας περιμένει μια ολική έκλειψη ηλίου. Θα είναι ορατή στην Ανατολική Γροιλανδία, τη Δυτική Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Βέβαια, οι κυνηγοί εκλείψεων θα ταξιδέψουν στο μονοπάτι κατά ομάδες, ανυπομονώντας να παρακολουθήσουν μια σχετικά σύντομη, θα είναι βέβαια, αλλά τελικά δραματική ολότητα. Από την Ισπανία, οι κυνηγοί εκλείψεων στην Ανατολική Ακτή θα γίνουν μάρτυρες του σπάνιου θεάματος, στην Ξηρά, ενός πλήρους εκλειμμένου ήλιου, μόλις 2 βαθμούς πάνω από τον δυτικό ορίζοντα. Λίγα λεπτά από το δειλινό. Αυτό που πολλοί λάτρεις των εκλείψεων και εκείνοι που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο μονοπάτι

Δηλαδή θα φαίνεται κρυμμένο. Ακόμα πιο σπάνια, ένα μερικός σε έκλειψη δειλινού θα είναι ορατό στη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Εστονία, τη Λετωνία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Ρωσία, Φιλανδία, Ουκρανία, Σλοβακία, Αυστρία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Ιταλία, Κωσυβοπέδιο, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Εμείς στον Άσο. Στη βορειοδυτική Αφρική μια παρόμοια εικόνα περιμένει το Μαρόκο, τη Δυτική Σαχάρα, τη Μαυριτανία, την Αλγερία, την Τινησία, το Μάλι, Σενεγάλη, Γκάμπια, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού και την Μπουρκίνα Φάσο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα υπόσχεται να είναι ένα σπουδαίο γεγονός που εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να δουν με κάποια μορφή, τέλος πάντων. Η ηλιακή, μερική ηλιακή έκλειψη σε όλη την Ευρώπη θα συμβεί στις 12 Αυγούστου της χρονιάς. Ρόκο Βεντρέλα, Λα Σερενίσιμα, ακριβώς.

Δεν είναι πουλί, δεν είναι αεροπλάνο. Είναι άλλη μια ιδέα για αεροταξί. Και πρόκειται για την εταιρεία νεοσύστατη, την Beta Technologies, η οποία παρουσίασε το Άλια. Μην γελάτε. Σε κανένα 2-3 χρονάκια θα μας έρθουν και εδώ τα αεροταξί. Το Άλια 250 είναι ένα αεροταξί με μπαταρία που μπορεί να φιλοξενήσει 5 επιβάτες, να διανύσει σχεδόν 300 μίλια, να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια αξίας μόλις 28 δολαρίων ανά ώρα και να επαναφορτίζεται σε λιγότερο από μία ώρα. Η εταιρεία σχεδιάζει μια μέρα να μεταφέρει επιβάτες μεταξύ αεροδρομίων και κέντρων πόλεων, αλλά θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει τα κανονιστικά, οικονομικά προσιτά και τα εμπόδια στις υποδομές. Χρειάζονται και υποδομές. Πού θα προσγειωθεί το αεροταξί? Στην ταράτσα του αεροδρομίου? Conte, ο Dandy Bodilets, from Italy, 2021. Σε λεμπονάτο και ιταλικό. Στα σέρα.

0: It's 4 o'clock. Φτάσαμε και στο τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Η ώρα είναι 4. Διαφημιστικό διάλειμμα. We'll be right back. Έχουμε και τα διάσημα γενέθλια σήμερα των διδήμων. Διασήμων.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Μαμά, βαριέμαι!
12: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

The best music is here. STH US 107.7 Sunday Domenica.

Η πόλη άδεια. Βοηθάει βέβαια και η ζέστη. Καλύτερο το μπαλκονίσι από την άσφαλτο. Και όταν το μπαλκονίσι έχει και άνθη και φυτά, γίνεται εξωτικό. Επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα δωρεάν από το Viber στο 6908 357 800. Επικοινωνείτε με το στούντιο 2310 513 000, 513 000 007. Όχι, αυτό το 007 είναι ο James Bond. Cadmium Yellow, Mono Jack.

Μετά τις 8 σας περιμένει στον τελευταίο όροφο του Μεγάλου Μουσικής, στο Αλέγκρο, στο κτίριο Μηδίο, πέμπτος όροφος, με γυάλινο ασανσέρ ανεβαίνει και απολαμβάνεις και το ανέβασμα και το κατέβασμα. Η θάλασσα, ο ουρανός, η θέα, οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι μουσικές, αυτό είναι το κλου της βραδιάς στο Αλέγκρο, μπαρ, ρεστοράν. Μια καινούργια μέρα,

0: Μήπως είναι λίγο υπερβολικό αυτό, διότι από ό,τι μαθαίνω σε αυτό το ζεϊμπέκικο, μάλιστα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: The
1: best today Θεσσαλονίκα.
0: Τι πράγμα, για πες το από την αρχή. Δεν το άκουσα.
1: The best.
0: The best, the best.
1: Ναι. Today Θεσσαλονίκα.
0: The best day for Θεσσαλονίκα.
1: Today, ναι.
0: No, today, okay. Για λέγε.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι. Είπες ότι η πόλη ήταν άδεια. Εγώ σήμερα βρέθηκα στην Αριστοτέλους, στην πλατεία.
0: Κοίταξε, εγώ παίρνω ναι, σε θέμα πλατεία, εδώ από τη Σαλαμίνος, Μητσιμισκή και αυτά, ναι.
1: Ναι, για την πλατεία.
0: Η πλατεία.
1: Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ωραία.
1: Είχε το ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Είχε Γερμανούς, Ολλανδούς, Ελβετούς, Βαλκάνιους, αλλά την παράσταση την κλέψανε 50 όμορφες τουρκάλες.
0: 50 όμορφες τουρκάλες. Ήσουν παρόν.
1: Ήμουν παρόν και.
0: Και καλά, πώς γίνεται τώρα, ας πούμε, να το κερδίσει το βραβείο Guinness.
1: Δεν ξέρω τι κερδίσανε, ήταν η πιο στο χορό.
0: Αυτό ήταν, ας πούμε, παγκόσμιο βραβείο.
1: Οι τουρκάλες ήρθαν και χορέψαν. Δεν ξέρω, βραβεία δεν ξέρω, δεν έκανα να δω τι πήραν βραβεία, αλλά οι τουρκάλες ήταν πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Ευρωπαίες.
0: Φυσικά, από τα παράλια εκεί, Ευρωπαίες.
1: Με συνοδεία το αγαπημένο ζεμπέκικο της Κίμπερλι, με τον Αργυρό.
0: Της Κίμπερλι.
1: Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Ζεμπέκικο του Αργυρού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, ημιτασιόν, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, μωρέ, εντάξει, τι έγινε, καινούργιος.
1: Ωραία, πάντα στην Τουρκάλη και μετά μου λες εμένα ότι μια χαρά είναι τα νερά στο Αιγαίο, ήρεμα θα είναι.
0: Α, επειδή χορέψανε οι 20 τουρκάλες, ε.
1: Οι 50.
0: Οι 50.
1: Ναι,
0: με ειδική αποστολή ήρθανε.
1: Σου λέω, θα είναι ήρεμα νερά στο Αιγαίο και να μας μην παρομοιάζουν. Μια χαρά πάνε τα πράγματα στο Αιγαίο.
0: Πολύ ωραία. Πρόσεξε. Ναι. Άκουσα από δημοσιογράφο να λέει το ζεμπέκικο που στο DNA των Ελλήνων. Το ζεϊμπέκικο ότι είναι στο DNA των Ελλήνων. Ισχύει αυτό, κύριε μου.
1: Ναι, εμένα πάντως μίλησα στα αγγλικά λίγο με δύο-τρεις τουρκάλες, μου είπαν εμείς έχουμε το original.
0: Φυσικά έχουν το original, ζεϊμπέκιδες.
1: Και εγώ τους λέω σίγουρα.
0: Μα ξέρω εγώ τώρα, ζεμπέκικο ελληνικό χορός. Από πού και σου πει τώρα.
1: Πάντως ήταν ωραία την έφερα γενικά, ήταν ωραία.
0: Εντάξει. Όπως και ο Καρσιλαμάς, το Τσιφτετέλη και Ζουρντάν Μπουρντάν, εντάξει.
1: Τώρα, μια και
0: η Ανατολή δίνει μαθήματα.
1: Μια και είναι Κυριακή, ρε.
0: Ναι.
1: Βάλε λίγο τον τέτοιον, τον Μποτσέλη.
0: Επειδή είναι Κυριακή η Μποτσέλη.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Το τραγουδάκι με την κόρη που τραγουδάει.
0: Right.
1: Δεν έχω χρόνο να σε δω, θα σε δω αργότερα.
0: All right, Mr. Alexandre.
1: Τα λέμε, ρε Γιάννη.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, να σταθώ λίγο στο μηνυματάκι που μου έστειλε ο Λευτέρης και μου γράφει: καλησπέρα, έχει δίκιο ο κύριος. Εγώ για το ζεμπέκικο το αίμα θα σε διορθώνει ο κορέκτορας από κινητό αν είναι. Το αίμα θα, το έγραψε αίμα θα. Λοιπόν, στο Instagram όταν μου βγήκαν πριν 20 μέρες 25 τουρκικές διαφημίσεις και είχαν κάνει και με ό,τι χορεύουν οι τουρκάλες στην Αριστοτέλους το διαφήμιζαν ίσως. Τέλος πάντων, όταν γράφετε ένα μηνυματάκι κύριε Λευτέρη, μετά κοιτάξτε εδώ, γιατί ο κορέκτορας σου κάνει ό,τι θέλει. Θα έχεις βέβαια και τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως πάλι είναι από τις γνωστές προπαγάνδες της Τουρκίας ότι δήθεν τους κλέψαμε το ζεϊμπέκικο και για να το αποδείξουν ότι και αυτοί είναι στο ρεκόρ, κάτι παίζει με αυτούς. Δηλαδή πώς κλέψαμε το ζεϊμπέκικο, πώς το κλέψαμε. Η Ήπειρος, η Πελοπόννησος, τα νησιά δεν έχουν ζεϊμπέκικα, έχουν ωραία θαλασσινά τραγούδια. Υπάρχει κάποια βιβλιογραφία, ξέρω εγώ, που να λέει ότι στην αρχαιότητα χορεύαν οι αρχαίοι Έλληνες ζεϊμπέκ κικό. Δεν συνάντησα ποτέ κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα σας κυρία Ελενίτσα. Από την αρχή στην εκπομπή, σε λεμπονίτα Ιταλιάνα. Από την εξωτική Φοινικιά. 30 βαθμούς έχετε εκεί. Μια χαρά είστε.

στους 28 έφτασε το θερμόμετρο. Όσο και να φτάσει, η ζέστη θα κρατήσει. Εν τω μεταξύ, κουνουπάκια δεν αισθάνομαι, δεν βλέπω να πετάνε και να τσιμπάνε. Βασιλικό, βασιλικό, στη γλάστρα, στη βεράντα, και δεν θα πλησιάσει με τίποτε. Και μερικά CD για τα Περιστέρια. Έλα Γιούνα, Γιούνα, Γιούνα. Καλωσορίζουμε και τον Άρη τον Παπιδάκη. Έφτασε αμέσως μετά στις 5 και μετά έως τις 11. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, Άρης Παπιδάκης, here. Σας πάμε και σας φέρνουμε.

Η ανθρωπότητα έχει ήδη περάσει και επίσημα σε ένα ζωφερό ορόσημο. Τον πρώτο ή μάλλον τους πρώτους επιβεβαιωμένους θανάτους από τον αλγόριθμο ενός πλήρως αυτόνομου ρομποτικού όπλου.

Το Ζεμπέκικο, τα Τσιφτετέλια και οι Καρσιλαμάδες εμφανίστηκαν άμα τη εμφανίση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη βεβαίως. Κωνσταντινούπολίτες, οι οποίοι ήταν διαφορετικοί έτσι από τους Σμυρνιώτες. Όπου και αν πας, φίλε, θα υπάρχει ένας Έλληνας που δεν θα σε γουστάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και σε μια αξιοσημείωτη συνέντευξη στο New Scientist, ένα ανώτερο στέλεχος που ασχολείται με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία που εμείς πριν από κάποια χρόνια στέλναμε άρματα, στέλναμε διάφορα όπλα, η αμυντική βιομηχανία παραδέχτηκε το άτομο αυτό ότι ένα πλήρως αυτόνομο ντρόουν που αναπτύχθηκε στην πρώτη γραμμή του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και μετόπου έχει στοιχήσει τη ζωή σε ανθρώπινες στρατιωτικές ζωές. Δηλαδή σκότωσε στρατιώτες το αυτόνομο ντρόουν. Το γεγονός κρατήθηκε μυστικό. Μυστικό για 2 χρόνια. Ο κατασκευαστής είναι ο Αλεξάντερ Κοχανόφσκι. Η ίδια η συσκευή ήταν ένα τετράπτερο ντρόουν σχεδιασμένο να φτάνει στην πρώτη γραμμή, να περιφέρεται γύρω από μια περίμετρο για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια να εκτοξεύεται σε λειτουργία τερματισμού. Αυτή η λειτουργία λοιπόν περιλαμβάνει τη χρήση ενός άγνωστου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη αναζήτηση και επίθεση σε ανθρώπινους στόχους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ελόγω επιχείρησης, την οποία ο Κοχανόφσκι παρομοίασε με δοκιμαστική, το τετράπτερο αφέθηκε ελεύθερο από Ουκρανούς στρατιώτες, που εντόπισε και τελικά επιτέθηκε το ντρόουν σε μερικούς Ρώσους στρατιώτες και σε ένα φορτηγό. Η επίθεση επιβεβαιώθηκε αργότερα από ένα άλλο ντρόουν με χειριστή που το έστειλε για να σαρώσει τη ζώνη πρόσκρουσης. Όλοι ήταν νεκροί. Οπότε το θέμα είναι ότι φτάσαμε πλέον στο οριακό σημείο όπου τα όπλα με τεχνητή νοημοσύνη θα παίρνουν την απόφαση από μόνα τους αν θα επιτεθούν ή όχι. Και επειδή είναι φτιαγμένα για επιθέσεις, CAI, σιγά μην επιτεθούμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Ραδιόφωνο και μόνο.

Να και τα διάσημα γενέθλια. Διάσημοι καλλιτέχνες οι οποίοι γεννήθηκαν 14 του Ιούνιου, εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός είναι αριστούργημα καλλιτέχνης. Πρώτος στη λίστα μας είναι ο Ρενάλντο Μπένσον, ο οποίος γεννήθηκε το 1936, ήταν Αφροαμερικανός, μπάσος τραγουδιστής της Soul και ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Four Tops το 1953. Και μέχρι τις 8 Απριλίου του 2005 ήταν μέλος. Συνεργάστηκε επίσης στο What's Going On που έγινε νούμερο 2 hit για τον Marvin Gaye. Four Tops, Don't Walk Away.

Ο Μπένσον έγινε μέλος του Rock and Roll of Fame το 90 μαζί με το συγκρότημα. Τους απονεμήθηκε για ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame το 97. Ο Μπένσον απεβίωσε από καρκίνο του πνεύμονα 1η Ιουλίου του 2005. Don't walk away.

Rodney Terence Argent, γεννημένος το 45, Άγγλος, τραγουδιστής συνθέτης με καριέρα πάνω από 50 χρόνια. Πρωτοεμφανίστηκε μέσα της δεκαετίας του 60 ως ιδρυτής και κιμπορντίστας στην αγγλική rock μπάντα The Zombies. Στη συνέχεια βέβαια δημιούργησε το δικό του συγκρότημα, τους Argent, μετά την πρώτη διάλυση των Zombies.

She's Not There με Rod Argent και Zombies. Στη συνέχεια ο Maxwell Fraser, ο οποίος γεννήθηκε το 57 στο Λονδίνο, είναι Αφροβρετανός μουσικός, ράπερ τραγουδιστής, που έγινε γνωστός στη δισκογραφία με το όνομα Maxi Jazz, στο συγκρότημα που δημιούργησε τους Faithless, με το οποίο έκανε πολλές χορευτικές επιτυχίες δεκαετία του 90, και πρώτη φορά βγήκε στον αέρα ως DJ με τον τίτλο In the Soul Kitchen with the DJ Maxi Jazz. Ένα από τα πιο γνωστά του hit είναι το Insomnia.

Insomnia, Maxwell Fraser ή Maxi Jazz. Ο Maxi Jazz πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του στο σπίτι του στο νότιο Λονδίνο 23 Δεκεμβρίου του 22, σε ηλικία 65 ετών.

La Domenica. Γεια σας κορίτσια, ευχαριστώ. Συνέχεια με Boy George. Ο Boy George, ως γνωστόν, είναι Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, συγγραφέας βιβλίων, DJ, σχεδιαστής ρούχων, φωτογράφος, μέλος του αγγλικού νεορομαντικού κινήματος που εμφανίστηκε αρχές δεκαετίας του 80. Η μουσική του έχει συχνά χαρακτηριστεί ως blue-eyed soul και έχουν δίκιο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, ο Boy George ήταν ο τραγουδιστής των Culture Club. Αισθαντική φωνή, αλλά ανδρόγινη εμφάνιση.

κομμάτι είναι το Jesus Loves You. Love Hearts. Την περίοδο 89-92 δημιούργησε το συγκρότημα «Ο Ιησούς Αγαπάει». Jesus Loves You. Με το όνομα αυτό κυκλοφόρησε και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90, το The Martyr Mantras, από το οποίο άλμπουμ είναι και το τραγούδι Love Hearts.

Ήταν ο πρώτο-τελευταίος καλλιτέχνης στα γενέθλια της σημερινής ημέρας, 14 Ιουνίου. Με τον τελευταίο να είναι ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός και γνωστός ως βασικός κιθαρίστας, δευτερεύον τραγουδιστής και βασικός τραγουδοποιός στο progressive metal συγκρότημα Queensryche. Γεννήθηκε το 1963. Παραμένει ακόμη στο, παρέμενε μάλλον στο συγκρότημα, διότι διήρκησε μέχρι το 88 και έπαιξε και την πιο επιτυχημένη εμπορικά περίοδό τους. Επέστρεψε για λίγο για συνεργασίες το 2003 και το 2007, αλλά το 99 προτίμησε να ιδρύσει ένα βραχύβιο super group, τους Spice for Darwin. Και από τότε που αναχώρησε από το Queensryche, έβγαζε τα προστοζήν ως επαγγελματίας πιλότος ιδιωτικού τζετ. Είδες, μάθε τέχνη και άστην, και όταν χρειαστείς, πιάστην. Από το 2009 φτιάχνει μουσική με την κόρη του, την Ρίλι Ντεγκάρμο, με το όνομα The Rue, και συνεργάστηκε με το συγκρότημα Alice in Chains στο άλμπουμ του στο 18 Run Your Fog. Ο Ντεγκάρμο εντωμεταξύ ήταν υποψήφιος για 3 βραβεία Grammy ως τραγουδοποιός.

Λοιπόν, έτσι, έτσι, έτσι. Happy birthday και στους φίλους μας που έχουν επίσης γενέθλια τη σήμερα. Εκτός από τον Donald Trump, του τα έστειλα και προσωπικά μέσα από την ιστοσελίδα του. Ναι, γιατί είμαι μέλος εκεί πέρα. Και διαπίστωσα ότι υπάρχει μία επιστήμη η οποία δουλεύει και σκοτεινά. Η επιστήμη αυτή είναι η ιατρική. Με το ξεκίνημα της βιολογίας και αποκωδικοποίηση του DNA, ξεκίνησε και η επεξεργασία των γονιδίων και μάλιστα των γονιδίων ενός ανθρώπινου εμβρίου που παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, ξέρεις τώρα, αντιδράσεις από τον κόσμο, διάφορες, αλλά έγινε

0: ένας στέλεχος προσθέτει σε ένα άλλο για να θεραπεύσεις. Και στη συνέχεια επέτρεψε στα έμβρια να κυοφορηθούν. Δηλαδή το έκανε όσο ήταν έμβρια πριν κυοφορηθούν και τα έβαλε ξανά στην μήτρα μέχρι να οριμάσουν, να μεγαλώσουν και να γεννηθούν. Υποστηρικτές λοιπόν λένε ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να μας επιτρέψει να θεραπεύσουμε ασθένειες με νέους ισχυρούς τρόπους, ενώ οι επικριτές την παρομοιάζουν με την ευγονική, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, επιτρέποντας τους γονείς να επιλέγουν ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην επιτρέπουν και να μην επιλέγουν ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά? Για ποιο λόγο? Για θρησκευτικούς λόγους ασφαλώς. Και δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι η πιο πρόσφατη προσπάθεια επεξεργασίας ανθρώπινων ζυγωτών εμβρίων στο αρχικό στάδιο ενός κυτάρου τροφοδότησε για άλλη μια φορά διαμάχη. Σε μια δημοσίευση που δεν έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, μια ομάδα με επικεφαλή στον γενετιστή του Κολούμπια, Ντίτερ Έγκλι, χρησιμοποίησε μια τεχνική που ονομάζεται επεξεργασία βάσεων, ουσιαστικά επεξεργάζοντας μια μόνο αλυσίδα DNA για να επεξεργαστεί δύο γονιδιωματικές θέσεις. Ο στόχος δεν ήταν να δημιουργηθούν πολλά υποσχόμενες νέες θεραπευτικές ή ιατρικές θεραπείες. Αντίθετα, προσπάθησαν να αποδείξουν ότι η επεξεργασία βάσεων ήταν ένας βιώσιμος τρόπος επεξεργασίας αλληλουχιών DNA σε έμβρια χωρίς να διακινδυνεύσουν τη ζημιά που είχαν προκαλέσει προηγούμενες προσπάθειες που αφορούσαν το CRISPR. Τα πράγματα όσο πάνε και ζορίζουν. Από έρευνα σε έρευνα, από αποκαλύψεις για UFO και εξωγήινους, από ρομπότ τα οποία θα αναλάβουν να πολεμούν για κάποιες χώρες, για στρατιώτες που θα σκοτώνονται από τα ρομπότ. Με απλά λόγια, όσο και να επεξεργαστείς το DNA, αυτή η κακία που υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο όν, πολύ δύσκολο θα αφαιρεθεί. Και γιατί να αφαιρεθεί εξάλλου, κύριε Παπηδάκη, γιατί να αφαιρεθεί το κακό? Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε το κακό, δεν θα υπήρχε και η δράση, δεν θα υπήρχε ζωή, φίλε. Θα πεθαίναμε όλοι από αδράνεια σε έναν κόσμο ουτοπία. Πώς είπατε? Λοιπόν, εγώ τελείωσα, αναλαμβάνετε εσείς. Και μπράβο. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες για τα μηνυματάκια σας. Θα τα πούμε αύριο στις 10 με Σελεμπόν, Σελεκλάν, Εσκεβού Ζαβέ, Αλοντζή, Λε Κρίσπ. Το έπιασες, Παπηδάκι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σου παραδίδω το πιλωτήριο. Εγώ σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια, όμορφη συνέχεια της Κυριακής. Το Αλέγκρο μετά τις 8 θα είναι ανοιχτό. Σας περιμένει.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: van l'America.
1: Και πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Δημάρηση.
2: Χαίρετε, κύριε Παπηδάκη.
1: Τι κάνετε?
2: Μια χαίρετε, χαρά, χαίρετε,
1: σωστά. Έχεις δίκιο, σωστά. Χαίρετε, λέμε.
2: Α, και καλή εσπέρα, γιατί δεν είναι κακό.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπινιώτη, λέμε μετά το μεσημέρι, μετά το 12, χαίρετε, μέχρι να δύσει ο ήλιος. Να έχουμε εσπέρα, δηλαδή.
2: Α, μάλιστα.
1: Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Δεύτερη εβδομάδα, περίεργη εβδομάδα βασικά. Δεν είχαμε περιφερειακό στο Φεβιό, είχαμε πολλά προβλήματα το Σάββατο στον περιφερειακό. Τώρα έχουν επανέλθει όλα. Το πρωί γύρω στις 7 παρά δόθηκε το ένα ρεύμα. Γύρω στις 10 δόθηκε το μισό άλλο ρεύμα. Και τώρα είναι όλος ο περιφερειακός στη διάθεσή μας.
2: Μόνο το μετρό δεν είναι στη διάθεσή μας ακόμα, αλλά όσο νούπο, έτσι.
1: Ναι, κανιά. Παρασκευή. Τι είναι η Παρασκευή? Έφυγε κόσμος, αλλά όχι πολλής. Δεν ήταν αυτό το περασμένο τριημέρου, δηλαδή. Ήταν λίγο και τα μπουρινάκια, ήταν λίγο και η θερμοκρασία που έπεσε, αλλά, εν πάση περιπτώσει...
2: Πάντως στη Χαλκιδική, στα beach bar και στις παραλίες γινόταν ένας χαμούλης, γιατί βεβαίως δεν πάνε μόνο Έλληνες εκεί, έχουμε και τους Βαλκάνιους, έχουμε και τους πρώτους τουρίστες, οπότε γέμισαν οι ξαπλώστρες.
1: Τελειώσανε και οι Πανελλήνιες, όλα τα πιτσιρίκια εξαφανιζόλ.
2: Προαγωγικές τελειώνουν και αυτές τελευταία μέρα αύριο, οπότε χαλαρώνουν, ησυχάζουν και τα υπόλοιπα παιδάκια.
1: Και μετά νομίζω αρχίζει και αδειάζει και η πόλη, έτσι.
2: Μετά αρχίζουν και γεμίζουν οι κατασκηνώσεις.
1: Αδειάζει και η πόλη, πάνε όσα δεν πάνε κατασκηνώσεις στον παππού και στη γιαγιά σε κάτι χωριά. Παραθαλάσσια. Όπως και να το δει κανείς, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, εκπομπή επιστροφής και φέτος το καλοκαιράκι θα τα λέμε μαζί κάθε Κυριακή για 6 ολόκληρες ώρες. 5 το απόγευμα με 11 το βράδυ με Άρη Παπιδάκη και Δημήτρη Βενιέρη.
1: Και Βιργινία Δημαρέτση φυσικά.
0: Και μέγας χορηγός της εκπομπής, τους ευχαριστούμε πολύ, το παραδοσιακό Κολλιός, η εταιρεία Κολλιός. Και το παραδοσιακό Κολλιός είναι το πιο διαδεδομένο ημί σκληροτηρί στην Ελλάδα. Η παραγωγή του γίνεται από ολόφρεσκο αγελαδινό γάλα. Ξεκίνησε το 1948, παρακαλώ, και συνοδεύεται από πολύ μεγάλη παράδοση. Ένα ημίσκληρο τυρί που νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει βάλει στο σπίτι του, δεν το έχει δοκιμάσει. Πλούσιο άρωμα, γεμάτη γεύση, υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και σε σάντουιτς και σε τόστ και συνοδεύει το φαγητό μας και το μεζέ μας, έτσι.
1: Μεζές.
0: Και το ημίσκληρο, νομίζω, ναι.
1: Ημίσκληρο Κολλιός είναι μεζές.
0: Ναι. Το ημίσκληρο τυρί παραδοσιακό Κολλιός βραβεύτηκε για το 2024 με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute.

0: Πού θα σε πάω σήμερα?
1: Πού θα με πας σήμερα?
0: Θα σε πάω και Καστοριά.
1: Δροσούλα, Λίμνη, Μεζέδες.
0: Να δούμε γιατί, ρε παιδί μου, πάει ο κόσμος στην Καστοριά 12 μήνες το χρόνο. Ακόμα και ντάλα καλοκαίρι πάει ο κόσμος Καστοριά.
1: Γιατί
0: το ήξερες εσύ ότι ντάλα καλοκαίρι Καστοριά έχει τρελό τουρισμό?
1: Δεν θα έχει, έχει τη λίμνη, είναι δροσιά, είναι, έχει
0: φανταστικό
1: φυσικά
0: φαγητό.
1: Αυτό το αφήνω τελευταίο πάντα, το ξέρεις.
0: Θα πάμε και Τήλο, να δούμε τι καλό έκανε η Τήλος και κατάφερε να γίνει το πρώτο zero waste νησί της Ελλάδας. Θα τα πούμε εκεί με τη δήμαρχο, την κυρία Καμά. Θα μείνουμε και Θεσσαλονίκη, γιατί αρχικά πρέπει να πούμε ότι έχουμε ρεκόρ τελικά.
1: Μπήκαμε στο Guinness
0: με το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο. 832 άτομα χόρεψαν στην Αριστοτέλου σήμερα. Τα λέγαμε και την προηγούμενη Κυριακή με τον χορηδιδάσκαλο, τον κύριο Παραστατίδη, υπεύθυνο για όλο αυτό το event.
1: Ζουλέψανε και οι Τούρκοι και
0: θέλουν να κάνουν. Τα κατάφεραν τελικά τα παιδιά και μπράβο.
1: Οι Τούρκοι ζηλέψανε.
0: Θα μείνουμε Θεσσαλονίκη όμως με την Εύη την Καρκίτη, υπεύθυνη του Θεσσαλονίκη Walking Tours, για να δούμε τι ωραίες διαδρομές χαράζουν κάποιοι άνθρωποι για μας και μαθαίνουμε την πόλη μας αλλιώς ή μαθαίνουμε πράγματα με φαν τρόπους, με ωραίους τρόπους, χαλαρούς τρόπους, διασκεδαστικούς τρόπους που δεν ξέραμε για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν είσαι τώρα Θεσσαλονίκη και μείνεις Θεσσαλονίκη για κάποιες μέρες, μπορείς να το κανονίσεις με τα παιδάκια σου, με την παρέα σου για να περάσεις καλά. Θα πάμε Βαρκελόνη να δούμε τι γίνεται εκεί φέτος με τον τουρισμό και, για να το πω πιο σωστά, υπερτουρισμό, γιατί πραγματικά είναι μία από τις πόλεις σε όλο τον κόσμο που έχει τρελό υπερτουρισμό η Βαρκελόνη.
1: Και πολλές διαμαρτυρίες.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σέκουρη, επαγγελματία ξεναγώ, για να μας πει πώς χειρίζονται εκεί το θέμα. Θα πάμε και Καλαμάτα. Όχι επειδή είναι πατρίδα μου. Θα πάμε Καλαμάτα για να δούμε τι γίνεται εκεί με το αεροδρόμιο, γιατί έχουν ανάλογα προβλήματα με Fraport και Ryanair όπως αυτά που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Και θα πάρουμε και συμβουλές για το πώς να ανοίξουμε το εξοχικό μας τώρα, γιατί είναι η περίοδος που ανοίγουμε τα εξοχικά χωρίς κινδύνους από τα ηλεκτρολογικά μας, από υγρασίες, να μην πάθουμε καμιά ηλεκτροπληξία, να μην γίνει κανένας χαμός.
1: Ένα χρόνο το έχουμε κλειστό, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Τα πράγματα μπορεί να είναι τόσο δύσκολα που δεν τα περιμένουμε κιόλας και δεν τα ξέρουμε. Οπότε, Άγγελος Κουντουριάνης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολητών Ηλεκτρολόγων Θεσσαλονίκης, θα είναι μαζί μας.

0: Έχουμε και Μουντιάλ. Να τα αφήσουμε.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι όλα τα μάτια στραμμένα στο Μουντιάλ.
1: Όλος ο πλανήτης.
0: Έχουμε και γενέθλια σήμερα για τον Τραμπ. Γιατί μία εκ των χωρών που... Είσαι για βίντεο τώρα. Είσαι για βίντεο.
1: Γι' αυτό ήθελε, Σόνι και καλά να υπογραφεί σήμερα ναι. Συμφωνία στα γενέθλιά του.
0: 80.
1: Καλά, δεν είναι για σήμερα πάντως, αλλά anyway. Πώς θα γίνει το 80?
0: 80. Λοιπόν...
1: Να τα εκατοστήσει να πω, καλά μυαλά να πω.
0: Τώρα στα γεράματα, μάθα γερογράμματα, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ, δούμε τι γίνεται. Χορταστική ημέρα, η χθεσινή. Έπειτα από 28 χρόνια η Σκωτία νίκησε την Αϊτή με 1-0. Στον ίδιο όμιλο η Βραζιλία σοκαρίστηκε από το Μαρόκο. Το Μαρόκο, το οποίο είναι εξαιρετική ομάδα, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, με το Μαρόκο να είναι πολύ καλύτερο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Ελβετία προηγήθηκε, αλλά υποτίμησε το Κατάρ. Είχε 26 τελικές, 1-0 στο 94ο λεπτό. Οι Καταριανοί σοφάρισαν και του σοκάρανε. Και η έκπληξη εισαγωγικά ήρθε από την Αυστραλία, η οποία νίκησε με 2-0 την Τουρκία και έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής. Σήμερα τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται. Στις 8 ώρα έχουμε Γερμανία, Κουρασάο. Η μικρή χωρίτσα που λέγαμε του Κουρασάου που,
1: ναι.
0: Που πέρασε.
1: Πιο μικρή χώρα που έχει συμμετάσχει και πέρασε στο Μουντιάλ.
0: Γερμανία, Κουρασάο στις 8. Στις 11 έχουμε Ολλανδία, Ιαπωνία. Όλα από την κρατική τηλεόραση φυσικά. Και να πούμε ότι το σημερινό πρόγραμμα ξημερώματα, ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Σουηδία, Τινησία.
1: Όταν επίσης, λέμε ξημερώματα.
0: Το ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ είναι 2 η ώρα. Και το Σουηδία, Τινησία στις 5.
1: Α, το 5 άμα ξυπνάει κάποιος νωρίς, οκ. Αλλά το 2 λίγο δύσκολο το βλέπω.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι Βιργινία μου, ότι όσοι κινούνται στο αεροδρόμιο τότε την ώρα, θα δουν πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Γιατί 6 ώρα υπάρχει κάλεσμα των φίλων του Άρη. Στις 7 προσγειώνεται το αεροπλάνο με το Σπανούλι.
1: Α, είναι μεγάλο γεγονός.
0: Ναι. Και έχουν κάλεσμα οι φίλοι του Άρη.
1: Και έχουν ετοιμάσει υποδοχή.
0: Υποδοχή. Οπότε όσοι να πετάξετε ή όσοι είναι να υποδεχθείτε δικού σας, έχετε λίγο το νου σας. Θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Πολύ ζόρικα. Ο Ολυμπιακός από χθες πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ, με πολλά επεισόδια, με ξύλο.
1: Τι χαμός ήταν αυτό στο ποδητήρια.
0: Χαμός. Εντάξει. Χαμός. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Τα έχουμε αυτά. Είναι οι ομάδες με. Με την ευγενή άμυλα. Αλλά κάτι μου θύμισες σήμερα, εσύ. Τι μου θύμισες.
1: Λοιπόν, επειδή λέμε για αθλητισμό. Βασικά να σου πω ότι τώρα το βλέπω, δεν το ήξερα, για τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ. Στην Αμερική, λέει, τηλεθεατές του αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, μόνο στην Αμερική έφτασαν τα 24,9 εκατομμύρια.
0: Ναι, και οι αγώνες είναι sold out. Είναι γεμάτα τα γήπεδα. Να πούμε δύο ευτράπελα για να το κλείσουμε το θέμα του Μουντιάλ. Τους Άγγλους τους κλέψανε. Την εθνική ομάδα δηλαδή. Πήγαινε το βαν στο προπονητικό κέντρο, το σταματήσαν και το ληστέψανε. Και τους πήραν μπάλες, ρούχα. Αθλητικό εξοπλισμό, τα πάντα.
1: Τι χαμός.
0: Και σαν να μην έφτανε αυτό, εχθές οι Άγγλοι την βγάλαν στα καταφύγια στο Κάνσας. Διότι είχε ανεμοστρόβιλο.
1: Δεν τους θέλει.
0: Δεν τους θέλει, όχι.
1: Γιατί δεν το κάνετε εδώ, ρε παιδιά, το Μουντιάλ.
0: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Εμείς δεν έχουμε ούτε τυφώνες.
0: Τα καμπουρινάκι θα έχουμε και τελείωσε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, λοιπόν, σου θύμισα ότι ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή, μεγαλύτερη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νίκησε στον τελικό την Σοβιετική Ένωση, τότε ήταν ακόμα Σοβιετική Ένωση, με 103-101 και δεν υπάρχει Έλληνας, νομίζω, ο οποίος να μην θυμάται τις τελευταίες βολές του Αργύρη Καμπούρη.
2: Πάντα Γκάλης. 24 δευτερόλεπτα. 6, Ιωάννου. 5, ελευθερώνεται το σουτ. Ριμπάλντ ο Καμπούρης και φάουλ από πόρο. Τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102.
0: όπως σαν χθες το θυμάμαι. Τι συγκίνηση, τι χαμός όλοι στους δρόμους. Κατεβήκαμε κάτω.
1: Εδώ το θυμάμαι εγώ τις τελευταίες βολές του Καμπούρη. Δεν ακουγόταν ανάσα πιστεύω σε όλη την Ελλάδα.
0: Βέβαια αν δεν έβαζε το καλάθι ο Ανδρίτσος να ισοφαρίσει.
1: Και ο Καμπούρης όμως τι γερά νεύρα, έτσι.
0: Ο Καμπούρης που ήταν παντελώς άστοχος στις βολές. Να το πούμε αυτό. Δεν έβαζε βολή ο Καμπούρης και τις έβαλε και τις δύο. Και ξεκινήκαμε όλους τους δρόμους και πανηγυρίζαμε. Πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας. Απίστευτη νίκη. Και φυσικά χάρη στον Νίκο Γκάλη, να τα λέμε και αυτά, ξεκίνησαν τα επαγγελματικά συμβόλαια και
1: άλλαξε πίστα το μπάσκετ.

0: Λοιπόν, και αφού πιάσαμε τα σαν σήμερα, 14 Ιουνίου λοιπόν, πλάκα-πλάκα φτάσαμε στο μέσο του μήνα, ε.
1: Όχι πλάκα-πλάκα, σοβαρά-σοβαρά.
0: Πώς περνάει έτσι ο καιρός?
1: Πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, 1982 τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής. 1987 είπαμε, νικήσαμε τη Σοβιετική Ένωση και κατακτήσαμε το χρυσό στο Eurobasket. Λίγα χρόνια αργότερα, 1991, θα πάμε σε κάτι πολιτικό, γιατί το ΚΚΕ αποχωρεί από τον συνεσπισμό της αριστεράς και της προόδου.
1: Μια ζωή διάσπαση.
0: Με τη γνωστή πορεία μετά, ναι. 2008, επίσης μια μέρα για τον αθλητισμό, όχι καλή όμως αυτή τη φορά. Η Ελλάδα γνωρίζει την ήττα από τη Ρωσία με 1-0 και αποκλείεται από το Euro 2008. 2015 ήταν τότε που ζούσαμε στην κόψη του ξηραφιού και κάθε ώρα που περνούσε λέγαμε είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε στην Ευρωζώνη, θα βγούμε από την Ευρωζώνη και τι θα γίνει. Σαν σήμερα λοιπόν το 2015 διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα με επικεφαλής στο Γιάννη Βαρουφάκη αποχωρεί. Δεν τα βρίσκουνε.
1: Τι ξέρουν οι Ευρωπαίοι τώρα, σε παρακαλώ. Τα βλέπουμε, τα θυμόμαστε.
0: Ας μην τα σκεφτόμαστε μέρα που
1: είναι. Ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, 1864 σαν σήμερα γεννιέται ο κορυφαίος γερμανός νευρολόγος Αλόις Αλτσχάιμερ, ο οποίος έδωσε και το όνομά του στη γνωστή ασθένεια, γιατί αυτός την διερεύνησε κτλ. 1868, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου, δεν το ήξερα, πρώτη φορά το διαβάζω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Καρλ Λαντσταϊνερ, αυστριακό-αμερικανός γιατρός και βιολόγος, τιμήθηκε, λέει, με Νόμπελ ιατρικής το 1930, γιατί ανακάλυψε τις κύριες ομάδες αίματος και έκανε έτσι τη μετάγγιση αίματος πρακτική ιατρικής ρουτίνας.
1: Μέχρι τότε, ναι.
0: Απίστευτο, έτσι. Σώθηκαν εκατομμύρια ζωές. 1928 γεννιέται το Ίνδαλμα του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο, άλλωστε έχει δώσει το όνομά του στο γιο του, Ερνέστο Τσέγκεβάρα.
1: Θα το βάζα τώρα το άσμα, αλλά...
0: Αργεντίνος στην καταγωγή, γιατρός στο επάγγελμα, επαναστάτης ο Τσέγκεβάρα.
1: Επαναστάτης όμως.
0: Επαναστάτης.
1: Όχι ντεμέκ επαναστάτης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 1904 φεύγει από τη ζωή ο πασίγνωστος Έλληνα ζωγράφος, ο Νικηφόρος Ολίτρας, μία ολόκληρη σχολή από μόνος του. Και 1995 φεύγει από τη ζωή ο Ιρλανδός ρόκερ, ο οποίος, δηλαδή πραγματικά έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές, νομίζω όλοι τον έχουμε ακούσει, ο Ρόρι Γκάλαχερ, έτσι.
1: Ρόρι Γκάλαχερ, ο οποίος Ρόρι Γκάλαχερ έχει πει απίστευτα τραγούδια. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα, έτσι. Τι να πρωτοθυμηθούμε από Ρόρι Γκάλαχερ. Τι θες να βάλουμε?
0: Ό,τι και να βάλεις εμένα μου αρέσει. Πιστεύω δεν έχω θέμα.
1: Νομίζω ότι το πιο κλασικό και αγαπημένο δικό μου τουλάχιστον είναι τούτο εδώ, το οποίο ανεβάζει και τις στροφές. Moonchild.

0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω είναι το κατάλληλο τραγούδι για να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι και η Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Η έκτη γενιά του Nissan Micra είναι εδώ και είναι έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις με τολμηρό design που δεν περνά απαρατήρητο, αναβαθμισμένο εσωτερικό υψηλής ποιότητας και ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με διπλές οθόνες 10,1 ιντσών και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Το νέο Micra φέρνει την τεχνολογία και τη μοναδική σχεδίαση σε ένα εντυπωσιακό πακέτο. Γνωρίστε το από κοντά σήμερα. Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Στάτους 107.7, ο Στάτους σας πάει και σας φέρει με Βυργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. 6 ολόκληρες ώρες για να ξέρετε πού βρίσκεστε, την ώρα που βρίσκεστε και τι γίνεται στους δρόμους και όχι μόνο, έτσι. Με πολλά δώρα.
0: Επιστρέφουμε γιατί θα κάνουμε, θα αρχίσουμε σιγά σιγά και τα κουιζάκια για το πολύ ωραίο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη, στην Πολυθρόνα Relax. Θα παίξουμε με ελληνικό κινηματογράφο, ετοιμαστείτε.
1: Πολυθρονάρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
11: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
11: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει!
14: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
20: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
21: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
20: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
21: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Είπαμε, θα σε πάω Καστοριά.
1: Εγώ λατρεύω Καστοριά.
0: Νομίζω δεν υπάρχει βορειολαβίτης που να μην του αρέσει τρελά η Καστοριά και να μην έχει ταξιδέψει για ένα-δύο διήμερα, τριήμερα.
1: Έχω πάει πολλές φορές αυθημερών. Από νωρίς το πρωί και γυρίσαμε το βράδυ. Εκπληκτική η Καστοριά. Πανέμορφη, υπέροχη.
0: Λοιπόν, και φαίνεται ότι όλο και περισσότερος κόσμος την ανακαλύπτει την Καστοριά, γιατί τα τελευταία χρόνια κάνει άλμα στον τουρισμό και μάλιστα στον τουρισμό όλο το χρόνο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σιδέρης Μαρόπουλο. Είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καστοριάς, για να δούμε πώς έχει καταφέρει αυτό το μικρό θαύμα η Καστοριά. Κύριε Μαρόπουλε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη από την Καστοριά.
0: Τι θερμοκρασία έχετε αυτή την ώρα εκεί, γιατί εμείς λέγαμε για δροσούλα, τώρα δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή.
0: Μια χαρά είστε, πολύ ωραία.
2: Καλά είναι, πολύ καλά. Είναι, το κλίμα στην Καστοριά είναι υπέροχο.
1: Δεν έχετε Βίτσι, Γράμμο, Λίμνη, όλα.
2: Έτσι, έτσι, όλο το μικροκλίμα της περιοχής βοηθάει πάρα πολύ στο να έρθει και να ξεκουραστεί κάποιος στην Καστοριά μακριά από κλιματικές υπερβολές.
0: Ναι. Βασικά όλο το θέμα με την Καστοριά, για να είμαι ειλικρινής, εγώ το είδα από μία δήλωση του Δημάρχου, ο οποίος είπε ότι το 2025, ο Αύγουστος, ήταν ο μήνας για την Καστοριά με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Και λέω, είναι δυνατόν τώρα, εμείς έχουμε μάθει ότι τα καλοκαίρια τρέχουμε στα νησιά, τρέχουμε για θάλασσες.
1: Παραλίες, ναι.
2: Τώρα όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει την ορεινή Ελλάδα, την Καστοριά μέσα σε αυτές τις περιοχές, να περάσει και να ξεκουραστεί. Δεν ξεχνάει τη θάλασσα ο κόσμος, αλλά από εκεί και πέρα για να ξεκουραστεί έρχεται και στις δικές μας περιοχές και αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία έτη.
0: Υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει όσον αφορά στρατηγική σας, δηλαδή έχετε κάνει κάτι εκεί ως δήμος, ως ξενοδόχοι για να προσελκύσετε κόσμο?
2: Υπάρχει έντονη συνεργασία τόσο με το Δήμο Καστοριάς όσο και με την περιφερειακή διοίκηση της Καστοριάς και του συνδέσμου μας, ο οποίος προωθεί όσο μπορεί περισσότερο την περιοχή μας όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο, με διάφορες εκδηλώσεις, με προβολές, με ανάδειξη ουσιαστικά της Καστοριάς, έτσι ώστε να βγει στο προσκήνιο από το οποίο έλειπε πολλά χρόνια.
0: Και είναι αλήθεια ότι έχετε καταφέρει αυτό για το οποίο είναι ακόμα ζητούμενο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έχετε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Γιατί έχετε και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς που τραβάνε κόσμο, δηλαδή τα ραγκουτσάρια για παράδειγμα, που είναι γνωστά παντού.
2: Έχουμε high season που είναι τα ραγκουτσάρια μας, όπως αναφέρατε και εσείς, που είναι το χειμώνα, που είναι στο κέντρο του χειμώνα 6, 7, 8 Ιανουαρίου. Όλη εκείνη η περίοδος δηλαδή είναι μια high season περίοδος για την Καστοριά. Αλλά από εκεί και πέρα, με συνεργασία με όλους τους φορείς, μοιράζουμε εκδηλώσεις όλο το διάστημα του έτους, έτσι ώστε η κίνηση να καλυφθεί και να είναι συνεχόμενη.
0: Αν έρθει κάποιος τώρα, καλοκαίρι Καστοριά, τι μπορεί να κάνει μες στην πόλη?
2: Μες στην πόλη θα κάνει βόλτα στα στενά της, θα απολαύσει τον παραλίμνιο, το γύρο της λίμνης, τη γυρολιμιά όπως τη λέμε εδώ στην Καστοριά, που είναι ένας μοναδικός περίπατος με τη σπηλιά του Δράκου.
1: Και με ποδήλατο, έτσι, όχι μόνο με τα ποδήλατα.
2: Και με ποδήλατο, ναι, βέβαια, και με ποδήλατο. Είναι η περιοχή της Καστοριάς που είναι φιλική, γιατί γενικότερα η Καστοριά έχει τις ανηφόρες της και τις κατηφόρες της που είναι λίγο δύσκολη, αλλά ο παραλίμνιος δρόμος είναι πολύ επίπεδος και είναι πολύ φιλικός για τα ποδήλατα. Θα απολαύσει την οικονομία της περιοχής μας, θα στραφεί με ανθρώπους, θέλω να πιστεύω, ήρεμους και χαρούμενους.
0: Στη λίμνη τι μπορεί να κάνει ο επισκέπτης, κύριε Μαρόπουλε?
2: Πάρα πολλές δραστηριότητες πλέον. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά θαλάσσια σπορ, λιμνίσια σπορ, ας τα πω έτσι. Με το να νοικιάσει βάρκα, με το να κάνει με συγκεκριμένους ξεναγούς και οδηγούς δραστηριότητες μέσα στη λίμνη με ασφάλεια, έτσι ώστε να περάσει όμορφα.
1: Έχουμε και τις βυζαντινές εκκλησίες και τις μεταβυζαντινές.
0: Τα φωτικά σας τα υπέροχα.
2: Ναι, βέβαια, πέρα από το φυσικό περιβάλλον που μας χαρίστηκε και δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο εμείς γι' αυτό, μας έχει χαριστεί από το Θεό. Έχουμε και το οικιστικό περιβάλλον, το οποίο είναι απίστευτο, τόσο σε εκκλησίες όσο και σε φωτικά. Και διατηρούμε αυτό το απόθεμα και προσπαθούμε να το αναδείξουμε.
0: Οι κλίνες στην Καστοριά επαρκούν, δηλαδή γίνονται ξενοδοχεία, Airbnb τα τελευταία χρόνια? Πώς είναι η κατάσταση?
2: Έχουμε μία έξαρση των Airbnb τον τελευταίο καιρό. Από την άλλη δημιουργούνται και διάφορες μικρές ξενοδοχειακές μονάδες σε αρχοντόσπιτα ή σε μικρότερες κατοικίες. Σιγά σιγά με τα προγράμματα τα επενδυτικά, γίνεται μια αρκετά καλή κίνηση στην Καστοριά, έτσι ώστε να αυξηθούν οι κλίνες τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
0: Από την Ελλάδα λοιπόν έχετε πολύ τουρισμό. Από το εξωτερικό, από ποιες χώρες, ας πούμε, για παράδειγμα, έχετε το πιο μακρινό τουρίστα που σας ήρθε?
2: Από την Ταϊλάνδη.
0: Από την Ταϊλάνδη, ε?
2: Ναι.
1: Εμείς πάμε την Ταϊλάνδη και οι Ταϊλανδέζοι έρχονται εδώ.
2: Ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Έχουμε κόσμο ιδίως τώρα το καλοκαίρι, από την εποχή του Μαΐου μέχρι την εποχή του Σεπτέμβρη. Ο κόσμος μας μοιράζει τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους τουρίστες. Από εκεί και πέρα, μετά το Σεπτέμβριο, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχή οι Έλληνες φυσικά. Mm-hmm. Αλλά τώρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες, οι οποίοι μας τιμούν και έρχονται στην πόλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Γαστρονομικά είμαστε φυσικά όσπρια, κρέας, γλυκά κουταλιού, έτσι.
2: Τα πάντα, ναι. Κρέας και όσπρια νομίζω είναι τα top.
0: Κάνουν, ναι, και ωραία λαχανοτολμάδες, τέτοια αυτά. Κάνουν ωραία στην Καστοριά.
2: Και φρούτα αυτά, και μήλα και γίγαντες. Οι γίγαντες της Καστοριάς, τα φασόλια και γενικά όλα τα όσπρια είναι πάρα πολύ, είναι περίφημα. Τα μήλα μας είναι πάρα πολύ σπουδαία. Από εκεί και πέρα όμως και τα τόπια κρέατα και τυριά και όλη η τοπική γαστρονομία. Μανιτάρια, νομίζω είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Μια πρόταση λοιπόν, αν έχετε πήξει από τη θάλασσα ή αν βαριέστε ή αν δεν θέλετε να φάτε κίνηση ή αν έχετε δει όλα, ναι, σου λέει πάλι θάλασσα, ένα διήμερο, τρίμερο στην Καστοριά είναι ότι πρέπει, για αποτοξίνωση, για ηρεμία και για να δεις και κάτι διαφορετικό, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα η Καστοριά, έτσι, σπηλιά του Δράκου, το σπήλαιο του Δράκου που ο κύριος Μαρόπουλος είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και ωραία ιστορία.
2: Μοναδικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρόπουλε.
2: Καλά,
0: καλή σεζόν ευχόμαστε. Με υγεία, να είστε καλά.
2: Γεια σας.

Λοιπόν, επειδή αύριο ξημερώνει η Δευτερούλα και επιστρέφουμε όλοι στις καθημερινές μας συνήθειες και υποχρεώσεις, για να ξεκινήσει η μέρα ωραία, δυναμικά και με ενέργεια και βιταμίνες, έχω να σου προτείνω Viva Πορτοκάλι, 100% φυσικό χυμό, για να ξεκινά η μέρα σωστά με ενέργεια, φρεσκάδα και αισιοδοξία.

0: Ποιος να είναι άραγε, ποιος να είναι άραγε, ποιος να είναι.
1: Ναι.
0: Quiz.
1: Ναι.
2: Δεν παρατάτε, λέω εγώ, δεν παρατάτε. Έχει 25 λεπτά που προσπαθώ να βγάλω.
1: Καλά, αφού είναι. Είχαμε τον, τον Καστοριανό.
2: Τι σημασία έχει, τι τσέο είμαι.
1: Τι είσαι.
2: Τσέο.
1: Έλα, τσέο,
2: πολύ
1: λέγε.
2: Τσέο, δηλαδή, τόσο τσέο δεν υπάρχει. Βάλτε ένα κόκκινο πορτοκαλί τηλέφωνο και όταν ξέρουμε. Κι εγώ μου ήταν ανάγκη, αλλά τώρα
1: τι έκανε εσύ και εγώ σου να.
2: Ναι, παιδί μου, εννοώ και εγώ ήμουν για το ρεπορτάζ. Για να σας δώσω πληροφορία, αλλά τέλος.
1: Για ποιο πράγμα, λέγε.
2: Καλό, όλα καλά. Τίποτα, έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο, δημιουργήθηκε ένα.
1: Πού, σε ποιο σημείο.
2: Περίπου στο ύψος Σοζόπουλος, αλλά εντάξει, όχι. Okay. Πάει, τέλειος. Τώρα είμαι περίπου στο ύψος. Πού είμαι, έχω φτάσει ήδη λίγο παρακάτω. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Χαίρομαι γι' αυτό. Στο ύψος Λακώματος είναι. Πολλοίς κόσμος ήταν και στην. Και στην Χαλκιδική Σύνοχη και έχει αρκετή επιστροφή αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν υπάρχουν.
1: Τώρα θα τα δούμε όλα.
2: Αλλά έχει πολύ κίνηση, πάρα πολύ. Εγώ φανταζόμουν ότι επειδή ο καιρός δεν τα δά και πολύ καλός, πίσαγε πάρα πολύ ότι δεν θα είχε κόσμο στην Χαλκιδική. Αλλά ήταν πολλοίς κόσμος και αυτή τη φορά όχι τόσο πολύ Βαλκάνοι, δικά μας παιδιά, δηλαδή με Ελληνόπουλα, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου τύπου.
0: Τελείωσαν οι Πανελλήνιες, όπως καταλαβαίνεις, πήγαν για ένα μπάνιο τα παιδιά.
2: Ναι, ο κόσμος το είχε ανάγκη, φαντάζομαι. Αν προσπαθούσα κι άλλο και δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή, θα γινόμουν τα Eric Jones. Θα ερχόμουν μέσα σου να μία παπηδάκι.
0: Δεν έχουμε τόσο μεγάλη ψωμετρική διαφορά.
2: Ναι, πω, ευτυχώς που είχαν ψωμετρική διαφορά, γιατί άμα δεν είχαν χθες ο Ναν, θα πήγαινε σε οδοντεχνικό.
0: Βέβαια, η σύζυγος του Ναν είπε ότι τις έφαγε ο άλλος. Τέλος πάντων, ας το συγκουβεντιάσουμε άλλη ώρα.
2: Ποιος τις έβαγε.
0: Ο Τζόνς.
1: Κύριε Βενιέρη, να
2: πολύ...
1: κάνουμε λίγο μια κίνηση, μια ενημέρωση για τους δρόμους, ε.
2: Άντε μαζί,
1: για την ώρα μας.
0: Πάμε, μαζί.
3: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
4: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, στην καρδιά περίπου.
2: Όχι, δεν φτάσει ακόμη στην καρδία και βλέπω αριστερή λωρίδα εδώ λίγο μετά το Λάκωμα. Ψιλοσταμάτησε, ενώ από δεξιά πηγαίνουμε. Δεν ξέρω αν κάποιοι φιλήθηκαν πιο μπροστά.
0: Λοιπόν, μετά το μεσημέρι έχουμε κίνηση πάντως.
2: Ναι, δεν ξέρω τι την προκαλεί. Είναι το αριστερό ρεύμα πάει με χαμηλότερες ταχύτητες από ό,τι εμείς είμαστε δεξιά.
0: Mm-hmm.
2: Μάλλον κάτι θα έχει συμβεί μπροστά.
0: Έχει συμβεί το κάτι στο σχολάρι.
2: Θα το δω σε λίγο. Πες

0: τα υπόλοιπα θα δω.
1: Λοιπόν, όσοι έρχεστε από Μουδανιών, στο μεσημέρι λίγο θα κολλήσετε. Στο σχολάρι έχουμε ένα θεματάκι και σταματάνε τα αυτοκίνητα. Μετά ανοίγει ο δρόμος και έχουμε μετά την Καρδία ξανά στην Κατηφόρα, εκεί σταματάει. Μέχρι και το Ρίσιο. Με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη γέφυρα της Θέρμης. Μετά ανοίγει. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα ούτε στον περιφερειακό ούτε στο υπόλοιπο της Μουδανιών. Πάμε λίγο στα πόδια της Χαλκιδικής. Πεχοχώρη, Πολύχρονο, Καλυθέα. Έχει πάρα πολύ κίνηση εντός των οικισμών. Όπως θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ όσοι έρχεστε από το δεύτερο πόδι στην Νικήτη αυτή την ώρα, έχει μποτιλιάρισμα. Να ξέρετε. Οπότε έχετε το νου σας. Παρθέ δεν έχει κάποιο θέμα, κανένα πρόβλημα ούτε κατά την φυγή σας από την Πιερία, ούτε στα δέντρα των Μαλγάρων, όπως πρόβλημα δεν έχουμε και στην Εγνατία Οδό προς Στριμονικό και από Στριμονικό.
2: Λοιπόν, πολλή κίνηση, στην επιστροφή τώρα.
0: Σταματήσαμε εμείς. Βιγνία, συγγνώμη λίγο.
2: Πες το.
0: Πλέον εδώ στη στροφή για σχολάρι. Έχουμε σταματήσει. Κάτι πρέπει, δεν ξέρω αν είναι τώρα επειδή είναι πολλά τα αυτοκίνητα ή αν κάτι έχει γίνει, δηλαδή σταματάμε, ξεκινάμε. Όσο μιλάτε φαντάζομαι, δεν ξέρω πόσο μπροστά σου δείχνει το κόκκινο. Γιατί είναι ακριβώς στη διασταύρωση στην σχολή.
1: Στο ύψος του σχολάρι, πριν το σχολάρι.
0: Όχι, εγώ είμαι ήδη στην στροφή για σχολάρι. Δεν έχει κάτι μέχρι τώρα, αλλά έχει σταμάτα ξεκίνα.
1: Μετά ανοίγει και θα ξανακλείσει μετά την Καρδία.
0: Τότε είναι λόγω μεγάλου αριθμού. Κάτσε λίγο εδώ τι γίνεται, μισό. Λόγω μεγάλου αριθμού οχημάτων. Όχι, δεν έχει κάποιο ατύχημα, αλλά είναι πολύ κάτσε λίγο μπροστά, κάτι είναι σταματημένο, μισό. Βλέπω ένα πούλμαν στα δεξιά μου, περιπολικό, μισό λεπτό, λίγο ρεπορτάζ, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Θα φύγω από το στούντιό σας. Λοιπόν, ακριβώς εκεί που βγαίνουν από το σχολάρι τα αυτοκίνητα στον κόμβο, μπροστά βλέπω ένα περιπολικό μαναμένα τα φώτα. Μισό λεπτό να πλησιάσω. Μισό να μπω και στη Λέα για λίγο.
1: Πες μια καλησπέρα και στην Εύη την Παφίτου.
0: Γεια σου ρε Παφίτου, γιατί πού είναι, δίπλα, κορνάρι.
1: Εύη.
3: Θα σας πω καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα ανοίξτε τη γραμμή, με έχετε κνευρίσει.
0: Περίμενε μισό λεπτό λίγο, Εύη.
3: Εγώ έχω καλύτερη εικόνα από σένα, γι' αυτό.
2: Περίμενε λίγο, Δημήτρη.
0: Είμαι δίπλα, παιδί μου. Δίπλα μου, κάτσε την τόλμη φωτογραφία.
3: Θα μαλώσω. Περίμενε.
2: Κλείστε και του δύο αν την έχω. Δεν τι μπορώ.
0: Έχει τέσσερα. Με διώχνουνε. Έχει τέσσερα περιπολικά. Μπροστά είναι ο Παγοπόλης. Το γνωστό εκείνο τέτοιο που κουβαλάει πάγο. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Για πες εσύ καλύτερο ρεπορτάζ, Εύη, από την άλλη μεριά.
3: Δεν έχω καλύτερο ρεπορτάζ. Λοιπόν, άκου, θα σου πω όμως που είμαι. Καλησπέρα σε όλους. Όταν εσείς γυρίζατε, εγώ πήγαινα.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
3: Αυτό τι σημαίνει, ότι εσείς είστε πυγμένοι από εκεί τη μεριά και εγώ είμαι από την άλλη προς Χαλκιδική και σας παρακολουθώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός, επειδή πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό πήγα από περιφερειακό να δω τι γίνεται, το ρεύμα εννοείται προς την έξοδο της πόλης είναι πεντακάθαρο. Λίγοι, δεν έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό, ωστόσο με το που βγήκα στη Μουδανιών, η άλλη πλευρά, δηλαδή Δημήτρη, θα πας πολύ σιγά μέχρι να φτάσεις. Γιατί σε σχολάρι θα κάνεις αρκετή ώρα.
0: Εγώ μετά από το σχολάρι που δεν ξέρω γιατί είχε τρία περιπολικά με τους πάνους αναμένους.
3: Σκέψου ότι ανεβαίνω τώρα την Καρδία.
2: Ένας-ένας λίγο, Δημήτρη, σε παρακαλώ λίγο, δεν ακουγόμαστε καθόλου στον αέρα.
3: Συγγνώμη λίγο, απλά
2: δεν πειράζει.
3: Δεν καταλαβαίνω επειδή δεν ακούω καλά, είναι σαν επιστροφή. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι ακριβώς στην ανηφόρα της Καρδίας, την ανεβαίνω, εννοείται πολύ σιγά τα αυτοκίνητα. Είναι όλα σταματημένα, αντιμετωπίσουν οι φίλοι οδηγοί και μέχρι να φτάσουν στο τέλος του Μουδανιών. Έτσι πάει.
2: Με πολύ χαμηλές ταχύτητες λοιπόν μας λέει η Εύη.
3: Δεν είναι σταματημένοι, αλλά είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Εντάξει, εμείς πάμε πολύ καλά από εδώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οπότε σύντομα θα είμαι στο σχολάρι. Άρα θα μπορέσω να σας πω για ποιο λόγο έχει τέσσερα περιπολικά εκεί.
2: Ωραία, Εύη μου, μόλις έχεις νεότερα, αν δεν πιάνεις αέρα, πάρε μένα στο τηλέφωνο, σε βγάλω κατευθείαν, okay. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξαναπάμε στο Δημήτρη.
2: Πάμε στο Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ο δρόμος έχει ανοίξει, τρέχουμε τώρα με 90 χιλιόμετρα άνετα. Ό,τι πρόβλημα είχε μέχρι εκεί το μεσημέρι ήταν εξαιτίας αυτού πράγματος. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, είχε ένα φορτηγό. Είχε ένα δεύτερο φορτηγό με παγάκια, κάτι αστυνομικούς μπόλικους, όχι έναν-δύο, δηλαδή ένα απλό περιστατικό. Δεν είναι τρακάρισμα. Έλεγχο του κάνανε, δεν ξέρω τι του κάνανε. Και μετά τρία περιπολικά με φάρους αναμένους και είχαν και κορδέλα γύρω-γύρω. Πολύ περίεργο ως εικόνα. Δεν μπορούσα να σταθώ γιατί με διώξανε.
1: Τώρα, Δημήτρη, θα ξανακολλήσεις στην κατηφόρα της καρδίας προς Ρίσιο.
0: Εντάξει, ενδεχομένως ναι, αλλά προς το παρόν ανάμεσα σε μεσημέρι και καρδία.
1: Ναι, είναι καθαρό.
0: 90 σταθερά. Δεν έχω.
1: Είναι καθαρό, ναι, εκεί είναι καθαρό.
0: Δεν έχω θέμα. Εντάξει, παιδάκια, σας αφήνω.
2: Ωραία, να Δημήτρη μου, ό,τι άλλο έχετε έχω από τον δρόμο, μας παίρνετε τηλέφωνο, το λέμε. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω.
0: Εδώ είμαστε.
2: Όχι, είμαστε ok. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι αν είστε κολλημένοι στην κίνηση της επιστροφής, τώρα αυτό που λέγαμε, υπομονή, προσοχή. Η επιστροφή έχει ταλαιπωρία, αλλά σκεφτείτε τις όμορφες παραλίες και τα τοπία που μόλις απολαύσετε. Για να παραμείνουν λοιπόν δάση και ρέματα καθαρά, χωρίς να μετατρέπονται σε παράνομες χωματερές, η λύση είναι μία. Η ΑΝΑΚΕΜ φροντίζει για την ανακύκλωση των αποβλήτων από κατασκευές και ανακαινήσεις. Λίγη υπομονή στο τιμόνι και θυμηθείτε, προστατεύουμε το περιβάλλον που αγαπάμε. Μαθαίνουμε πώς στο anakem.gr.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
10: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
11: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
10: Και μετά?
11: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
12: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μια ανακεφαλαίωση τι γίνεται στη Μουδονή, γιατί έχουμε αρκετά θεματάκια. Από τη Νέα Γωνιά μέχρι το Λάκωμα έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Στο ύψος του μεσημερίου σταματάτε αρκετά για μέχρι και το σχολάρι. Από το μεσημέρι, δηλαδή μέχρι το σχολάρι, είστε σταματημένοι και με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά το σχολάρι ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στην καρδία, στην κατηφόρα του Ρησίου, μετά το Ρήσιο με χαμηλές ταχύτητες μέχρι τη γέφυρα της Θέρμησης, και αυτό ήτανε. Στον περιφερειακό τώρα, διότι είχαμε το κλείσιμο του περιφερειακού από την Παρασκευή, ανοιχτός ο περιφερειακός, μια χαρά, και στο πήγαινε και στο έλα. Η γέφυρα αμφίδρομη, η μία, το ένα σκέλος της γέφυρας, το άλλο γκρεμίστηκε, γέφυρα ήταν και πάει. Παθέ κανένα πρόβλημα, Γρατία, κανένα πρόβλημα.

0: Λοιπόν, πολύ προσοχή όσοι πηγαίνετε για μπάνιο, ειδικά όταν πρόκειται για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Σήμερα είχαμε δύο περιστατικά που ευτυχώς λόγω της σωτήριας επέμβασης των ναυαγοσωστών στην Πιερία δεν εξελίχθηκαν σε μοιραία, δεν αποδείχθηκαν μοιραία. Λοιπόν, τρεις ναυαγοσώστες και ένας γιατρός έκαναν κάρπα σε 65χρονη τουρίστρια από τη Σερβία, η οποία έχασε τις αισθήσεις της στην παραλία της Λεπτοκαριάς στην Πιερία, μόλις βγήκε από τη θάλασσα η γυναίκα, σώθηκε τελικά. Άγιο φαίνεται ότι είχε και ένας 70χρονος τουρίστας από τα Σκόπια, έκανε διακοπές στους νέους πόρους επίσης στην Πιερία και κινδύνευσε να πνιγεί, και αυτό σώθηκε χάρη στην επέμβαση των ναυαγοσωστών. Έτσι αποδεικνύεται πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία ναυαγοσωστών, ειδικά σε οργανωμένες παραλίες. Και όταν λέω οργανωμένες, όχι απαραίτητα με ξαπλώστες και τα λοιπά. Okay. Οργανωμένες εννοώ εκεί που πάει πολλοί κόσμος, τέλος πάντων, που μαζεύεται πολλοί κόσμος. Και πόσο προσοχή πρέπει να δίνουμε ειδικά στους ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί δυστυχώς τα πολλά περιστατικά με πνιγμούς αφορούν σε μεγάλους ανθρώπους.
1: Την καλησπέρα μας στην Ελένη, την καλησπέρα μας στο Δημήτρη. Γεια σου Χαρούλα, ο Δημήτρης ο άλλος λέει: ευτυχώς έκατσα να κάνω σίδερο και δεν έμπλεξα στην κίνηση. Αυτός είναι άνθρωπος. Έκανε σίδερο.
0: Έχεις τελειώσει με το σίδερο?
1: Γιατί έχουμε κάτι δικά μας.
0: Έχουμε κάτι δικά μας που δεν προλάβαμε να τα σιδερώσουμε.

0: Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε στη Μουδανιών και στα σημεία που έχουν πρόβλημα, εδώ είμαστε 23 10 500 13 000 23 10 82 10 50, και με μεγάλη προσοχή, αν μπορείτε, να βγάλετε και με ασφάλεια φυσικά κάποια φωτογραφία από τα σημεία των προβλημάτων. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε. 69 08 357 800.
1: Για να μπορέσετε να μπείτε και στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο, την υπέροχη πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδη, στην οποία θα κληρώσουμε στο τέλος του μήνα, στην τελευταία εκπομπή, έτσι. Ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καστοριά σε πήγα.
0: Ναι.
1: Δροσιστήκαμε, δεν έχεις παράπονο.
0: Κανένα.
1: Θα σε πάω τώρα να πάρεις και λίγο αέρα, έτσι, από Αιγαίο.
0: Αχ.
1: Ωραία, ε. Λοιπόν, πάμε στην Δήμαρχο Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά, για να δούμε πώς τα κατάφεραν εκεί. Με την ανακύκλωση, με τα πάντα, ρε παιδί, εμείς είμαστε πίσω ακόμα.
0: Πολύ πίσω.
1: Δεν το συζητάμε. Η μικρή Τήλος όμως τα κατάφερε. Φαντάζομαι δεν ήταν κάτι που έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Κυρία Καμά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Τήλο.
0: Πανέμορφη.
1: Πώς είστε εκεί τώρα, θερμοκρασίες, αεράκι, δώστε μας λίγο μια εικόνα καλοκαιρινή από το νησί.
2: Σήμερα έχει λίγο δροσούλα, αν και εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα τώρα για κατεβετοιμάζομαι να πάρω το πλοίο για να κατέβω. Αλλά από ό,τι μαθαίνω έχει λίγο έτσι δροσούλα σήμερα, οπότε θα έχει λίγο τα βοριαδάκια, ξέρεις, τα ωραία μορφα βοριαδάκια που έχουμε εμείς εκεί.
1: Τώρα η Τήλος έγινε το πρώτο zero waste νησί. Πώς τα καταφέρατε, πότε ξεκίνησε η προσπάθεια και τι εννοούμε όταν λέμε zero waste? Δηλαδή, τα έχετε λύσει όλα όσον αφορά στο κομμάτι της ανακύκλωσης, των αποβλήτων, των απορριμμάτων?
2: Σημαίνει, καταρχήν το έχουμε κάνει αυτό το πρόγραμμα, το έχουμε ξεκινήσει το 2020 ουσιαστικά, επί στο τραπέζι ιδέα. Το 2021 ξεκινήσαμε να το πιλωτικά κάποιες περιοχές, κάποια χωριά να το εφαρμόζουμε. Σημαίνει 100% εκτροπή από την ταφή των απορριμμάτων. Σημαίνει ότι zero waste, σημαίνει ότι τη βάση, την καρδιά όλου αυτού του εγχειρήματος είναι η κυκλική οικονομία, δηλαδή ανακυκλώνουμε τα πάντα. Και γι' αυτό το λόγο και κλείσαμε το ΧΙΤΑ του νησιού, το μετατρέψαμε σε κέντρο κυκλικής καινοτομίας, στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα υλικά, δεν τα θεωρούμε πλέον απορρίμματα, του νησιού, και εκεί γίνεται η διαλογή στα ρεύματα που χρειάζεται προκειμένου να φύγουν και να πάνε στα εργοστάσια για να ξαναδοθεί η δεύτερη ζωή, ας πούμε, στα υλικά αυτά. Η ανακύκλωση γίνεται πάρα πολύ εύκολα στα σπίτια και στις επιχειρήσεις μας, γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα.
1: Ο κόσμος δηλαδή κατευθείαν ακολούθησε, έτσι, να το πω.
2: Ναι, εντάξει, παιδιά, τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν γίνεται κατευθείαν. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση και επικοινωνία με τον κόσμο. Το λέω πάντα και θα το λέω, ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις ουσιαστικά πράγματα στον κόσμο. Πρέπει να τον κάνεις κοινωνό, να του εξηγήσεις τι είναι αυτό που θες να κάνεις.
1: Πόσοι κάτοικοι είστε στην Τήλο τώρα, κυρία Καμά?
2: Αυτή τη στιγμή σίγουρα είμαστε 2.000 με τους επισκέπτες και όλοι αυτοί που ήρθαν να δουλέψουν σε επιχειρήσεις τους. Ναι, είμαστε τώρα, τώρα σεζόν, παιδιά. Ξεκινάει από τον Απρίλιο και τελειώνει τέλος Οκτώβρη.
1: Οι μόνιμοι, ας πούμε, το χειμώνα, οι άνθρωποι που μένουν εκεί, πώς είναι?
2: Απογραφή είμαστε γύρω σε 750. Αλλά αυτό δεν είναι, ουσιαστικά αυτό είναι για κάποιους μήνες. Δεν είναι, είναι για 4 μήνες, ας πούμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία, που έπρεπε να σας πω, είναι ότι η ανακύκλωση εμείς στα σπίτια μας και στις επιχειρήσεις την κάνουμε εύκολα. Δηλαδή είναι όλο μαζί τα ανακυκλώσιμα, τα μία ανακυκλώσιμα, άλλη μία ένα ρεύμα, και το τρίτο είναι τα οργανικά. Ουσιαστικά όλο αυτό το κάνει πάρα πολύ εύκολο το όλο εγχείρημα. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο κόσμος και βέβαια να συμμορφωθούν και οι επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι βέβαια είναι και συνειδητοποιημένοι ότι έρχονται στο νησί.
1: Προσαρμόζονται κατευθείαν οι επισκέπτες, γιατί όταν πας λίγες μέρες σε ένα τόπο.
2: Κοιτάξτε, το νησί έτσι και αλλιώς έχει κόσμο ο οποίος είναι ξέρει που πάει, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα νησί που είναι πράσινο νησί, ακόμη από το ενεργειακό, από το 2018 που κάναμε το ενεργειακό. Η Τήλος έχει πάρει πια, έχει brand name. Ξέρουν, ας πούμε, ότι ερχόμενοι στην Τήλο είναι ένα ιδιαίτερο νησί. Από τη δεκαετία του 90 ακόμη έχουμε απαγορεύσει το κυνήγι. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για το περιβάλλον. Οπότε ο κόσμος ο οποίος έρχεται είναι συνειδητοποιημένος, ξέρει που πάει. Mm-hmm. Και θα έρθει στην Τήλο, ας πούμε, και δεν θα δει σκάδους. Έτσι, απορριμμάτων.
0: Και οι κάτοικοι πάντως μπήκαν πολύ γρήγορα σε αυτή τη φιλοσοφία.
2: Ναι, ναι. Και αυτό που μας ξέπληξε πάρα πολύ, παιδιά, ήταν οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, καθώς επίσης και τα παιδιά, τα οποία έγιναν, να σας πω, έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές, ας πούμε, του όλου εγχειρήματος, έτσι. Και οι μεγαλύτερης ηλικίας όμως άνθρωποι, οι οποίοι θεώρησαν ως θεόλτα στο δώρο το ότι δεν θα χρειάζεται πια να κατεβαίνουν, να κουβαλάνε τα σκουπίδια στα σκάδους. Μεγάλη
1: επειδή είπατε για το ενεργειακό, είναι εξίσου, αν και ίσως και πιο σημαντικό, ότι η Τήλος είναι ενεργειακά αυτόνομο νησί εδώ και κάποια χρόνια.
2: Βεβαίως.
1: Αιωλική και ηλιακή ενέργεια, έτσι.
2: Η αιωλική και βέβαια το, γιατί είναι υβριδικό σταθμό που έχουμε στο νησί. Το πρωτοποριακό εδώ πέρα δεν είναι βέβαια αιωλική και ηλιακή ενέργεια, αλλά η αποθήκευση της ενέργειας που ήταν και το ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς ο Δήμος μας σε συνεργασία με το ΤΕΗ Πειραιά, τότε τώρα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και το Γιάννη τον Καλτέλη, τον καθηγητή, πήραμε, και το εργαστήριό του, πήραμε ένα μεγάλο πρόγραμμα από το Horizon, το Horizon 2020, και υλοποιήθηκε στην Τήλο ο πρώτος υβριδικός σταθμός της Μεσογείου, παιδιά. Ένα έργο το οποίο απέσπασε 4 ευρωπαϊκά βραβεία και ένα έργο το οποίο χαρακτήρισε το νησί μας, και δεν το χαρακτήρισε ούτε εμείς δηλιακοί, ούτε κάποιος Έλληνας αξιωματούχος, αλλά οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το νησί μας ως το πρώτο πράσινο νησί της Μεσογείου, λόγω αυτού του έργου. Μετά βέβαια ήρθε το Zero Waste, το οποίο πια έβαλε η σφραγίδα, ας πούμε, στο όλο εγχείρημα, καθώς η Τήλος είναι παγκοσμίως το μοναδικό νησί με μηδενικών αποβλήτων. Πιστοποιημένο και αυτό.
1: Μπράβο σας, Δήμαρχε, και μπράβο στον πληθυσμό του νησιού και μπράβο για τη συνέχεια που έχετε στην προσπάθεια αυτή, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι κάτι αποσπασματικό.
2: Όχι, δεν είναι. Υπάρχει συνέχεια. Τα τελευταία 30 χρόνια ο Δήμος του νησιού, η Δημοτική Αρχή, η οποία είναι ουσιαστικά αυτή που συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα, είναι προσανατολισμένη σε μια ήπια βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, στην κυκλική οικονομία. Είμαστε πεπισμένοι και το μότο μας είναι ότι δεν ζούμε για το σήμερα, αλλά ζούμε και για το αύριο. Δηλαδή, όπως παραλάβουμε ένα νησί παρθένο, προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε όσο γίνεται το ίδιο μοτίβο, να το βρούνε και οι επόμενες γενιές, γιατί είναι πάρα πολύ άδικο το να βιάζουμε και να παραβιάζουμε τόσο πολύ τη φύση, τους ώστε οι επόμενες γενιές να μην μπορούν να ζήσουν. Είναι πάρα πολύ άδικο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή σεζόν ευχόμαστε, με υγεία. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι και σας περιμένουμε στην Τήλο με ζήλο, παιδιά.
1: Στην Τήλο με ζήλο. Έχετε και ωραίο μότο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και πάμε έτσι λίγο με μουσικές από την Τήλο.

0: Και από την Τήλο πάμε στο αεροδρόμιο.
1: Πάμε στο αεροδρόμιο γιατί γίνεται χαμός εκεί, μας λέει.
0: Τα λέγαμε και νωρίτερα, μας το επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης ο Βενιέρης.
1: Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
2: Βάλε τον ύμνο του Άρη, σε παρακαλώ, από κάτω. Έχω γίνει αργιανός από το θέαμα που αντίκρισα.
1: Για πες μας.
2: Ήταν μια εντυπωσιακή. Άργησα να καταλάβω ότι είναι γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή μου πήρε κανένα μισό λεπτό, 40 δεύτερα, γιατί ερχόντουσαν από το κέντρο της πόλης προς το αεροδρόμιο εκατοντάδες μηχανές.
0: Το κάλεσμα βέβαια ήταν 6 ώρα, Δημήτρη. Το κάλεσμα των φίλων του Άρη ήταν 6 ώρα, γιατί 7 ώρα προσγειώνεται το αεροπλάνο με το Σπανούλι.
2: 6 ώρα μπορεί να ήταν εδώ στη Βούλγαρη, ξέρω εγώ. Μιλάμε για εκατοντάδες μηχανές. Το μυαλό μου στην αρχή πήγε στη συνάντηση που κάνουν κάθε χρόνο τέτοιο μήνα οι μηχανόβοι, οι διοικητές. Αλλά δεν γίνεται εδώ. Και λέω, πού πάνε, ρε παιδί μου, τόσοι. Μιλάμε για εκατοντάδες, χαμός. Δηλαδή περνούσαν μόνο μηχανές για πόση ώρα. Με λάβαρα, με τέτοια. Μετά είδα το 1914, λέω, 3 χρόνια πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, είχε ιδρυθεί ο Άρης. Άρα αυτό είναι. Λοιπόν. Και από εκεί και πίσω αυτοκίνητα πολλά, κόρνες, χαμός, γίνεται της κακομοίρας. Βάλετε τον ύμνο του Άρη να αρχίσουν να κορνάρω στην είσοδο της πόλης. Όλοι οι Άρη σήμερα.
1: Σε ποιο σημείο είσαι τώρα, σε ποιο ύψος?
2: Εντάξει, έχω περάσει από εκεί. Τώρα μπήκα στην Βούλγαρη. Εσύ θες να δεις πόσο λεπτό θα αργήσω? Εντάξει, θα αργήσω.
1: Όχι, έχεις ακόμα, δεν έχω τέτοιο θέμα.
2: Αφαιρέστε μου τα μισθά, τι να κάνω. Τώρα είμαι στην. Έφτασα στη Βούλγαρη, εδώ είναι άδεια, δεν έχει τίποτε.
0: 7 η ώρα να πούμε είναι.
2: Ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο, όταν λέω κόσμο, μιλιούνια παιδί μου, δηλαδή. Δεν μπορούσα να σταθώ και όλο το τραπέζι, ένα βιντάκι να στο στείλω, να δείτε περί τίνος πρόκειται. Πήγαινε ο κόσμος προς τα πέρα, προς το αεροδρόμιο. Εντάξει, είναι λίγο μεσογειακό τα περαμέντο.
1: Συμβαίνει. Εντάξει, μωρέ Δημήτρη, είναι μεγάλη στιγμή για την ομάδα. Ο Σπανούλης πάει,
2: είναι,
1: δεν πάει,
2: ναι,
1: δεν μ' αρέσει.
2: Δεν διαφωνώ. Γιατί πίστεψέ με.
0: Και στην παρουσίαση θα είναι και ο Σιάο,
2: Περισσότερο κόσμο θα μάζευε, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, είναι σίγουρο αυτό, μην το συζητάς καν.
2: Μέχρι το συντριβάνι θα είχε φτάσει ο κόσμος. Εντάξει, είναι ωραίο. Το συμβαίνει παντού, όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά σε πολλές χώρες. Συμβαίνει και εδώ. Εύχομαι για την πόλη να είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί ο Σπανούλης είναι ένα μέγεθος, ο Άρης το χρειάζεται, ο ΠΑΟ κάνει δουλίτσα. Κάτι πάει να γίνει. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε ένα.
0: Άντε να το φέρουμε πάλι πάνω τον μπάσκετ.
2: Δύσκολο, αλλά εντάξει. Χρειάζεται χρόνο, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
2: Έτσι. Ο άλλος έδωσε 50 εκατομμύρια και έφαγε τα μούτρα του.
1: Ποιος είναι ο άλλος?
0: Γιανακόπουλος.
2: Ναι, έδωσε 50 εκατομμύρια και έφαγε τα μούτρα του.
1: Αυτός ο καημένος. Συγγνώμη που το λέω καημένο τώρα. Ο άνθρωπος έχει λεφτά, έχει την υγεία του. Δεν το εννοούσα έτσι προφανώς, αλλά εννοώ ότι όλη την ώρα τον βλέπω εκνευρισμένο και έξω από τα ρούχα του. Γι' αυτό το λέω καημένο. Όλη την ώρα είναι ανεξάλλου.
2: Βιργινία, εντάξει, δεν ασχολείσαι ούτε με τον μπάσκετ. Εντάξει, ξέρετε την τρέλα που έχω.
1: Καλά, και άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων υπάρχουν, δεν τους βλέπω έτσι.
2: Αυτός ζημιώνει όσο κανένας άλλος την ομάδα του. Αυτή η ομάδα θα έπρεπε να βγαίνει κάθε χρόνο προβαστήρια για τα επόμενα, με το ρόστερ που έχει, για τα επόμενα.
1: Ωραία, κάτσε λίγο τώρα όμως, γιατί λέγαμε και το Σπανούλι και τον Άρη, να ακούσουμε και λίγο τον ύμνο του Άρη. Έτσι δεν είναι?
2: Βάλε ρε παιδί μου, βάλε να τριχιάσει ο κόσμος.

0: Έχουν αρχίσει να, έχουν, να έρχονται μηνύματα.
1: Έχουμε ενστάσεις.
0: Κάτσε Δημήτρη λίγο.
2: Ναι παιδί μου, εγώ κάνω κομμάτι από το ποδηγό. Δεν έβαλε τον ύμνο που μας αρέσει, είπα. Τον ύμνο που αρέσει, τη δημαρέση του Άρη. Καινούριο, ένα official video έχει, ένα πολύ ωραίο.
0: Δεν
2: πολύ
0: το ξέρω, Άρη.
1: Αυτός είναι ο αυθεντικός ύμνος του Άρη.
2: Ναι, εγώ θέλω αυτό το σύγχρονο, το καινούριο.
0: Όταν έρθεις εσύ, βάλε το σύγχρονο ύμνο του Άρη.
2: Ωραία, φίλε. Παντόφλες τρώμε παντού. Λοιπόν, για πες.
0: Αμάμπια. Γεια σας, λέει. Με λένε Αλέξα.
2: Κάτι που σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, κάτσε λίγο. Λοιπόν. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι εδώ. Ο λογαριασμός στο Viber είναι της Σοφίας. Είναι πολύ καλή ακροάτρια η Σοφία. Και γράφει το μηνυματάκι. Γεια σας, με λένε Αλέξανδρο, η μαμά μου οδηγεί και σας στέλνω το βίντεο από το σχολάρι. Αγαπούλη μου. Ένα παιδί δηλαδή μας στέλνει τώρα, θα μας στείλει το βίντεο στο Viber, έτσι.
2: Αλήθεια, ναι. Για βράκι μου.
1: Βρε Τζόρτζ.
0: Ο Γιώργος εδώ διαμαρτύρεται γιατί λέει πήραν το σπανούλι και εσείς βάζετε τον ύμνο του Άρη, αλλάζω σταθμό. Γιώργο μου, είμαστε με όλες τις ομάδες της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Μακάρι να πάνε όλες οι ομάδες καλά.
2: Είπα, μακάρι να πάει και ο ΠΑΟΚ καλά.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί μας έστειλε εδώ ο Αλέξανδρος τώρα. Αλέξανδρε μου, ευχαριστούμε πολύ. Α, πάρα πολύ κίνηση. Άρη, δες το
1: ναι,
0: και
1: έχει εσύ. Πάρα πολύ κίνηση στο σχολάρι. Πάνε σημειωτών τα αυτοκίνητα. Το είπαμε. Εσύ πού είσαι, Δημήτρη, τώρα?
2: Εγώ άμα δεν ακούω στο νου του Άρη δεν έρχομαι. Το καινούριο είναι του Άρη.
0: Αμάν πια, αμάν.
2: Εγώ είμαι τώρα μπότσαρη, ξέρω εγώ τι είμαι. Εγνατία και μπότσαρη, καραμαλή και μπότσαρη, συγγνώμη. Χτύπα λίγο, θα δεις είναι το καινούριο. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Θα χορεύει και ο κόσμος. Είναι πολύ πιτά το τραγούδι. Αλλά είσαι παοκτής, πού να ξέρεις από τέτοια.
1: Πού να ξέρω.
2: Με αυτό λέω. Σας αφήνω, κλείνω.
0: Επιτέλους.
1: Αντέλεσαι να το βάλεις, ναι.

0: Λοιπόν, ναι, πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Ευχαριστούμε πολύ και για τα βίντεο, τον Αλέξανδρο και τη Σοφία και τους υπόλοιπους ακροατές που μας στέλνετε μηνύματα στο Viber. Και πρέπει να σας πω ότι μετά το διάλειμμα θα πάμε στο πρώτο κουιζάκι για το υπέροχο δώρο, την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Έχουμε μήνυμα από τον Νίκο Γκάλι γραπτό σήμερα για την μεγάλη επιτυχία του 1987, ναι. Το Eurobasket, το χρυσό που πήρε η Ελλάδα κτλ. Νίκος Γκάλης, ο οποίος δεν μιλάει και πολύ στα social, έτσι, μόνο όταν υπάρχει λόγος. Έχει ανεβάσει δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες από τότε που κρατάνε το κύπελο. Κύπελο δεν είναι?
1: Ναι, κύπελο.
0: Κύπελο,
1: βέβαια.
0: Ωραία.
1: Ευρωμπάσκετ.
0: Η σημερινή επέτειος, λέει, του χρυσού μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με quiz. Αφού όμως πρώτα
0: σας θυμίσουμε ότι για να δροσιστείτε, για να ξεδιψάσετε και να γεμίσετε ενέργεια με τον πιο ωραίο τρόπο, smoothies Altera, γεμάτα γεύση και αρώματα για να τονωθούμε και να πάρουμε 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, χωρίς συντηρητικά, κατάλληλα για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα βρίσκουμε πανεύκολα στα σούπερ μάρκετ με την εγγυημένη φροντίδα της

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, όσοι κινείστε τώρα από Περαία, από τη Θεσσαλονίκη Περαίας, να ξέρετε ότι έχει τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου. Γίνεται χαμός στην κυριολεξία, κυριολεκτικά. Και ο δρόμος του αεροδρομίου είναι μποτιλιαρισμένος. Και όσοι πάτε από τη Μουδανιό προς το αεροδρόμιο, θα μποτιλιαριστείτε μετά τη στροφή. Υπάρχουν χιλιάδες φίλοι του Άρη που περιμένουν τον Σπανούλη. Άμα δεις, Βιρινέ, τι γίνεται.

0: Παράλληλα έχουμε και επιστροφή από Ηράκλεια μέχρι περίπου και μέχρι το, τέλος του κόσμου. Το Ορίσιο. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες, ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά όσοι γυρνάτε από Περαία, καλύτερα καθυστερήστε το λίγο.
1: Στο αεροδρόμιο βλέπω τώρα εικόνα live. Πρέπει να είναι χιλιάδες κόσμο στην κυριολεξία. Από αυτό που μπορώ να δω και να καταλάβω αυτή την ώρα, πάρα πολλοί φίλαθλοι του Ηρακλή.
0: Του Άρη.
1: Συγγνώμη. Στο μεταξύ βλέπω κίτρινες φανέλες, έτσι κανονικά.
0: Ναι.
1: Είναι για την άφηξη του σπανούλης στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχει φτάσει αυτή την ώρα και η μηχανοκίνητη πορεία. Πανικός.
0: Πάντως το μεγάλο πρόβλημα είναι σε όλο το δρόμο του αεροδρομίου μέχρι και τη Μουδανιών. Και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, από Περαία προς Θεσσαλονίκη, είναι τεράστιο το μποτιλιάρισμα.
1: Λοιπόν, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Βασίλης Πανούλης θα προσγειωθεί και μετά θα βγει με ένα βανάκι στο χώρο που βρίσκονται οι οπαδοί του Άρη, οι πάρα πολλοί οπαδοί του Άρη, και αύριο γίνεται η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρη στις 12 η ώρα το μεσημέρι.
2: Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
1: Λοιπόν, όποιος μας στέλνει εικόνες από έξω στο Viber 6908-357-800 ή πληροφορίες για την κίνηση, τι γίνεται στο αεροδρόμιο, τι γίνεται στη Μουδανιών, πώς είναι η επιστροφή από Πιερία, από πουδήποτε κι αν είστε, ή μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-513-000 και
0: 2311-82-1050,
1: θα μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί μαζεύουμε συμμετοχές για την Πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
0: Βέβαια θα έχουμε και quiz. Χωρίς quiz δεν γίνεται, έτσι δεν είναι, Βιργινία?
1: Φυσικά, φυσικά. Ήρθε η ώρα να το βάλουμε.
0: Ναι. Να παίξει.
1: Ναι, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία Παπατρέχας. Και θέλω να μας γράψει στο Viber ή να μας πείτε και τηλεφωνικά, ας πούμε, μία από τις αδερφές, τις ηθοποιούς που έπαιζαν τις αδερφές του Θανάσου του Βέγκου, έτσι, γιατί ο Θανάσου του Βέγκου είναι εύκολο, είναι ο πρωταγωνιστής.
3: Δεν μου λες εσύ, δεν μπορείς να κάνεις ένα λεπτό ήσυχη. Μας ξεκούφανες με αυτά τα χαχαχα και χουχουχου. Δεν φτάνει που κάθε βράδυ ξεβιδιώνεσαι στα Night Club. Είναι ανάγκη να κάνεις και προπόνηση κατοίκων. Σταμάτα πια.
4: Εσύ να σταματήσεις πρώτα να αρχίζει η γλωσσίτσα σου, νομίζω ότι δουλεύει μοτεράκι. Τι κάνω, χορεύω.
3: Αν δεν χορεύεις, μπριχάσαι. Μέχρι τώρα δούλευα και θέλω να ησυχάσω. Με βίδανες με αυτά τα χαχαχα και χουχουχου. Να πας στη ζούγκλα να κατοικήσεις. Γιατί εδώ είναι σπίτι, τα ακούς. Μη μου λες αμένα παράτα με. Γιατί σε ψάχω τα κόμπαλο και στο βγάζω τρία τρόφατα. Ακούσι σου λέω.
5: Σιγά βρε κορίτσια, σιγά. Αδερφούλες είμαστε, δεν πρέπει να τρογόμαστε. Με τις φωνές σας κόντυψε να μου κόψει τα αυγολέ.
3: Μα την είδες, την είδες. Δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε εδώ μέσα.
5: Πάψε γλωσσού.
6: Τι γίνεται εδώ μέσα, μωρέ. Είμαι κι εγώ εδώ. Σας άκουσα όλη η πολυκατοικία. Τι γίνεται, γιατί τσακώνεστε εσείς. Να μιλάτε. Για τσακώστε τη γλώσσα με την τυπόησα, για πες μου σε παρακαλώ. Έξι ξέρος. Δεν μιλάτε, καλά ξέρω τον τρόπο. Για πείτε όλες τη σειρά. Είπατε το ξέρετε. Προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία μωρέ θα τρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου. Ελεύθερες τώρα. Και θερμά σας παρακαλώ μη με αναγκάζετε να μετέρχομαι αστυνομικά μέτρα.
0: Υπέροχος.
1: Λοιπόν, ένα όνομα τουλάχιστον
0: από τις αδερφές.
1: Ηθοποιούς θέλουμε, έτσι, ηθοποιούς. Όνομα ηθοποιού, γυναίκα που παίζει μία από τις αδερφές του Θανάση του Βέγκου. Έχει μία-δυο πολύ γνωστές ηθοποιούς. Εγώ πρέπει να πω ότι ο Χρήστος που έστειλε πρώτος εδώ στο Viber έχει στείλει και τα τρία ονόματα. Και το ένα μάλιστα δεν είναι και τόσο γνωστό. Δηλαδή, μπράβο Χρήστο που το θυμάσαι.

0: Οι ασφαλείς Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να είναι ασφαλείς στο ειδικό καθισμά τους και θα πρέπει να κάθονται στα πίσω καθίσματα. Έχει υπολογιστεί ότι τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αποτρέπουν κατά 71% τα θανατηφόρα ατυχήματα και κατά 67% τους βαρύς τραυματισμούς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, λοιπόν, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται δίπλα σας εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, με αξιοπιστία. Νέα γραφεία στην Οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο, όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ., με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά να σας πούμε, για αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς, ασφάλεια υγείας παιδιού από 170 ευρώ το χρόνο και ασφάλεια περιουσίας από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για να εξασφαλίσετε αυτό που με τόσο κόπο αποκτήσατε.

0: Νομίζω ότι ο Σπανούλης μόλις πλησιάσει το αεροπλάνο, το αεροδρόμιο και δει τόσο κόσμο, θα σκεφτεί ότι αν υπήρχε έστω μία αμφιβολία στο μυαλό του ότι μπορεί να μην έκανε τη σωστή επιλογή, θα πει πολύ καλά έκανα, αξίζει. Θα αξίζει κάθε στιγμή που θα περάσω στον Άρη. Σίγουρα ο Βασίλης Πανούλης πήρε την απόφαση και για αυτόν τον κόσμο του Άρη και γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια μπασκετομάνα και θα ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές τα επόμενα χρόνια με τις δύο μεγάλες ομάδες που ξαναγεννιούνται και μπασκετικά.
1: Γεμάτος ο χώρος του αεροδρομίου, ακούσατε τα συνθήματα. Το live ήταν από το πρώτο θέμα που πήραμε και την εικόνα και τον ήχο τα συνθήματα.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόσβαση στο αεροδρόμιο είναι αδύνατη, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μετακινηθείτε ή να κινηθείτε προς το αεροδρόμιο, είτε ξεκινάτε από την Περαία για Θεσσαλονίκη, είτε από Θεσσαλονίκη προς Περαία, διότι θα μποτιλιαριστείτε. Έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση.
1: Νομίζω ότι την καλύτερη κίνηση αυτή την ώρα την κάνει η Δήμητρα που μας έχει στείλει εδώ φωτογραφία. Γκαζόν, κήπος, ωραίος, δροσιά, δύο σκυλάκια ξαπλωμένα κάτω και η ίδια χαλαρώνει και απολαμβάνει την εκπομπή.
2: Αυτό είναι.

0: Λοιπόν, όλο και δυσκολεύει η κατάσταση στη Μουδανιών, Άρη. Βλέπουμε τώρα τα νεότερα. Από το Λάκωμα και μετά έχουμε αρκετά θέματα.
1: Από Ηράκλεια μέχρι μεσημέρι πάμε με χαμηλές ταχύτητες, μετά σταματάμε, μετά ξανανοίγει λίγο και από τον Τρίλοφο μέχρι περίπου και το Ρίσιο σταμάτα, ξεκινάμαστε. Οπότε έχουμε επιστροφή.
0: Ναι, έχουμε επιστροφή, έχουμε και τις δυσκολίες στο αεροδρόμιο.
1: Οι υπόλοιποι δρόμοι, παιδιά, από Εγνατία οδό και από Παθέ είναι μια χαρά. Μια πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση στα Μάλγαρα, αλλά δεν είναι τίποτα, είναι 1-2 λεπτά.
0: Στο αεροδρόμιο ισχύει αυτό που είπε και ο Άρης νωρίτερα, ότι πρακτικά δεν
1: έχουμε πρόσβαση.
0: Δεν έχετε πρόσβαση αυτή την ώρα, ναι.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει εδώ και η Φανή από την όμορφη Φούρκα, κατά πράσινο.
1: Τι κήπος είναι αυτός?
0: Πολύ ωραίο, μπράβο, μερακλείδες.

0: απαντήσεις είναι Κατερίνα Γιουλάκη, πασίγνωστη. Έπαιζε στο κλιπ που ακούσαμε την Τσαούσα. Η Σούλη Σαμπάχ, βέβαια, με την ωραία τη φωνή, μεγαλύτερη, που κινδύνευε να μείνει στο ράφι. Και η Νίτσα η Μαρούδα, η όμορφη ξανθιά, που την είχε εκείνη τη φοβερή σκηνή που την έψαχνε μέσα στο κλαμπ ο Βέγκος. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Γραμματάς έχει στείλει και τις τρεις. Μπράβο Χρήστο, το έστειλε και πρώτος από όλους. Η Ελένη Καρύπη είναι επίσης και η Φανή Φάκα. Θα έχουμε πολλά ακόμα quiz στη διάρκεια της εκπομπής. Μια μεγάλη καλησπέρα και στον Μενέλαο. Καλησπέρα λέει από τον καταπράσινο κάμπο της Χαλάστρας. Μενέλα, με τα κουνούπια πώς είστε αυτό το διάστημα?
1: Ψεκάζουν αφού, για.
0: Καλά, τώρα ξεκίνησαν
1: τα ψεκάσματα.
0: Τώρα ξεκίνησαν.
1: Ναι. Η Ελένη μας έστειλε ένα βίντεο από το

0: Λοιπόν, τελευταίες πληροφορίες από το αεροδρόμιο λένε ότι στο Μακεδονία αυτή την ώρα είναι περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του Άρη.
1: Σε λίγο προσγειώνεται το αεροπλάνο με τον Βασίλη Σπανούλη, οπότε καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, αυτά είναι ωραία πράγματα. Βέβαια, αν θες να φύγεις τώρα
1: ή να πας στο αεροδρόμιο, κάποιον, δεν
0: υπάρχει είναι πρίπτωση. πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Πάμε με τη βοήθεια της MC Chargers να θυμηθούμε τα καλά της ηλεκτροκίνησης.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
0: Λοιπόν, και η ηλεκτροκίνηση σημαίνει μεταξύ άλλων και λιγότερη συντήρηση. Λάδια, φίλτρα, πολύπλοκες μηχανικές εργασίες για πολλούς οδηγούς. Όλα αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας όταν έχεις ένα συμβατικό αυτοκίνητο, έτσι. Τα ηλεκτρικά οχήματα όμως διαθέτουν λιγότερα κινούμενα μηχανικά μέρη, γεγονός που μπορεί να μειώσει τις ανάγκες συντήρησης και να απλοποιήσει τη φροντίδα του οχήματος. Περισσότερος λοιπόν χρόνος στο δρόμο, λιγότερος χρόνος στο συνεργείο. Ηλεκτροκίνηση, απλότητα, αξιοπιστία και σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία της μετακίνησης και φυσικά όλα αυτά με την βοήθεια της MC Chargers, η πρώτη ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γιατί ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers οδηγεί το αύριο στην ηλεκτροκίνηση.
1: Και με αυτά τα ευχάριστα νέα από την MC Chargers πάμε, κλείνουμε μάλλον τη δεύτερη μας ώρα.
0: Από πού είναι αυτό το τραγούδι, θύμισε.
1: Ισαάκ Χάιες.

0: Μαζί μας μεγάλος χορηγός της εκπομπής και η εταιρεία Κολλιός. Εγώ θα σας πω για το cream cheese, γιατί είναι τυρί κρέμα μερικώς αποβουτυρωμένο με φρέσκια γεύση και απαλή κρεμώδη υφή. Βραβεύτηκε το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, λαμβάνοντας μάλιστα 2 αστέρια. Είτε είστε λάτρης του γλυκού είτε του αλμυρού, απολαύστε το βραβευμένο cream cheese Κολλιός όπως θέλετε.
1: Λοιπόν, η Φωτεινή μας ρωτάει αν μπορεί να ξεκινήσει από επανομή τώρα. Λοιπόν, καλύτερα, άμα θα ξεκινήσει, θα γυρίσει από Ορίσιο και θα βγει Μουδανιών. Δεν θα πας από την Θεσσαλονίκη Περαίας, γιατί στο έψιλο αεροδρομίο είναι τεράστιο το μποτιλιάρισμα. Αν μπορείς να βγεις από το Ορίσιο και να βγεις Μουδανιών, δεν θα έχεις πρόβλημα τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
20: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
21: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
22: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός Τραγιστό 5%». Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το «Κολλιός Τραγιστό 2%». Ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός Τραγιστό High Protein». Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός Τραγιστό Lactose Free», γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός Τραγιστό 0%». Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

Πήγε πάρα πολύ κόσμο σήμερα στην Χαλκιδική, την Πιερία, το Στριμωνικό, άρα λογικό είναι να έχουμε θεματάκια, καθυστερείς τούτη την ώρα. Έχουμε και την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες κόσμου να τον υποδεχθούν, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται ή τι θα γίνει για τις επόμενες 2-3 ώρες εδώ, όχι μόνο εδώ, παντού, αλλά θα τα λέμε εδώ από τον Status 107 και 7. Σας πάει και σας φέρνει. Ξεκίνησε ο Άρης με την... νωρίτερα ο Γιάννης Ωρέπιτς, δηλαδή, μια χαρά και σήμερα. Ο Άρης με την Βιργινία για λίγα λεπτουδάκια μέχρι ότου ενημερωθώ πλήρως, διαγωνίως, ορθογωνίως και καθέτος. Και μετά βεβαίως από τις 8 θα είμαστε και μαζί έως όσο πάει.

0: Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου την καρέκλα Relax, την οποία θα κληρώσουμε σε δύο εβδομάδες από τώρα. Μια υπέροχη πολυθρόνα, όχι καρέκλα, πολυθρόνα η οποία κάνει παπάδες από τις καλύτερες της συλλογής Μαρμαρίδη, την οποία τα καταστήματα Μαρμαρίδη μας προσφέρουν για να την χαρίσουμε σε κάποιον από εσάς. Τυχερό. Ήδη έχουμε τους 5 της προηγούμενης εβδομάδος, άλλους 5 θα μαζέψουμε σήμερα. Ώστε με διαφάνεια, ξεκάθαρα, όχι σαν κάτι διαγωνισμούς μαϊμούδες όπου κερδίζει η ίδια κυρία. Πού είναι εκείνο, εσύ Βιργινία, ξεκουράζεις, το ξέρω, ξεκουράζεις, είσαι έξω, αλλά βρες εκείνη που κερδίζεις όλους τους λογαριασμούς, τους διαγωνισμούς. Πώς τη λέγανε εκεί στην Αθήνα, Λεοντή, πώς τη λέγανε, που κέρδιζε παντού, όπου γινόταν διαγωνισμοί, εκείνη κέρδιζε. Λοιπόν, πώς στέλνετε μηνυματάκια στο Viber. Νταβαρίνου, Νταβαρίνου, μπράβο ρε Γιώργη. Στέλνετε μηνυματάκια στο Viber στο 6908-357-800. Γράφετε Μαρμαρίδη Στάτους. Επαναλαμβάνω, γράφετε Μαρμαρίδη Στάτους. Και επειδή κάποιοι από εσάς δεν ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό το ρημάδι, το Viber, αν και είναι πανεύκολο και πάρα πολύ χρήσιμο, επειδή δεν ξέρετε, σκέφτηκα να σας κάνω κι εγώ ένα δωράκι. Εσάς οι οποίοι θέλετε, ρε παιδί μου, με έναν άλλον κλασικό τρόπο να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο δώρο και... πρέπει να βάλω και τη σχετική μουσική. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σου λείπει, ένα καράβι. Ένα Σάι Βασίλης, κάτι της. Ο Σάντα Κλάους λέει, έρχεται στην πόλη. Oh, he's making a list and he's checking it twice. Λοιπόν, θα ανοίξω τις γραμμούλες μου. Περίμενε λίγο, σε λίγο, όχι τώρα, θα σας πω. Θα ανοίξω τις γραμμούλες μου εδώ, τις τηλεφωνικές, και θα δεχθώ 3 ή 5 τηλεφωνήματα, κάτσα να σκεφτώ. Παναλόγως του συνοστισμού. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα, οι 3 πρώτοι οποίοι θα καλέσετε, αφού τους σας πω πάμε, απλά αφήνετε ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και μπαίνετε σε αυτή την φοβερή και τρομερή δωροθεσία από τα καταστήματα Μαρμαρίδη. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Οι 3 πρώτοι οι οποίοι καλείτε, αφήνετε ένα όνομα και δεν κάνετε τίποτα άλλο, τα υπόλοιπα είναι δική μας υπόθεση. Έτσι γίνεται εδώ στον Στάτους. Σάντα Κλάους λέει, ήρθε στην πόλη, έρχεται στην πόλη. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Είστε για την πλήρωση της πολυθρόνας?
0: Ναι, τι γίνεται, ποιος σας κυνηγάει κάποιος, τι είναι αυτά που ακούω? Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Κάτι, που ακουγόταν κάτι σιρήνες, τι ήταν αυτές?
1: Πέρασε το ΕΚΑΒ.
0: Μα πέρασε το ΕΚΑΒ, θα πού,
1: πού... Στον δρόμο, είμαστε, πηγαίνουμε από Χαλκιδική, κατεβαίνουμε Θεσσαλονίκη.
0: Το όνομά σας?
1: Χαριτίδου Σοφία.
0: Μισό λεπτό, κύριε Χαριτίδου, ήσασταν Χαλκιδική, πού, στο εξοχικό?
1: Ορίστε.
0: Στο εξοχικό?
1: Ναι, ναι, εξοχικό, ναι.
0: Πώς περάσαμε, είχε κόσμο, πώς ήταν τα πράγματα?
1: Σιγά σιγά γεμίζει ο τόπος.
0: Γεμίζει το. Καθαρίσαμε τα χόρδα.
1: Και αυτά τα κανονίσαμε.
0: Γελάτε. Τα καθαρίσαμε. Γιατί...
1: Θα τα καθαρίσουμε την Τρίτη.
0: Α, την Τρίτη. Ναι, πέρασε η ημερομηνία όμως, 15, θα σε καταγγείλω.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, θα το πληρώσουμε το πρόστιμο, λέει.
1: Τα μαστόρια είναι λίγα και ο κόσμος πολύ.
0: Το ξέρω, μου το είπε πολλοί κόσμος ότι δεν βρίσκει να το κάνει. Λοιπόν, κυρία Χαριτίδου, μείνετε λίγο στη γραμμή. Ποιος είναι στην άλλη γραμμή?
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς λέγεστε?
2: Παναγιώτα Καραλή.
0: Γεια σας, κυρία Παναγιώτα. Πείτε μια καλησπέρα στην κυρία Σοφία, που είναι μια εξαιρετική κυρία.
2: Καλησπέρα, κύριε Σοφία.
1: Παναγιώτα.
0: Παναγιώτα μου, εσύ πήγες μπανάκι ή εδώ ήσουν?
2: Όχι, εδώ είμαι εγώ, εργάζομαι.
0: Τέτοια μέρα εργάζεσαι?
2: Εργάζομαι, ναι.
0: Σοφία μου, εσύ να τα βλέπεις που κατάλαβες, οι άλλοι δουλεύουμε, εσύ μπανάκια, κατάλαβες. Έτσι είναι.
1: Μπανάκι, καθαρίζαμε τις αυλές.
0: Αφού είπες τα, ο Μάστορας, αφού είπες ο Μάστορας ακόμη
1: δεν... Θα κάνει τα χοντρά.
0: Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για καθίστε λίγο και οι δύο γραμμούλες να πάρω τα τηλέφωνα στην Παναγιώτα και τη Σοφία.

0: Τι έγινε στον Ελλάδα, είχα, ρε. Είπατε, τα πάντα γίνονται. Κυρία Χαριτίδου, ξανακαλέστε εσείς, γιατί χαθήκατε στη γραμμή. Ναι, μενε, λέτε, το κατάλαβα, ρε φίλε. Πάτησα λάθος κουμπιά. Τι να κάνω, κάτι πάνω στα κεραμίδια ήμουν, κάτι θερμοσύφωνες έφτιαχνα. Έσκαβα στο εκεί, πήγα στο εξοχικό κατά τα άλλα. Πολύ ωραία. Α, τι να σου πω, ξεκουράστηκα. Κυρία Δημαρέση, μπορείτε σας παρακαλώ να με βοηθήσετε λίγο. Λοιπόν, ποιοι είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Πολεμικός Αναστάσιος.
0: Πώς λέγεστε?
1: Πολεμικός.
0: Πολεμικός Αναστάσιος, αλήθεια
1: μάλιστα,
0: λέτε.
1: Ναι.
0: Είναι όνομα αυτό, Πολεμικός Αναστάσιος.
1: Ναι, ναι.
2: Από πού κρατάει σκούφια σας?
0: Από τον πόλεμο, τι, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπως τον ακούω. Ε, το πολεμικός
1: ναι,
0: τι είναι? Το πολεμικός είναι το επώνυμο ή το Αναστάσιος?
1: Όχι, το πολεμικός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου. Στην άλλη γραμμή.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, αγαπητέ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Για την κλήρωση.
0: Άντε, αφού μπήκατε και εσείς στη γραμμή με τον πολεμικό Αναστάσιο, μισό λεπτό, το όνομά σας.
3: Κονίδης.
0: Κονίδης. Κονίδης Νικόλαος. Μισό λεπτό λίγο.
3: Ναι, ναι.

0: Θα έχουμε κι άλλα, μην βιάζεστε. Είπαμε Σάντα Κλάους. Λοιπόν, τι με ενόχλησε από όσα έχω δει, γιατί πηγαίνω ερχόμενο εκεί να πάρω κάτι βίδες, κάτι κατσαβίδια, αλλά ναι.
1: Κίνηση λίγο να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Την έχω συνέχεια, είπα νωρίτερα, γίνεται τσικακομήρας. Δεν είναι τόσο τραγικά από Χαλκιδική, έχει μποτιλιάρισμα, μεγαλούτσικο, εκεί τα κλασικά, αλλά προστίθεται και ιστορία στο αεροδρόμιο.
1: Έχει χαμηλές ταχύτητες. Από το Λάκωμα το μεσημέρι, το κάτω σχολάρι εκεί δυσκολεύει η κατάσταση. Ανοίγει λίγο μετά, ξαναδυσκολεύει στον Τρίλοφο, στον Πλαγιάρι. Μέχρι τη Waterland περίπου έχετε πρόβλημα. Η κατάσταση στο αεροδρόμιο παραμένει ασφυκτική, έτσι.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Πρέπει να χαμηλώσω το ραδιοφωνό σας. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό το οποίο με ψηλό. Εντάξει, κάθε χρόνο τα ίδια σημαίνει, δεν αλλάζει δηλαδή κιόλας μεταξύ μας και δημοσίως. Πολύ σκουπιδαριό, ρε φίλε, το οποίο το αφήνεις όπου να είναι. Εκείνο τον καναπέ σου, εκείνο το στρώμα σου, εκείνη την πόρτα σου, εκείνο το παράθυρό σου, εκείνο το μπιντέ, εκείνη τη λεκάνη που έβαζε στον ποπό σου 40 χρόνια. Ποιος περιμένει να έρθει να τα πάρει από εκεί έξω, ρε φίλε? Συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη πραγματικά, δηλαδή έσχος. Έσχος. Συγγνώμη που το λέω έσχος. Για ακόμη μια φορά εκεί βγαίνοντας από την Καλλικράτεια, όλο το δεξί μέρος του δρόμου που οδηγεί ουσιαστικά λίγο μετά στον δρόμο της Μουδανιών, Χαλκιδικής, Μουδανιών Θεσσαλονίκης, ο καθένας ό,τι έχει πρόχειρο το πετάει. Μάλιστα σήμερα μου έκανε εντύπωση και τους είχα για σοβαρούς ανθρώπους, ότι στον πίσω δρόμο από εκεί που μένω εγώ, τους είχα πραγματικά για σοβαρή. Είχε έξω καναπέ, παλιό ψυγείο, παλιό πλυντήριο. Έχει κανένα ανακαίνιση αυτός μάλλον. Και όλα τα έχει έτσι σοργιασμένα έξω. Δηλαδή έχει το θράσος ο άλλος, περιμένει δηλαδή δεν και καλά ότι θα πρέπει ο Δήμος να κανονίσει να μεταφέρει όλα αυτά τα σκουπίδια. Δηλαδή πραγματικά ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί η Καλλικράτεια έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Γίνονται πραγματάκια, έχει ένας πολύ ωραίος πεζόδρομος, πανέμορφος, εκπληκτικός, ο οποίος οδηγεί από τη Βεργιά σχεδόν μέχρι την Καλλικράτεια, φωτισμός, κάνει ο Δήμαρχος δουλίτσα, για να έχουμε κάτι ούγκανους, που με πολύ μεγάλη ευκολία μόλις βραδιάζει πετάει ο άλλος τον καναπέ. Στο δρόμο, στη γωνία. Και αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Τι έγινε, δεν μου αρέσει.
1: Εάν ανακαινίζετε, χτίζετε, έχετε μπάζα κτλ., γι' αυτό το λόγο υπάρχει ανακαίμε, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Δεν κάνουμε... δώσει ο άλλος 100 ευρώ.
1: Δεν λέμε τυχαία κι εμείς για την ανακέμ. Γιατί είναι η δουλειά της. Είναι το κορυφαίο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Έχει διαχειριστεί πάνω από 26 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων, με 250 συνεργαζόμενες μονάδες παντού. Γιατί η ανακύκλωση μπάζων είναι πιο εύκολη από ποτέ, αρκεί να απευθυνθείτε στην ανακέμ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανακέμ.gr.
0: Πες μια καλησπέρα στον Αντώνη το ζώο, το δεν ξέρω αν ακούει, θα στείλει μήνυμα να ακούει. Πες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τον είχαμε γνωρίσει, τον Αντώνη.
1: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.
0: Ο οποίος μου λέει, ρε φίλε, πανικός με στάτους, λέει, μέτρησα τα φορτηγά μιας μεγάλης επιχείρησης, 17 φορτηγά, κυρία Δημαρές.
1: Ναι.
0: Είσαι παντού. Στις μνήμες, στις 6 εκεί, τις πρώτες. Εσύ είναι, λέει για τον Ράδο Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ο Αντώνης ο Ζώτος που σου έλεγα προχθές.
0: Ναι, ο Αντώνης ο Ζώτος, ναι. Ως που γίνει παππούς. Που γίνει παππούς νωρίς.
1: Μπράβο του και τα προϊόντα του.
0: Α, ναι, γι' αυτό το. Ναι, ναι, του είπα, ξέρεις κάτι, λέω, μου λέει. Ήταν και μια άλλη, λέω, έτσι, μια κυρία εκεί. Εγώ κρυφάκουγα, λέω, στο γραφείο. Και έλεγε η Δημαρέση με την άλλη κυρία. Τα προϊόντα σου είναι εξαιρετικά. Λέει, μα τα έλεγα. Λέω, θα τα διαφημίσουμε.
1: Πραγματικά ξέρετε.
0: Δώσε κανένα φράγκο, δηλαδή. Τι φιλούσει.
1: Λοιπόν,
0: λέει, αφού δεν προλαβαίνω, λέει, γι' αυτό πρέπει να δώσεις λεφτά, επειδή δεν προλαβαίνεις.
1: Μια καλησπέρα στο Γιώργο εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο, ποιος είναι αυτός?
1: Καλησπέρα, Βυργινία και Δημήτρη, λέει. Βρισκόμαστε μεταξύ Φούρκας και Πολύχρονου, μέσω του βουνού, προς αναζήτηση σπαθόχορτου για την παραγωγή σπαθόλαδου. Φοβερή διαδρομή, λέει, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Τι ξαναπέστε όλο αυτό που είπανε?
1: Ψάχνουν σπαθόχορτο για να κάνουν σπαθόλαδο. Το σπαθόλαδο είναι πάρα πολύ καλό.
0: Το ξέρω, παιδί μου, εμένα μου έχουν φέρει και
1: είναι
0: έχω
1: για
0: πάρει
1: απλυγές,
0: για τα πάντα και κάνει φοβερή δουλειά και στις άφθες στο στόμα. Αλλά μπορείς να αναγνωρίσεις το σπαθόχορτο?
1: Τώρα οι άνθρωποι προφανώς ξέρουν, εγώ δεν μπορώ να το αναγνωρίσω.
0: Και μετά πώς το,
1: το
0: βράζεις?
1: Έτοιμο το σπαθόλαδο.
0: Μετά τι κάνεις, μάλλον το βράζεις.
1: Εγώ,
0: τι κάνεις,
1: υπάρχει διαδικασία.
0: Ναι. Κάτσε λίγο, κάτι χρωστάω εδώ στα φιλαράκια μου. γιατί ο προηγούμενος ντρεπόταν να βάλει τον καλό ύμνο του Άρη. Πάμε!

Παπηδάκι, αυτό έλεγα να βάλεις. Να, η Βιργινία εδώ, τα χαμός. Αν τον ακούσεις 2-3 φορές αυτό μνήμουν, μετά το βάζεις ring.

0: Να ρε, ο αδερφός μου βάζει κάτι επικά εκεί με παύλους μελάδες. Εμείς βάζουμε πιο... Να, είδες η Βιργινία, αυτό σου λέει. Να, κοίτα χορό, στο τραπέζι ανέβηκε με τον Αβδελά, θα ανέβηκε. Δεν είναι υπέροχο ο ύμνος?
1: Είναι Λάτιν, ωραίο είναι.
0: Άντε ρε Σπανούλη, γλυλωθήκαμε οι Αριανοί. Τώρα θα νομίζω ο κόσμος ότι όντως έχω καμιά καΐλα. Απλά σέβομαι, γουστάρω, μπράβο σας. Κάτσε να σας δω λίγο εδώ. Στο αεροδρόμιο γινότανε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο. Γιατί στάτους είσαι, περίμενε. Παράλληλα ακούτε από κάτω τους Αριανούς.

παιδιά, μια ζήλια, μια ξυνήλα, παπηδάκι, σιγάρο παπηδάκι. Σιγάρο φίλε. Ο Σπανούλης ήρθε. Να μην ανοίξουμε. Άντε μην βάλω και έναν ύμνο του Ολυμπιακού τώρα από χθες. Ζήλια ο παπηδάκι, ζήλια. Μου λέει όταν ήρθε το τρικέρι δεν έκανες έτσι. Εντάξει ρε φίλε, δεν μας το πες. Λοιπόν, αυτά μεταξύ αστείου και σοβαρού. Περισσότερο αστείου έτσι, γιατί σας είπα ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι και το. Αλλά σέβομαι κάθε έκφανση, έκφραση, πολιτισμένη. Να μην ξεπερνάμε τα όρια κτλ. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και χαίρονται. Ένας μεγάλος αθλητής, καλαδοσφαιριστής, προπονητής πλέον στην πόλη. Και να σας δω, πήγατε να δω τώρα πώς θα ξεμπλέξετε από το αεροδρόμιο.

Γρήγορα, γρήγορα παρακαλώ, επειδή είναι και η μέρα. Πριν πάω στο δελτίο, μπαίνετε στην κλήρωση. Priority, λέει, προτεραιότητα. Πότε ιδρύθηκε η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη, έτσι. Γιατί προηγήθηκε. Ποια χρονολογία στο Viber γρήγορα. Και όπως είπαμε, για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, και οι δύο πρώτοι που θα καλέσετε στο 2310-513000 ή 2311-82-1050. Πότε ιδρύθηκε

Φίλε ρε φίλε, μπράβο σας. Χαμός το Viber. Μάλιστα ιδρύθηκε από ό,τι βλέπω σε μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία. Αν είναι έτσι, αλλά επειδή το γράφουν περισσότεροι από 3-4, έτσι θα είναι, να κι άλλο.

Μάλιστα, κάποιος γράφει εδώ ότι ιδρύθηκε, λέει, από Ηρακλειδή σε ένα καφενείο. Το διάβασες? Ηρακλειδής, λέει, ίδρυσαν τον Άρη. Σοβαρά μιλάτε? Δεν το ξέρω.

0: Κάποιος φίλος λέει: κάποιοι είναι συγκεντρωμένοι στην Αριστοτέλους ψηλά με συνθήματα κατά του λιμενικού. Έγινε κάτι με το λιμενικό σήμερα. Το 1914 όλοι όσοι απαντήσατε σωστά μπαίνετε στην κλήρωση και μάλιστα 25 Μαρτίου.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: À Paris.
1: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί που βλέπουμε στους δρόμους
1: είναι δύσκολο αυτή,
0: είναι δύσκολο αυτή την ώρα.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Με ένα βαθύ αναστεναγμό πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ξεκινάμε φυσικά από τη Μουδανιών, από τη Νέα Ηράκλεια μέχρι και τη γέφυρα της Θέρμης. Στη Μουδανιών πάμε με χαμηλές ταχύτητες. Στο ύψος του Λακώματος σταματάτε. Μετά πάμε πάλι με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το Σχολάρι, όπου εκεί έχουμε ένα συμβάν, ένα σταματημένο αυτοκίνητο και τραβάει λίγο πίσω. Και από εκεί και πέρα Σημειωτών μέχρι και το Ρίσιο. Σημειωτών, επαναλαμβάνω, μέχρι και την κατηφόρα του Ρισίου από το Σχολάρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι η επιστροφή σας από τη Χαλκιδική είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη.
0: Από και... την άλλη πλευρά, συγγνώμη που σε διακόπτω, από Πιερία, απλά να πούμε ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, έτσι είναι όλα πεντακάθαρα.
1: Όλα είναι πεντακάθαρα. Από Καβάλα, από Στριμονικό, έχουμε ένα θέμα στα διόδια της ανάληψης. Έχει κανένα τεταρτάκι που περιμένετε εκεί πέρα. Έχει αρκετά αυτοκίνητα. Δεκάλεπτο με τέταρτο είναι η καθυστέρηση. Και πάμε στο αεροδρόμιο. Πάμε στο αεροδρόμιο να δούμε τι γίνεται, γιατί ρωτάτε πολύ αν ξεκινήσετε από Περαία κτλ. Λοιπόν, το μποτιλιάρισμα παραμένει τεράστιο από τον κόμβο αεροδρομίου και πίσω προς Περαία. Είναι τεράστιο, δεν κουνιέται τίποτα. Είναι σταματημένα όλα τα αυτοκίνητα, όπως και στο ρεύμα εξόδου από αεροδρόμιο προς Περαία στη Θεσσαλονίκη, προς το δρόμο. Από εκεί και πέρα, άμα θέλετε να βγείτε στην Μουδανιών, δεν έχει πρόβλημα, ούτε το πήγαινε ούτε το έλα, αλλά σταματάτε στον κόμβο του αεροδρομίου. Όσοι είναι να έρθετε από Περαία, μην το τολμήσετε, θα μποτιλιαριστείτε, θα αργήσετε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, για εσάς που είστε κολλημένοι στην κίνηση της επιστροφής, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει ταλαιπωρία, αλλά θυμηθείτε τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο όλα αυτά τα ωραία που ζήσατε στις παραλίες, στους προορισμούς που πήγατε, την υπέροχη φύση, και θυμηθείτε ότι κάθε φορά που έχετε να κάνετε χτίσιμο ή ανακαίνιση, θυμηθείτε την Anakem. Γιατί η Anakem φροντίζει για την ανακύκλωση των αποβλήτων από κατασκευές και ανακαινήσεις. Θυμηθείτε λοιπόν να προστατεύσετε το περιβάλλον. Και για να μάθετε πώς, μπορείτε να μπείτε στο anakem.gr.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ, καλησπέρα Γιάννη, στέλνει στο Viber. Τα φορτηγά μεταφορικών, λέει, όχι μεγάλες νταλίκες, επιτρέπονται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης. Από ό,τι ξέρω, έτσι κι αλλιώς, δεν έχει ακόμα απαγόρευση.
1: Δεν έχει ακόμα απαγόρευση, ναι.
0: Για μεγάλα οχήματα και τα λοιπά, άνω των 3 τόνων και τα λοιπά, όπως έχουμε ντάλα καλοκαίρι και όταν υπάρχει πολλή κίνηση στους δρόμους ή τριήμερα. Σημειώνει εδώ ο Γιάννης, χαμούλης γίνεται από βουλγαρικές μεταφορικές. Τι γίνεται ρε παιδιά, μετακομίζουν?
1: Θέλω
0: να σου πω κάτι. Όπως αντιστοίχως ανοίγουμε και εμείς τα εξοχικά μας, επειδή τα τελευταία χρόνια και πολλοί κόσμος από το εξωτερικό, Βαλκάνοι έχουν πάρει πολλά σπίτια, Χαλκιδική, ξέρω εγώ, παραλίες εκεί στις Κάριανη κτλ. Μπορεί και αυτοί τώρα να κάνουν τις μετακομίσεις τους. Δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Λοιπόν, μας ενημερώνουν ότι έχουμε ένα θέμα στο ΣΕΔΕΣ. Εκεί ερχόμενοι από Βασιλικά, έχει αρκετό μποτιλιάρισμα στο κόμβο του ΣΕΔΕΣ. Δεν έχει γίνει κάτι, αλλά έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πάμε στη γραμμή.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά είστε. Γεια σου Άρη μου.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σου κυρία Βιργινία.
0: Γεια σας.
2: Άριο Ασλάν είμαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαίρετε.
2: Τι ενημέρωση είναι αυτή? Συγχαρητήρια, μπράβο σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Μιλάμε τέτοια ενημέρωση μόνο το Status FM, ρε παιδιά. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, πάλι τι να πω, δεν έχω λόγια.
0: Σας
2: είστε
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Στα Βαλκάνια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Είστε τέλειοι για την ενημέρωση αυτή.
0: Θα μας
1: να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα μας κάνουν εξαγωγή σε λίγο, θα μας εξάγουν. Πολύ ενθουσιασμός, ευχαριστούμε πολύ τον ακροατή. Λοιπόν, όσο πάει η κατάσταση στη Μουδανιών, με κάθε λεπτό που περνάει χειροτερεύει, έτσι.
1: Μεγαλώνει το κομμάτι που μποτιλιάρεται, δηλαδή.
0: Σε μήκος.
1: Ναι, από το Λάκωμα, μετά Μεσημέρι, μετά από Σχολάρι μέχρι Ρίσιο και μετά το Ρίσιο προς Γέφυρα Θέρμης, μποτιλιαρισμένο. Αεροδρόμιο μποτιλιαρισμένο.
0: Καλά, το αεροδρόμιο δεν είναι απλά μποτιλιαρισμένο, το αεροδρόμιο είναι ακινητοποιημένο, έτσι.
1: Μέχρι να φύγει τώρα όλο αυτός ο όγκος των φίλων του Άρη, θα γίνει χαμός.
0: Πάμε για ένα κουιζάκι.
1: Θες κουιζάκι?
0: Το κουιζ που θα ήθελα εγώ να βάλω τώρα είναι η αλήθεια. Είναι πόσες φορές ο Τραμπ έχει πει όλο αυτό το διάστημα ότι πάμε για συμφωνία και λίγη ο πόλεμος.
1: Είμαστε μία πριν τη 40, 39.
0: Έτσι ακριβώς, Άρη. Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ συνομίλησε για μία ώρα περίπου με τον Νετανιάχου. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του, είπε, λέει, τι στο διάλογο ήταν αυτό που έκανε σήμερα όταν ήμασταν μια ώρα πριν από τις υπογραφές με το Ιράν. Τέλος πάντων, μιλήσαν όμως και για τα υπόλοιπα. Του είπε και τα χρόνια πολλά ο Νετανιάχου.
1: Είχαμε
0: και
1: άλλη επικοινωνία όμως με τον Πούτιν.
0: Α, ναι, είχαμε και αυτό. Κοίταξε, είναι τώρα κρίσιμες οι ώρες αυτές, είναι η αλήθεια. Μακάρι να καταλήξουν πια, γιατί και αυτό το είμαστε ένα βήμα από την υπογραφή. Και μετά ξανά πάλι χτυπιόμαστε. Και μετά ησυχάζουμε. Και μετά κλείνουμε τα στενά του ορμούς. Και μετά τα ανοίγουμε, λίγο δυσκολευόμαστε. Έτσι. Άντε να το τελειώνουμε. Παιδιά, ήρθε καλοκαίρι.
1: Παιδιά, βενζίνα. Θέλουμε να πάμε στο Χαλκιδική Πιερία. Μήπως... θέλουμε να πάμε Ασπροβάλτα.
0: Μήπως να του κάνουμε δώρα ένα ωραίο πενθυμεράκι του Τραμπ εδώ στη Χαλκιδική, σε ένα ωραίο πεντάστερο, να καταλάβει πως είναι η ζωή λίγο να αφήσει τους πολέμους.
1: Έλαντε. Λοιπόν, πάμε quiz.
0: Λοιπόν, πάμε κουιζάκι.
1: Ξεκινάω.
0: Θα βάλουμε, είναι η ταινία «Αχ, αυτή η γυναίκα μου». Θέλουμε δύο ονόματα, αλλά όχι από τους πρωταγωνιστές, Παπα Μιχαήλ Βουγιουκλάκη, πολύ γνωστοί ηθοποιοί μέσα. Θέλουμε δύο ονόματα από τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Θυμηθείτε λίγο την ταινία.
3: Παρόλο που πήγα κι άλλαξα γιατί έγινε μπούσκεμα, είμαι στη ώρα μου.
4: Πάντοτε ακριβής, κύριε διευθυντά μου.
3: Η κυρία
4: ετοιμάζεται.
3: Καθίστε. Ωραία, πάρτα γιατί άμα έχω λουλούδια φουντώνω. Ναι, εγώ ποτέ μου δεν κουβαλάω λουλούδια, αλλά σήμερα...
4: Κατά εξαίρεση, ναι, κύριε
3: διευθυντά. Τι κατά εξαίρεση? Η βροχή, παιδί μου. Τι λέω, η βροχή. Δεν λες ο καυγάς.
4: Μαλώσατε.
3: Ναι, πήγα εκεί πάνω στο κολονάκι και πήρα πάχτες. Φρεσκότατες. Βγαίνω που λες, ψάχνω για ταξί, που θέλω ταξί. Ξέρεις τώρα η βροχή.
4: Μάλιστα.
3: Σε μια στιγμή πετυχαίνω ένα, πάω να πω. Να σου απ' την άλλη μεριά μια γαμίλα.
4: Γαμίλα.
3: Εγώ μου λέει το φώναξα πρώτη. Φούντοσα. Απάγινε γελία, τη λέω.
4: Με συγχωρείτε, γελία την είπατε ή σαχλή?
3: Δεν ξέρω, παιδί μου, θυμάμαι εγώ τώρα. Τέλος πάντων, σαχλή. Και γίνεται ένας καυγάς. Και μου βγάζει μια γλώσσα. Αλήτη, κάθαρμα.
4: Γαϊδούρη.
3: Ναι, γαϊδούρη. Με είπε και γαϊδούρη. Το ξέρεις.
4: Όχι, γιατί αυτές τα λένε όλα, κύριε.
3: Τέλος πάντων, ήθελε να φωνάξει το 100. Τι να κάνω τώρα? Πες μου τι να κάνω. Να τη δύο και να χάσω τον αγώ. Την παράτησα να παραχαθεί και ξέχασα μισό ταξί και τις πάστες. Τρούφες.
4: Τρούφες. Ανεδέστατο θηλυκό, φίλε μου. Ανεδέστατο.
3: Ορίστε. Ορίστε, τη θυμήθηκα τώρα και φούντος.
4: Να σας φέρω κάτι να πιείτε, κύριε Δεδέ.
3: Όχι, όχι, όχι, τα χάπια μου. Πού τα χάπια μου. Ορίστε, άλλαξα, ακουστούμε και τα ξέχασα.
4: Να στείλουμε τη μικρή στο φαρμακείο.
3: Ποια μικρή, δεν ξέρει, θα τα μπερδέψει. Άσε να πάω μόνος μου.
4: Κύριε Διευθυντά μου, μόνο που θα σας αρχίσω λιγάκι, παιδί μου,
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Και δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μονάχα να την πετύχω αυτή είναι. Και ας είναι και με τον άντρα της. Αν ήμουν όψη και στους δύο.
4: Τι φταίει ο άντρας της.
3: Φταίει. Αφού την αφήνει και γυρίζει στους δρόμους δημόσιος κίνδυνος, φταίει. Πώς δεν φταίει.
4: Κύριε Διευθυντά.
1: Εκπληκτική ταινία.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Αν και δεν τρελαίνομαι για τη Βουγιουκλάκη. Εντύμως δηλαδή το λέω.
1: Θα έλεγα το όνομα του ηθοποιού.
0: Μην το πεις, Αλλά όλη αυτή η πλοκή και, το... και η υπόλοιπη ηθοποιή είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό, δεν έχω λόγια.
1: Έχετε στείλει θέλουμε, πάρα πολλά μηνύματα.
0: Θέλουμε λοιπόν, για όσους δεν ακούσατε και νωρίτερα, θέλουμε από αυτή την ταινία δύο ονόματα από άλλους ηθοποιούς, όχι από τους πρωταγωνιστές, Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, δύο άλλους. Και χαίρομαι πολύ γιατί τους βρίσκετε, παιδιά. Μπράβο. Για να μπούμε όλοι στην κλήρωση για την Πολυθρόνα Relax από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης. Η κλήρωση θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου που έχουμε εκπομπή. Δεν είμαστε μακριά. Μέσα Ιουνίου είμαστε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Άλλες
0: δύο εκπομπές.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Χαίρετε.
2: Να πω δύο ονόματα.
1: Όνομα πρώτα.
0: Τι όνομα.
2: Ο Γιώργος Ιπατλάνο.
1: Έλα Γιώργο, πες δύο ονόματα.
0: Α, θες να πεις τον αέρα.
2: Να πω.
0: Άντε πες τα, έλα, γιατί έχουν στείλει πολλοί εδώ. Έτσι κι αλλιώς έχει.
2: Αυτός που μιλούσε ήταν ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
0: Δεν είναι Πάνος Μιχαλόπουλος.
2: Ο Μιχαλόπουλος είναι Πάνος.
0: Μιχαλόπουλος είναι, αλλά δεν είναι Πάνος. Πάνος ήταν εκείνο το ωραίο το παλικάρι από τη δεκαετία του 80.
2: Μιχαλόπουλος είναι.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία.
1: Άλλο ένα.
2: Και τσαπώνω ταρά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Περίμενε λίγο.
0: Περίμενε να μας δώσει λίγο τηλέφωνο όσο εκτός αέρα. Δώσε λίγο έχετε στείλει πάρα πολύ στο μεταξύ. Όσοι έχετε στείλει, Σαπφώνο Ταρά, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, ο Μαλούχος, Μαρία Κωνσταντάρου. Μπράβο Γιάννη που θυμήθηκε τη Μαρία Κωνσταντάρου, γιατί δεν έχει κάνει πολλές ταινίες συγκεκριμένη. Παίζει την υπηρέτρια στην ταινία. Όσοι έχετε στείλει λοιπόν αυτά τα ονόματα, είστε μέσα στην κλήρωση για την Πολυθρόνα Ριλάξ από τα Έπιπλα Μαρμαρίδη.

0: Βάλουμε ακόμα ένα.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί το θέλουμε, έτσι. Με σαφώνω ταρά μέσα τώρα αυτή τη φορά.
2: Ξένη, σε παρακαλώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
3: Για λέγε.
2: Μέσα εκεί είναι ένα κορίτσι που δούλευε στο σπίτι μου.
3: Εσόχληστη.
2: Εσόχληστη.
3: Ωραία.
2: Το διευθυντή το κάλεσε να φάει μαζί μας.
3: Αυτό ναι.
2: Αυτό ναι. Την είδε και του γυάλισε και τώρα θέλει να την ξελογιάσει και να την πάει στο σπίτι του.
3: Πονηρεύεται.
2: Πονηρεύεται. Αυτό λέω κι εγώ. Και το καημένο το κορίτσι τώρα. Τι είναι, μικρό, αθώο, άβγαλτο. Γιατί να το καταστρέψει.
3: Θα μπουκάρω μέσα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, να μην μπουκάρεις μέσα.
3: Τι να κάνω.
2: Σσ, μη φωνάζεις. Εσύ μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις ελεύθερα.
3: Ωραία.
2: Εμένα με διώχνει. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Πρόσεξε. Μην τον αφήσεις να την ξεμοναχιάσει. Σώζουμε μία αθώα ύπαρξη.
3: Φύγε κι άσε με. Ξέρω εγώ.
2: Σ' αφήνω.
4: Για σένα δεν είναι τίποτα φουγκάτι.
2: Δεν μου λες. Δεν μου λες.
4: Τι γυρεύεις εσύ εδώ.
3: Ήρθα να ξεσκονίσω την περικεφαλαία σου.
4: Τέτοια ώρα. Θα μου κάνω μέσα!
5: Να πουλάκι, να εδώ το συμβόλαιο που σου έχω υπογράψει, πουλάκι μου!
4: Παιδί μου, δεν ξέρεις τι άνθρωπος είμαι εγώ. Μαζί μου θα έχεις τα φουστανάκια σου, τις ποδίτσες σου, τις ανές σου. Εγώ είμαι... Πουρλό!
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, φωνάξε το 100.

0: Ούρσουλα! Πού είναι η Ούρσουλα,
1: μάλιστα! Δεν ξέρω!
0: Άγγελε μου, Ούρσουλα! Πάμε έξω από το δοχείο, παιδιά σου, γιατί δεν μπορεί να είσαι δωματική. Φώτια!
1: Φώτια είσαι και φαίνεται!
2: Δεν μπορώ.

0: Λοιπόν, και τι πάει τώρα ωραία, αυτή την ώρα, ένας αναζωογονητικός χυμός.
1: Και ένας και δύο.
0: Έχω να σου προτείνω λοιπόν Viva Ananá για να ταξιδέψεις λίγο σε εξωτικά μέρη. Εσύ τώρα μπορεί να γυρίσεις από Χαλκιδική και Πιερία, αλλά άμα πιεις λίγο Viva Ananá θα νομίζεις ότι είσαι σε εξωτικό προορισμό πραγματικά. Ο χυμός Νέκταρ Viva Ananá έχει μια πολύ ωραία γεύση, πλούσια, ισορροπημένη, φρουτένια. Εξωτική ρε παιδί μου, πάρα πολύ ωραία και φυσικά είναι για κάθε ώρα της ημέρας, ειδικά τώρα αν αισθάνεσαι λίγο κουρασμένος από το μπάνιο, από την επιστροφή. Έντονος, εξωτικός, φρουτένιος, χυμός Viva Ananá,

0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε να πούμε ότι όσο πάει η κατάσταση και γίνεται πιο δύσκολη στη Μουδανιών, μετά το Λάκωμα σταματάτε, παιδιά.
1: Λοιπόν, έχουν ενωθεί όλα τώρα τα προβλήματα.
0: Από το Λάκωμα μέχρι και τη Waterland είστε σταματημένοι. Μέχρι το ύψος τη Waterland, δηλαδή Μουδανιών είναι σταματημένοι. Και μετά πάει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Αεροδρόμιο μποτιλιαρισμένο. Παθέ και Εγνατία. Μια χαρά μέχρι τώρα, μην τη ματιάξουμε. Εσείς δεν πάτε πουθενά, εμείς πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε κι άλλα quiz και άλλες ευκαιρίες για να μπείτε στην κλήρωση για την υπέροχη, το υπέροχο δώρο από τον Μαρμαρίδη.
1: Και άλλη ενημέρωση και άλλες ωραίες συνεντεύξεις και Άρης Παπιδάκης, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση εδώ για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: Και για εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο τώρα και σας ενδιαφέρει το Μουντιάλ, είμαστε στο 10ο λεπτό Γερμανία Κουρασάο, 1-0 από το 6ο λεπτό προηγούνται η Γερμανία.
1: Αχ μωρέ, κρίμα είναι το μικρό Κουρασάο.
0: Με σχολικό πήγαν αυτοί στο...
1: Όχι, δεν αισθάνομαι άσχημα.

Και επειδή γυρνάτε τώρα διψασμένοι και ηλιοκαμένοι από τις παραλίες, νομίζω είναι η ώρα για Altera Smoothies. Όλη η απόλαυση και η διατροφική αξία των φρούτων χωράει σε ένα ποτήρι. Τα smoothies της Altera έρχονται γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν και να μας γεμίσουν ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο. Παρασκευάζονται από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ φυσικά με πάρα πολλές γεύσεις. Κόκκινο κεράσι, Red Passion, Tropical Mix, Dream Cream και πολλές άλλες γεύσεις.

0: Τι τραγουδάρα κι αυτή.
1: Free. All right now.
0: Λοιπόν, με αυτή την τραγουδάρα θα καλωσορίσουμε την Εύη την Καρκίτη, η οποία είναι συνάδελφος και ταυτόχρονα φροντίζει να μας γνωρίσει τη Θεσσαλονίκη μέσα από πολύ όμορφες και διαφορετικές διαδρομές. Γιατί ακόμα και εμείς που είμαστε κάτοικοι, γέννημα θρέμα να το πω έτσι, δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τα πάντα για την πόλη. Στην πραγματικότητα πολλές φορές οι κάτοικοι έχουν και...
1: Το θεωρούν δεδομένο. Το θεωρούν δεδομένο και δεν πάνε.
0: Στην εικόνα και στην ιστορία μιας πόλης. Λοιπόν, Εύη Καρκίτη, συνάδελφος, υπεύθυνη για το Θεσσαλονίκη Walking Tours. Την έχουμε στη γραμμή μας, την ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, Εύη, από τον Status.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βιργινία και Άρη. Χαίρομαι πάρα πολύ και για το τραγούδι και για το ότι μιλάω σε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται βραδάκι Κυριακή. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαστε live 6 ώρες κάθε Κυριακή. Συντροφεύουμε την επιστροφή.
1: Επιστρέφουμε παρέα.
2: Μαραθώνιος, πραγματικά. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Την πόλη την αισθανόμαστε πολύ τακτικά δεδομένη. Υπάρχουν γύρω από, όχι μόνο από τη δική μας, γύρω από διάφορες πόλεις, πάρα πολλές παρανοήσεις. Είναι απίστευτο πως καμιά φορά όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, που πλέον και η Θεσσαλονίκη Walking Tours ταξιδεύει πάρα πολύ στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, δηλαδή βγαίνουμε και εμείς έξω από τη δική μας πόλη, πέφτει κανείς με τα μούτρα πάνω σε ζητήματα, ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και θέλει να τα μάθει και ενδεχομένως αγνοεί κάποια πράγματα τα οποία έχουν σημασία, όχι μόνο για την ιστορία, γιατί αυτό ξέρετε είναι κάτι κάπως αφηρημένο, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η δική μας ταυτότητα. Ποια είναι η πόλη η οποία κληρονομήσαμε, πώς έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας της επί των ημερών μας και τελικά το ερώτημα που πάντα προκύπτει είναι ποια πόλη είναι εκείνη την οποία θα παραδώσουμε στους επόμενους και ναι, κανένας μόνιμος κάτοικος δεν ξέρει πάρα πολύ καλά την πόλη του. Πόσο μάλλον όταν έχει μια τόσο μεγάλη ιστορία.
0: Όπως η Θεσσαλονίκη.
2: Όπως η Θεσσαλονίκη, ναι, βέβαια.
0: Να, Εύη μου, να πούμε αρχικά τι είναι το Θεσσαλονίκη Walking Tours. Δηλαδή,
2: βεβαίως,
0: τι κάνετε, ποιος μπορεί να έρθει σε εσάς.
2: Το Θεσσαλονίκη Walking Tours είναι μια ομάδα περιηγήσεων, πολιτιστικών περιηγήσεων. Ο διεθνής όρος είναι τα Cultural Walks, το οποίο ιδρύθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ενεργοί δηλαδή κάμποσα χρόνια τώρα. Όπου αυτό το πράγμα το οποίο θέλαμε να κάνουμε είναι να δούμε την πόλη από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες, προσεγγίζοντας τη σύνθετη ταυτότητά της, τα πατήματα της μέσα στο χρόνο και μερικές στιγμές της που είναι πάρα πολύ σκοτεινές ενδεχομένως και άγριες. Εμείς απευθυνθήκαμε και σε ένα τοπικό και ελληνόφωνο κοινό και ταυτόχρονα έχουμε μια έτσι βάση μεγάλη με κόσμο ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα θέλει να τη δει. Όμως, ειδικά για το τοπικό κοινό, για τους Θεσσαλονικείς, θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει σκάψει πάρα πολύ βαθιά στο παρελθόν, έχει κινηθεί σε σημεία εκτός ξενογειακού χάρτη, έχουμε κινηθεί πέρα από τα μεγάλα μνημεία.
0: Τα κλασικά, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, και όχι μόνο αυτό. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με αυτό που λέμε αόρατο ίχνος, γιατί μερικές φορές στην ιστορία μιας πόλης δεν έχει προφανώς σημασία το απτό ίχνος, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, ένα μνημείο, ένα ίχνος από το παρελθόν, κάτι το οποίο μας συνδέει με μια ολόκληρη εποχή, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό που λείπει. Μερικές φορές αυτό που λείπει μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποκαλυπτικό και αυτό ερχόμαστε να το γεμίσουμε με πολύ πυκνές αφηγήσεις, γιατί εντάξει, νομίζω ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας storytellers.
0: Για παράδειγμα, πες ότι τι πρέπει να κάνω εγώ για να συμμετάσχω σε μια περιήγηση,
2: είναι
0: να το πω στα
2: ελληνικά.
0: Είναι
2: πολύ απλό. Έρχεται κάποιος, μας στέλνει ένα email.
0: Γίνεται με group, γίνεται...
2: Οπωσδήποτε, εμείς βγάζουμε αναμήνα και κάποιο πρόγραμμα, όπου άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο newsletter μας, info@thessaloniki-walking-tours.com, λαμβάνουν το πρόγραμμα αυτό, βλέπουν τις δράσεις και μπορούν να κάνουν κρατήσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, κινηθήκαμε εκτός Θεσσαλονίκης, κινηθήκαμε στην αρχαία πόλη των Σταγύρων και περπατήσαμε στα βήματα του Αριστοτέλη, που είναι μια μια πολιτιστική εξόρμηση πια, την οποία την κάνουμε από το 2016, την χρονιά που ήταν το έτος UNESCO αφιερωμένο mm-hmm. στον Αριστοτέλη και του οποίου η δυναμική δεν έχει τέλος, αλλά ούτε και εμείς σταματάμε να σκάβουμε μέσα σε αυτό, και το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, έχει εδώ και αρκετά χρόνια που κινούμαστε και αρκετά στο εξωτερικό, ταξιδεύουμε πάρα πολύ στην Ευρώπη, ταξιδεύουμε πάρα πολύ στα Βαλκάνια, με κοινό πάντοτε τοπικό. Δηλαδή, φτάνει το newsletter στα email των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα, και τα ενδιαφέροντά μας είναι η ιστορία, η αρχαιολογία, η τέχνη, πάρα πολύ, η πολιτισμική ταυτότητα των πόλεων, οι μυστικές γωνιές. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνδέουμε το χθες με το σήμερα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το υπόστρωμα, αυτό το πράγμα το οποίο δεν είναι ορατό. Και πάνω σε αυτό στείλουμε κάποιες ιστορίες οι οποίες ενώνουν μεταξύ τους σημεία τα οποία είναι, ας το πούμε, προβεβλημένα, αλλά και με κάποιες μυστικές γωνιές.
0: Πολύ λιγότερο γνωστά, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Εύη.
2: Ναι,
0: αυτό μπορούμε, είναι θεματικά, ας πούμε, στημένο, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι κάνετε διαδρομές που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την προσφυγιά στη Θεσσαλονίκη, με τον,
2: το
0: με τον εβραϊκό ελληνισμό. Με...
2: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Κάνουμε, η περίπατη μας είναι θεματική. Για παράδειγμα, ας πούμε, τώρα στο πρόγραμμα Ιουνίου, σήμερα ήμασταν στον Αριστοτέλη. Ήδη έχουμε κάνει τον λογοτεχνικό περίπατο της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη από την πλευρά της λογοτεχνίας. Την Πέμπτη θα κάνουμε μια ξενάγηση όχι στο κέντρο αλλά στην Καλαμαριά και θα αναζητήσουμε τα ίχνη μιας καθαρά προσφυγικής συνοικίας, mm-hmm. διότι το αφήγημα της Καλαμαριάς είναι τελείως διαφορετικό από αυτό του ιστορικού κέντρου. Την επόμενη Κυριακή, 21 Ιουνίου, θα αναζητήσουμε σημεία στην πόλη τα οποία συνδέονται με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και την Τετάρτη 24 Ιουνίου, σας δίνω μερικά παραδείγματα.
0: Πολύ ωραία, ναι.
2: Ναι, θα κινηθούμε σε αυτό που λέμε πέρα από τη Χαμηδιέ, δηλαδή στην σημερινή οδό Εθνικής Αμήνης, όπου θα μοιραστούμε με αυτούς που θα περπατήσουν μαζί μας ιστορίες από τρεις θρυλικές οδούς που έχουν απίστευτο πλούτο, την οδό Αγγελάκη, την οδό Βαγγλή και την οδό Δεσπερέ, και αμέσως μετά θα ταξιδέψουμε για 6 μέρες στην Ελβετία.
1: Οι Θεσσαλονικοί συμμετέχουν.
2: Μα Θεσσαλονικοί συμμετέχουν. Mm. Δηλαδή το κοινό το δικό μας σε ένα ποσοστό 80%, 90% είναι ένα κοινό τοπικό.
1: Ανταποκρίνονται, αυτό εννοώ.
2: Σε τρομερό βαθμό. Είμαστε ενεργοί τόσα χρόνια και πραγματικά είχε μια πάρα πολύ θερμή υποδοχή αυτή η ιδέα. Και είναι μια βάση έτσι ανθρώπων, αφενός μεν υπάρχουν άτομα με τα οποία περπατάμε στην πόλη και ταξιδεύουμε μαζί εδώ και χρόνια, αλλά αυτό διευρύνεται και συνέχεια. Από αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει μια επιθυμία σύνδεσης με την πόλη. Έτσι. Ναι, πάνω απ' όλα σημαίνει αυτό.
0: Ξέρεις γιατί, Εύη, γιατί τα περισσότερα από αυτά δεν τα μαθαίνουμε καν. Δηλαδή αν ο ίδιος δεν εντρυφήσεις, δεν προσπαθήσεις να βρεις κάποια πράγματα ιστορικά για την πόλη, δεν τα διδασκόμαστε και πιθανά είναι η αλήθεια. Οπότε μένουν ένα γκρίζο παράθυρο κάπου στο βάθος του μυαλού, κάποιες έχεις οδοί.
1: Μόνο που αφηγείς από παλιούς.
0: Κάποια ονόματα, δηλαδή ναι. Ειδικά άμα βάλεις τα ονόματα των δρόμων στη Θεσσαλονίκη και ρωτήσεις ποιος είναι ο Δαγκλής, αυτό που είπες, γιατί η οδός τάδε βγήκε έτσι και ποιος είναι ο Λυσίμαχος Καφτανζόγλος, mm-hmm. δεν ξέρει ο κόσμος και είναι. Νομίζω ότι...
2: Θα πω και κάτι που είπε πάρα πολύ σημαντικό ο Άρης, μέσα από αφηγήσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο, Άρη. Πολύ τακτικά οι αφηγήσεις, ξέρεις, μπορεί να μεταφέρουν και λανθασμένες πληροφορίες. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι το 2013 όταν ξεκινήσαμε υπήρχε για τη Θεσσαλονίκη μια βιβλιογραφία, προφανώς και υπήρχε. Ο Χρήστος Ζαφύρης, ας πούμε, για παράδειγμα, mm-hmm. έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία.
0: Συνάδελφος επίσης, ο Χρήστος Ζαφύρης.
2: Είχαμε δηλαδή μια βάση δεδομένων. Έκτοτε, βεβαίως πάντοτε έχουμε οδηγούς μας μέσα στην πόλη, τους λογοτέχνες και τους ποιητές της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μας παραδίδουν ιστορίες από την πόλη. Ο Ιωάννου, ο Πεντζίκης, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος μας γνωρίζουν, μας αποκαλύπτουν την πόλη μας, αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε ενεργοί έχει πληθεί πλέον και η εκδοτική κίνηση, η οποία αφορά τη Θεσσαλονίκη.
0: Και σας δίνει δεδομένα.
2: Αυτό κάτι σημαίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι και εμείς με τις δυνάμεις μας και με τις δράσεις μας τροφοδοτούμε αυτό εδώ το ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά είμαστε ενεργοί τόσα χρόνια. Την πόλη την έχουμε δει από χίλιες δυο πλευρές. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλευρά την οποία δεν έχουμε προσεγγίσει.
0: Ναι.
2: Και όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά διατηρούμε την ίδια φιλοσοφία. Σκάβουμε βαθιά στο υπόστρωμα, δεν μας ενδιαφέρει το τουριστικό, το προβεβλημένο, μας ενδιαφέρει το κρυφό και το μυστικό, μας ενδιαφέρει η αληθινή ταυτότητα των πόλεων και ποτέ, μα ποτέ, αλλά ποτέ δεν εξοραίζουμε τίποτα.
0: Ναι, κοίταξε, η εύκολη πληροφορία που μπορεί πλέον να γκουγκλάρει και ο καθένας, νομίζω είναι εύκολα προσβάσιμη, οπότε αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, Εύη μου.
2: Ναι.
0: Πόσο διαρκεί περίπου κάθε θεματική περιήγηση και αν ενδείκνεται για παιδιά και από ποιες ηλικίες και πάνω?
2: Θα σας απαντήσω και
0: γιατί
2: στα δύο.
0: Τώρα μας ακούν και κόσμος που έχουν παιδάκια και προφανώς μπορεί να θελήσουν να κάνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον
2: βεβαίως,
0: αυτό.
2: Βεβαίως. Οι περιηγήσεις μας διαρκούν από 2 μέχρι 3 ώρες. Φροντίζουμε να μην το πάμε περισσότερο, να μην το ξεχυλώσουμε περισσότερο, που είναι ήδη ένας αρκετός χρόνος, αλλά σκεφτείτε πως μέσα σε αυτό υπάρχει έτσι και η μετακίνηση από σημείο σε σημείο, γιατί είναι περιπατητικές διαδρομές. Είναι αλήθεια πως δεν είμαστε αρκετά kids friendly, δηλαδή δεν είναι όλα μας τα προγράμματα, δεν ενδείκνεται για οικογένειες. Υπάρχουν όμως προγράμματα που ενδείκνεται. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν πάρα πολύ μικρά παιδιά, παιδιά ας πούμε του δημοτικού, θα πρέπει κάποιος που θα θέλει να δει την πόλη με τον τρόπο με τον οποίο τη δείχνουμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται για μια τυπική ξενάγηση, πρόκειται για κάτι διαφορετικό, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ώστε αυτό με κάποιο τρόπο να το φέρουμε στα μέτρα του. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά σχολεία.
0: Ωραία.
2: Όπου εκεί πια άτομα τα οποία έχουν και τα εργαλεία και την εκπαίδευση να απευθυνθούν σε μικρά παιδιά, όπου προφανώς η περίπατη εκεί είναι πολύ πιο σύντομη και υπάρχει το στοιχείο της διάδρασης, το οποίο είναι πολύ έντονο προκειμένου να είναι πάντοτε η προσοχή των παιδιών έτσι ζωντανή και να μην τους χάνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσεις την προσοχή τους. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι, δηλαδή με σχολεία έχουμε πάρα πολύ στενές συνεργασίες και όχι μόνο με σχολεία της Θεσσαλονίκης και με σχολεία εκτός Θεσσαλονίκης. Θα λέγαμε σχολεία από όλη την Ελλάδα. Δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Από Κρήτη μέχρι Εύρο, μέχρι έχουμε ξαναγήσει έναν αμέτρητο αριθμό μαθητών.
0: Πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εμείς
0: το βάλαμε ως μια ωραία πρόταση για τον κόσμο που μένει στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη δεν έχει φύγει ο κόσμος, οπότε να δουν και λίγο την πόλη διαφορετικά, να κάνουν και μια διαφορετική δραστηριότητα μέσα στην πόλη. Θεσσαλονίκη Walking Tours, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ την Εύη την Καρκίνη. Καλό απόγευμα.
2: Πολύ χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς.

0: χαμός συνεχίζεται στους δρόμους.
1: Ναι, γιατί εμείς κάναμε περιηγή στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Μουδανιών.
0: Στη Μουδανιών από το μεσημέρι και μετά πάτε σημειωτών μέχρι τη γέφυρα της Θέρμης, παιδιά. Σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα. Θέλει υπομονή. Πάρα πολύ επιστροφή από τη Χαλκιδική. Συνεχίζεται ταυτόχρονα και το μεγάλο πρόβλημα στον δρόμο του αεροδρομίου. Το μποτιλιάρισμα από την Περαία μέχρι και το αεροδρόμιο είναι μεγάλο, τεράστιο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτή προφανώς τώρα είναι και η ώρα που θα φεύγει και κόσμος από αυτούς που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο. Ήταν 5 με 6 χιλιάδες κόσμο,
0: ναι, ναι,
1: έτσι,
0: εννοείται,
1: για το Σπανούλι, το Βασίλη.
0: Λοιπόν, όσοι έρχεστε από Βασιλικά τώρα και Ρεδεστό, στο ύψος του Σέδες, έχουμε ένα τροχαίο πριν βγούμε στη Μουδανιών. Οπότε από τη διασταύρωση Μουδανιών και πίσω μέχρι και το Σέδες, ο δρόμος είναι μποτιλιαρισμένος. Θα κάνετε και εκεί υπομονή. Παθέ, Εγνατία, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ευτυχώς.

Λοιπόν, μαζί μας είναι και η εταιρεία Θαλαμοδομή και την ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι μαζί μας κάθε χρονιά στην εκπομπή της Επιστροφής. Θαλαμοδομή, λοιπόν, είναι η λύση για μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, για τη διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και για κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Κορυφαία τεχνογνωσία, πολλά χρόνια εμπειρία. Από το 2008 η Θαλαμοδομή δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια. Τη βρίσκουμε πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου στο www.θαλαμοδομή.gr για όσους επαγγελματίες χρειάζεστε τις υπηρεσίες της Θαλαμοδομής.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Στα Πρόοδος Market, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

για μια χώρα. Είναι, παιδί μου, σαν να είναι η απόδραση, ξέρω εγώ, είναι σαν να είναι η μεγάλη βεράντα της χώρας αυτής και δόξα... Δόξα τω Θεώ που και να ζει κανείς στη χώρα μας, η θάλασσα...

καθόμουν μέσα και διάβαζα τα της επικαιρότητας. Ρε, λεφτά υπάρχουν. Άλλος, λεφτά υπάρχουν, εμείς δεν έχουμε. Θα γίνει σε πλειοδοσία, λέγεται αυτό, πλειοδοσία. Όλοι τάζουν πλέον. Έχουμε πει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και όλοι τάζουν. Δωρεάν μετακινήσεις, δωρεάν σπουδές, κατάργηση πανελλαδικών, τι άλλο είναι δύσκολο. Θα τα πάρουμε, λέει ο άλλος, από εκείνους οι οποίοι τα έχουν. Άκουγα το φίλο μου τον Αντώνη τον Σαουλίδη. 4 δις, λέει, θα πάρουμε. 4 δις είναι ο τζίρος στην μεταξύ. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, παλιό ωραίο.

0: κυρία Δημαρέση, φτάσαμε στην καρδιά του Τζουνάη, του Τζουν, και γίνεται της κακομήρας στην επιστροφή. Χαμός! Χαμός από Χαλκιδική, όχι πολλά προβλήματα, αλλά πολλοί κόσμος επιστρέφει από Πιερία. Εγνατία οδός, Τριμονικός, Ασπροβάλτες, Σταυρή και λοιπά, κόσμος πολλής.
1: Στη Μουδανιών αυτή την ώρα γίνεται χαμός.
0: Της Μουδανιών γίνεται πάντα.
1: Από το μεσημέρι ξεκινάει το πρώτο κολληματάκι χαμηλές ταχύτητες. Λίγο ανοίγει στο κάτω σχολάρι, ξανακλίνει μετά. Καρδία, Ρίσιο, μέχρι τη Waterland πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Τώρα στο αεροδρόμιο παραμένουν τα προβλήματα στο Θεσσαλονίκης Περέας, στο δρόμο, με πολύ χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα, λόγω νωρίτερα της υποδοχής του Βασίλη Σπανούλη από περίπου 6.000 οπαδούς του Άρη.
0: Παπανδρέου είχε περισσότερο όταν ερχόταν. Είχε.
1: Ναι.
0: Είχε.
1: Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λες.
0: Ποιος ο Γιώργος. Ο Γιώργος Σκόδα.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, γιατί επειδή το σπίτι μου ήταν πάνω από την παραλία.
0: Είχε πολύ κόσμο.
1: Κλείναν τα πάντα, δεν μπορούσες να πας πουθενά. Το θυμάμαι δηλαδή και σε πιο μεγάλη ηλικία.
0: Μάζευε κόσμο.
1: Τότε μάζευαν κόσμο.
0: Μάζευε τώρα. Κόσμο.

ρε, που θα σας πάω τώρα. Πού θα σας πάω τώρα να δείτε τι τραβάνε άλλοι κόσμοι, άλλες χώρες, άλλες πολιτείες, με τον υπερτουρισμό, ο οποίος πλέον αρχίζει να αφήνει τα δικά του πατήματα και σε τουριστικούς προορισμούς στη χώρα μας.

0: και δηλωμένη. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πόσο ήταν τα πιτσιρίκια μου. Είχα κάνει ένα ταξίδι στην Βαρκελόνη. Και μάλιστα σε περίοδο αρχές καλοκαιριού ήταν, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί λοιπόν, εκτός των υπολείπων τα οποία συνάντησα, συνάντησα και έναν υπέροχο άνθρωπο, ο οποίος με αναγνώρισε από φάτσα μάλλον, γιατί έτσι γνωριστήκαμε. Και μετά πιάμε καφεδάκι, τα είπαμε. Και μου περιέγραφε από τότε τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η Βιργινία, η Βαρκελόνη, και τις αντιδράσεις που υπήρχαν από κόσμο ο οποίος δεν είχε άμεση σχέση με τον τουρισμό, αλλά είχε μια διαφορετική καθημερινότητα. Και μου έλεγε τότε, Δημήτρη, λέει, υπάρχει κόσμος εδώ ο οποίος διαφωνεί με τον τεράστιο αριθμό τουριστών οι οποίοι επισκέπτονται την Βαρκελόνη, γιατί τους δημιουργεί ζητήματα. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, ο Σεκούρης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν και νομίζω Σεκούρης είναι.
1: Σεκούρης, Παναγιώτης.
0: Σεκούρης. Γεια σου, Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, Δημήτρη. Δόξα τω Θεώ.
0: Δεν θα ξεχάσω εκεί, από τότε έχω να σε δω από κοντά, δεν θα ξεχάσω και την κουβέντα που κάναμε τότε εκεί. Και μου έλεγες ότι ο κόσμος εδώ αρχίζει και ψιλοδυσφορεί, γιατί ο μεγάλος αριθμός τουριστών αφενός μεν δυσκολεύει την καθημερινότητά του, αλλά ανεβαίνουν οι τιμές, υπάρχει ακρίβεια, είναι απλησίαστα πολλά πράγματα κλπ. Πέρασαν καμιά δεκαετία χρόνια από τότε. Η κατάσταση δεν σταμάτησε να εξελίσσεται, έτσι δεν είναι, στη Βαρκελόνη?
2: Η κατάσταση και καθημερινώς επιδεινώνεται. Δυστυχώς. Κάθε χρόνο έχουμε επιπλέον κόσμο, κάθε χρόνο έχουμε αυξήσει στα πάντα εδώ πέρα, στα ενίκια, στη διατροφή, στα εισιτήρια, στα πάντα.
0: Λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών, οι οποίοι πληρώνουν.
2: Φυσικά υπάρχει φοβερή ζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι και δεν βρίσκεις, ας πούμε, γιατί υπάρχουν χιλιάδες κόσμος από πίσω. Δεν μπορείς να βρεις ένα θέατρο, γιατί υπάρχει κόσμος που πηγαίνει να το επισκεφθεί. Ακόμα και τα νοσοκομεία που είναι μέσα στη Βαρκελόνη έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κάποια στιγμή τα νοσοκομεία φτιάχτηκαν για τον κόσμο και λίγο παραπάνω. Και θα αναφορολογήσουμε ότι στις εποχές αιχμής, ας πούμε το καλοκαίρι, έχει 1.300.000 που κάνουν βόλτα. Κάποιοι από αυτούς αρρωσταίνουν και επιβαρύνονται, βέβαια, τα νοσοκομεία.
0: Μια καθημερινή μέρα υπάρχουν 1.300.000 άνθρωποι που κάνουν βόλτα.
2: Αυτή τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν κλείσει τα σχολεία και δεν έχουν να είμαστε στο full season, βέβαια είχαμε και μία την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε και την επίσκεψη του Πάπα, έχουμε πάνω από 1.100.000 που κάνουν βόλτα.
0: Χωράνε αυτοί στους δρόμους, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή τι γίνεται στους δρόμους, ένας πάνω στον άλλον?
2: Πίστεψέ με, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, και ειδικά αυτή τον καιρό που στο κέντρο εσύ το έχεις γνωρίσει, στη Ράμπλα, που αυτή τη στιγμή γίνονται απίστευτα πολλά έργα και ο κόσμος αναγκαστικά πάει πιο σε άλλους τους δρόμους, έχει γίνει το αδιαχώρητο. Έχει γίνει το αδιαχώρητο.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό προκαλεί και θέματα τρομερά και κοινωνικά, γιατί ας πούμε θα έχετε κι εσείς με τα Airbnb τα δικά σας ζητήματα, τα οποία ξεκινάνε και εδώ έχουν μπει κάποιοι περιορισμοί. Οι ίδιες οι αρχές εκεί έχουν προσπαθήσει να τιθασεύσουν λίγο το φαινόμενο, γιατί μια θες τα έσοδα, αλλά απ' την άλλη θες και λίγο ισορροπία στην καθημερινότητα.
2: Τα λόγια φυσικά έχουν πει πάρα πολλά. Προσωπικά δεν βλέπω, με την πείρα μου που έχω, δεν βλέπω να φέρει αποτέλεσμα. Το να ανεβάσεις, ας πούμε, το δημοτικό φόρο από τα 5 ευρώ, ξέρω εγώ, 6 που ήταν στα 9, πιο πολύ συμπρακτικό μου φαίνεται. Δεν φαίνεται να είναι καθαρά για να αποτρέψει τον επισκέπτη να έρθει. Αυτός που θέλει να έρθει, θα έρθει. Δεν θα τον αποτρέψει, δηλαδή, τα 3 ευρώ την ημέρα. Έτσι πιστεύω προσωπικά.
0: Παναγιώτη, από την εμπειρία σου, αυτό το mouth to mouth που λέμε, δηλαδή έρχεται κάποιος με την σύντροφό του, με τον σύντροφό του, μια οικογένεια κλπ. Περιμένει πώς και πώς ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη, γιατί είναι μια κούκλα πόλη. Και αντιμετωπίζει όλα αυτά. Δεν μπορεί να πάει κάπου να φάει, να πιει. Είναι πανάκριβα. Πάει σε ένα μουσείο, έχει μια ουρά από εδώ μέχρι απέναντι. Όταν πηγαίνει στη χώρα του, αυτό πράγμα δεν είναι αρνητική διαφήμιση για να αποτρέψει άλλους?
2: Φυσικά, φυσικά. Αλλά προς το παρόν, ας το πούμε, το ξεχνάει την ακρίβεια, γιατί απολαμβάνει μια όμορφη πόλη. Ναι. Και όταν στον προϋπολογισμό σου έχει, ας πούμε, παραδειγματικά τυχαία νούμερα, ότι θα ξοδέψεις 700 ευρώ και ξοδέψεις 800, λες, εντάξει, πέρασε ωραία. Βέβαια, ο ντόπιος δεν το εισπράττει αυτό εδώ πέρα το επιπλέον κατοστάρικο, γιατί το επιπλέον κατοστάρικο πηγαίνει σε διάφορους κρατικούς μηχανισμούς, είτε μας αναβάσανε τα παρκόμετρα, είτε έχουν ανεβάσει τα πάρκινγκ των λεωφορείων από τα καράβια από τα κρόες γερόπλια, άλλη μεγάλη πληγή εκεί πέρα, έχουν ανεβάσει το κατακεφαλή έσοδο που έχουν.
0: Α, υπάρχει εκεί, υπάρχει κόστος κατά κεφαλή, να τα κατεβαίνει κάποιος με κρουαζιερόπλιο.
2: Ναι, ας πούμε έχει ένα κρουαζιερόπλιο και κατεβούν ας πούμε από το κρουαζιερόπλιο 4.000, είναι επί 10, είναι 40.000, έτσι μόνο και μόνο γιατί κατέβηκαν.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε και τι πίεση δημιουργεί αυτό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην καθαριότητα ας πούμε, δηλαδή από κομιδή των σκουπιδιών, αλλιώς γίνεται για... 1,5 εκατομμύριο, πόσο έχει η Βαρκελόνη, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη.
2: Είναι ένα, περίπου 1,900.
1: 1,900. Αλλιώς είναι για 1,900 και αλλιώς είναι για ένα υπερδιπλάσιο πληθυσμό που μάλιστα κάνει και βόλτα. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι τρομερές οι πιέσεις αυτές.
2: Βλέπω
1: στις υποδομές.
2: Εγώ επειδή η Βαρκελόνη ήταν μια πόλη φοβερά καθαρή, απίστευτα καθαρή. Είχαν 24 ώρες καθαριότητα. Τώρα βλέπω δεν προλαβαίνουν.
0: Πού να προλάβω. Είναι σαν να λέμε στη Θεσσαλονίκη να έχουμε 600.000 κόσμο σε μια μέρα μέσα. Πού να το προλάβεις.
1: Δεν προλαβαίνουμε στη Χαλκιδική όταν πηγαίνουμε.
0: Παναγιώτη, επειδή είναι και κοινωνικό ζήτημα πλέον, δηλαδή και εδώ σε κάποιες περιοχές όπου αρχίζει ο υπερτουρισμός και προκαλεί έτσι προβληματισμούς κτλ. Πες μου λίγο 2-3 βασικά πράγματα για τον μέσο, όχι τον τουρίστα, τον κάτοικο της Ισπανίας. Ναι. Πόσο νοικιάζει, πόσο αγοράζει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, τι στοιχίζει η καθημερινότητά του για να πάρουμε μια τάξη μεγέθους και ποιος είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου, ξέρω, 15 χρόνια σε μια υπηρεσία.
2: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, το μισθό. Ο μισθός, ο κατώτερος μισθός εδώ πέρα είναι 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ καθαρά.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι βέβαια επί 12, όχι 13 ή 14.
0: Α, εκεί δεν υπάρχει 13ος, 14ος.
2: Υπάρχει, αλλά η πλειοψηφία είναι στο επί 12.
0: Mm-hmm.
2: Τα 1.200 δεν σου φτάνουν ούτε για ζήτο. Γιατί αν υπολογίσουμε ότι ένα μικρό διαμέρισμα για το κέντρο στα 75 τετραγωνικά, ένα το οποίο θα είναι συνομήλικό μου, ενώ 60-70 ετών κοντά κτίριο, το οποίο είναι παλιό, δεν μπορείς να το βρεις με τίποτα, με τίποτα κάτω από 1.500 ευρώ.
0: 1.500!
1: Πανάκριβο, ναι. Ούτε Αθήνα δεν είναι έτσι.
2: 1.500, δηλαδή, αν πεις ότι βρήκα 1.500, θα σε κοιτάξουν με πολύ δυσπιστία. Ότι βρήκες τέτοιο, θα έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά θα πούνε.
1: Δηλαδή, συνήθως οι τιμές είναι πάνω, δηλαδή 1.700-2.000 εκεί.
2: Το σπίτι τώρα τελευταία έχω μετακομίσει εγώ και είμαι λίγο πιο έξω, έχω αγοράσει ένα σπίτι δικό μου. Το σπίτι το οποίο έμενα μέσα στην Βαρκελόνη, φανταστείτε, ήταν μια απόσταση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έμενα ας πούμε στην περιοχή Ντεπό.
0: Α, ούτε πολύ κέντρο, ούτε ναι, κέντρο από κέντρο, ναι.
2: Για την απόσταση περίπου,
0: ναι,
2: το
0: ναι,
2: λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Φανταστείτε ότι το σπίτι το δικό μου το είχα νοικιάσει το 2011, το είχα νοικιάσει 800 ευρώ. Σήμερα το ίδιο σπίτι αυτό εδώ πέρα θα ήταν ευτυχισμένο σε οποιοδήποτε αν μπορούσε να το νοικιάσει με 1.500.
0: Αυτό είναι λόγω του ότι έχουν μετατρέψει τα σπότια τους σε Airbnb, φαντάζομαι.
2: Αυτό είναι λίγο λαϊκίστικο, γιατί αν υπολογίσουμε ότι κάποιοι σε μια πόλη γύρω... Είναι σε μια πόλη η οποία είμαστε κοντά στα 2 εκατομμύρια, έτσι, mm-hmm. χοντρικά να λέμε.
0: Mm-hmm.
2: Φανταστείτε ότι τα σπίτια που δίνονται στο Airbnb είναι 19.000.
0: Mm-hmm.
2: Οι τράπεζες όμως, έχουν κλειστά κατασχεμένα σπίτια πάνω από 100.000.
1: Τα ίδια προβλήματα που έχουμε και εδώ.
0: Ναι, αντιστοιχίζονται. Ναι.
1: Τα ίδια.
0: Και δεν τα ανοίγουν οι τράπεζες.
2: Όχι, δεν μπορεί. Είχε προσπαθήσει ο προηγούμενος δήμαρχος να τα ανοίξει, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Ένα τραπέζι για μια οικογένεια, 4 άτομα, σε ένα απλό μαγαζί, όχι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά ούτε και fast food. Σε μια απλή ταβέρνα, ξέρω εγώ. Σε ένα απλό εστιατόριο.
2: Για μέσα στο κέντρο.
0: Ναι,
2: ή
0: ναι,
2: για
0: στο κέντρο. Δεν χρειάζεται να είναι στην πλατεία, στο κέντρο, αλλά κάπου εκεί, στα στενά, γύρω-γύρω.
2: Γύρω στα 35 με 40 το άτομο ευρώ.
0: 40 ευρώ το άτομο. Ναι. Τώρα, θυμάμαι μου είχες πει ότι είχε κάνει μία επιλογή τότε η τοπική διοίκηση του να μην, δηλαδή να αυξηθούν πολλά πράγματα ώστε να μην πηγαίνει ο τουρίστας των 500 ευρώ την εβδομάδα, να χρειάζεται δηλαδή ο άλλος 800, 900, 1000 ευρώ την εβδομάδα για να πεις ότι μπορεί να αντέξει τη Βαρκελόνη. Αυτό το διατήρησαν ή δεν ισχύει, ή δεν φτάνουν αυτό, πλέον αυτό, τα 1000 ευρώ.
2: Αυτό το κάνανε εμέσως, ας πούμε ανεβάζοντας τους φόρους που πληρώνει στο ξενοδοχείο, σχεδόν τα διπλασίασαν. Ανεβάζοντας τα, όταν έρχονται οργανωμένα με τα λεωφορεία, ανεβάσανε το κόστος, το ημερήσιο κόστος του λεωφορείου για το πάρκινγκ,
0: mm-hmm.
2: το οποίο φανταστείτε ήταν γύρω στα 20 ευρώ, τώρα θα είσαι πολύ τυχερός, γιατί ακόμα και για κάθε στάση που θα κάνεις πληρώνεις έξτρα. Στάση για να φορτώσεις τον κόσμο ή να τον ξεφορτώσεις.
0: Ή περνάς τράνζιτ ή διαφορετικά πληρώνεις τα βήματα, τα step, τα steps.
2: Ναι, μπράβο. Ναι. Οπότε από ένα 20 φτάνουμε γύρω στα 50, μόνο από το λεωφορείο. Αν υπολογίσουμε ότι βέβαια μπορεί κυκλοφορούν εκατοντάδες λεωφορεία, είναι μόνο και μόνο για να σπάτουν και όχι για να φέρουν λύσεις.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί όταν εμένα μου στέλνει να ξεφορτώσω τον κόσμο ένα χιλιόμετρο μακριά, δεν νομίζω να είναι κάποια λύση για να αποσυφορήσω τον κόσμο την κίνηση.
0: Η πόλη είναι full booked για πόσο διάστημα το χρόνο?
2: Για 11 μήνες το χρόνο.
0: Αλήθεια?
1: Ποιος είναι ο πιο χαλαρός μήνας που έχετε?
0: Ο Ιανουάριος. Ξέρω. Είναι σοβαρά δηλαδή και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι...
2: Σεπτέμβριο.
1: Είναι και καλύτερες θερμοκρασίες πιστεύω το Σεπτέμβριο, οπότε πιο εύκολο.
2: Δεν υπάρχει. Ο Σεπτέμβριος είναι κόκκινη περίοδος για εδώ. Οκτώβριος είναι κόκκινη περίοδος. Νοέμβριος είναι κόκκινη περίοδος. Δεκέμβριος είναι. Άντε πέσω 15 Ιανουαρίου με 15 Φεβρουαρίου, εκεί να η περίοδος από κόκκινη να πάει πορτοκαλί.
0: Ο αριθμός ετησίως είναι πάνω από 40 εκατομμύρια, δεν είναι στην περιοχή?
2: Επίσημα σε νούμερα, κρατικά νούμερα, είναι 26,1. Ναι. Εγώ πιστεύω είναι στα 40 που λες.
0: Ναι, γιατί εγώ κάπου είχα διαβάσει κοντά στα 40 εκατομμύρια είναι οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη Βαρκελόνη.
2: Είναι γιατί φαντάσου.
0: Ναι,
2: είναι γιατί φαντάσου πόσα έρχονται για stopover, πόσα έρχονται για τα κρουαζιερόπλια, πόσοι έρχονται από Γαλλία που κάνουν μια περατζάδα και πάνε μετά στη Βαλένθια ή στη Μαδρίτη. Αυτά τα άτομα που δεν μπορούν να καταμετρηθούν σαν τουρίστες, αλλά είναι άτομα τα οποία όμως κυκλοφορούν μέσα στην πόλη.
0: Παναγιώτη, το πρόβλημα σε αυτή την ένταση φαντάζομαι δεν το έχει η Μαδρίτη, δεν το έχει η Σεβίλ και τα λοιπά. Δεν είναι η Βαρκελόνη, είναι από μόνη της μια κατηγορία ή κάνω λάθος?
2: Μια κατηγορία μόνη της είναι, ναι, γιατί πριν από 3 εβδομάδες ήμουνα στη Μαδρίτη, τα πράγματα ήταν πιο ανθρώπινα και πολύ πιο ανθρώπινα. Με την έννοια ότι μπορούσες να κυκλοφορήσεις, μπορούσες να βρεις να κάτσεις να φας το μεσημεράκι. Εντάξει, ήταν πολύ πιο λογικές οι τιμές από εδώ έχουν ξεφύγει.
1: Και βέβαια αυτό χωρίζει και την τοπική κοινωνία σε κατηγορίες, γιατί άλλη αντίδραση έχει ο άνθρωπος που δεν εισπράττει τίποτα από το κομμάτι του τουρισμού και ψάχνει να μείνει σπίτι και δεν βρίσκει. Και κάποιοι από αυτούς είχαμε δει και διαδηλώσεις πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, που αντιδρούσαν στον υπερτουρισμό.
0: Που πετούσαν νερά σε τουρίστες.
1: Άλλο κομμάτι η κοινωνία που έχει το Airbnb, το εστιατόριο και βγάζει, τρώει με χρυσά κουτάλια, το λέω σε εισαγωγικά. Και άλλο κομμάτι ο ντόπιος που πάει και έρχεται στη δουλειά του, είναι υπάλληλος και απλά δυσκολεύεται, έτσι.
2: Να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι στον τουρισμό χρόνια, έτσι. Εγώ ο ίδιος δυσκολεύομαι πλέον
1: mm-hmm.
2: να διαβιώσω στη Βαρκελόνη.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Εγώ με την έννοια ότι δεν μπορώ να βρω να πάω με ένα θέατρο, δεν μπορούμε να βρούμε να πάμε μια ταβέρνα με τη γυναίκα μου, δεν μπορούμε να βρούμε μια παραλία. Πήγαμε σε μια παραλία προχθές που την ξέραμε με τη γυναίκα μου και λέγαμε άντε αυτή η παραλία θα έξερω από 10-20 άτομα και έχει 3-4.000.
1: Ναι, γιατί τώρα και μέσω social media γίνονται γνωστές αυτές οι παραλίες που τις ξέραν μόνο λίγοι.
2: Ακριβώς. Ήταν μια παραλιούλα η οποία την ήξερα εγώ και 2-3 άλλοι.
1: Κάποιος το έβγαλε στο Instagram.
2: Κάποιος πήγε σε κάποιο βιντεάκι και έγινε τη στολή στο πανηγύρι.
0: Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε που τα παιδιά καλά.
1: Πριν κλείσει ο...
0: Έχει δύο παιδιά, δεν έχει, αγόρι και κορίτσι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Και ασχολείται και αυτά με τον τουρισμό, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, ο γιος μου, η κόρη μου όχι.
1: Έχουμε ένα μήνυμα εδώ από τη Μέρη στο Viber, ακροάτρια. Καλησπέρα, λέει Δημήτρη. Εξαιρετικός ξεναγός ο κύριος Παναγιώτης. Τον είχαμε τον Νοέμβριο σε ξενάγηση Βαρκελόνης.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Να είναι καλά πάντα. Ευχαριστώ. Πολλές φορές εισπράττω κάποια τέτοια μηνύματα. Μου στέλνουν και στο κινητό μετά από χρόνια φίλοι, γνωστοί, πελάτες. Να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι.
0: Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Χαιρετισμούς στα Θεσσαλονίκη μου.
0: Για χαρά, για.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: 1800 ευρώ το διαμερισματάκι, 60 χρόνων στη Βαργελόνη και να τη μ' αρέσει.
1: 1500 ευρώ,
0: το φθηνότερο.
1: Το φθηνό,
0: το φθηνό, από το φθηνό.
1: Λοιπόν, στην Μουδανιών γίνεται χαμούλης, επιστρέφεται με χαμηλές ταχύτητες από το μεσημέρι μέχρι και τη Waterland. Κολληματάκι βλέπω και στη Νέα Ρεδεστό σε μικρό μήκος. Πάνω πει ότι κάποιοι επιλέγεται τον πίσω δρόμο, αλλά και εκεί υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Λίγο έχει χαλαρώσει η κίνηση στη Θεσσαλονίκη Περαίας. Ο χάρτης μου δείχνει ότι στο κάτω σχολάρι υπάρχει θεματάκι με όχημα. Τώρα είναι ακινητοποιημένο όχημα, είναι κάποιο μικροτρακάρισμα. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και να σας δυσκολέψει κι άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε, μιας που αναφερόμαστε σε δρόμους, αυτοκίνητα, οδηγούς, πάμε σε ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Χρήσιμες συμβουλές για κάθε μία, κάθε έναν, για όλους μας.
2: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Πριν από μία μετακίνηση με το αυτοκίνητο, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο ταξίδι, κοιμηθείτε καλά ώστε να είστε ξεκούραστοι. Ταξιδεύετε με συντροφιά, σχεδιάζετε διαλύματα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποφεύγετε φάρμακα που μπορεί να σας επηρεάσουν και ζητήστε ιατρική βοήθεια αν υποψιάζεστε ότι πάσχετε από κάποια διαταραχή του ύπνου. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

0: πως ήρθαμε.
1: Μπαρμπαγιάννης μου το στο δίκητά σας. Μπαρμπαγιάννης βάζει τέτοια. Γεια σου ρε.
2: Λοιπόν, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, μην ξεχνάτε. 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάους, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Για όσους είστε στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία, Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, εξαιρετικός, ωραίος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό, όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα διαθέσιμα, ενδεικτικά θα σας πω για το αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο ή χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Κάτσε τώρα, θα το συνδυάσω. Θέλω να το συνδυάσω, κυρία Δημαρέση. Μπορώ να το συνδυάσω, μου επιτρέπεις?
1: Γιατί άμα δεν σου επιτρέψω, δεν θα το συνδυάσω.
0: Θέλω να συνδυάσω το Nissan, όχι μόνο το Micra, το Nissan με ένα όνομα κορυφαίο στον χώρο του αυτοκινήτου. Για γρήγορα, γρήγορα στο Viber, για γρήγορα, όταν λέμε Nissan. Nissan.
1: Πού πάει το μυαλό σας?
0: Πού πάει το μυαλό σας, Nissan? Για να δω στο Viber στο 6908-357-800. Γιατί έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις το καλοχώρι στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: σου αγκαλιά.
1: Τι κυρία.
2: Ήρθε η απάντηση. Από
1: δεν είναι μόνο μία.
2: Από τρεις ακροατές. Τέσσερις τώρα.
1: Όσοι μπείτε, όσοι απαντήσετε σωστά, μπαίνετε στη λίστα για το υπέροχο δώρο των καταστημάτων επίπλων Μαρμαρίδη, μια πολυθρόνα Relax. Κάνεις κόλπα με την πολυθρόνα, δεν είναι μια απλή πολυθρόνα. Θρόνος, ο Δίας δηλαδή απέναντι στον Όλυμπο, με το φυσικό μεταλλικό νερό διό στο οποίο απολαμβάνει. Πάνω σε τέτοια πολυθρόνα θα ήθελα, αλλά τότε δεν υπήρχε ο Μαρμαρίδης. Τι να σε κάνω ρε Δία, τι να σε κάνω ρε Δία. Το βρήκανε πολύ, χαμός γίνεται. Νισάν Νικ Γιώτα Θεοχαράκης. Το Νισάν Μίκρα είναι από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Επέστρεψε δυναμικά από το 1983 μέχρι σήμερα. Έχει γράψει τη δική του ιστορία, ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης. Και φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra σήμερα στην Nissan Νικ Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνη.

0: Έτσι που λες, ωραία φίλε, 1500 ευρώ το λιγότερο λέει για 75 διαμέρισμα. Όχι, που να πας στα 100, 2000 θες. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές εδώ και μας θεωρείτε κακούς και αυτό και αχώνευτο και αυτό. Που λέει, α, λέει, ξέρεις εκεί ο μισθός, ναι, βρε, ο μισθός τόσο είναι. Πόσο πληρώνει για το. Πόσο πληρώνει για το. Άρα εκείνη το νερό στους Δολομίτες, εδώ μου κάτσε. Εδώ, Βιργινία μου, καθόταν το νερό κάθε φορά που πήγαινα στα ταβέρνα.
1: Πόσο το πλήρωνες?
0: Πόσο το πλήρωνα? 3,5 ευρώ την κανάτα από τη Βρύση.
1: Από τη Βρύση?
0: Από τη Βρύση. Το άλλο έκανε 6. Και κάποια στιγμή που ο μικρός δεν ξεδίψασε και μου φάει μια πίτσα με ατζούγες. Παιδί μου, θαλασσινά ατζούγες. Ατζούγες θα τρώγαμε τώρα ολόκληρο Βενιέρης, πλάκα μου.
1: Το βάλεις να πιει από το συντριβάνι?
0: Όχι. Όχι ρε, μην τρελαίνεσαι. Απλά ζητήσαμε ένα ποτήρι νερό παραπάνω. Ήθελε και άλλο νεράκι το παιδί. Στο χαρτάκι τι έγραψε? 1 ευρώ ακόμη.
1: Τίποτα δεν είναι τζάμπα, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι ρε φίλε, πας εδώ και...
1: Μην κοιτάς αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Τζάμπα συγκοινωνία, τζάμπα, τζάμπα το ένα, όλο. Τζάμπα το άλλο.
0: Α, σε παρακαλώ.
1: Κόμμα ήμουνα... και το νεράκι τιμολογείται.
0: Ήμουνα με παρέα Σιριζέων χθες το βράδυ. Συζητούσαμε και πίστηκα. Θα παραμείνω ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που είναι μικρός ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα που δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο,
0: θα υπάρχει, ρε, μικούτσικο, μικούτσικο.
1: Από πού, καλέ?
0: Αυτό το λίγο, το μικούτσικο. Ο Πολάκης, ο Τσατσά, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Ο Πολάκης, ο παπά. Α, έχουμε Δούρου αύριο.
0: Α, έχουμε αύριο τη Ρένα τη Δούρου.
1: Έχουμε Δούρου. Φίλοι αύριο. Μου, ρώτησε η Κατερίνα η Νικολάου και έχουμε Δούρου αύριο.
0: Μιλούσα μαζί της την Τρίτη. Μία ώρα μιλούσαμε. Σεισμός. Αφιερωμένο στον Τραμπ.
1: Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Αυτό λέω, 1000 χρόνια θα ζήσει. 80 χρόνων ο Τραμπ από ό,τι ξέρω. Χαρά στη Μελάνια. Θα φύγει νωρίς. Θα μείνει με τα λεφτά του. Φαντάζομαι να συμβεί και αυτό. Εκεί δεν θέλω να μπει. Λοιπόν, ο Τραμπ τα καταφέρνει σιγά σιγά. Κάτι πάει να κάνει, κάτι πάει να διορθώσει. Οπότε χαρά σε Ευαγγέλια για χρηματιστές, αγορές. Επενδυτές, μικρούς, μεγάλους, να στα πράσινα όλα.
1: Κάτσε,
0: τα χρηματιστήρια του κόσμου.
1: Τι,
0: αφού είδα τη συμφωνία.
1: Έχουμε χτυπήματα με Λίβανο, Ισραήλ, απαντάνε οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Ναι, αλλά εδώ, κυρία Δημαρέση, λέει 5 σημεία, συμφωνήσαμε. Ανοίγουν τα στενά του ορμούς.
1: Αυτά είναι οι πληροφορίες ακόμα. Αν δεν μπουν οι υπογραφές, Δημήτρη. Τι προσφορές τα
0: Εγώ ήμουν πάνω στα κεραμίδια, έφυγα το θερμοσύμφωνο και τ' άκουγα και χαιρόμουν, επανχόρευα. Με τους κάβουρες, είχα δύο κάβουρες. Τι είναι ο κάβουρας, ξέρεις?
1: Τι είναι το ζυμουητό?
0: Όχι ρε, τι είναι ο κάβουρας?
1: Ξέρω τι είναι το κάβουρας.
0: Τι κάνεις, τι είναι αυτό?
1: Το εργαλείο αυτό, ξέρω.
0: Ναι, τι κάνει αυτό? Τι κουνιέσαι εσύ, Βιργινία, πες τι κάνει ο κάβουρας.
1: Ξεσφίγγει, σφίγγει, πώς θα το πω.
0: Καλά. Παιδιά, φοβερή κίνηση, άμα τη δείτε, λυκνιζόταν. Για να μου δείξει τι είναι ο κάβουρας. Που να σου έλεγα τι είναι το κολαούζο, ο κολαούζος.
1: Καταρχάς είναι κακό ήχο, δεν θέλω να μιλάς έτσι.
0: Κολαούζος, ρε.
1: Κολαούζος.
0: Κολαούζος, ο οδηγός, αυτός που ανοίγει τα δρόμο. Τσα τσα τσα. Υπομονή, συντρόφια, εσείς οι οποίοι γυρίζετε μικρή μεγάλη και παιδιά.
1: Κύριε Βενιέρη,
0: παρακαλώντας.
1: Να πάμε σε διαφημισούλες σύντομες.
0: Βεβαίως.
1: Για να επιστρέψουμε να δούμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα ακόμα.
0: Βεβαίως. Και μόλις γυρίσεις σπίτι, ξέρεις τι φέτα θα βάλεις, έτσι. Ξέρεις τι φέτα θα βάλεις. Κολλιός. Μέγας χορηγός της εκπομπής. Σωστά του σας πάει και σας φέρνει. Η βιομηχανία τροφίμων Κολλιός.

Λοιπόν, και αν είσαι της καλής διατροφής και της υγιεινής διατροφής, θα φας και ένα γιαουρτάκι στραγγιστό κολλιός, γιατί εγώ γιαούρτι τρώω πολύ. Ένα εξαιρετικό γιαούρτι πραγματικά, το οποίο βγαίνει και 5% με λιπαρά και 2% για εσάς που κάνετε υγιεινή διατροφή για να βγούμε τώρα στις παραλίες, και κολλιό στραγγιστό high protein για εσείς που κάνετε γυμναστική και χρειάζεστε πρωτεΐνες, και στραγγιστό lactose free, χωρίς λακτόζη, για εσάς που έχετε δυσανεξία. Τα πάντα έχει ο κολλιός και φυσικά καινούριο στραγγιστό 0%. Yeah.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
9: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
10: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει έτσι κι αλλιώς, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν προβλήματα. Σήμερα η κατάσταση είναι σαφώς δυσκολότερη από ό,τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Λογικό είναι. Έτσι κι αλλιώς τα σχολεία τέλειωσαν. Περισσότερος κόσμος στους δρόμους. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες. Άρα όλα αυτά συγκλίνουν στο να έχουμε, στο γιατί έχουμε μάλλον, αιτιολογούν γιατί έχουμε περισσότερα προβλήματα και κάπως πιο χαλαρά είμαστε τώρα.
1: Αύριο πάντως, κέντρο Θεσσαλονίκης, θα πιάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 32, 32 degrees. Και τι μας νοιάζει εμάς. Μια χαρά είμαστε. Κλιματιστικά έχουμε, εύκολη δουλειά κάνουμε. Τι να πούνε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο λιοπύρι όλη την ημέρα, στην ζέστη. Τι να πούνε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα χωράφια, κυρία Δημαρές. Τι να πούνε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα χωράφια, μάλιστα πλέον παλιά είχαμε...
1: Τα χαιρετίσματά μου σε αυτούς που τώρα μαζεύουν ροδάκινα, κεράσια, δύσκολη κατάσταση.
0: Και άντε παλιά ερχόντουσαν και δούλευαν και πολλοί αλλοδαποί, τώρα περιορίστηκε ο αριθμός, είναι... Αναγκαστικά μπαίνουν στο χωράφι και οι δικοί μας οι οποίοι είχαν χαλαρώσει για μεγάλο διάστημα. Να ρε, Village People σου βάλα, τι άλλο θες.

0: Φυσικά και είδαμε τους αγώνες. Είναι δυνατόν να μην έβλεπα εγώ αυτόν τον αγώνα? Τι μου λες τώρα? Ωραίο παιχνίδι, Ολυμπιακός καλύτερος, το απέδειξε στο γήπεδο. Πιο δεμένη ομάδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ο Μπαρτζόκας έχει έναν κορμό βασικό εδώ και καιρό. Ξέρει να παίρνει παίκτες και να τους εντάσσει στην ομάδα και όχι να έρχονται παίκτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν ο καθένας το δικό του, όπως γίνεται στον Παναθηναϊκό, όπου ο Αταμάν δεν μπορεί να τους βάλει σε μία τάξη. Έτσι λοιπόν, 3-2 στα παιχνίδια, κέρδισε το πρωτάθλημα δίκαια ο Ολυμπιακός. Φέτος με τρελή χαρά ο μπάσκετ Ολυμπιακού, και το πόλο κέρδισε χθες, αλλά στο μπάσκετ δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα και Euroleague και το πρωτάθλημα. Οπότε ο Αταμάν λογικό είναι σιγά σιγά να τα μαζεύει. Στο Παθηναϊκό βέβαια μεγάλο αγκάθι και τεράστιο πρόβλημα. Ο ίδιος ο πρόεδρος, το Γιαννακόπουλος, νομίζω μόνο κακό κάνει. Μπορεί να έχει δώσει άνθρωπος εκατομμύρια για αυτή την ομάδα, αλλά η συμπεριφορά του, οι παρεμβάσεις του, όλο αυτό το αλήτικο στυλ μόνο ζημιά προκαλεί στους παίκτες. Τους γεμίζει άγχος, τους κάνει και γίνονται και λίγο χουλιγκάνια. Και είδαμε χθες και τα αποτελέσματα με τις μπουνιές, τις κλωτσιές. Κυκλοφόρησε δεύτερο βίντεο που φαίνεται ότι ο Νάν είναι εκείνος ο οποίος προκάλεσε τον παλαιστή των άλλων, τον δακτυρδί, πώς το λένε. Και συνέβη ό,τι συνέβη. Βέβαια, βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, δεν σας κρύβω, επειδή μου αρέσει το άθλημα αυτό, θύμωσα γιατί τους πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά. Θα μου πεις ήταν την τσέπη, στα βάζεις. Όχι, αλλά παίρνουν ένα σκασμό λεφτά και αντί να σεβαστούν την χώρα μας, η οποία είναι και η μπασχετική χώρα πλέον, αντί να μας σεβαστούν, κάθε και βγάζουν τα αποθυμένα τους στα ελληνικά γήπεδα. Μέσα στη χαρά είναι η Δημαρέζ, γιατί θα πάμε στα χωριά της.
1: Θα πάμε στη μία από τις δύο πατρίδες μου, στην Καλαμάτα.
0: Στα χωριά σου θα πάμε.
1: Βέβαια.
0: Όλα στη μένα είναι εδώ μέσα.
1: Έτσι κι αλλιώς εγώ το καλοκαίρι θα πάω Καλαμάτα.
0: Γιατί θα πας.
1: Φυσικά θα πάω.
0: Κώστα Ναβαρίνο μαζί με την Αρχιόγλου.
1: Αρχικά για την υπέροχη γουρνοπούλα.
0: Μην
1: γελάς.
0: Θα πας στην Καλαμάτα για γουρνοπούλα.
1: Έχεις φάει?
0: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά
1: εμένα
0: δεν θα πήγαινα στην
1: Καλαμάτα. Εμένα με ξέρεις, τρελαίνομαι με τα κρέατα.
0: Εγώ θα πήγαινα μόνο για να συναντήσω το Τζανακόπουλο και την Αξιόγλου στο Κώστα Ναβαρίνο.
1: Εγώ θα πάω αφενός για την Γουρνοπούλα, αφετέρου για να πάω στο Μιστρά δίπλα.
0: Μιστράς.
1: Γιατί έχει ανακαινιστεί τώρα, το έχουν κάνει φανταστικό.
0: Ναι.
1: Και έχω τεράστια λαχτάρα να πάω να το δω από κοντά πώς είναι. Βέβαια, η Καλαμάτα έχει πάρα πολύ τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πανέμορφη πόλη, πραγματικά πανέμορφη. Έχει τεράστια εξέλιξη. Αλλά έχουν και αυτά δικά του ζητήματα εκεί, όπως είχαμε και εμείς με τη Ryanair εδώ στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: με τη Fraport,
0: ναι.
1: Έχουν τα ανάλογα και εκεί.
0: Η Καλαμάτα απογειώθηκε για δύο λόγους. Αφενός μεν για το υπέροχο συγκρότημα Κώστα Ναβαρίνο, το οποίο ήταν η αρχή να αναπτυχθεί όλο εκείνο το κομμάτι γης, γιατί δεν έπαιρνε μόνο το Κώστα Ναβαρίνο, όλοι οι οικισμοί έχουν αναπτυχθεί. Και βέβαια στο αεροδρόμιο της, το οποίο έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς να έχουν εύκολη πρόσβαση. Τώρα
1: λοιπόν,
0: είχαμε ένα θεματάκι εκεί.
1: Λίγη υπομονή στη Μουδανιό να πούμε, πριν πάμε στον αντιδήμαρχο στην Καλαμάτα, γιατί έχουμε δύο συμβάντα πλέον με αυτοκίνητα, ένα στο ύψος στο κάτω Σχολάρι και ένα λίγο πιο πάνω, πού να σας πω τώρα, πριν από το Άνω Σχολάρι. Είναι σε μικρό μήκος τα δύο συμβάντα, προκαλούν πρόβλημα. Μέχρι και τη Waterland έχετε με χαμηλές ταχύτητες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού Καλαμάτας. Κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από την Καλαμάτα. Μόλις να είμαι ειλικρινής, είχαμε και έναν πολύ δυνατό σεισμό.
1: Α!
2: Δηλαδή, σας άκουγα στον αέρα και κούνησε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω πού είναι το επίκεντρο.
0: Θα αλλά... το βρούμε.
1: Τώρα έγινε δηλαδή.
2: Τώρα μόλις πάρα πολύ δυνατό σεισμό. Είχαμε χρόνια να ζήσουμε τόσο δυνατό σεισμό. Ελπίζω να μην είχαμε. Κάποιο θύματα ή τέλος πάντων κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο.
0: Α, τόσο πολύ λέτε.
2: Ναι,
0: θα το δούμε τώρα, θα βρούμε άκρη με αυτό. Τώρα πάμε λίγο στον λόγο για τον οποίο σας καλέσαμε, γιατί είναι σπουδαίος λόγος. Εμείς μόλις μάθουμε την ένταση του σεισμού, αν είναι πραγματικά τόσο σημαντικό, θα το καλύψουμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πόσο σας προβληματίζει. Έγινε και σε εμάς βασικά αυτή η κόντρα ανάμεσα στη Fraport και την Ryanair. Καταρχάς, είναι απόφαση η οποία έχει οριστικοποιηθεί, είναι απλά ακόμη συζήτηση ανάμεσα στη Fraport και την Ryanair τα τέλη του αεροδρομίου?
2: Ναι, να πω ότι νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές σχέση με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, και μιλώντας για διαφορές να πω ότι ακόμα δεν έχει αναλάβει επίσημα η κοινοπραξία που έχει αγοράσει από το ελληνικό δημόσιο, τέλος πάντων, το αεροδρόμιο. Είναι μια κοινοπραξία ανάμεσα στις εταιρείες που συμπεριλαμβάνουν την κοινοπραξία αυτή, είναι και η Fraport. Οπότε δεν έχουμε ακόμα κάποια δεδομένα ή κάτι να πούμε σίγουρο ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Η παραχώρηση του αεροδρομίου ουσιαστικά ολοκληρώνεται από την ενημέρωση που έχουμε και εμείς, είναι προς τα τέλη Ιουνίου, μέσα στις επόμενες μέρες, και θέλω να πιστεύω ότι, ξέρετε, τώρα αυτές είναι κάποιες συμβάσεις που υπάρχουν μεταξύ των κοινοπραξιών και των αεροπορικών εταιριών. Ελπίζω τα πράγματα να είναι τέτοια και οι συμβάσεις και όλα αυτά τα πράγματα που να μην δημιουργήσουν πρόβλημα. Εμείς θέλουμε, και όχι μόνο Ryanair, όλες τις αεροπορικές εταιρείες, ένα σύγχρονο αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, επειδή έχω την... Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Λαζαρίδη, είναι η αυτόματη λύση βέβαια, είναι η πρώτη δηλαδή ανάλυση, 5,6.
0: Α, μεγάλο σεισμός.
1: 5,6, επίκεντρο δίνει κοντά στην Πύλο, αν βλέπω καλά από το χάρτη.
2: Μάλιστα. Όχι, ήταν πάρα πολύ δυνατός ο σεισμός. Ελπίζω να είναι ασφαλείς όλοι οι συμπολίτες.
0: Θα το δούμε αμέσως. Έχουμε και συναδέλφους κάτω, έχουμε και τους ανθρώπους κάτω. Αλλά για να λέτε ότι το νιώσει τόσο πολύ και είναι 5,6, δεν είναι μικρή υπόθεση. Άρα δεν είναι η λυμένη απόφαση. Πείτε μας ωστόσο, ο αριθμός των επισκεπτών με το αεροδρόμιο που λειτουργεί εδώ έχει αύξουσα πορεία.
2: Ναι, είναι αυξανόμενη πορεία. Έχουμε καινούργιες πτήσεις συνέχεια. Η προσπάθεια που κάνουμε τόσο... εμείς σαν Δήμο Καλαμάτας και σαν Δήμο Τουρισμού, έχω την ευθύνη να είμαι αντιδήμαρχος, αλλά και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ο Θάνος Μιχελόγκωνας. Γενικά γίνεται πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν το βλέπουμε σαν αεροδρόμιο της Καλαμάτας, είναι ένα αεροδρόμιο της Πελοποννήσου. Είναι ένας κόμβος ουσιαστικά που... όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης έχει άφηξη στην Καλαμάτα, μετά να πηγαίνει γενικότερα στην ευρύτερη, σε ευρύτερες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουμε αυξανόμενη τάση. Τις προηγούμενες μέρες φιλοξενούσαμε και ταξιδιωτικούς πράκτορες της TUI. Όπου θα συνδέεται το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με δύο πόλεις από την Πολωνία μέχρι μέσα Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Μια καινούργια, έτσι να το πω, σύνδεση με την Κρακοβία και με την πόλη της Βαρσοβίας. Οπότε γενικά γίνονται πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες. Ελπίζω να συνεχιστεί και με τα Ryanair, ελπίζω να έρθουν και άλλες αεροπορικές εταιρείες στην περιοχή της Καλαμάτας. Αυτό είναι το σημαντικό για μας, αυτό είναι το στοίχημα για μας. Και όπως πολύ καλά αναφέρετε κι εσείς, η Κώστα Ναβαρίνο ήταν αυτή που άνοιξε, να το πω έτσι, τη μεγάλη πύλη εισόδου του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Αυτό ελπίζουμε να ενισχυθεί και στα επόμενα χρόνια που θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά και η πλήρης ανακαίνιση του αεροδρομίου, να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα περισσότερες επισκέπτες.
0: Μάλιστα, βέβαια και το Κώστα Ναβαρίνο φέρνει και καλό τουρισμό. Στο αεροδρόμιο από ποιες περιοχές, δηλαδή ποιες είναι οι περιοχές με τον περισσότερο τουρισμό στην Πελοπόννησο?
2: Η συνδεσιμότητα που έχουμε είναι μεγάλη. Αρχικά να πω, πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα το γνωρίζετε, ότι υπάρχει και...
0: Μίλησε η Βιργινία Δημαρέση, μίλησε ήδη με το σεισμολογικό. Θα μας πούνε σε...
1: Το 5,2 το βλέπουν τώρα, διορθώνει. Εγώ είπα την πρώτη αυτόματη λύση. 5,2 περίπου το βλέπουν, αλλά σε 10 λεπτά θα έχουν λεπτομέρειες να μας πούνε από το σεισμολογικό. Εδώ στα Απιθήκα οι καθηγητές.
0: Ναι. Πάμε, από πού έρχονται οι τουρίστες οι περισσότεροι?
2: Κοιτάξτε, Γαλλία είναι μια σημαντική αγορά για μας, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία. Γενικά όμως έχουμε και επισκέπτες από την Ολλανδία, από την Ιταλία, έρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές αεροπορικές συνδέσεις και με την Ελλάδα μας συνδεόμαστε όλο το χρόνο με την Θεσσαλονίκη, με την αεροπορική εταιρεία Aegean, που υπάρχουν σταθερά δρομολόγια και την θερινή περίοδο αυξάνονται αυτά. Τη θερινή περίοδο υπάρχει και σύνδεση Καλαμάτα-Αθήνα, όπως και Καλαμάτα-Ηράκλειο. Οπότε έχουμε και τρεις βασικά με την πρωτεύουσα, τη συμπρωτεύουσα και με την πόλη του Ηρακλείου, αλλά γενικότερα και πάρα πολλές συνδέσεις από το εξωτερικό, και από την Ελβετία έχουμε πτήσεις και από την Αυστρία. Γενικά είναι, έχουν ανοίξει πτήσεις στο αεροδρόμιο της Καλάματας, και όπως σας είπα και νωρίτερα, ελπίζουμε με την ανάληψη της κοινοπραξίας και την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου να έρθουν ακόμα περισσότερο στο το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να λυθεί, να μην έχετε ζητήματα.
2: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλό
0: και εμείς, και εμείς να είστε καλά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και επειδή πάντα συνοδεύουμε τα θεματάκια μας από... από ευκαιρίες για ακροάτριες και ακροατές, πείτε μας λίγο, ποιο είναι το πιο κοντινό και γνωστό, δεν είναι στη Μεσσηνία, είναι δίπλα, σπήλαιο της περιοχής, παρακαλώ. Ποιο είναι το πιο κοντινό σπήλαιο, πολύ γνωστό σπήλαιο, στην περιοχή εκεί κάτω, κοντά στην Καλαμάτα. Γρήγορα στο Viber στο 6908-357-800. Και θα δώσω τη δυνατότητα και σε δύο ακροατές, οι οποίοι θα πάρετε στο 2311-821050 ή στο 2310-513000. Δύο ακροατές στο Viber, όσοι απαντήσετε σωστά, ποιο είναι το σπήλαιο πολύ κοντά στην Καλαμάτα, πολύ γνωστό, πανέμορφο.
1: Παίζουμε για την υπέροχη πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Την κληρώνουμε την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, μια εξαιρετική πολυθρόνα. Και μην ξεχνάτε, αυτή την εβδομάδα, στη στροφή Ωραιοκάστρου, μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά κατάστημα, έχουνε μπαζάρ. Οπότε είναι ευκαιρία να ανανεώσετε το χώρο σας.
0: Λοιπόν, για πάμε στη μία γραμμή, ήδη έχουμε ακροάτρια, ακροατή. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
4: Λεωνίδα.
0: Μια στιγμή, Λεωνίδα, να δω. Εσείς πήρατε σε ποιο από τα δύο τηλέφωνα?
4: 513.
0: Στο 513.000. Παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα. Περιμένουμε κάποιον ακόμη, κλείνεις, Λεωνίδα. Στο 2311-82-1050. Επαναλαμβάνω, 2311-82-1050. Για να μπείτε και εσείς στην λίστα του Σίτλερ, της Δημαρέση δηλαδή.
1: Όχι και η λίστα του Σίτλερ, εκείνο.
0: Θετική ήταν η λίστα του Σίτλερ. Πλάκα μου κάνεις, έσωσε εκατοντάδες εργαζόμενους από το εργοστάσιο ο Σίτλερ. Βέβαια τους έσωσε για δικό του λογαριασμό, γιατί ήθελε εργαζόμενους, είχε θέμα. Λεωνίδα μου, πού τηλεφωνείς?
4: Κάτω Τούμπα.
0: Κάτω Τούμπα. Δεν πήγες για μπανάκι?
4: Όχι, δεν πήγα.
0: Δούλευες?
1: Νωρίς είναι για μπανάκι.
0: Ξεκουράστηκες? Ωραία δεν είναι την Κυριακή που είναι η πόλη άδεια και όλοι φεύγουν, δεν έχεις κανένα στο κεφάλι σου?
4: Δεν ήταν και τόσο άδεια, θα έλεγα.
0: Α, ναι.
4: Είχε λίγο κόσμο, ναι.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω με τον Λεωνίδα.
0: Ναι. Με τι ασχολείσαι, Λεωνίδα, αν θες μας λες?
4: Σε μια εταιρεία δουλεύω πάλι.
0: Μάλιστα. Για κάτσε να δω εδώ ποιος είναι στην άλλη γραμμή. Ο Λεωνίδας περιμένει, παρακαλώ. Στην άλλη γραμμή.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς ποιος είστε?
5: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Κάτσε να βάλω τώρα. Είμαι σίγουρος το ξέρετε. Ποιο είναι, το τρίτο γράμμα, Λεωνίδα, του σπηλαίου?
4: Το ρο.
0: Μπράβο. Ποιο είναι το τελευταίο γράμμα, Γιώργη?
5: Αλφα.
0: Το τελευταίο?
1: Τι λέξη μόνο στον κόσμο.
0: Έχει το σπηλαίο αυτό αλφα?
1: Δεν έχει, είναι αλήθεια.
5: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι? Τι στην άλλη στράτη θα μας πας? Μιλάμε για Πελοπόννησο. Φύγε Γιώργο, κόβεσαι με τους κεδαμένους σου το Σεπτέμβριο. Λεωνίδα, είδες την πάτησε. Πες, Λεωνίδα, ποιο είναι το σπήλαιο?
4: Είναι το σπήλαιο του Δυρού.
0: Έχεις πάει?
4: Έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Λίγο επικίνδυνο δεν είναι μέσα εκεί που το κεφάλι περνάς μέσα από κάτι σταλακτήτες, σταλαγμήτες, πώς λέγονται αυτά? Σκύβιζε. Περίμενε, Λεωνίδα, να μου δώσει ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Λεωνίδα μου, ξανακάλεσε, φίλε. Το κλείσα, δεν θέλω, χωρίς να θέλω, το πάτησα λάθος κουμπί. Ρε, το Γιώργο βρήκε στο σπήλαιο του Δυρού Αλφα, πού το βρήκε? Ναι, Λεωνίδα, μισό λεπτό λίγο. Εσύ δεν είσαι?
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: Πολύ μου άρεσε ο Γιώργος που κόμπλαρε στη Βιργινία. Αλφα, λέω τι αλφα.
1: Είπαμε να πούνε.
0: Αλφα κούλελας.
1: Είπαμε να πούνε.
0: Ναι.
1: Είπαμε να πούνε το σπήλαιο και εσύ ζητούσες να στο συλλαβήσουν.
0: Το σπήλαιο, ρε, εσύ, τι ζήτησα. Πέντε γραμματάκια έχει. Κι όμως θα δώσω ευκαιρία, πριν πεις αυτό που θες να πεις, θα δώσω ευκαιρία. Ευκαιρία στο Viber όμως. Στο Viber, αλλά και στο Γιώργο, το φίλο μου. Σταλακτήτης, σταλαγμήτης. Παρακαλώ στο Viber. Ποιος είναι πάνω, ποιος είναι κάτω. Επαναλαμβάνω. Σταλακτήτης, σταλαγμήτης. Ποιος είναι πάνω, ποιος είναι κάτω. Ποιος είναι ο σταλακτήτης, ποιος είναι ο σταλαγμήτης. Γράψε στο Viber. Γιώργο, έχεις ευκαιρία εκεί με το δειρό που τα μπέρδεψε. Άμα θες και το ξέρεις το σωστό, μας λες.
1: Λοιπόν, επειδή σας βάζει πολλά quiz ο Δημήτρης Οβενιέρης σήμερα και χρειάζεστε ενέργεια, εγώ θα σας προτείνω Viva Way 100% φυσικό χυμό με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες. Καλύτερα από αυτό δεν βρίσκεις. Για να απαντάς και στα quiz του Βενιέρη, για να έχεις και καλή καθημερινότητα, για να έχεις και δύναμη, γιατί έχουμε υποχρεώσεις, τρέχουμε. Viva Way θα τον έχεις στο ψυγιάκι σου στο γραφείο ή στο ψυγείο στο σπίτι και κατά τρεις και λίγο γουλίτσες. Viva Way ζει μαζί σου κάθε εμπειρία, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, η ενέργεια βρίσκει τον δικό της Way, τον δικό της τρόπο.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω εγώ, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, στην τύχη θα το έλεγα. Ή μάλλον μέσα από την. Εσύ ξέρεις ποιος είναι ο σταλακτήτης. Κοίτα με, μην κοιτάς εμένα, μην κοιτάς τα χαρτιά σου. Πες λίγο. Σταλακτήτης, σταλαγμήτης, ξέρεις ποιος είναι.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ξέρεις σίγουρα.
1: Ξέρω.
0: Μην το πεις στον αέρα, κάτσε, μην το πει εδώ ο ακροατής. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας, το Μάστο λέγομαι. Σταλακτήτης είναι πάνω που πέφτει και σταλαγμήτης που δέχεται τη σταγόνη.
0: Ο σταλακτήτης είναι αυτός που πέφτει. Το πες σωστά, Βιργινία. Ναι. Βιργινία. Ναι. Σταλακτήτης είναι από πάνω.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Θωμά, να είσαι καλά.

Με εκνεύριζαν πάντα οι άνθρωποι που πήγαν και έσπαγαν τους σταλακτήτες για να έχουν σουβενίρ στο σπίτι. Απαράδεκτο. Το άλλο κάνει 1.000.000 χρόνια για να γίνει, ξέρω, 200.000 χρόνια και πάει ο εξυπνάκιας, χράκτος, πάει να το βάλει πάνω στο σαλόνι τραπεζιού. Σιγάρε, φίλε. Σιγάρε, Ζακ, κουστό.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Μπήκαμε μπαίνοντας για Θεσσαλονίκη στο Βερβαίνι. Μόλις περάσουμε τα διόδια, έχει στην, ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη λωρίδα, έχει μία μπαγαζιέρα, πώς να το πω αυτό, το, πάνω στο μηχανάκι που έχει που βάζουν τα πράγματα, είναι στην άσφαλτο.
0: Συγγνώμη λίγο, Βερβαίνι...
1: Ερχόμαστε από Σέρες.
0: Έρχεστε από Σέρες. Ανεβήκατε το Βερβαίνι?
1: Ανεβήκαμε το Βερβαίνι, μόλις περάσαμε τα διόδια.
0: Ναι. Α, τα διόδια αυτά, τα φθήνα αυτά.
1: Τα 30 λεπτά.
0: Ναι. Και έχει πάνω στην άσφαλτο...
1: Και πάνω στην άσφαλτο, ανάμεσα στην δεύτερη και τρίτη λωρίδα, έχει το κουτί που είναι πάνω σε μηχανάκια. Κάποιους βαλιτσάκι που βάζουν τα πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα αυτό το βαλιτσάκι. Μικρή μπαγκαζιέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ενημερώσουμε και την αστυνομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά.

Είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 14 Ιούνιος 2026. Αρκετός κόσμος παρακολουθεί Μουντιάλ και πολύ καλά κάνει. Εμείς δεν είμαστε και οι φανατικότεροι του είδους. Το έχουμε πολλές φορές σημειώσει. 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ, η σεισμική δόνηση, η οποία συνέβη ακριβώς την ώρα που καλέσαμε και μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο

0: Αφού σας πούμε ότι τα προβλήματα έχουν περιοριστεί σημαντικά, ή κάνω λάθος, μια στιγμή λίγο. Ναι, νομίζω περιορίστηκαν σημαντικά. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι μετά το σχολάρι προς Θεσσαλονίκη. Πέρασε και η ώρα κάπως, όχι πολύ. Θα μου πεις, πολύ μπορεί να βιάζονται για να δουν, δεν ξέρω γιατί αγώνες έχει. Η Βιργινία ξέρει, παρακολουθεί μανιωδώς.
1: Ναι. Γερμανία Κουρασάο, 4-5-1, συγγνώμη.
0: Έβαλε γκολ το Κουρασάο. Μικρούτσικο Ρενά στο πρώτο γκολ το
1: λοιπόν,
0: παρτενικό του.
1: Πάμε ναι. Λίγο σύντομα, γιατί τον έχουμε στη γραμμή μας ήδη, στον κύριο Θεοδουλίδη, καθηγητή Απιθύτα. Είναι στο σεισμολογικό αυτή την ώρα για να δούμε τα νεότερα για τη σεισμική δόνηση για την Καλαμάτα. Γιατί έλεγα στον καθηγητή, εκτός αέρα, ότι το μάθαμε πολύ γρήγορα, γιατί την ώρα που βγάλαμε τον αντιδήμαρχο Καλαμάτα, εκείνη την ώρα που τον βγάλαμε στη γραμμή, γινόταν ο σεισμός. Κύριε Θεοδουλίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Μόνο που δεν ήταν στην Καλαμάτα ο σεισμός, αλλά έγινε ζητός από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Μας είπε ο άνθρωπος ότι τον ένιωσε πάρα πολύ έντονα στην Καλαμάτα.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Ο σεισμός ήταν στις 9 και 17 περίπου ώρα Ελλάδας και μέγεθος 5,3, αρκετά ισχυρός δηλαδή. Mm-hmm. Ήταν επιφανειακός στις τάξεις των 10 χιλιόμετρων και ήταν 10-12 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι έγινε αισθητός, είχε κάποια κατευθυντικότητα προς την πόλη της Καλαμάτας. Γι' αυτό τον καταλάβανε.
1: Mm-hmm. Συνεπώς είναι σε θαλάσσια περιοχή.
2: Είναι σε θαλάσσια περιοχή, στα ανοιχτά. Έχει ένα νησάκι εκεί, το οποίο είναι, λέγεται Σαπιέντζα, αν το έχετε ακουστά. Mm-hmm. Είναι νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο.
0: Mm-hmm. Περιοχή η οποία δίνει. Έδωσε. Θυμόμαστε και τον μεγάλο το 86, αν θυμάμαι καλά πότε ήταν.
2: Ο σεισμός του 86 ήταν μεγάλος σεισμός και ήταν ακριβώς κάτω από την πόλη της Καλαμάτας. Γι' αυτό και υπήρχαν οι μεγάλες βλάβες και το πρόβλημα. Αυτός είναι ένας επιφανειακός σεισμός από αυτούς που γίνονται στη συγκεκριμένη ζώνη τακτικά. Mm. Και προφανώς είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι ξαφνικό σε μια ζώνη σεισμική, καταλάβατε.
0: Ναι, είναι σαφές.
1: Υπάρχει μετασεισμική δραστηριότητα, υπάρχει λόγος ανησυχίας,
2: αυτή
1: φαντάζομαι όχι ακόμα.
2: Αυτή τη στιγμή που βλέπω, αν δεν βλέπω 1-2 μικρούς μετασεισμούς, της τάξης του 2,7, 2,8, άντε 3 το πολύ, κοιτάξτε, ένας 5,2 θα έχει και μέχρι 4,5 μετασεισμούς, μπορεί σε ύστερο χρόνο, αλλά θα έχει. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο είναι αρκετά μακριά από την πόλη της Καλαμάτας και από οικιστικά κέντρα, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο ρήγμα εμπνέει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Θεολογίδη.
1: Θεοδουλίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ένα όνομα. Λέω, ένα όνομα δεν μπορείς να πετύχεις,
0: Τι είπα, Θεοδουλίδης.
1: Θεοδουλίδης, ναι. Θεολογίδη τον είπες.
0: Εντάξει εσύ, Βιργίνια. Αμάνα, με έκανες ρεζίλη στον άνθρωπο, επισκέπτης άνθρωπος.
1: Εγώ.
0: Καλεσμένος. Θύμωσε ο Τραμπ σήμερα.
1: Θύμωσε
0: με τον Ισραήλ.
1: Με τον Μπίμπι θύμωσε.
0: Ποιος είναι ο Μπίμπις, ο Νετανιάχου.
1: Είναι το υποκοριστικό του Νετανιάχου.
0: Ναι, γιατί το λέμε Μπίμπι.
1: Από το μικρό του όνομα.
0: Μπίμπις λέγεται. Τι είναι, όνομα το αυτό για
1: Μπένιαμιν.
0: Θύμωσε, λέει, κάτσε ρε φίλε, τώρα πάμε να τα βρούμε, λέει.
1: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Νετανιάχου. Το Ιράν θέλει διακαώς μέσα στην όποια συμφωνία να περιλαμβάνεται και ο Λίβανος και η αποχή από οποιοσδήποτε πολεμικές ενέργειες εκεί. Το Ιράν κάθε φορά τελευταία στιγμή κάνει το εντελώς αντίθετο, δηλαδή κάνει πολεμικές ενέργειες εκεί. Και νομίζω ότι και πάλι προκαλεί εμπλοκή έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί τώρα πριν από λίγη ώρα, μερικά λεπτά, βγήκε σύμβουλος του Μοτστάμπα Χαμενέη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι θα διδάξουμε στους επιτιθέμενους μάθημα για να μετανιώσουν, στους Ισραηλινούς δηλαδή.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο σύμβουλος του Μοτστάμπα Χαμενέη.
0: Α.
1: Ο Χαμενέη ο ίδιος δεν μιλάει προς το παρόν.
0: Δεν ξέρω, ζει αυτός.
1: Ζει, αλλά.
0: Ζει, σίγουρα έχουμε δει φωτογραφία, βίντεο.
1: Όχι, βίντεο προς Θεού, ούτε ηχητικό μήνυμα δεν έχουμε.
0: Τώρα. Δεν το καίμε.

0: Συνεχίζετε καλά, κάνετε πάρα πολλά μηνύματα. Περάσαμε τα 200 ονόματα από ό,τι βλέπω. Στέλνετε με τα ονόματά σας, γράφετε Μαρμαρίδης Στάτους ή Στάτους Μαρμαρίδη, και ο Μαρμαρίδης είναι Στάτους και ο Στάτους είναι Μαρμαρίδης. Γράφετε Μαρμαρίδης Στάτους και μπαίνετε στην λίστα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 5. Εντάξει, πρόκειται τα ονόματα να τα θυμίσουμε ή όχι. Τα έχεις κάπου εδώ ή στο
1: όχι,
0: γραφείο.
1: Δεν τα έχω εδώ, αλλά τα είχαμε πει στην προηγούμενη.
0: Ναι, τα είπαμε. Λέω. Λοιπόν, συμπληρώνετε, στέλνετε το Μαρμαρίδη Στάτους, έχουμε τα στοιχεία σας και μπαίνετε στην λίστα, ώστε τέλος του μήνα, δύο εβδομάδες μείνανε, θα κάνουμε κλήρωση έναν εξαιρετικό καναπέ relax. Πολυθρόνα. Πολυθρόνα. Πολυθρόνα relax, σαν αυτή που.
1: Πατάς το κουμπάκι.
0: Βασιλιάδες, ναι, αυτό.
1: Τσακ.
0: Το κάθες. Θυμάσαι το.
1: Απλώνεις τα ποδαράκια. Πιο ωραίες πολυθρόνες είναι αυτές.
0: Πολύ προφητικός ο. Ποιος ήταν ο ηθοποιός που το είχε πει, θυμάσαι. Βλέπεις ότι δεν θυμάσαι.
1: Ποιος εσύ δεν
0: είπε. Ένας το είπε.
1: Τι είπε.
0: Πατάς το κουμπί και κάθεσαι. Σου έχω κάνει και το χρώμα της φωνής, τη χρειά. Περίμενε. Μην το λες.
1: Αφού με ρώτησες,
0: ναι, αλλά επειδή σε ασπαντοποιείς, θα το κάνουμε γι' αυτό quiz μετά.
1: Καταρχάς, όσοι απαντήσατε στα λακτή της πάνω, στα λαγμή της κάτω, είστε μέσα στην κλήρωση. Και νομίζω όλοι το βρήκατε σωστά.
0: Την άλλη εβδομάδα θα φέρω και 107 και 7, να ξέρεις.

0: Μου έστειλε ένα φίλο. Παλιό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Το θυμάσαι αυτό που τσακώσανε μια παρέα και του κάνανε αλκοτέστ. Που φώναζε αυτή και έλεγε στον άλλον.
1: Ναι, ναι.
2: Φίλε μου, δεν έχω πιει. Έχω πιει δυο ποτά μόνο. Αυτό είναι. Δυο ποτά και έχω τα παιδιά μου μέσα, τη γυναίκα μου και τον κουνιάδο μου.
1: Ποτέ.
2: Και τον κουνιάδο μου.
1: Κύριε μου, εσείς στην ηλικία που είστε, δεν έχετε πιει ποτέ δύο ποτήρια κρασί.
2: Μα προς Θεού δηλαδή.
1: Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα.
2: Μα προς Θεού.
3: Εγώ και ο πατέρας μου και ο θειός μου 50 χρόνια, κύριε. Αυτό το πράγμα που κάνετε.
1: Με άρρωστο άνθρωπο, δύο παιδιά και μου λέτε για δύο ποτήρια κρασί.
2: Δεν ταλαιπωρείτε τον κόσμο για το τίποτα. Δεν είναι αυτή η δουλειά σας, όχι κύριε, δεν είναι αυτή η δουλειά σας. Η δουλειά σας είναι να με προστατεύετε, φίλε. Συγγνώμη.
3: Όχι, δεν είναι φαλόν σε τίποτα. 0,40, πάρνω μέσα. 0,31, κοβέως λέγω, σουράβω τη στολή. Και σου εξηγώ. 0,31, 0,33, βάλω τον μέσα. 0,27. 0,27. 0,27. Σας απαντώ. 0,25 και έχει 0,27. Δεν το λέτε.
2: Άσε 0,27, φίλε μου. Άσε με, φίλε μου. Είσαι πατέρας. Είσαι πατέρας, πες μου, είσαι πατέρας.
3: Ποιος νομοθέτης. Σου δίνουν 900 ευρώ. Κλέβουν εκατομμύρια. Κλέβουν εκατομμύρια.
2: Άρα το κάνουν αυτό. Εσένα παίρνουν πόσα έφτανε, φίλε μου, καλέ.
3: Και έχεις εξουσία με 900 ευρώ που παίρνει. Και τι βγάζουν εκατομμύρια. Και βλέπεις όλη την οικογενειάρχη.
2: Και να μου λες,
1: με τον κλέφτη που βγήκε έξω με τον οδηγό και έκανε αλκοτέστ στο Μητσοτάκη ο Αλυταράς. Ο Αλυταράς! Με οδηγό έκανε αλκοτέστ! Και τι είναι να έρθει να μου πει!
3: Ναι.
0: Εντάξει, έχει τύχει φαντάζομαι σε πολλούς από εσάς. Δεν έτυχε.
4: Να τσιρίζεις έτσι στον αστυνομικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και τον κουνιάδο.
4: Καταρχάς, καλά που δεν είμαι αστυνομικός. Γιατί αν ήμουν αστυνομικός, θα τους είχα πάρει σούμπιτους μέσα από τα παιδιά. Τι λες τώρα σοβαρά. Καταρχάς, τι επιχείρημα είναι αυτό. Έχω στο αυτοκίνητο τον κουνιάδο μου. Τι είναι αυτό. Η φίρμα της. Πώς το λένε, εμπιστοσύνης μου.
0: Όχι, ο τύπος δεν πίνει, λέει ο κουνιάδος.
4: Ο κουνιάδος δεν πίνει. Εσύ που οδηγείς πίνεις.
0: Και έβαλε και λίγο από Μητσοτάκη μέσα, είδες. Τα έχω στο Μητσοτάκη.
4: Ο Αλυταράς.
0: Ο Αλυταράς, ο Μητσοτάκης, φταίει που ο κουνιάδος δεν

0: Νιάδος δεν πίνει και με γράφεται. Με ένα 25.
1: Γυνικά πέκρις.
0: Ω χάμα. Έλα και εσένα σταματήσαν και είπες αγλαμάρες στον αστυνομικό, έλα. Και είπες, έλα μωρέ, δεν ήπια, δεν έκανα, δεν έρνα, αλλά η αλήθεια είναι τα όρια είναι χαμηλά, αλλά τι να κάνουμε φίλε, αυτός είναι ο κοκκό. Και σα μπήρα χωρίς αλκοόλ.
1: Γιατί όλο λέει,
0: όπως τι μου λέγανε, το άπερολο δεν έχει πολύ αλκοόλ. Ποιος μου είπε εσύ, υπάρχει λέει τζιν χωρίς αλκοόλ, πάτε καλά. Τζιν μου είπαν
2: καλά, τώρα αφού δεν μπορούμε να πίνουμε κανονικά.
0: Γίνεται να υπάρχει τώρα ποτό, ας πούμε, τζιν τύπου χωρίς αλκοόλ. Σε λίγο θα βγάλουν και τσίπουρο χωρίς αλκοόλ, Βεργινία.
2: Όπου αυτό, όποιο το κάνει αυτό.
0: Πώς θα γίνει, γίνεται.
2: Ξέρω εγώ, Δημήτρη.
0: Θα γίνεται τώρα
2: τσίπουρο. Πώς γίνεται μπύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Μπύρα χωρίς αλκοόλ και δεν έχει και μεγάλη διαφορά να σου. Εντάξει.
2: Από το πολύ αλκοόλ άρχισε να ζαλίζομαι.
0: Κάτσε ρε, η μπύρα τώρα έχει 5%. 8 πόσο, 5% έχει. Το τσίπουρο έχει 40. Το ίδιο είναι. Πίνεις, δεν μ' αρέσει και οδηγάς.
2: Εγώ δεν πίνω έτσι κι αλλιώς και δεν οδηγώ
0: δεν
2: έτσι
0: οδηγάς
2: κι αλλιώς.
1: Με του παράνε, ο χάμανα πώς με κογιονάρανε.
0: Ωραίο τραγούδι ρε φίλε, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα σας πάω στα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, τα οποία γνωρίζει πάρα μα πάρα πολύ καλά η MC Chargers.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
0: Πατάτε το πεντάλ και η απόκριση είναι άμεση. Όποιος οδήγησε ηλεκτροκίνητο καταλαβαίνει. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αλλαγές ταχυτήτων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσφέρουν ομαλή επιτάχυση, προηγμένα συστήματα υποστήριξης του οδηγού και μια σύγχρονη εμπειρία μετακίνησης που συνδυάζει άνεση και τεχνολογία. Η οδήγηση εξελίσσεται. Γίνεται πιο έξυπνη, πιο αποδοτική και πιο ευχάριστη. Ηλεκτροκίνηση. Το μέλλον βρίσκεται ήδη στο δρόμο.
2: Λοιπόν, όλα αυτά τα ξέρει καλύτερα από όλους η εταιρεία MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers οδηγεί το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com.

0: Δε φίλε, απόγονοι των Ναζί είναι πραγματικά δηλαδή. Πλάκα κάνουν γιατί μ' αρέσει. Φτάνει ένα το κουρατσάκι.
1: Φτάνει ρε παιδιά με το κουρασάο.
0: Το δέρνε.
1: Κρίμα είναι.
0: Έρε φίλε.
1: 7-1.
0: Έρε Γερμανοί.
1: Είναι δηλαδή σε εξέλιξη.
0: Τι λαός είναι αυτό.
1: Περίμενε, είμαστε στο 90 βλέπω.
0: Εντάξει,
1: και έχουμε
0: άλλο
1: 5 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Μιλες ποτέ.
1: Το έχουν κάνει μπάσκετ.
0: 7-1. Δεν τρέπεστε λίγο ρε Γερμαναρέι. Στο κουρασάο.
1: Έλα ρε, κρίμα.
0: Το μπλου κουρακάο βγαίνει από χιλέ.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Βγαίνει λικέρα από.
0: Ναι, πρέπει να έχει σχέση το μπλου κουρακάο. Η ονομασία.
1: Κρίμα τώρα, κρίμα.
0: Η Ελλάδα ποτέ νίκησε τους Γερμανούς.
1: Τι?
0: Αν νίκησαν ποτέ τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Όχι τον κόσμο, αν θυμάται κάποιος.
1: Α, και τι, εγώ δεν έχω. Δεν ξέρω.
0: Έχω την εντύπωση, θυμάμαι ένα αεροπλανικό που έκανε ένας με τα μαλλιά έτσι, Δελικάρης, πως το λέγανε, και είχε σοφαρίσει. Αλλά δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ένα το παιχνίδι ή αν μετά χάσαμε. Κερδίσαμε ποτέ τους Γερμανούς.
1: Θες να με ρωτήσεις κάτι για εκλογές.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Τη μέσα να το λύω.
0: Όχι. Ρωτάω τον κόσμο που τα ξέρει καλύτερα. Ξέρει κάποιος, έχουμε κερδίσει ποτέ? Φέραμε ισοπαλία με τους Γερμανούς. Κάναμε κάτι, πετύχαμε καμιά νίκη, καμιά καλή ισοπαλία, καμιά καλή εμφάνιση? Υπάρχει κάποιος να μας βοηθήσει εδώ στο 2-3-15-13.000, στο 2-3-11-82-10-50? Θα σας βάλω και στην κλήρωση για την υπέροχη πολυθρόνα Μαρμαρίδη. Τι άλλο θέλετε να κάνω για εσάς? Μη σας πω ότι θα σε βάλω από τώρα για την κλήρωση της επόμενης εβδομάδας για τα 107 και 7. Δεν είναι όμως τώρα, πώς το λένε, χαρακτηριστικό γνώσμα ενός ολόκληρου λαού, ρε Βιργινία, αυτό?
1: Ποιο?
0: Παίζεις με το κουρακάο, το μικρό
1: κουρασάο
0: λυκό. Κουρασάο, εντάξει, κουρακά. Λοιπόν, αυτό το καημενούλικο έχει 150.000 κόσμο, 160.000 κόσμο. Και το βάλαν για αυτό το τσαχπινάρικο, μπήκε στο Μουντιάλ το καημένο. Και έρχεται και παίζει στο Μουντιάλ.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Εσύ, λυπηθείτε το.
1: Η αλήθεια είναι ναι, no mercy και το κουρασάο, πραγματικά 7-1.
0: Δηλαδή,
1: κρίμα, ρε,
0: βάλε 3 γκολ, βάλε 4 γκολ, φτάνει, 7-1.

0: Κι όμως βλέπεις, να ρε ένα κορίτσι ρε, η Ντίνα 1980 λέει κύπελο εθνών 1-1, αυτό θυμάμαι.
1: Τι είναι το κύπελο εθνών?
0: Κάπως έτσι λεγόταν, κύπελο εθνών. Κάποιο από τα κύπελα λεγόταν τότε εθνών. Αλλάζουν ονόματα αυτά. Το θυμάμαι, πρέπει να είναι αυτό που θυμήθηκα, που κάπου στη γωνία είχε πάει μπάλα και σηκώθηκε ένας τύπος στα δύο μέτρα ο Δελικάρης και έβαλε ισοφάρισε, νομίζω.
1: Βρήκα σε ένα αθλητικό site,
0: ναι,
1: το εμπιστεύομαι, τα ξέρουν, η Ελλάδα τα σκορ από το 60 μέχρι το 2001.
0: Με τους Γερμανούς ή γενικώς?
1: Ναι, Γερμανούς. Ναι. Ελλάδα-Γερμανία το 60-0-3, Γερμανία-Ελλάδα το 61-2-1, 1970 Ελλάδα-Γερμανία 1-3, 74 Ελλάδα-Γερμανία 2-2, 75 Γερμανία-Ελλάδα 1-1.
0: Μπράβο, δεύτερη ισοπαλία.
1: 80 Γερμανία-Ελλάδα 0-0. 2000.
0: Τι είναι Ελλάδα, ζεκά, κοπέλα μου.
1: 2000.
0: 0-0 ήταν εκείνο που λες, ναι.
1: Γερμανία-Ελλάδα 2-0.
0: Ναι.
1: 2001 Ελλάδα-Γερμανία 2-4.
0: Αυτό το θυμάμαι.
1: Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κερδίσει ποτέ.
0: Ναι, αλλά έχουμε τρεις ισοπαλίες. Καλά είμαστε. Αυτό το 2-4 το θυμάμαι, νομίζω προηγηθήκαμε στην Χαλκιδική. Την άλλη μέρα είχαμε εκλογές, Βιργινία, και με πήραν τηλέφωνο από την ΕΡΤ να πάω να καλύψω Πασόκ. Βραδιάτικα.
1: Ήταν ένα έκτακτο γεγονός.
0: Με ποιος πήγα, να σου πω.
1: Δεν το περιμέναμε.
0: Να σου πω, ποιος πήγα.
1: Με τον Γιαννούλη.
0: Με τον Γιαννούλη πήγα και ποιον άλλον.
1: Τον Χρήστο.
0: Ναι, αυτοί όλοι πηγαίναν τότε στους νικητές, εμένα πήγαν στο Πασόκ. Μου είπαν θα πάω στο Πασόκ, λέω γιατί παιδί να πάω στο Πασόκ, τι έχω φταίξει.
1: Γιατί,
0: γιατί θέλουν να κάνουν τα κονέ τους αυτοί με το ΣΥΡΙΖΑ τότε για να βολευθούν. Ρε φίλε.
1: Μα όχι.
0: Πήγα εγώ, πάλι.
1: Και δημοσιογραφικά είναι δύσκολο να πηγαίνεις στο χαμένο, γιατί χαμένοι δεν μιλάνε.
0: Ναι, το κλίμα ήταν πολύ βαρύ εκεί έξω. Μάλωσα και με τον Κούτρα, τον Χρήστο. Γιατί πήγε μπροστά μου να κάνει ζωντανό.
1: Με το Χρήστο τον.
0: Ναι, ναι, το Χρήστο Κούτρα.
1: Σκάι.
0: Ναι, ναι, το Χρήστο. Του λέω, σκουνόμασταν.
1: Πήγες μια φορά, δεν είχε σκοτώθηκε και με συνάδελφο.
0: Δεν σκοτώθηκα. Μου εμέσαι, του λέω, κάτσε ρε φίλε. Μου λέει η Αλφα τότε στον Αλφα που ήταν Σκάι. Λέω, σε παρακαλώ, R3 του λέω. Κρατικό δίαιτο. Με το Γιαννούλη μαζί. Μόλις είπα Γιαννούλη, βάζει προσοχές ο Χρήστος.

0: τέτοια συμμετρία στην επιστροφή, δηλαδή από το ύψος του Τριλόφου μέχρι για τη Θέρμη, τέτοια συμμετρία στο ποτηλιάρισμα δεν έχω ξαναδεί. Έχει 4 κομματάκια.
1: Σαν χάντρες είναι.
0: Μπράβο, αυτό, σαν τα μακαρόνια τα μικρούλια. Είναι 4 μικρά μποτιλιαρισματάκια κουρακά.
1: Ριγκατόνι, φανταστείτε, στη σειρά.
0: Ναι, δηλαδή είναι μια χάνδρα, κίνηση σταμάτα ξεκινά. Μετά είναι κιτρινούλι, δηλαδή ανοίγει. Μετά ξανακλίνει, μετά ξανανοίγει, μετά ξανακλίνει, μετά ξανανοίγει. 4-5 τέτοια κομματάκια.
1: Κίτρινο-κόκκινο.
0: Just for tonight. Θες και μια αναφορά,

Είναι για κάθε στιγμή, γιατί είναι αλτέρα. Είναι smoothies αλτέρα, όπου βρίσκεις όλη την απόλαυση και την διατροφική αξία των φρούτων σε ένα ποτήρι. Τα smoothies της αλτέρα έρχονται γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν και να μας γεμίσουν ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο. Παρασκευάζονται από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή της ημέρας. Φυσικά, με την εγγυημένη φροντίδα της Αλτέρα που χαρίζει την καθημερινή διατροφή ποιότητα και νοστιμιά. Τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ και έχω μπροστά μου γεύσεις. Ούτε οι θεοί δεν μπορούσαν να βρουν τόσες γεύσεις εκεί την περίοδο, εκεί την εποχή. Εγώ διαλέγω τι να διαλέξω. Dream Cream, μπανάνα, καρύδα, ανανάς. Όλα μαζί. Στο ίδιο ποτήρι. Το ίδιο φρέσκα, γευστικά, αρωματικά. Δεν είναι μόνο για παιδάκια, είναι και για εμάς τα μεγαλύτερα παιδάκια. Αρέσουν και στους ακόμη μεγαλύτερους. Είναι smoothies. Είναι μια υπέροχη ιδέα, εξαιρετικά καλοκαιρινή.

φίλος μου ο Γιώργος Στεφανίδης μου θυμίζει, λέει, το 1900, κάτσε λίγο πότε είναι, το 2014 οι Γερμανοί νίκησαν με το ίδιο σκορ, 7-1 δηλαδή, τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι μετά από αυτό είχαν κηρύξει εθνικό πένθος.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
11: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
12: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
11: Και μετά?
12: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
13: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Λεοντάκο, πιπέρι θα σου βάλω, πιπέρι. Και εγώ το σκέφτηκα αυτό που σκέφτηκες και το έγραψες στην Δημαρές, αλλά και η Δημαρές πριν της το γράψεις το σκέφτηκε. Καλή επιστροφή σε εσάς οι οποίοι επιστρέφετε. Καλό δρόμο σε εσάς οι οποίοι ταξιδεύετε. Καλή δουλειά σε εσάς οι οποίοι εργάζεστε οδηγώντας. Μια μεγάλη καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ταξιτζίδες. Για όλους εσάς υπάρχει ένας πολύ χρήσιμος συνεργάτης, θα έλεγα, και είναι η Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, που μας δίνουν πολύ χρήσιμες συμβουλές για να μην μπλέκουμε σε περιπέτειες.
1: Οι Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν: δεν κινούμαστε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης των εθνικών οδών. Από εκεί θα φτάσουν σε τόπο του ατυχήματος η τροχέα, τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική. Υπολογίζεται ότι 1 στις 10 συγκρούσεις προκαλούνται από αυτοκίνητα σταματημένα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

0: Έρε σύντροφε Δημητρό Κουτσούμπα, ακόμη και η ζεμπεκιά που χορεύεις παροχημένη είναι, παλιωμοδίτικη. Σήμερα μαζεύτηκε κόσμος Κοσμάκης εδώ στην Αριστοτέλους. Χαμός έγινε.
1: 830, το σπάσαν το ρεκόρ.
0: 830 ήταν.
1: Ναι, βέβαια, μπήκαν στο ρεκόρ Guinness.
0: Μπράβο ρε χορευτά, ράδικος χορός οι Έλληνες.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη Κυριακή, είχαμε βγάλει τον χοροδιδάσκαλο, τον κύριο Παραστατίδη, ο οποίος έλεγε ότι προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το 750 κάτι άτομα και χόρεψαν μαζί 830 άτομα.
0: Τουρίστες πήγανε να χορέψουν καμιά
1: σαρυπέκια. Δεν ξέρω, είδα πολύ νεαρό κόσμο πάντως.
0: Ναι. Ωραία είναι η δική μας η χορή. Ενώ οι τουρίστες είναι λίγο ξενέρωτες αυτά.
1: Καλά, δεν είναι η χορή τους για να τα ξέρουν.
0: Επίσης Γερμανός σου χορεύει ζεϊμπέκικο ή Σουηδίνα σου χορεύει τσιφτεδέλη, άστο.
1: Λοιπόν, Ασφάλιος Μαργαριτόπουλος με τις πολύτιμες συμβουλές τους για όσους είστε στο τιμόνι αυτή την ώρα και όχι μόνο, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, είναι δίπλα μας με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και κυρίως με αξιοπιστία. Νέα γραφεία στην Οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε έναν πολύ ωραίο καινούριο χώρο που μπορείτε να βρείτε εκεί όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων. Ενδεικτικά θα σας πω, ασφάλεια περιουσίας από ένα τετραγωνικό μέτρο για να εξασφαλίσετε αυτό που αποκτήσατε με κόπο.
0: Σε μπέγικο φίλε χόρευε ο Γιώργος ο Απανδρέου. Μάλιστα. Αυτό είναι ζεϊμπέκικο. Ο Γκλέτσος. Μάλιστα.
1: Τσοχατζόπουλος.
0: Τσοχατζόπουλος.
1: Μην μου πεις όχι. Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Χόρευε ωραία.
1: Ναι.
0: Στο Four Seasons.
1: Όλα τα έκανε ωραία Τσοχατζόπουλος.
0: Καλά πήγε στο Four Seasons και χόρευε
1: ζεϊμπέκικο. Όχι στο Four Seasons. Παλιότερα.
0: Α, γιατί μετά...
1: Προβίκης.
0: Electricity. Έχει το λόγο του το τραγούδι.

0: Χαμός σήμερα, χαμός από ονόματα, μηνύματα, πράγματα, θάματα. Βλέπω και πολλούς νέους, νέες ακροατές, ακροάτριες και χαίρομαι πάρα πολύ. Είπαμε ότι την εκπομπή ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει, όπως και πολλά άλλα πράγματα εδώ στον Στάτους. Θέλαμε να την σχεδιάσουμε, να την υλοποιήσουμε, να την κάνουμε διαφορετική από τις εκπομπές τις ανάλογες, αντίστοιχες. Στο παρελθόν βέβαια ήταν 5-6 ραδιοφωνικοί σταθμοί οποίοι έκαναν τέτοιες εκπομπές. Μετά γίνανε οι σταθμοί 4, μετά 3, μετά λιγότεροι. Αλλά θα ρω ότι έτσι, όπως την σχεδιάζουν οι συνεργάτες εδώ, ο Γαβριήλ, η Κατερίνα, η Βιργινία, δεν μπαίνει κανείς στον κόπο να το κάνει. Είναι μαζόχες, γιαπωνεζάκια είναι όλα αυτά εδώ που βλέπετε.
1: Τι να κάνουμε, Δημήτρη μου, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Αφού σας αξιολογώ κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, το τραγούδι Electricity όντως έχει τον λόγο του που το έβαλες, γιατί θα πάμε σε μια πάρα πολύ χρήσιμη στήλη.
0: Όπως κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Η οποία γίνεται με την πολύτιμη βοήθεια του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκης και του Προέδρου του Άγγελου του Κουντουριάννη και φυσικά με την πολύτιμη χορηγία, και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, της τεχνοεκδοτικής, της T-Press, η οποία διοργανώνει εξαιρετικές κλαδικές εκθέσεις. Έχει μια πολύ ευρία γκάμα για κλαδικό τύπο και μπράβο τους, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και έχουμε στη γραμμή μας για την πρώτη επικοινωνία αυτής της σεζόν τον κύριο Άγγελο Κουντουριάννη.
0: Τον ηλεκτρολόγο.
1: Τον ηλεκτρολόγο της καρδιάς μας, θα το πω έτσι. Ο οποίος πάντα μας βοηθάει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα θέματα και επικίνδυνα αυτά που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρικό ρεύμα. Άγγελε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βιργινία. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές του Στάτους. Καλό καλοκαίρι. Το οποίο δεν το είδαμε ακόμα, έτσι. Καλή σεζόν.
0: Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Έχει ένα αεράκι, ρίχνει λίγη βροχούλα, αλλά εντάξει, καλά είμαστε.
2: 15 νομίζω. Ιουνίου και ακόμα δεν υδρώσαμε.
0: Ναι, είχαμε υδρώσει το Μάιο βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Είχαμε ένα 8ήμερο, 10ήμερο, δεν θυμάσαι που λέμε θα καούμε το καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Σήμερα τσακώνομαι με έναν ηλεκτρολόγο εκεί.
2: Ευχαρίστω να σα λύσουμε όλε τι απορίε τα προβλήματα.
0: Όχι για άλλο λόγο. Τελείω διαφορετικό, άσχετο. Παίζαμε τάβλη. Λοιπόν. Λοιπόν, πρώτη επίσκεψη στο εξοχικό.
2: Τι κάνουμε.
0: Τι κάνουμε.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω δύο περιστατικά, τα οποία το ένα έγινε σε μένα, στο δικό μου το σπίτι. Και είναι κλασική περίπτωση της αρχής της σεζόν. Να πούμε γενικά καταρχήν, όταν έχουμε ένα σπίτι κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα πούμε ότι δεν πάμε καθόλου, αλλά γενικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν πρόκειται να χειριστούμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ότι όλα είναι εντάξει και δεν έχουμε εμφανεί σημάδια φθοράς. Και αν τα εμφανεί σημάδια φθοράς, δεν έχουμε καπάκια σπασμένα, ανοιγμένους πίνακες, φθαρμένα καλώδια, σπασμένα φωτιστικά. Σπασμένα φωτιστικά, έχουμε φωτιστικά στον κήπο, στην περίφραξη, εξωτερικά, σε υπόστεγα. Θα δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Πριν σηκώσουμε το διακόπτη και ανάψουμε τα φώτα ή βάλουμε ένα καλώδιο στην πρίζα. Έτσι. Mm-hmm. Δεύτερον, θα σιγουρευτούμε ότι δεν έχει κάτι περίεργο, καμιά περίεργη μυρωδιά στο σπίτι μέσα, το οποίο μπορεί να προέρχεται από μια κακή επαφή, γιατί η μυρωδιά από το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί υπάρχει και αυτή, είναι
0: πολύ ιδιαίτερη. Πολύ ιδιαίτερη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν σαν λέμε ιδιαίτερη.
0: Πολύ ιδιαίτερη, Βιργινία.
2: Σαν ψαρίλα.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό.
0: Και πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει και νομίζουν ότι είναι κάτι που μυρίζει στην κουζίνα, στον γάδο απορριμμάτων κλπ. Ενώ είναι το καλώδιο, ξέρω εγώ, στο λαμπατέρ. Μπράβο. Το καλώδιο στην πρίζα.
2: Αυτή η ιδιαίτερη μυρωδιά του ψαριού, τη καμένη ψαρίλα, είναι χαρακτηριστική οσμή του ηλεκτρικού του ηλεκτρολογικού μέρους που καίγεται. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις μας έχει οδηγήσει στην έβρεση σφαλμάτων.
1: Να ρωτήσω κάτι, Άγγελε. Σε περίπτωση, ναι, που μυρίσουμε αυτή την μυρωδιά, λοιπόν, κάνουμε κάτι ή δεν ακουμπάμε τίποτα και καλούμε τον ειδικό?
2: Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φωνάξουμε τον ηλεκτρολόγο. Βλέπω κάτι περίεργο, μυρίζω κάτι περίεργο, πρέπει να δεις οπωσδήποτε να το δεις. Θα σας πω δύο περιστατικά τώρα. Το ένα την Πέμπτη που μας πέρασε και το άλλο το Σάββατο το πρωί σε μένα. Κάνω το αντίστοιχο τσεκ στο σπίτι μου, στη Χαλκιδική, και βλέπω ότι τα δύο φώτα στο υπόστεγο πίσω τρεμοπαίζουν. Κάτι δεν πάει καλά. Ξεβιδώνω τη λάμπα, τι να δω. Πίσω στο ντουί, καταλαβαίνετε τι λέω, στο ντουί πίσω στη σύνδεση, είναι γεμάτη άλατα. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται ασυναίσθητα να κάνεις είναι να βάλεις το χέρι να καθαρίσεις. Αυτό είναι η φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπου. Εγώ που είμαι πιο ειδικός, μου κόψε να πάω να κατεβάσω το γενικό για να κάνω αυτό το πράγμα. Όχι το διακόπτη, το γενικό. Όχι το διακόπτη δηλαδή που ανοίγω, κλείνω το φως.
0: Αλλά τα από τι μαζεύτηκαν?
2: Από το όξινο, από το αλατώδες περιβάλλον της θάλασσας. Η υγρασία του χειμώνα κουβαλάει μαζί και αλάτι. Mm. Αυτό το αλάτι επικάθεται παντού.
1: Ακόμα και αν είναι κλειστό το σπίτι, δηλαδή.
0: Στο αυτό είναι σε εξωτερικό του, είναι από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, μιλάμε για τον εξωτερικό χώρο.
1: Συγγνώμη, ναι.
2: Έτσι, όταν λέω εξωτερικό, δεν είναι ότι είναι εκτεθειμένο κάτω από το υπόστεγο. Η υγρασία που επικάθεται είναι ένα υπόστεγο το οποίο στάζει. Ένα στέγαστρο, ένα κιόσκι, εκεί πάνω αυτό το πράγμα κουβαλάει και αλάτι. Αυτό πάει παντού. Και το πιο κλασικό σημείο είναι τα κλειστά σημεία. Πήγε στον Ντουί. Εκεί έκλεισα το διακόπτη, έβαλα ένα, τέλος πάντων, κάτι μέσα να το καθαρίσω, να ξύσω τα άλατα. Τη λάμπα την έχω κρατημένη ακόμα και σκεφτόμαι να τη βγάλω φωτογραφία, να την ανεβάσω έτσι στα blog τα δικά μας. Τι μπορούν να σου κάνουν τα άλατα? Χοντρή επικάθηση αλάτων. Αυτό το πράγμα δεν αφήνει τη λάμπα να ανάψει. Αν κάποιος έλεγε εκεί την ώρα, ας βάλω το χέρι, το δάχτυλο να το καθαρίσω, μπορεί να παθαίνει ηλεκτροπληξία.
1: Άγγελε, όσοι έχουμε εξοχικά ξέρουμε ότι έχουμε και φώτα στους κήπους. Αυτά με κάποιο τρόπο τα τσεκάρουμε όταν πάμε στο εξοχικό μετά από καιρό? Έχουν κινδύνους, δηλαδή καλωδιώσεις?
2: Θα σας πω ένα απλό τέτοιο που έχω δει σε πολλούς που το κάνουν. Και είναι, κλείνουν στο τέλος της σεζόν, κλείνουν το σπίτι και τα εξωτερικά φώτα τα τυλίγουν με σακούλες. Για να τα προστατεύσουν ακριβώς από αυτό το πράγμα. Από την υγρασία που μπαίνει μέσα, από τη βροχή. Ξέρετε, τα φωτιστικά είναι, σε πολλές περιπτώσεις, είναι είτε πλαστικά είτε γυάλινα. Το κέλυφος, η λάμπα, ο γλόμπος κτλ. Αυτό το γυαλί, το χειμώνα με τις παγωνιές, μπορεί να σπάσει, να ραγίσει. Το πλαστικό μπορεί να πολυμεριστεί από τον ήλιο και το χειμώνα από την παγωνιά να σπάσει. Αυτό σημαίνει ότι θα μαζέψει νερό μέσα. Αυτό το νερό είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Οπότε είναι πιθανό να έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις όταν πατήσουμε το διακόπτη και ανάψει η λάμπα, ή να το πω απλά, όταν τα καλώδια βρεθούν υποτάση. Αυτά πρέπει να προσέχουμε. Αντίστοιχο μου έγινε τώρα την Πέμπτη σε πελάτη που καλέστηκα να ελέγξω ένα πρόβλημα και άνοιξα τον πίνακα και είδα κάτι δεν μου έκανε καλά. Θα σας πω το χαρακτηριστικό τσιρτσίρισμα που κάνει.
0: Ναι.
2: Αν καταλαβαίνετε, αυτό το τσίρκι κακής επαφής. Μπράβο.
0: Ναι.
2: Αυτό με πονήρεψε να ψάξω παραμέσα τον πίνακα και τι βρήκα. Στον πίνακα μέσα είχε συσσωρευτεί υγρασία. Από πού? Ο πίνακας ήταν του βοηθητικού χώρου στην πίσω μεριά. Από πάνω περνάει η αποχέτευση του κλιματιστικού. Η αποχέτευση, το πλαστικό, το σωληνάκι, ξεράθηκε με τα χρόνια. Είχε ρογμή. Και έσταζε. Αυτή η υγρασία σιγά σιγά έγλυφε και έμπαινε από το καπάκι του πίνακα μέσα στον πίνακα. Περνούσε από ένα αυτοματάκι. Τώρα σας λέω κάποιους έτσι ηλεκτρολογικούς, άρα είναι μια πραγματικότητα. Έγλυφε μέσα από το αυτοματάκι και περνούσε στις επαφές του καλωδίου. Αυτό το πράγμα μέσα από το αυτοματάκι με ασφάλεια έκανε αυτό το χαρακτηριστικό τσιρτσίρισμα. Αυτό είναι το ξεκίνημα της φωτιάς, πυρκαγιάς.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και όταν άνοιξα τον πίνακα και είδα τα καλώδια μέσα, τα καλώδια είχαν τη χαρακτηριστική οξείδωση του χαλκού. Ο χαλκός οξυδώνεται, αλλά δεν σκουριάζει στο σίδερο, πρασινίζει. Που σημαίνει ότι έγλυφε και περνούσε το νερό μέσα. Αυτά τα βλέπει μόνο ο ηλεκτρολόγος ο ειδικός. Και καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ούτε να τα παίρνουμε αψήφιστα, ούτε να προσπαθούμε να τα επισκευάσουμε μόνοι μας, που είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, το δεύτερο είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο.
2: Αυτό είναι το δεύτερο, το πιο δύσκολο. Μεγάλη προσοχή σε ό,τι έχει, αυτό το ξαναπώ, θα το λέμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι, μεγάλη προσοχή σε ό,τι έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό και τα γυμνά και εκτεθειμένα καλώδια. Και πάντα θα λέμε παραδείγματα δυστυχώς δυσάρεστα. Πριν από λίγο καιρό σκοτώθηκε ένα παιδάκι 4 χρονών από ένα καλώδιο εκτεθειμένο σε νερό. Βέβαια, το καλώδιο που ήταν εκτεθειμένο σε νερό ήταν
1: ρευματοκλοπή.
2: Ρευματοκλοπή,
1: ναι,
2: ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι στις καταστάσεις ρευματοκλοπής το πρώτο πράγμα που κινδυνεύεις είσαι ο ίδιος. Και δυστυχώς σκοτώθηκε ένα παιδάκι 4 χρονών. Εν αγνία του, αλλά με εγκληματική άγνοια και αμέλεια αυτού που πέταξε στο καλώδιο, το οποίο ήταν υποτάσσιο.
1: Πάνω από κανάλι ήταν το καλώδιο.
2: Πάνω από κανάλι, ναι, ναι. Έβγαλε το καλώδιο και το πέταξε. Η μία άκρη του ήταν συνδεμένη στον πίνακα, ήταν υποτάσσιο και το πέταξε στο κανάλι. Το παιδί πήγε να παίξει εκεί στα νερά και δυστυχώς σκοτώθηκε. Δυστυχώς.
1: Πολύ προσοχή λοιπόν. Άγγελος Κουντουριάνης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ομού Θεσσαλονίκης. Πάντα να απευθύνεστε, θα το λέμε και εμείς, σε ηλεκτρολόγους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι. Δεν πάμε στον τεχνικό της γειτονιάς που τα κάνει όλα και συμφέρει, έτσι. Είναι επικίνδυνο πράγμα το ρεύμα.
2: Να πω ότι ο δόκιμος όρος είναι αδιούχος.
1: Σωστά.
2: Αδιούχοι, έτσι. Είμαστε αδιούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες. Θα πω επίσης, μια και είπατε για την τεχνοεκδοτική, φέτος έχουμε η εταιρεία τεχνοεκδοτική T-Press, είναι σύμβουλος του κλάδου, είναι συνεργάτης, έχουμε κοινή πορεία σε πολλά πράγματα και φέτος τον Οκτώβρη στην μεγάλη έκθεση στην Ενέργεια Tech έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο στο οποίο θα έχουμε παρουσία και από την Ευρώπη, πολύ δυνατές παρουσίες, και εδώ από σημαντικούς ανθρώπους του κλάδου θα σας καλέσουμε να παρευρεθείτε. Μεγάλο θέμα της εποχής μας πλέον, το energy security. Όχι το energy safety, το energy security. Mm-hmm. Η ασφάλεια των υποδομών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
1: Πολύ ωραία.
2: Μεγάλο κομμάτι, θα πούμε κι άλλα
1: στην
2: πορεία
1: γι' αυτό. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
2: Βεβαίως, με χαρά.
1: Άγγελος Κουντουριάνης, ευχαριστούμε πολύ. Και αφού αναφέρθηκε και στην Ενέργεια Tech, να σας πω και εγώ ότι μιλάμε για την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Αφορά και απευθύνεται σε κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφάλειας και ηλεκτροκίνησης, με επίκεντρο τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του. Η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης μέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Ενέργεια Tech, 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση φυσικά T-Press, η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη.

0: Και είναι και μια άσχημη μυρωδιά αυτή των καλωδίων Βιργινίας, μη γυρότερα. Δεν σου έχει τύχει να μυρίζει κάτι καλώδιο, έτσι καμένο καλώδιο κάπως?
1: Ευτυχώς δεν είχα τέτοια εμπειρία.
0: Αλήθεια λες? Ναι. Ναι, πολλές φορές μου έχει τύχει. Και από συσκευές πολλές φορές συμβαίνει. Κάτι κινεζιές, άμα θα πάρεις και αυτό και τέτοια.
1: Εγώ τα φοβάμαι πολύ αυτά. Και πάντα βγάζω φορτιστές από την πρίζα. Πάντα, δηλαδή δεν αφήνω τέτοια πράγματα, γιατί ξέρω

0: έχουμε νούμερα Τζόκερ, θέλεις?
1: Ε.
0: Πώς?
1: Α. Πες το Τζόκερ πρώτα για να ξέρω, έχω άγχος.
0: Λοιπόν, Τζόκερ 15.
1: Άστο. Συνέχισε.
0: Εν πάση περιπτώσει, η τυχερή αριθμή για την κλήρωση του Τζόκερ είναι 6, 9, 10, 12, 27. Τζόκερ το 15. Μη σας ξεσηκώνω τζάμπα, τζακπότ είχαμε.
1: 10, 12, είπες 10, 12.
0: 6, 9, 10, 12, 27 και Τζόκερ το 15.
1: Ωραία, θα πάρω τις τσίχλες.
0: Ήμασταν στο 1,700, έτσι.

0: Γιατί σε λίγο θα δώσουμε τα ονόματα, να δώσουμε ευκαιρία κανένα 2-3 ονόματα, 2-3 ακροατές, αν θέλουν να τηλεφωνήσουν, Βιργινία. Θες, ό,τι θες εσύ. Ό,τι πεις εσύ μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε στον κόσμο μας ακούει τώρα, αν θέλουν να μπουν στην λίστα του Σίντλερ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, 2-3 ακροατές από εσάς, πολύ ευχαρίστως, μια καλησπέρα να μας πείτε. Το όνομά σας θα μας δώσετε.
1: Και μια θα μπείτε καλή στην... εβδομάδα, ναι, γιατί καλή ξεκινάμε εβδομάδα, από αύριο.
0: Λοιπόν, σε λίγο, σε 1-2 λεπτά μετά τις διαφημίσεις, στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, για να μπείτε κι εσείς μέσα στο πιθαράκι, γιατί που ξέρεις, μπορεί αυτή η υπέροχη πολυθρόνα relax από τα καταστήματα Μαρμαρίδη να γίνει δική σου. Και εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με απόλυτη διαφάνεια. Ξέρω γιατί το λέω.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Βλέπω ότι τα πουλάκια μου έχουν γυρίσει. Εντάξει.
1: Έχει πρασινίσει ο χάρτης.
0: Εντάξει, είναι και νωρίς. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, έχετε ένα λεπτό στην διάθεσή σας. Ένα λεπτό, ναι, είναι... 11 παρά 25. Σας δίνουμε ένα λεπτό. Όσοι από εσάς θέλετε, αν προλάβετε δηλαδή, στο 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50 να μπείτε στη λίστα, γιατί κλείνει η λίστα του Σίντλερ. Κλείνει η λίστα για σήμερα με εσάς, οι οποίοι διεκδικείτε αυτό το υπέροχο, υπέροχο δώρο.

0: αυτό το τραγούδι, όπως πολλά σαν αυτό ακουγόντουσαν παλιά στα συγκρόμενα, που καθώς και παιδευόσουν εσύ να οδηγείς συνετά και το δώρο το δίνει στη Βιργινία ο άλλος και έβλεπε.
1: Καλά, τι να οδηγείς συνετά?
0: Να μην τρακάρεις, να μην κάνεις χαζομάρες.
1: Αχ, εγώ στα συγκρόμενα τρελόμουν να τρακάρω.
0: Επάλα σου δίνα τη μάρκα όμως. Πάρε μια μάρκα δώρο. Ναι. Στα κορίτσια συνέχεια δίναν μάρκες.
1: Η αλήθεια είναι, τελευταία φορά που είχα πάει συγκρόμενα, τρελενόμουν για τα συγκρόμενα, ήταν με το μικρό μου τον ανιψιό. Δηλαδή μπορεί να έχει τώρα 7 χρόνια, ας πούμε. Σχετικά πρόσφατα δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Για την ηλικία μου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: Τι ωραία φάση. Τρελενόταν το μικρό μου τα συγκρόμενα.
0: Γράφει εδώ ο κύριος Ιωάννης, λέει: χαμό σήμερα στο Σταυρό. Πολύ, άρχισε η πολλή κίνηση και μας ταλαιπωρία.
1: Για μας λέει ταλαιπωρία, για τους ξένους κυρίως χαλάρωση. Καλός καιρός, παραλία φουλ. Εμείς λέει δουλειά, εργοστάσιο. Δεν μπορώ να καλέσω δυστυχώς. Λέει: καλό βράδυ. Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Εμείς σε βάζουμε στην κλήρωση κανονικά.
0: Δουλίτσα ρε φίλε, βράδυ Κυριακής. Και εσύ είπαμε: άντε καλά, εμείς απόγευμα προς βράδυ. Εσύ βράδυ Κυριακής. Λοιπόν, μαζεύει η κυρία Δημαρέση, τα μάζεψες τα πράγματα?
1: Ναι, ναι, ναι, είμαι έτοιμη.
0: Σου είναι πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Να πονωρείς.

0: Για πες, κυρία Δημαρέση, για να μας δώσει κάποιος να γράψει μάλλον τα νούμερα στο Viber, κάποιος από τους ακροατές, ακροάτριες.
1: Λοιπόν, πέντε νούμερα θέλω. Θέλω πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 272.
0: Γρήγορα, γρήγορα γράψτε τα συμπεριμένεις άλλων στο Viber από το 1 έως το 272. Χρειαζόμαστε πέντε αριθμούς. Για να δούμε ποιος θα τους γράψει τους πέντε αριθμούς και ποιοι θα είναι αυτοί. Γρήγορα. Άντε βιάσου, λέμε, θα προλάβει άλλος.

0: Γράφε, κυρία Δημαρές.
1: Λοιπόν, ήρθαν τα νούμερα από το Θόδωρο.
0: Φτάνει, φτάνει, παιδιά, ήρθανε.
1: Ήρθε, ήρθε, ήρθε.
0: 1, 2, 72, 6, 8 και 10.
1: Τζόκερ.
0: Τζόκερ.

Λοιπόν, θα δω τα νουμεράκια εγώ σε 2-3 λεπτά. Στο μεταξύ, να σας θυμίσω ότι μαζί μας στην εκπομπή της επιστροφής κάθε καλοκαίρι είναι η εταιρεία Θαλαμοδομή. Η εταιρεία Θαλαμοδομή είναι η λύση για μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, για διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων πάντα σύμφωνα με όλα όσα απαιτούν οι προδιαγραφές HASP αλλά και ο ΕΦΕΤ, και για κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα έργα, ό,τι έχει ανάγκη κάθε εταιρεία. Με κορυφαία τεχνογνωσία στο κατασκευαστικό κομμάτι, άριστα υλικά, από το 2008 Θαλαμοδομή και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Οι εγκαταστάσεις Θαλαμοδομής είναι πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου. Περισσότερες πληροφορίες για όσους χρειάζεστε την Θαλαμοδομή στο site της εταιρείας thalamodomi.gr.

Θα σας πάω με ωραία ελληνικά τραγούδια τώρα, γιατί ακολουθεί μετά το Βικάκι μας, η Χατζάγη. Και βέβαια μετά τις 12 κάθε μέρα κάνει θράψη μέχρι τα ξημερώματα ο Μάνος Τσιλιμίδης. Θράψη όμως. Είναι μια συνεργασία με την εκπομπή του στα παραπολιτικά ζωντανά για όλη την Ελλάδα. Το πρωί 5 η ώρα σας ξυπνά. Συνεχίζει η Έρη Πανάγου. Και βέβαια στις 6 η ώρα έως και τις 8 ο Κώστας με την Κατερίνα. Κουκού. Κουκού. Κώστας, Κατερίνα, κουκού.

0: Να πω και μια καλησπέρα στον Στράτο. Α, στον Στράτο, ναι βέβαια, τώρα το σκέφτηκα. Status Line λέγεται η εταιρεία, τώρα το σκέφτηκα. Χρειάστηκα ένα τέτοιο ρε παιδί μου, ένα plexiglass για να κάνω το ταμπλό του, την μπασκέτα στο έσπασε η άλλη. Και μπήκα, έψαξα γύρω, ρώτησα κανένα δυο φίλους, λέει εδώ λέει είναι ο Στράτος. Λέω ποιο Στράτος, ο Στράτος λέει Status Line. Μου δίνει το κινητό, τον παίρνω τηλέφωνο, λέει γεια σας. Γεια σας μου λέει, λέω παρακαλώ, λέω χρειάζομαι ένα plexiglass, πεντάρι, ένα 20x90. Μου λέει δεν είμαι στο μαγαζί, κυριακάτικα εγώ τώρα, μάλλον το Σάββατο μιλήσαμε πρώτη φορά. Λέω δεν είστε στο μαγαζί, ε. Λέω γίνεται να μου το κόψετε, να το ετοιμάσετε, να το πάτε λίγο παραπάνω που είχε ένα μαγαζί. Θα πείτε στο μαγαζάτορα εκεί, που είναι ακροατής καθημερινός, θα περάσει ο Δημήτρης ο Βενιέρης να το πληρώσει. Μου λέει εσύ είσαι, μου λέει. Πώς δεν σε κατάλαβα, μου λέει από τη φωνή, αλλιώς ακούγεις το ραδιόφωνο. Ακροατής κάθε μέρα ο Στράτος, ωραίος τύπος Βιργινία, χαιρετίσματα,
1: χαιρετίσματα
0: στέλνει. Η εταιρεία του λέγεται Status Line. Να είδες που κάνουν και διάφημιση. Άμα δεν λεγόταν Status, δεν θα αναφερόμουν. Είναι εκεί στις παρυφές της Καλλικράτειας. Ωραίος τύπος. Έχει και μπαράκι. Και μας γουστάρει πολύ. Με γκρίνιασε αυτός. Ξέρεις, πολλοί κόσμος έτσι ψιλογκρινιάζει, κάνει ράνι, αλλά μετά που κάθες κάνεις μια κουβέντα, λέει ναι, εντάξει, έτσι είναι. Γιατί θυμάται τι τράβηξε το 15-19 και σου λέει. Άστο. Εσύ περπατάς, δεν περπατάς? Πάρε στο Γιώργο.
1: Ναι, πολύ.
0: Μας έκανε εκεί ο Δημαρχαίος. Θυμάσαι που ήταν κάτι αντιδράσεις, που θα κάνει κάτι έργα, κάτι αυτά, θα σκαλίσει, θα κάνει. Έκανε Βιργινία ένα πεζόδρομο. Ο Δήμαρχος, τι είναι αυτός, δεν είναι Καλλικράτειας, είναι
1: Προποντίδας.
0: Έκανε ένα πολύ ωραίο έργο.
1: Ναι.
0: Έχει συνδέσει, δεν ξέρω αν ξέρεις καθόλου την περιοχή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Καλλικράτεια με τη Βεργιά, με έναν υπέροχο πεζόδρομο αλλά και ποδηλατόδρομο, και είναι και για ανθρώπους που έχουν θέμα όρασης. Κουκλίστικο, με φωτισμό, με ωραία πασαλάκια. Έχει γίνει άλλο πράγμα, νομίζω ότι είσαι σε άλλον τόπο. Χαμός σου λέω.
1: Είναι τα έργα που γινόταν πέρυσι, έτσι.
0: Αυτά που κάποιοι έλεγαν καλά, γιατί και θα μας ταλαιπωρήσουν.
1: Ναι, όντως υπήρχε ταλαιπωρία.
0: Είχε πεισμώσει όμως τότε ο Δήμαρχος. Είπε, παιδιά, μπορεί να ταλαιπωρηθείτε, αλλά εγώ αυτό που έχω σκοπό να κάνω θα το δείτε στο τέλος. Έχει κάνει κουκλάκι και την Καλλικράτεια. Πάρα πολύ ωραία. Έχω δει για πρώτη φορά σε περιοχή διαγράμμιση για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Και τα ταξί και τα αυτοκίνητα και όλα. Άλλο πράγμα, παιδί μου. Και ανίακτη γίναμε.
2: Άγγελος με μαύρο πέπλο. Μαύρο τριανταφύλλο.
0: Ποιοι είναι οι κύριοι οι οποίοι προστίθεσαι στο καλαθάκι σου?
1: Κύριοι και κυρίες λοιπόν.
0: Ναι, φυσικά.
1: Οι πέντε που μπαίνετε στην κλήρωση για την Πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Η κλήρωση, θυμίζω, θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. Και έχουμε Έφη Τσοκάνη, Γιώργος Ασλανίδης, Γαλήνη Δημητρακούδη, Ελένη Δήμου, όχι τραγουδίστρια, και Λάζαρος Μάρτσης. Θα ξαναπώ τα ονόματα μία φορά. Έφη Τσοκάνη, Γιώργος Ασλανίδης, Γαλήνη Δημητρακούδη, Ελένη Δήμου, Λάζαρος Μάρτσης.
0: Το καλύτερο δεν στο είπα. Με το Στράτο. Μισή τιμή τα βρήκα όλα. Τα ίδια πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη θα μου κόστησαν 140 ευρώ με 55 βρουλάκια την σκαπούλα από εκεί.
1: Σοβαρά.
0: Αλήθεια σου. Είδες τι είναι να είσαι καλό παιδί, που λέει και ο Πλούταρχος.

0: Φαντάσου, φίλε, περιθώριο κέρδος που έχουν στην αγορά.
1: Επειδή έχουμε Μουντιάλ, θες να σου πω τα αγαπημένα φαγητά των στάρ του Μουντιάλ.
0: Τον στάρ, τον
1: στάρ.
0: Τον ποδοσφαιριστό.
1: Βέβαια. Ρονάλντο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κριστιάνο.
0: Ναι.
1: Είναι 41 ετών, αθλείται απίστευτα.
0: 41 έχει πάρει στο θηρίο.
1: 41 πήγε, αλλά είναι θηρίο, όπως το είπες.
0: Και είναι και πολύ καλό παιδί.
1: Δεν το ξέρω προσωπικά.
0: Έχει ένα βίντεο, δέστο, την συμπεριφορά του Μέση σε σχέση με τον Ρονάλντο, όταν τους πλησιάζουν θαυμαστές, παιδάκια, κόσμος κλπ. Ο Μέση είναι ένας μπάμιας, αχώνευτος και χαμερός.
1: Αυτά δεν μου λέει τίποτα, γιατί επιλέγουν στιγμιότυπα, Δημήτρη.
0: Παιδί μου, τι στιγμή, ποιος τα επιλέγει?
1: Μπορεί και οι δύο να έχουν, κάποιοι που τα ανεβάζουν.
0: Παιδί μου, άλλος είναι αχώνευτος, λέω.
1: Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ναι. ετών, τρομερά γυμνασμένος, προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή του. Το αγαπημένο του φαγητό είναι μπακαλιάρος, παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο.
0: Ναι.
1: Μπακαλάου αμπράς.
0: Δηλαδή, άμα φάω εγώ τέτοιο, θα κάνω έτσι χιλιακός.
1: Αλμυρισμένος μπακαλιάρος, κρεμμύδια, πατάτες και αυγά.
0: Μαρία, άκου, από εδώ και πέρα τη βδομάδα, τρεις φορές τη μέρα τη βδομάδα μπακαλιάρο.
1: Καλά, σε μην ψάχνεις. Αυτός τώρα έχει διατροφολόγους, αυτά, ιστορίες.
0: Άμα τρώω μπακαλιάρο, δεν θα κάνω.
1: Μια που είπες για Μέση.
0: Ναι, Μέση. Τι τρώει?
1: Λάιονελ Μέση. Του αρέσουν οι απλές γεύσεις. Το αγαπημένο του είναι παραδοσιακό αργεντίνικο πιάτο με καταγωγή από το Buenos Aires. Μοσχαρίσιο φιλέτο που παναρίζεται, τηγανίζεται, γαρνίρεται με ζαμπόν, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και χοντρές φέτες μοτσαρέλα. Όλα αυτά στο γκριλ. Νομίζω αυτό μου αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Έχει δοκιμάσει αυτός πισία της μάνας μου. Σου πω εγώ ότι θα του άρεσε. Μπακαλιάρους και...
1: Λοιπόν, Εμπαπέ.
0: Α, ναι.
1: Εμπαπέ είναι η νέα γενιά.
0: Αλήτης, μεγάλος, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, το αγαπημένο του πιάτο είναι ισπανικό. Λατρεύει το χαμόν αϊμπίρικο. Είναι το γνωστό αλαντικό των Ισπανών, πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Και το συνδυάζει, λέει, με ισπανικά τυριά.
0: Ναι.
1: Μοχάμεντ Σαλάχ.
0: Είναι ωραίος,
1: 33
0: ωραίος.
1: Ετών.
0: Αιγύπτιος.
1: Μπράβο. Και το αγαπημένο του πιάτο είναι ένα από τα εθνικά πιάτα της Αιγύπτου. Κοσάρι. Είναι δημοφιλές street food. Ζυμαρικά, τηγανιτό ρύζι, φιδέ και φακές.
0: Τους Κορσιανίτες σας ποιο ήταν?
1: Ποιο?
0: Παρακαλώ, ποιος είσαι στη γραμμή?
2: Γεια σου, Μπομπά.
0: Πού είσαι εσύ, ρε?
1: Ένας γνωστός.
2: Ήθελα να ρωτήσω τι είπες για τη μαμά, γιατί είπες στη μαμά να κάνει μπακαλιάρο 3 φορές την εβδομάδα.
0: Παιδί μου, λέει ο Ρονάλντο, λέει η κυρία Δημαρέση, η κυρία
1: Βιγινία. Το αγαπημένο του πιάτο είναι παραδοσιακό πορτογαλικό και έχει μπακαλιάρο.
2: Α.
0: Και γι' αυτό, γι' αυτό έχει ωραίο σώμα, κοιλιακούς και τέτοια.
2: Μα και εσύ, περίμενε. Και εσύ έτσι ήσουν στην ηλικία του Ρονάλντο.
0: Φυσικά. Φυσικά, προδίδει την ηλικία.
1: Πολύ σ' αγαπάνε στην οικογένεια, ρε.
2: Δεν προδίδει την ηλικία, εντάξει, είσαι 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον Ρονάλντο.
0: Έτσι αλλά... πες. Μπράβο, λέει, μου κόψει για 10 χρόνια ο γιος μου, ξέρει τι κάνει.
1: Το ψεματάκι εδώ τόσο.
0: Το ψεματάκι είναι της οικογένειας. Πού είστε, έχει κίνηση, δώσει κανένα ρεπορτάζ.
2: Δεν έχω ιδέα τι είχε, γιατί όπως γνωρίζεις είμαι ειδικός στους χάρτες και πήγαμε από παράδρομο.
0: Α, ναι, δεν υπήρχε λόγο.
2: Όχι, εκεί. Γινόταν χαμός την ώρα που φύγαμε εμείς. Τώρα δεν ξέρω, εμείς έχουμε φύγει εδώ και ώρα.
0: Τώρα πού είστε?
2: Τώρα είμαστε σχεδόν φτάσαμε στο σπίτι μας.
0: Α, εντάξει, άρα δεν είναι. Τώρα δεν είναι. Είχε νωρίς, είχε πολλή κίνηση, μετά δεν είχε.
2: Είχε πριν και μετά την καρδία γινόταν χαμός. Εμείς κάναμε ένα κύκλο, πήραμε από τρίλοφο.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά γλιτώσαμε ένα δεκάλεπτο από εκεί. Οπότε κάτι κάναμε.
0: Ο άλλος κοιμάται δίπλα?
2: Όχι, ζει. Απλά, ακριβώς, απλά συλλογίζεται τα όσα θέλει να πει, να υποθούν,
0: mm-hmm.
2: Πριν μιλήσει.
0: Είναι φιλόσοφος, το ξέρω. Ναι,
2: έτσι, ναι. Ακριβώς.
0: Καλά μωρά μου, άντε, καλή ξεκούραση. Έρχομαι και εγώ σε λίγο.
2: Όσοι είναι στους κόσμος, όσοι είναι στους δρόμους ακόμα για κάποιο λόγο, αύριο μπακαλιάρο.
0: Αύριο λέει μπακαλιάρο.
1: Κλαίω με τη Μαρία, αύριο μπακαλιάρο.
0: Χαβίτς θα σου κάνει η μαμά αύριο, Χαβίτς, ξέρεις τι είναι το Χαβίτς?
2: Όχι, δεν θέλω να μάθω.
0: Είναι ποντιακό.
1: Δεν θέλω να μάθω, λέει.
0: Άντε, καλή επιστροφή.
2: Εύχομαι τα καλύτερα, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σας, γεια. Φιλιά στο σύμπαν.
1: Φιλιά στο team. Πρόσεξε και
0: τι μπορεί να πάλαβω. Δεν θέλω να μάθω, λέει, το Χαβίτς. Εσύ ξέρεις τι είναι ο Χαβίτς?
1: Όχι.
0: Πλάκα. Κλασικό ποντιακό.
1: Δεν είναι. Δεν, ξέρω δεν αν είμαι από.
0: Ναι, παιδί μου, είναι από τα. Ρε, παιδί μου, κάθε φιλή, κάθε ράτσα δεν έχει ένα φαγητό. Ένα... Στη Σκόπελο τι κάνουνε.
1: Στριφτή.
0: Στριφτή, μπράβο. Πες άλλη περιοχή που.
1: Στην Κέρκυρα κάνουν.
0: Μπράβο. Κάτι κάνουν
1: μπουρδέτο.
0: Εκεί. Δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι το χαβίτς.
1: Όχι, Δημήτρη μου.
0: Καλά, είναι, δεν είναι ωραίο, αλλά.
1: Άμα δεν είναι ωραίο, γιατί να το μάθω κιόλας.
0: Είναι επειδή μου το φαγητό των φτωχών ποντίων.
1: Θες να μου. Α, των φτωχών θα μου δώσεις κιόλας. όχι, ρε φίλε.
0: Είναι...
1: Φεύγω.
0: Εντάξει. Τι θέλω, άμα θες μπακαλιάρο, πήγαινε στο Ρονάλντο. Λοιπόν, άκου να σου πω. Δεν θυμάμαι πώς γίνεται. Νομίζω είναι αλεύρι. Πρόκειται να δεις πόσο φτωχό είναι. Αλεύρι, νερό και νομίζω γάλα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Και τι κάνει όλο αυτό.
0: Το ανακατεύεις όλο αυτό. Το... Ξέρει κάποιος.
1: Αλεύρι με νερό, μάλλον θα κάνει κάτι σαν ζύμη λίγο.
0: Έτσι μοιάζει. Και είναι το ανακατεύουν.
1: Και το γάλα τα ρεώνει κι άλλο. Και τι το κάνεις αυτό το
0: τρώο. Το τρώς, παιδί μου, έτσι όπως
1: είναι.
0: Τι το
1: κάνεις, μπλάστρι.
0: Άμα είσαι πλούσιος όπως εσύ.
1: Μεγάλο... όχι, ρε Δημήτρη, αλεύρι, μεγάλο... αλεύρι με νερό τώρα.
0: Παιδιά, και... παρακαλώ, κάποια πόντια, κυρία Πόντιο, αν προλαβαίνει τι ώρα είναι. Έχω λίγο 2-3 λεπτά. Ξέρει κάποια πόντια, Πόντιο να πει τι είναι το χάβι. Χτύπα το στο κούκκι.
1: Η Μαρία λέει είναι κάτι με γάβρο.
0: Ποιο γάβρο, ρε η Μαρία, πλάκα μου κάνει.
1: Α, Μαρία, άμα είναι με γάβρο, ψηφίζω.
0: Με γάβρο είναι ο Μπαρτζόκας. Πρόσεξε γιατί μπορεί να πάει. Φύγε, δεν μάθει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, κάποια πόντια, Πόντιο, παρακαλώ να μα πει πώ γίνεται το χάβι να μάθει και η Δημαρέ να ταζει τον Γιώργο.
1: Συγγνώμη, ο Γιαμάλ που είναι από τα νέα αστέρια.
0: Ναι.
1: Γιαμάλ, νεαρός Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το αγαπημένο του πιάτο είναι συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο, σάλτσα με φυστικό βούτυρο. Η συνταγή έχει βάση, λέει, την κουζίνα από την Ισημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του.
0: Mm-hmm.
1: Νεϊμάρ. Βραζιλιάνος είναι ο Νεϊμάρ, έτσι. Του αρέσει πολύ ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες. Που είναι φρυγανισμένο με αλεύρι μανιόκας. Είναι καθημερινό φαγητό, λέει, πολλών Βραζιλιάνων.
0: Μας το έστειλαν τρεις άνθρωποι. Διαβάζω εδώ από τη γιατρό, την Ελένη. Λέει, το χαβίτς είναι ένας πολύ νόστιμος παραδοσιακός ποντιακός χυλός που φτιάχνεται κυρίως με καλαμποκάλευρο και αγνό βούτυρο.
1: Εντάξει, μωρέ Δημήτρη, δεν έχει τώρα αυτό που λέγεις αλεύρι, νερό και... Καλαμποκάλευρο.
0: Τι είναι το καλαμποκάλευρο, Συμβιγινή, αλεύρι. Τίποτε. Βάζεις καλαμποκάλευρο και βούτυρο, τα ανακατεύεις.
1: Α, ναι, μοιάζει με την πολέντα, τώρα κατάλαβα.
0: Πολέντα τι είναι?
1: Ιταλική είναι η πολέντα.
0: Άμα σου έλεγα πολέντα, θα έλεγες.
1: Με καλαμποκάλευρο είναι η πολέντα.
0: Εντάξει, το ίδιο πράγμα στα ποντιακά, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Οι πόντι, λέει, το έτρωγαν συχνά για πρωινό επειδή δίνει πολύ ενέργεια.
0: Και επειδή ήταν στην Κούτρα.
1: Γράφει ο Λευτέρης, αλεύρι με νερό, λέει, αλευρόκολα. Η κόλα των φτωχών μαθητών.
0: Ναι, αυτό έχει δίκιο. Εγώ θυμάμαι χαρταετούς που κάναμε στο χωριό. Βάζαμε νερό με αλεύρι, τα ανακατεύαμε. Δεν είχαμε ούτε λόγκο, ούτε ούχο. Ούτε αυτό το ξέρεις. Εσύ, Βιργίνια, πού μεγάλος κορίτσι, μπορείς να μου πεις. Σε παρακαλώ,
1: επειδή παραπολύ. Έχουμε κάποια χρόνια διαφορά.
0: Δεν έχουμε καθόλου χρόνια διαφορά. Έχουμε. Λέω, πού μεγάλος.
1: Εμείς είχαμε και ούχο, είχαμε και λόγκο, τα είχαμε όλα.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχει κάνει ο μπαμπάς σου με
1: αλευρόκολα.
0: Δεν έχει κολλήσει χαρταετό.
1: Ο μπαμπάς μου μπορεί, ρε εσύ, Δημήτρη, αλλά ο μπαμπάς μου είναι μια γενιά.
0: Μπροστά σας, από... παιδί μου, για να δείτε πώς γίνεται. Δεν σας έχει δείξει ποτέ.
1: Βασικά χαρταετούς παίρναμε έτοιμους.
0: Ευτυχώς που το Πασό και τα άλλαξε φερτινούχου. Έχεις χάρη που βγήκε ο Μητσοτάκης, γιατί άμα είχες Τσίπρα, Βιργινία, βλέπω να μάθαινες.
1: Τώρα και αλευρόκολα θα μάθαινα και χαβίτς θα έτρωγα.
0: Όχι αυτά τα τσία που φαίνεις κάθε μέρα και τρως.
1: Αμά πίνεσα τώρα.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε το...
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Τι?
1: Μαμαλίγκα που στέλνει εδώ ο Γιώργος, τι είναι?
0: Δεν είναι ποντιακό αυτό.
1: Τι είναι αυτό? Γιώργο, γιατί με μπερδεύεις?
0: Μαμαλίγκα δεν το έχω.
1: Ρουμανία λέει.
0: Δεν ξέρω τι είναι η μαμαλίγκα. Πρώτη φορά το ακούω δηλαδή. Φαντάζομαι τώρα έτσι για να το σοβαρέψουν και λίγο. Είναι τέτοια φαγητά φθηνά για τις εποχές που οι άνθρωποι περνούσαν δύσκολα, Βιργίνια. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο ήταν.
1: Ναι, πώς ήταν αυτό που τρώγανε μπομπότα που λέγανε.
0: Είναι αυτό σου λέω.
1: Καλά,
0: και όλοι οι λαοί πέρασαν από δύσκολες συνθήκες. Το πιο φθηνό πράγμα είναι η πατάτα, το αλεύρι.
1: Οι υδατάνθρακες.
0: Τα μακαρόνια, αυτά. Να.
1: Για να δίνουν ενέργεια.
0: Ναι. Μου λες πως πήρα πάλι αργά, θα λέμε κάποια άλλη φορά. Εδώ λέει Γιαννιάς Πιερίδη από τον Λεοντή, έκλειψα το τραγούδι. Γιατί σιγά σιγά πρέπει να σας εισαγάγω. Το σωστό, να σας εισαγάγω. σε άλλο mood έως τις 12, γιατί μετά τις 12 θα σας εξαγάγει ο Μάνος Τσιλιμίδης σε άλλο mood.
3: Είναι πια αργά, πως πάνε πέρασαν αυτά και τώρα πια κοιτάς μπροστά.
0: Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη διαδρομή και σήμερα 6 ωρών διάρκειας. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει, αγαπημένη σας και δική σας και δική μας συνήθεια πλέον ραδιοφωνική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες όλους εσάς και στον μεγάλο αριθμό, τεράστιο αριθμό συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, στην κλήρωση που θα γίνει την άλλη Κυριακή. Εγώ δεν ξέρω, με το κύπελο θα γυρίσω, με την κούπα. Αλέξανδρε, δυνατά, αγόρι μου. Μη γελάς, δεν μ' αρέσει, με την κούπα θα πιούμε κρασί. Τελευταία μέρα στους 10. Λοιπόν, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς, στις εταιρείες, μικρές, μεγάλες, πολύ μεγάλες, στον μέγα χορηγό Κολλιό που στηρίζει την εκπομπή, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει, ως μέγας

0: MC Charger. Εξαιρετική εταιρεία σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Μαργαριτόπουλος, ασφάλειας Μαργαριτόπουλος.
1: Στην εταιρεία Θάλαμο Δομή, για ό,τι έχει να κάνει με την επαγγελματική και βιομηχανική ψήξη. Στην Nissan Nick Yota Θεοχαράκης, για ό,τι χρειάζεστε.
0: Τον γνώρισα πρόσφατα τον κύριο Θεοχαράκη. Ωραίος τύπος, πολύ ωραίος. Στα γραφεία της Nissan στην Αθήνα, πάρα πολύ ωραίος. Ο Γενικός Διευθύντης ο Σταματόπουλος ήταν φανατικός ακροατής όσο ήταν στην Θεσσαλονίκη. Τώρα έχει 4 χρόνια, είναι διευθυντικός τέλεχος κάτω, αλλά μας ακούει μέσω του διαδικτύου.
1: Και να ευχαριστώ επίσης μεγάλο στα έπιπλα Μαρμαρίδης, αγαπημένοι συνεργάτες, για την πολύ ωραία δωροθεσία. Τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, μία πολυθρόνα Relax περιμένει ένα τυχερό ή μία τυχερή.
0: Και ένα παλικάρι περιμένει εδώ κάτω να παραλάβει ένα κορίτσι. Τι το κάνεις, αφού είσαι μετρό, γιατί έρχεται?
1: Δεν έχουμε μετρό ακόμα.
0: Α, δεν έχετε μετρό, χαρά μου, γι' αυτό ο καημενούλης είναι στημένος κάτω. Γιώργο, τι να σε κάνω, παιδί μου. Αγόρασε έτσι ένα αυτοκίνητο, να βγάλει και δίπλωμα, να πηγαίνω έρχεται μόνη. Καλή συνέχεια. Με Βίκυ Χατζάκη.
1: Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο το πρωί.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τραγούδια που θυμίζουν παλιά ελληνική ταινία. Συμφωνείτε, λεβέντη μου και αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου και όλα τα σχετικά. Έτσι, με λίγο Αλίκη Βουγιουκλάκη και πολύ Ανδρομάχη ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη και θέλουμε τη διάθεση καλοκαιρινή, έτσι όπως σας αξίζει ακριβώς, να συμβαδίζει με την εποχή, με την πιο ανέμελη θεωρητικά εποχή του χρόνου. Κάντε ό,τι μπορείτε να βάλετε φως όχι μόνο στα σπίτια σας και στο σώμα σας μοιραία, αλλά και στην ψυχή σας.

Στο υποσυνείδητο λοιπόν, σε μια καινούρια διασκευή του 2026. Και ποιος θυμάται ότι η Κέτι Γαρμπή κάποτε είχε συνεργαστεί με την προηγούμενη, με την επόμενη μάλλον, συγγνώμη, τραγουδίστρια. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, μια πάρα πολύ πετυχημένη σεζόν στα μπουζούκια τότε, όταν ήταν 7 ή 6 βραδιές την εβδομάδα. Η Άννα Βύση λοιπόν, από το τότε στο τώρα και το Αιγαίο.

Ένα μεγάλο ναι χρειαζόμαστε και τα πόδια μας να χαθούν και να μπουρδουκλωθούν σε ένα τέτοιο χορό αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι που έχει πια ξεκινήσει, κλείνουν και τα σχολεία. Οπότε ποιος μας πιάνει, έστω για ένα Σαββατοκύριακο, έστω για μια ωραία εκδρομή, έστω για μια βόλτα στην πιο κοντινή μας θάλασσα, εκεί που θα πάρουμε τις μπύρες μας να τις απολαύσουμε την ώρα που, που δει ο ήλιος, γιατί εντάξει όταν ανατέλει ένα καφεδάκι χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η ερώτηση που θέλει απάντηση άμεσα η Κατερίνα Λιόλιου. Και εγώ απλά αναρωτιέμαι, αν κάποιος μας λείπει, περιμένουμε να έρθει εκείνος και να μας ρωτήσει κιόλας? Δηλαδή εμείς δεν έχουμε τα guts, όπως λένε και στο χωριό μου, να το πούμε? Εκεί φτάσαμε, ή απλά να το γράφουμε σε ένα μήνυμα? Δεν ξέρω, αυτά λίγο τα μετοπικά μου έχουν λείψει νομίζω. Εσάς?

Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που του προσάπτουν πολλά κατά καιρούς για την προσωπική του ζωή. Όμως εκείνος όχι απλά με λίγα λόγια, με καθόλου λόγια, μας βάζει στη διαδικασία να ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά του και μας βάζει και στη θέση μας. Τώρα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά με τους επόμενους δύο τραγουδιστές, τον Νίνο και την Τζόζεφιν. Ένα τραγούδι γεννήθηκε μέσα από αυτή τη σχέση και πάμε να το ακούσουμε.

ήμασταν με κάποιον, ποιος θα θέλαμε να είναι αυτός ο κάποιος, πείτε μου. Εμένα η απάντηση μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό, νομίζω στους περισσότερους. Αλλά κι αν το ψάχνεις, είσαι σε καλό δρόμο. Και να ξέρεις και κάτι, σε ψάχνει κι αυτό. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν ψάχνετε, αυτό ήταν. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ήταν εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Πριν πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή που είναι ήδη και περιμένει. Καλό βράδυ Μάνο και φίλοι της Ραδιοβάρκας, λέει Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Από τη δική μου οπτική, θράσος είναι να απαντάς σε όποιον αναπτύσσει ένα θέμα χωρίς να σου έχει ζητηθεί η γνώμη σου. Θράσος είναι όταν βρίσκεσαι φιλοξενούμενος και ενώ οι οικοδεσπότες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν προς ευχαρίστηση των καλεσμένων, εκείνοι να ανακατεύονται στα ενίκο. Θράσος είναι η έλλειψη σεβασμού στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας όταν τους αφαιρούν το λόγο και υψώνουν τη φωνή για να βγουν μπροστά από όλους. Και το μεγαλύτερο θράσος είναι να πιστεύουν πως όλοι πρέπει να τους ακούνε να ξεφωνίζουν τις μπούρδες που λένε. Και η λίστα είναι ατέλειωτη. Γι' αυτό ακούω βουβά την εκπομπή, αγαπητέ Μάνο. Επίσης γι' αυτό δεν τηλεφωνώ. Μου αρέσει να απολαμβάνω τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν να πούν πολύ διδακτικά λόγια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευαγγελία.

0: Γεια σου Γιάννη τον Δουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα.
1: Τώρα μου επιτρέπετε κύριε Τσιλιμίδη να διαφωνήσω με τις ανακροάτριες ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν τηλεφωνεί.
0: Ναι βεβαίως, για να μην το κάνω εγώ.
1: Διότι Μάνο μου είναι τελικά πολύ σημαντικό να λέμε τη γνώμη μας και μπορεί να ανοίξουμε τη σκέψη του συνακροατή μας λέγοντας τη δική μας γνώμη κατά περίπτωση.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, κύριε Ευαγγελία, παρακαλώ τηλεφωνήστε να μας πείτε τη γνώμη σας. Συμφωνώ απολύτως μαζί της βέβαια με όλες αυτές τις εκφάνσεις που έδωσε στην ερμηνεία του θράσους και θα το γενίκευα το πράγμα λέγοντας ότι θράσος είναι η έλλειψη σεβασμού προς τον απέναντί σου.
0: Ναι.
1: Γενικότερα.
0: Ο Ηλίας λέει εδώ ότι θράσος είναι να αγωνίζεσαι ενώ ξέρεις ότι θα χάσεις.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Του λέω θάρρος είναι, όχι...
1: Ναι, δεν συμφωνώ. Ναι. Θράσος είναι να αγωνίζεσαι, να ξέρεις ότι δεν είσαι ο καλύτερος, αλλά να έχεις την απέτηση να νικήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου θράσος. Αλλά το να αγωνίζεσαι ενώ ξέρεις ότι θα χάσεις, αλλά δίνεις τον εαυτό σου την ευκαιρία να προσπαθήσει, δεν νομίζω ότι είναι θράσος, είναι μάλλον θάρρος. Όπως και να έχει. Εγώ θέλω λίγο να το πάω πιο πολιτικά το πράγμα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Καμία, μα και εγώ θα σου έλεγα.
1: Θράσος λοιπόν.
0: Εκεί που περισσεύει το δράσος είναι στις αντιδράσεις των πολιτικών.
1: Της μεγάλης πλειονότητάς τους τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θράσος είναι να νομίζεις ότι είσαι στη δεκαετία του 80 που υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες και ή κάνεις ελάχιστα ή δεν κάνεις τίποτα. Θράσος είναι να νομίζουν οι πολιτικές προσωπικότητες σε πολλαπλά εισαγωγικά και οι δύο λέξεις ότι είμαστε ακόμα Ινδιάνοι που με τα καθρεφτάκια μπορούν να μας κοροϊδεύουν.
0: Mm.
1: Βέβαια συνεχίζει να υπάρχει μια τέτοια μερίδα ανθρώπων που δεν έχει μάθει από αυτά που έχει πάθει τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω. Θράσος είναι ας πούμε να έρχεται κάποιος ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός, καλός, κακός, δεν έχει σημασία, δεν συζητώ αυτή τη στιγμή, έχει, αλλά δεν συζητώ αυτή τη στιγμή αυτό, ο οποίος να έχει την απέτηση ότι θα έρθει να μας ξανασώσει. Και αναφέρομαι τόσο στον κύριο Τσίπρα όσο και στον κύριο Σαμαρά. Θράσος είναι σε μια προχωρημένη ηλικία από άποψη αντοχών μάνα μου και όχι επειδή είναι ένα μεγάλο νούμερο, επειδή ανθρωπίνως οι αντοχές είναι πεσμένες στα 75 να θες να κάνεις κόμμα και να θες για δεύτερη φορά στην πολιτική σου καριέρα να δημιουργήσεις πρόβλημα στην παράταξη που υποτίθεται ότι είναι η παράταξή σου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά εν προκειμένου.
0: Σαφές.
1: Θράσος είναι να μου λες ότι όλα τα έπραξες όταν ήσουν κυβέρνηση, όταν ήταν το κόμμα σου κυβέρνηση, τέλεια, και να πληρώνουμε τα επίχειρα εδώ και 15 τόσα χρόνια αυτών των λαθών εκείνης της εποχής. Οπότε πρέπει και εμείς ως πολίτες να έχουμε θράσος κατά τη γνώμη μου σε ό,τι αφορά το θα πρέπει να στείλουμε κάποιους στα σπίτια τους. Και μιλάω για πρόσωπα μάνα μου, όχι για κόμματα.
0: Ναι.
1: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ψηφίσει όποιο κόμμα θέλει, εννοείται, αδιαμφισβήτητο, δεν το συζητώ καθόλου. Αλλά κάποια πρόσωπα μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς, παλιούς και νέους, δεν πρέπει να περάσουν ξανά το κατόφλι της Βουλής. Και αυτοί που θα το περάσουν, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό που ονομάζεται λογοδοσία. Αλλά λογοδοσία επί της ουσίας. Όχι να απαντούν αυτό το γελίο που με εκνευρίζει πάρα πολύ. Εσείς τι κάνετε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δεν θέλω να μου επικρίνεις τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο τι έκανε. Θέλω να μου πεις εσύ που είσαι ο κάθε τελευταίος τι έκανες, τι δεν έκανες. Και κυρίως όλοι μαζί να μου πούν τι προτείνουν για το αύριό μου. Ως πολίτη, ως χώρας. Το να λέμε τι έκανε εκείνος κάποτε δεν έχει κανένα νόημα. Είναι και θράσος κάποιοι, τώρα το θυμήθηκα αυτό το θράσος, να αντιγράφουν ακόμα και στη σκηνική τους παρουσία προηγούμενες πολιτικές προσωπικότητες. Ναι. Θα μας κάσει δηλαδή μυητικά βιαστήν κάποιος και θα μιμείται τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ελευθέριο, έτσι.
0: Γιατί τον Παπανδρέου τον μιμούνται ήδη.
1: Βέβαια.
0: Τον Αντρέα εννοώ.
1: Ναι. Ναι, απολύτως.
0: Επίσης, θράσος είναι να, η δικαιοσύνη να σε βγάζει με περιοριστικούς όρους, ενώ εσύ έχεις κατακλείσει την αγορά με παράνομα φάρμακα. Το κύκλωμα, ελεύθεροι όλοι.
1: Ναι.
0: Με περιοριστικούς όρους.
1: Αυτή η περιοριστική όρη, μάνο μου, και θα συμφωνήσω απολύτως με το φίλο μας τον Βασίλη, είναι μια αστιότητα.
0: Μια αθλειότητα είναι.
1: Συμφωνώ ακόμη περισσότερο με αυτή τη διατύπωση. Ναι. Και δεν ξέρω γιατί αυτό πρέπει να υπάρχει έτσι τόσο εύκολο προς όλους.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως.
0: Κάποιος λόγος θα
1: υπάρχει. Όχι ανεξαρτήτως αδικήματος, εντάξει. Τα κακουργήματα δεν πάνε ελεύθεροι με περιοριστικούς. Αλλά από
0: συγγνώμη, εάν έχω πάρει την υγεία κάποιου και την έχω κάνει φύλλο φτερό, του έχω διαλύσει νεφρά και πνεύμονες, με φάρμακα ακόμα και στιτικής δυσλειτουργίας, μαϊμού φάρμακα.
1: Ναι.
0: Εδώ από το επίσημο και παθαίνουν εμφράγματα. Σκέψου το άλλο.
1: Ναι.
0: Το μαϊμού, ας πούμε. Ωραία, βάλ τους να τα πιούνε. Και αν ναι, όχι, βάλ τους να τα πιούνε κι αυτοί. Βάλ τους ένα ποτήρι νερό και ένα τασάκι με όλα τα χάπια και πιείτε τα και άμα τη γλιτώσετε είστε ελεύθεροι.
1: Και
0: με απεριόριστους όρους.
1: Και να τους έφτιαξε ατελείωτο πριαπισμό.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο κάποιοι άνθρωποι κάνουν εις βάρος των άλλων, αδιαφορώντας ουσιαστικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αδιαφορώσαν κατά τα φαινόμενα μέχρι τώρα για την υγεία των πελατών τους.
0: Θράσος επίσης είναι το περιστατικό στα Εξάρχεια. Αυτός ο 25χρονος που δολοφονήθηκε εν ψυχρό ήταν γνώριμος των αρχών. Κάθε τρεις και λίγο κάποιος εγκληματίας είναι γνώριμος των αρχών. Κάποιος που έχει σαπίσει τη γυναίκα του στο ξύλο το έχει ξανακάνει άλλες 20 φορές πριν. Και παρόλα αυτά είναι ελεύθερος.
1: Εκεί δυστυχώς υπάρχει ένα ζητηματάκι, όπως ξέρεις και εσύ.
0: Ότι
1: όταν η κυρία αποσύρει τις κατηγορίες δεν είναι αυτεπάγγελτη δίωξη. Ίσως αυτό θα πρέπει να το ξαναδούν οι νομοθέτες.
0: Ναι.
1: Να είναι αυτεπάγγελτη δίωξη δηλαδή. Να μην χρειάζεται καταγγελία του θύματος που αν πιεστεί να την αποσύρει να λύγει και το θέμα. Γενικά έχουμε πράγματα τα οποία πρέπει να ξαναδούν οι νομοθέτες μας.
0: Θράσος είναι να λέει το κράτος επιστρέψτε αυτά που κλέψατε και δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, όπως Αμερική.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί μιμόμαστε λίγο την Αμερικάνικη πολιτεία.
0: Ναι, μόνο εκεί.
1: Ναι, τι λέτε,
0: έχει
1: και
0: άλλα.
1: Υπόλοιπα.
0: Ναι, αμέ, εγώ δεν.
1: Μα τώρα, είσαι απαιτητικός.
0: Είσαι θρασής.
1: Αυτό. Αυτό. Τέλος πάντων, θα ακούσω τους επόμενους συνακροατές και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι η άποψή μου, για να απομονώνουμε τους θρασείς ανθρώπους.
0: Ο κύριος Σκύλος τι κάνει?
1: Ο κύριος Σκύλος έβλεπε όνειρο προηγουμένως και έτρεχε μες τον ύπνο.
0: Ναι, μωρέ. Τρομερή σκηνή.
1: Ναι, διότι μάλλον έχει τσαντιστεί, γιατί περάσανε πολύ από τον τίμιο δρόμο μας χωρίς την άδειά του.
0: Ναι.
1: Οπότε δούλεψα πολύ σήμερα, κάποιες όλη μέρα σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχει πάρει έτσι λίγο και στον ύπνο.
0: Ο Φρέντο.
1: Ο Φρέντο. Τις επιπτώσεις της ημέρας, τέλος πάντων.
0: Ναι, την κόπωση.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, μάνο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Στο καλό, αγόρι μου. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Φρίντα μου λέει: η θρασίτητα είναι αγένεια και αμορφωσιά. Γι' αυτό οι θρασείς γίνονται απεχθείς στους άλλους. Η κυρία Άρτεμις σταματά του. Θράσος είναι ο δρόμος που ακολουθεί ο ναρκισισμός και η εγωπάθεια ορισμένων ατόμων. Πολύ σοβαρό ελάττωμα. Από θράσος διακατέχονται πολλοί από τους πολιτικούς μας. Δυστυχώς. Η κυρία Κέτη Λάζου. Καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Μάνο. Το θράσος δεν μου αρέσει καθόλου. Δείχνει ανθρώπους ανεδείς που μιλούν προσβλητικά και σε όποια συζήτηση συμμετέχουν και τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Θρασείς και ανεδείς. Το χειρότερο είδος ανθρώπου. Και η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Το θράσος για μένα είναι απαράδεκτο εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Θα ήθελα να μου πεις τι εννοείς, αγαπητή μου Κατερίνα. Γεια σου, Βασίλη μου, από την Καβάλα.
1: Καλημέρα, θεία Μάνο, θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα, φίλοι μου όλοι, με υγεία. Ο θράσος. Φίλε μου, από το 1950 που τέλειωσε ο τελευταίος πόλεμος, μέχρι τώρα χτίστηκαν όλα τα ποτάμια, όλα τα ρέματα, τα δάση, τα βουνά, οι παραλίες μας. Με ένα θράσος κοινωνικό, όπως το λέω εγώ, από πλευράς διοικήσεως, λαδώνοντας από πλευράς πολιτών τους αρμοδίους και κύριε με το θράσος της εξουσίας και του κύρους δήθεν της θέσης, δίνανε και δίνουνε αφιδώς άδειες να χτίζουν όπου θέλουν, όπου θέλουν οι κάθε λογής παραβάτες Έλληνες. Όπως έγινε και προημερών, με τις πολεοδομίες ένα σωρό καμιά εβδομηνταριά άνθρωποι φουτυγμένοι μέσα στο θράσος της εξουσίας και του κύρους και του λαδώματος δίναν του κόσμου τις εγκρίσεις. Μεγαλύτερο θράσος από την κρατική μηχανή στα χρόνια, ειδικά τα μεταπολεμικά από το 50, δεν υπάρχει άλλο πράγμα, μόνο θράσος. Και μόνο θράσος είναι όλες αυτές οι παράνομες ενέργειες, με διάφορες εγκληματικές οργανώσεις που αποκαλύπτονται. Ο ΠΚΠ, τι μεγαλύτερο θράσος από πλευράς αρμοδίων να εγκρίνουν στον οποιοδήποτε παράνομο κελοποδίτη, ο οποίος έκανε και τα κρατικά αεροδρόμια, τα έκανε χωράφια και ζητούσε επιδοτήσεις. Ένα θράσος και θράσος, πώς θα το πω, και εξουσιαστικό θράσος από πλευράς διοικήσεως, ναι, όλα θα στα κάνουμε, ναι, όλα γίνονται. Αρκεί να πέσει το λάδωμα. Και με ένα αλληλολάδωμα ο ετών και ο εγκρίνων έκαναν αυτό το χάλι, ειδικά γύρω από την πολεοδομία και γύρω από το χάλι της Αττικής κυρίως και των παραθαλασσίων μας οικοπαίδων που ήταν ό,τι σπουδαιότερο. Μάλιστα προημερών έγινε το εξής. Ποια είναι μωρέ, σε μια αυτό. Εδώ στην Αθήνα, σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Ένας εξαπλώθηκε σε 500 πολυθρόνες και τα ρέστα, τον βουτήξαν, του κάνανε πρόστιμο, τον έβαλαν πρόστιμο μεγάλο και τα λοιπά και τον απαγόρευσαν για 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Αυτός λοιπόν την επόμενη μέρα το ξαναλειτουργεί όλο και το ξαναπιάνουνε. Και όχι μόνο δεν είχε πάρει άδεια, δεν είχε ούτε άδεια εξ αρχής. Θέλω να πω, κοίταξε τι θράσος. Ενώ πρόστιμο από εδώ, πρόστιμο από εκεί, απαγόρευση λειτουργίας, το θράσος. Γιατί θράσος, Μάνο? Έχει κάποιο λόγο το θράσος του με το οποίο επαναλειτουργήσε?
0: Δεν έχει. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να του κάνει κανείς τίποτα.
1: Να, ένα θράσος ποταμιδών, το οποίο σε όλες, τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι, σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος, πρόστιμο από τη μια, απλήρωτο πάντα, ξαναλειτουργήμα από την άλλη μέρα από τον ιδιοκτήτη και πάει λέγοντας. Να λοιπόν ένα κοινωνικό θράσος που δεν σταματά και είναι ασταμάτητο. Και με το λάδο, έναν καιρό, άλλο θράσος, άλλοι αρμόδιοι από το Υπουργείο Συγκοινωνιών που δίνανε διπλώματα στα σπίτια. Άλλος ήταν 80-90 χρόνων, έπαιρνε δίπλωμα. Θράσος δεν ήτανε. Το ότι άλλος, να πούμε, έχοντας την εξουσία του εγκρίνιν, έβαζε τη φαρδιά πλατιά υπογραφή και του έδινε την άδεια να λειτουργεί το αυτοκίνητο και να παίρνει κόσμο. Θράσος.
0: Στο λαιμό του.
1: Θράσος από εδώ, θράσος από εκεί. Ναι, αυτή η εξουσία και
2: Status η... Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τώρα με τις πολεοδομίες. Μια εξουσία ανέλεκτη, μάνο. Με αποτέλεσμα εκείνοι που έχουν τα γένια και τα χτένια να βάζουν φαρδιές, πατιές, πλατιές, υπογραφές. Τι? Με κάποιο αντάλλαγμα οπωσδήποτε. Και υπερβαίνοντας την αρμοδιότητά τους και ζητώντας με θράσος. Κοίταξε φίλε, κλείνει το μάτι στον πελάτη που ζητά παρανομία πάντα και εκείνος πάλι με θράσος. Είναι δύο θράσοι από εδώ. Είναι ο ετών και ο εγκρίνων. Δύο θρασείς κλέφτες και λοποδίτες. Οπότε λοιπόν ο ένας ζητά το, με το θράσος του το αίτημά του και ο άλλος έχοντας την εξουσία της ικανοποίησεως του αιτήματος με θράσος βάζει φαρδιά την υπογραφή και έχουμε λοιπόν μια δημόσια διοίκηση εκεί κυρίως ανακαλύπτονται όλα αυτά φίλτατε μάνο
0: ναι.
1: Θράσος από εδώ, θράσος από εκεί έτσι και έτσι χάλασε όλη η Αττική οικοδομικά έτσι χάλασε και ένα μέρος της Ελλάδος έτσι χάλασαν και ένα σωρό ωραιότατες παραλίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Βασιλή,
1: έλα.
0: Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του ο κύριος Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι στέλνοντας υποτίθεται μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κυκλώματα παρανομίας. Μα τα λόγια του αέρα είναι όμως αυτά.
1: Εγώ να πω πια στο αυγό και κούρευτο. Λόγια, να, αυτά τώρα θα το πούμε. Είναι θράσος αυτό. Όταν αυτά τα πράγματα τα έχεις πει και στις προηγούμενες εκλογές, στις πιο προηγούμενες εκλογές, και πού είναι φως. Φως δεν είδαμε, δεν βλέπουμε φως. Λόγια ναι. Ξεπερνάς όμως την κοινή λογική. Όταν τάζεις λαγούζα πετραχίλια που δεν θα τα κάνεις. Και μάλιστα προεκλογικά. Όπως αυτό μάλλον το προεκλογικό η υπέρογγη και πέρα πάσης λογικής αύξηση του μισθού των αρχαιρέων.
0: Ναι, 5.000.
1: Με ποια λογική ρε Μάνο. Και προεκλογικά Μάνο. Κοίταξε ούτε πρόσχημα.
0: Γιατί δεν έδινε, συγγνώμη, στους γιατρούς δώσε καλύτερα.
1: Έλατε.
0: Στα παιδιά που είναι στην ασφάλεια, στους αστυνομικούς.
1: Μάνο, οπουδήποτε να κάνουμε και λίγο λαϊκισμό. Αλλά,
0: μα Μάνο, δεν είναι λαϊκισμός να
1: λέω,
0: πούμε ότι είναι, δουλεύουν τζάμπα. Οι δάσκαλοι
1: λέω,
0: και οι γιατροί.
1: Να πούμε ότι δήθεν κάνουμε λίγο λαϊκισμό. Να τα έδινε σωστά. Αλλά λέω το εξής. Μα προεκλογικά Μάνο γιατί. Κοινή λογική δεν υπήρχε ότι θα γινόταν σχόλιο σούσουρο και φασαρία μεγάλη. Ή μα γράφουμε το πόπολο στα παλαιότερα των υποδημάτων και κάνουμε ό,τι μας γουστάρει τώρα. Μα είναι πρόκληση. Και πρόκληση να το δίνεις 3-4 χιλιάρικα επιπλέον το μήνα. Προεκλογικά βρε, είναι σαν το 300 ή το 250 που υποσχέθηκε στους συνταξιούχους να δώσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέτοια, δεν γίνονται τέτοια πράγματα, τέτοια γκάφα, τέτοια αύξηση τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, όχι ρε, τι να τα κάνει ο αρχιερέας το 5.000, δήθεν να είναι ισότιμος με το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου βαθμολογικός ή μισολογικός. Μη μας κοροϊδεύεις έτσι, μη μας. Και μάλιστα σε εποχή τώρα που ζοριζόμαστε πλέον οι πάντες που εσχροκερδούν, οι πάντες που μας βασανίζουν όλοι κλέβοντας, ναι. Κλέβοντας συνεχώς, διαρκώς και τα πάντα και όλα ανεβαίνουν και πας. Γιατί αυτή η πρόκληση. Και κυνηγάς εκλογές και κυνηγάς ψηφοφόρους. Μα θα υπάρξει ψηφοφόρος που να έχει μυαλό και να μην αντιπαρατεθεί σε αυτή την άλογη, έτσι τη λέω, άλογη αύξηση Εντάξει, συμπαθείς για το έργο που κάνουν οι αρχιερείς και τα λοιπά, αλλά δεν βρέθηκε ένας από τους 100 που είναι, ένας να πει δεν τα δέχομαι κύριε Πρωθυπουργέ, δεν τα δέχομαι αυτά. Διότι εγώ περνώ σπαρτιάτικα σε όλη τη θητεία μου και δεν χρειάζομαι επιπλέον χρήματα. Ούτε ένας, όλη την πάπια. Οπότε, θράσος από εδώ, θράσος από εκεί, υπερβολή από εδώ, υπερβολή από εκεί. Έναν λαό να πούμε, τον βασανίζουμε με αλήθειες, με ψέματα, με υπερβολές, με θράσος, με χιλιαδιό. Και το αλλάζουμε τον αδόξαστο συνέχεια και τον αφήνουμε να τσιτσιρίζεται και να βγαίνουν κάτι γερόντια να θέλουν να διορθώσουν την Ελλάδα που δεν τη διόρθωσαν όταν ήταν πρωθυπουργοί και τώρα στα 75 τι να προσφέρεις ρε Σαββαρά, τι να προσφέρεις τώρα. Κράτα την αξιοπρέπειά σου που ήσουν ως πρωθυπουργός. Τώρα τι... Χίλια δυο πράγματα μπορούμε να πούμε και σε να εκτίρουμε για αυτό που κάνεις και όχι τίποτα άλλο. Είσαι σε μια παράταξη που σε έκανε πρωθυπουργό. Τώρα πας να τις βγάλεις το μάτι. Το μάτι. Τόσο και να χαρώνει η αντίπαλη. Κάνε ό,τι νομίζεις τελικά ότι σε φωτίζει ο Θεός και ότι σε φωτίζει η συνείδησή σου και αν χρωστάς κάτι σε αυτό το κόμμα δεν υπερασπίζομαι το κόμμα. Καθόλου. Γιατί το κόμμα άφησε το εμπόριο να μας καταδυναστεύει και να μας καταλυστεύει. Όχι. Αλλά και λίγο τσίπα. Συμφωνείς αδερφέ μου?
0: Συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ.
1: Λίγο τσίπα και λίγο αξιοπρέπεια. Λίγο το κύρος σου, κράτα το καρτί σου ψηλά. Δεν μπορεί να φύγεις από κάπου και να τα λέει η αντιπολίτευση σωστά. Αλλά να τα λες και εσύ που είσαι από τα σπλάχνα να πούμε. Είναι εκτός πάση λογική. Και εξαγριώνεις και εμένα που αν θα ψήφιζα, δεν θα ψηφίσω. Και φυσικά θα κάνω προπαγάνδα εις βάρος. Αυτά που λες αδερφέ μου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα.
0: Τι γίνεται, ο καιρός έβρεξε εκεί?
1: Εχθές έριξε κάτι καλαπόδια.
0: Ναι.
1: Μα τι βροχή ήταν εκείνη. Πες με εκείνα που είπαν οι μετεωρολόγοι πράγματι. Ήταν χαλασμός, κυριολεκτικά χαλασμός. Αλλά σήμερα μια λιακάδα, η λιακάδα έπιασε το τριαντάρι, ζέστη, χαρά Θεού και μεγαλείο.
0: Τέλεια.
1: Νομίζω τα πρώτα καλοκαιριάτικα που ακόμα έτσι σαν ένα είδος ανοίξεως, ένα βήμα πίσω μέχρι να πιάσει ο Ιούλιος και να σταθεροποιηθούν όλα αυτά.
0: Εντάξει, όσο πιο πολύ αργήσει ο καύσωνας, τόσο το καλύτερο πάντως.
1: Αυτό οπωσδήποτε θα οφείλουμε... Χάριτας που λένε ίσως στη φύση αν το πάει έτσι μία έτσι και μία αλλιώς να πάει λίγο παραπίσω το κάψιμό μας.
0: Σωστό.
1: Έγινε αδερφέ μου.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια, εγώ.
1: Για χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που μας περιμένει ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, γεια σου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Και καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπημένους και τις αγαπημένες που είναι στη γραμμή, είναι στην ακρόαση. Μάνο, την Πέμπτη είχες για θέμα σου το θάρρος.
0: Ναι, σήμερα και το θράσος.
1: Έχεις το θράσος. Ενώ οι δύο αυτές λέξεις έχουν κοινά γράμματα μεταξύ τους, δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σχέση και θα δούμε αφού τις συσχετίσουμε πόσο μοιάζουν και πόσο διαφέρουν. Όταν θέλουμε να συσχετίσουμε δύο έννοιες, κοιτάζουμε ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία. Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν. Και το θάρρος και το θράσος δηλώνουν, είναι εκφράσεις ζωής ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν κάποιες γραμμές. Και αυτός που δείχνει θάρρος περνάει κάποια γραμμή και τον λες, α, επέδειξε θάρρος. Και ο θρασής περνάει κάποια γραμμή. Αλλά οι γραμμές αυτές δεν είναι ίδιες. Είναι γραμμές και στους ατομιάζει το θάρρος και το θράσος, αλλά οι γραμμές αυτές δεν είναι ίδιες και αυτός που είναι ή αυτό που είναι απέναντι σε αυτόν που είναι θαραλέος ή αυτόν που είναι θρασής είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτός που έχει θάρρος, τι έχει απέναντί του? Έχει απέναντί του μια δυσκολία η οποία συνήθως καταβάλει τους ανθρώπους ή έναν κακό άνθρωπο, έναν θρασί, ο οποίος είναι ισχυρός και προσβάλλει κάποια αξία ζωής.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Και θέλει να την επαναστηθεί. Ο θαραλέος άνθρωπος, αυτός που έχει θάρρος, δεν έχει άδεια κινδύνου. Έχει επίγνωση του κινδύνου. Γιατί αν δεν είχε, αν δεν είχε επίγνωση του κινδύνου και είχε άγνοια, τότε δεν το λέγαμε ότι θαραλέος. Θα λέγαμε ότι πήγε εκεί και έκανε κάτι χωρίς να ξέρει τον κίνδυνο. Δεν θα βγει στον θαραλέος.
0: Απόκοτο.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θαραλέος συναισθάνεται τον κίνδυνο και αναλαμβάνει να υποστηρίξει οι συνέπειες αυτού του κινδύνου εάν αποτύχει στην στάση του, σε αυτό που θα κάνει, γιατί εκείνη τη στιγμή αισθάνεται ότι υπερασπίζεται μια αξία πολύ πολύ ψηλή, πολύ ψηλότερη από αυτό το οποίο ο ίδιος θα διαθέσει να χάσει. Ένας θαραλέος άνθρωπος δίνει ακόμα και τη ζωή του, γιατί για να υπερασπιστεί μια αξία που θεωρεί ότι για το σύνολο είναι πολυτιμότερη από όσο η δική του ζωή το κάνει. Ο θρασής άνθρωπος ποια γραμμή υπερβαίνει και ποιον έχει απέναντί του? Ο θρασής έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ήρεμο, ήσυχο, όχι δυνατότερό του, αλλά όχι και δυνατότερό του, αλλά δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να περάσει αυτή τη γραμμή. Ο θρασής άνθρωπος αντί να συγκρατηθεί και να μην τολμήσει να περάσει τη γραμμή, το κάνει για ίδιο όφελος, για να κερδίσει χρήματα, για να κερδίσει θέσεις, για να κερδίσει δημοσιότητα. Προσβάλλει κάποιον ο θρασής, ζημιώνει κάποιον απέναντί του. Ο θρασής τις περισσότερες φορές ή έχει απέναντί του κάποιον πραγματικά λιγότερο δυνατόν από αυτόν ή κάποιον που ο ίδιος ο θρασής νομίζει ότι είναι λιγότερο δυνατός από αυτόν. Καν ακόμα ότι έχει κάποια δύναμη αυτός που είναι απέναντί του, σου λέει εντάξει, θα την κλειτώσω. Εγώ δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Εγώ θα την κλειτώσω, θα τολμήσω να το κάνω αυτό, να έχω το κέρδος μου και να υποστούν άλλες συνέπειες. Αυτός λοιπόν έχει μια υπέρβαση ορίου, η οποία έχει ηθικό περιεχόμενο, μια απαξία, έχει αρνητικό ηθικό περιεχόμενο. Ο Θρασής, συγγνώμη, ο Θρασής άνθρωπος καταστρατηγεί, οδοπατάει ηθικές αξίες. Ο Φαραλέος αντίθετα υπερασπίζεται ηθικές αξίες με προσωπικό κόστος, ακόμα και τη ζωή του. Υπάρχει ένα αρχαίο ρητό το οποίο λέει «Θαρσίν χρή των αγαθών». Θαρσίν σημαίνει πρέπει να δείχνει θάρρος, χρή είναι πρέπει. Πρέπει για ηθικά πράγματα, όχι πρέπει για υλικά. Και τελικά είναι το δί. Χρή. Πρέπει που χρειάζεται, επιβάλλεται. Θαρσίν να δείχνει θάρρος. Ποιος? Ο αγαθός, που στα αρχαία αγαθός είναι ο γενναίος. Γενναίος, για να αποδεικνύει ότι είναι γενναίος, πρέπει να δείχνει θάρρος. Και θάρρος δείχνεις όχι όταν κάνεις κάτι εύκολο, κατά το οποίο δεν έχει κανένα κόστος αν δεν πετύχει, αλλά κάτι που έχει κόστος και που εσύ, επειδή ακριβώς έχεις υψηλές ηθικές αξίες, έχεις ιεράρχηση αξιών υψηλής ποιότητας, θυσιάζεις ακόμη και τη ζωή σου για να υπερασπιστείς. Αυτές είναι οι διαφορές που βλέπω. Τώρα, επειδή μιλάω για πολιτικούς, εάν το δούμε, εάν συσχετίσουμε τώρα τις πράξεις των πολιτικών με γνώμονα αυτά τα οποία είπαμε, τότε θα δούμε κατά πόσον η πολιτική μας, η ποιη πολιτική μας είναι θρασής και ποιη πολιτική μας είναι θαραλέη. Γιατί παραδείγματος χάρη ένας πολιτικός ο οποίος βλέπει ότι μια κατάσταση δεν είναι σωστή, αλλά το κόμμα του του λέει να υπακούσει, είναι θέμα κομματικής πειθαρχίας, δεν είναι θαραλέος εάν δεν αναλάβει την ευθύνη να διαφοροποιηθεί και να πει ναι κύριε, δεν γίνομαι συνένοχος με τους υπολείπους σε εισαγωγικά συναδέλφους μου, δεν γίνομαι συνένοχος, διαφοροποιούμε, δεν θέλω να ανήκω σε αυτή την ομάδα, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εκμεταλλευόμαστε την ισχύ μιας πολιτικής δύναμης που έχουμε για κάποιο χρόνο, ή γιατί είμαστε κυβέρνηση, ή γιατί είμαστε μια ανερχόμενη αντιπολίτευση που πραγματικά θα γίνει κυβέρνηση, γιατί δείχνουν οι στατιστικές. Γιατί αυτό είναι θράσος. Γιατί για ίδιο όφελος κοιτάζεις να κάνεις, να συγγύσεις, να μην μιλήσεις, να μην διαφοροποιηθείς, για να έχεις κέρδος αργότερα. Ο Φαραλέος είναι αυτός ο οποίος τιμάει την αξιοπρέπειά του, τιμάει τις αξίες του και δεν οδηγείται σε ευτελείς πράξεις που έχουν πολύ βραχυπρόθεσμο υλικό, αλλά πολύ μακροπρόθεσμο, πολύ βραχυπρόθεσμο υλικό κέρδος, αλλά πολύ μακροπρόθεσμη ηθική απαξίωση. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου.
0: Πολύ σε ευχαριστώ, Άντρα μου.
1: Έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πλαίσιο πρέπει να συσχετίζουμε τα πράγματα. Γιατί αν δεν έχουμε κάποιο γνώμονα, πώς θα πούμε αν κάτι είναι κατάλληλο ή δεν είναι κατάλληλο. Και εμένα ο γνώμονάς μου ήταν αυτός που παρουσίασα.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: Μάνο μου. Και
0: καλή
1: δύναμη σε όλους.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά.

Και επειδή μας αρέσει να ρίχνουμε ματιές στο ποιητικό έργο σπουδαίων ανθρώπων, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Ντίνο Χριστιανόπουλο. Τίτλος του ποίηματος: Το δάσος. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Βλασταίνουν φύλλα και κλαδιά και έρχονται τα πουλιά του έρωτα και κελαϊδούν. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Οι σπόροι τους φυτρώνουν δάσος σκοτεινό. Στις λόχμες του ο φόβος ενεδρεύει. Ζώα μικρά και ζώα άγρια το κατοικούν. Όχεντρες έρπουν και ρημάζουν τις φωλιές μας. Λιοντάρια ετοιμάζονται να μας ξεσκίσουν. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Έγιναν δάσος σκοτεινό και μας πλακώνουν. Ντίνος Χριστιανόπουλος.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε
1: στο Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία και ένα πρώτο λεπτό και είναι η κυρία Αθηνά Σκηνά στην άκρη της γραμμής, καλή μας φίλη, πανεπιστημιακός, τεχνοκριτικός και ιστορικός της τέχνης. Γεια σου Αθηνά μου.
4: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Και καλή εβδομάδα βέβαια.
3: Επίσης,
4: ναι, έχεις πολύ ενδιαφέρον πάντα θέμα. Όπως σήμερα το άκουσα από την αρχή, ενώ τις άλλες φορές έτσι δεν καταφέρω να τα ακούσω, και πράγματι είναι όλοι εξαιρετικοί, όλοι οι συνταξιδιώτες, συνομιλητές. Ο καθένας το βλέπει από μια πολύ συμβάλλει δηλαδή ουσιαστικά σε αυτή την ερμηνεία του θέματος και γενικότερα το ανοίγει για να σκεφτεί ο άλλος συνταξιδιώτης τα να πει τα δικά του.
3: Mm-hmm.
4: Εγώ τι θέλω να πω με τη θρασίτητα. Ζούμε σε μια δυστυχώς κοινωνία που έχει συμπτώματα, οξέ συμπτώματα παρακμής, δυστυχώς. Γιατί υπάρχει η αποθράσινση πάρα πολλών ανθρώπων, επειδή ακριβώς καταλύονται τα όρια. Δεν είναι μόνο, είναι στις συνομιλίες, είναι στις συγγένειες, είναι, ξέρω κι εγώ, στις συμφωνίες, είναι στις δεσμεύσεις, είναι, καταλύονται τα όρια, παραβιάζονται. Και κάποια στιγμή σιωπηλά καταλύονται και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή αποθρασύνεται. Ο Αριστοτέλης, δεν ξέρω αν θα έχει υποθεί σε προηγούμενη ίσως εκπομπή σου, θεωρούσε ότι ανάμεσα στη δειλία που είναι το ένα άκρο και στο θράσος που είναι το άλλο, η μεσότητα είναι το θάρρος βέβαια.
3: Mm.
4: Και πρέπει, όπως είπε πολύ σωστά προηγουμένως ο Ανδρέας, πρέπει να έχουμε θάρρος, να υπερασπιζόμαστε τη γνώμη μας. Αυτό σημαίνει, υπερασπίζομαι τη γνώμη μου, σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω και αυτών που πράττω. Αυτό είναι δηλαδή, ανάληψη ευθυνών είναι ως προς την εκτέλεση. Από τα λόγια στα έργα. Η δυνατότητα να το πραγματοποιήσει αυτό. Αντιθέτως βλέπουμε ότι το θράσος, όπως είπα, έχει πάρα πολλές διακυμάνσεις και θα πω τώρα πώς προκαλείται. Είναι ζήτημα καλά και παιδείας και νευρικού συστήματος, πόσο έχεις την ψυχραιμία να συγκρατήσεις τον εαυτό σου, να σκεφτείς τι ακούς, να προλάβεις να αναχαιτήσεις ακρότητες που δεν σε εκπροσωπούν και κυρίως να αντιμετωπίσεις τα όποια εμπόδια βρίσκεις μπροστά σου, είτε μέσα από ανθρώπους είτε μέσα από καταστάσεις. Δηλαδή πώς δημιουργείται, είναι ανάλογα με την πρόκληση. Είναι μεγάλη πρόκληση που δεν σε αφήνει να ησυχάσει. Μην κοιτάς το νευρικό μας σύστημα και εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε όλοι μέσα στα δοκιμαστικά δοχεία. Πάντοτε όλα είναι σε συνεχή μετακίνηση και βρασμό ψυχής. Έτσι, δηλαδή ακούς κάτι, αν είσαι πιο ευαίσθητος σε πειράζει πολύ πιο έντονα. Το θέμα είναι πώς αντιδράς, αν πυροδοτείς αυτή την κατάσταση και τη φέρνεις σε κάποια άκρα ή προσπαθείς να ησυχάσεις αυτή την ανομαλία και να τη φέρεις σε κάποια ισορροπία. Χωρίς βεβαίως από την άλλη πλευρά να μειοδοτείς αν έχεις δίκιο ή να πλειοδοτεί αυτός που έχει το θράσος. Διότι έχουμε καταντήσει όποιοι έχουν θράσος.

0: άσος, να σημαίνει ότι έχουν δύναμη, νικήσαμε, κάναμε, ράναμε, τα ηλίκια και όλα αυτά τα πράγματα που συχαινόμαστε. Έτσι, δηλαδή τα βλέπουμε και τα αποσύρουμε από μπροστά μας. Δηλαδή δεν μας εκπροσωπούν, δεν τα θέλουμε. Είναι ζήτημα λοιπόν προκλήσεως, ζήτημα ωριμότητας, ζήτημα εξάσκησης. Μάνο, πρέπει να έχουμε εξασκηθεί από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μέγιστα εάν και εφόσον μας συμβούν στη ζωή και να μην παρεκτραπούμε, δηλαδή να έχουμε πάντοτε ένα σωστό αντίκρισμα της προσωπικότητας και του εαυτού μας ως προς τις αντιδράσεις μας. Αυτό, και πρέπει να το προσέχουμε λίγο αυτό. Βέβαια, εντάξει, πολύ σωστά οι πολιτικοί δεν μας δίνουν καλά παραδείγματα, αντιθέτως μας δίνουν τα χείριστα πολλές φορές, δεν το λέω για όλους και για όλα, αλλά ορισμένοι από αυτούς έχουν εκταχυλυνθεί. Δηλαδή, ας πούμε, τι εικόνες είναι αυτές που βλέπουμε πολλές φορές, οι βριστικές μέσα στη Βουλή. Τι να παραλάβει ο άλλος άνθρωπος, τι να δει, να το παίξει box, να το παίξει αρένα. Καταντούν τη Βουλή αρένα, δηλαδή ένα πράγμα απίθανο. Απίθανο, αλλά εις ο Θρασής πρέπει κατά κάποιο τρόπο λιγάκι να φρεναριστεί. Πώς θα φρεναριστεί, όταν δεν ακούει κανέναν και τίποτε. Σε εξαναγκάζει πολλές φορές να βγεις έξω από τα όρια σου, να φωνάξεις. Το Θράσος είναι και η φωνή, είναι και η βρεολόγια, είναι άσχημα πράγματα πολύ αυτά και απορριπταία, δεν το συζητώ. Αλλά είναι θέμα μη σου τύχει. Μη σου τύχει κάτι. Δεν μπορώ βεβαίως να πω ότι όσοι έχουν εκνευριστεί και έχουν φωνάξει περισσότερο και έχουν αντιδράσει βγαίνοντας έξω από τα νερά τους είναι κακοί άνθρωποι. Όχι. Ούτε είναι σύνηθες αυτό. Είναι ζητήματα προκλήσεων. Της ώρας, του τρόπου βεβαίως, της πηγής από όπου προέρχεται αυτό που σου λέει ο άλλος, ας πούμε, και της αντίδρασής σου τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Το Θράσος είναι, δηλαδή, χαρακτηρίζει μια κοινωνία. Χαρακτηρίζει παρακμή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από αγένειες, πέρα από αυτά, είναι λεπτά πράγματα. Ουσιαστικά είναι συμπτώματα παρακμής, μαζί με την επιθετικότητα, μαζί με τη βία, μαζί με το... την ασέβεια, δηλαδή. Δεν σέβονται κανέναν και τίποτα. Θεωρούν ότι οπωσδήποτε έχεις κοντή μνήμη, σε υποβαθμίζουν, σε υποτιμούν και σε εμπέζουν εν τέλει. Όταν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος σε εμπέζει, δεν εξοργίζεσαι. Εξοργίζεσαι. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις. Πώς θα αντιδράσεις. Τι στίγμα ζωής θα αφήσεις. Τι στίγμα ζωής θα δώσεις. Και τι θα παραλάβεις ως απάντηση. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν τρομερή συνειδησιακή οριμότητα και μεγάλη άσκηση ως προς το νευρικό σύστημα του εαυτού μας. Και δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα πράγματα γιατί έχουμε όλοι εκνευριστεί. Έχουμε όλοι πει κάποιες κουβέντες, έχουμε όλοι έρθει έξω από τα νερά μας κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να λες με συγχωρείς, ας πούμε, μα αυτό που μου είπες είναι για μένα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να μπορούμε να το συμμαζέψουμε κατά κάποιο τρόπο και να μην εκτιθέμεθα κι εμείς που τα λέμε. Ούτε μπορούμε να κάνουμε τους δασκάλους βέβαια σε κάθε ανθρωπάκο. Γιατί ο κάθε ένας άνθρωπος που εκνευρίζεται σου λέει «Μα με ανάγκασε, με ξανάγκασε». Δεν μπορούμε να γίνουμε λοιπόν ούτε δικαστές, ούτε τίποτε. Ούτε δάσκαλοι βεβαίως. Δάσκαλοι στην νεολαία, ναι. Όσο μπορούμε και όσο μας δίνει τη δυνατότητα. Ή με το παράδειγμά μας, ή με την ουθεσία τέλος πάντων, ή κάποια συμβουλή, να μπορούμε λιγάκι να διορθώσουμε τα πράγματα. Αυτό ναι. Να δώσουμε παραδείγματα, ναι. Αλλά δεν μπορούμε πάντοτε να λέμε «Α, εγώ είμαι από την άλλη πλευρά και όλοι οι άλλοι είναι τα δραστής». Και όχι, ούτε. Συμβαίνουνε πολλά πράγματα από αυτά, συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε και εμείς τα παρακολουθούμε με μεγάλο πόνο και οδύνη. Δεν έπρεπε αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να είναι σε τέτοια κατάντια, ρε παιδί μου. Δεν του άξιζε, δεν του αξίζει. Αλλά τι να κάνεις, δεν είναι, δηλαδή σηκώνεις τα χέρια, εγώ τουλάχιστον τα σηκώνω. Τα χέρια και πολλές φορές μένω στη γωνία. Δηλαδή λες, παρακολουθείς με άφωνη τα πράγματα. Τι να κάνεις. Βρίζονται, κάνουν. Με χυδαίο τρόπο δηλαδή ένα πράγμα που θέλει και φαντασία να βρίσεις έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, αλλά μένεις κάγκελο, τι να πεις. Ναι. Πάλι σου λέω, ούτε θέλω να πω, α, είναι πάλι πάρα πολύ κακό. Είναι κακό, το ξέρουμε όλοι ότι το θράσος είναι κακό. Ποιος λέει όχι είναι καλό και καλά έκανα. Κάτι μάγκες, κάτι τέτοια. Κάτι ας πούμε που γίνονται οπαδιστές. Και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή λες και είναι ομάδες πια. Τα κάνουμε όλα αρένα, ποδόσφαιρο. Φρικτή κατάσταση, έχουμε ποδοσφαιροποιήσει τη ζωή μας. Καταλαβαίνεις τώρα. Τέλος πάντων, σεβαστές όλες οι γνώμες βέβαια. Τις ακούμε με πολύ πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να αποκτήσουμε λίγο σοφροσύνη, ψυχραιμία και να ξαναδούμε πολλά πράγματα και του εαυτού μας και των διπλανών, να μπορέσουμε σωστά να νουθετήσουμε χωρίς να ρητορεύουμε και χωρίς να κάνουμε δασκαλίκια δίπλα που είναι στην παρέα μας, που ας πούμε και αυτά λένε άσε τώρα βρε παιδί μου, μας είπες αυτά, άσε τώρα εσύ είσαι αλλού. Εντάξει, και αυτό δεν είναι ωραίο. Και εγώ μένω αμήχανη μάνο, δεν ξέρω τι να πω.
1: Σωστό.
0: Έτσι, απλώς συμβάλλω λίγο στη συζήτηση, γιατί αγαπώ τους συνταξιδιώτες, γιατί πάντοτε αγαπώ την εκπομπή, εσένα και όλα αυτά και όλους. Και καμιά φορά συμβάλλω, προσπαθώ να συμβάλλω. Αλλά εντάξει, είναι αυτά που μου έρχονται, εγώ δεν το έχω μελετήσει το θέμα, προς ώρα, στο μυαλό, γρήγορα έτσι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αδυνάμου.
0: Και εγώ, καλό ξημέρωμα.
1: Καλή δύναμη, γεια.
0: Επίσης, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: 2-11-10-80-8-8-0, για να το επαναλάβω κι εγώ. Η Βέρα από την Κερατέα. Καλώς την.
2: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα
0: έχουμε. Καλώς την.
2: Πολύ ωραίο το θέμα, πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραία αυτά που άκουσα τώρα. Τον κύριο Βασίλη από την Αθηνά τη Σχοινά, τον καθηγητή μας. Τι έχουμε να πούμε εμείς οι υπόλοιποι.
0: Α, δεν πάει έτσι.
2: Αλλά, πώς δεν πάει.
0: Όχι, δεν πάει. Τότε τι νόημα έχει.
2: Εντάξει,
0: ίσα που ανοίγει, όχι, ανοίγει τις πόρτες του μυαλού, ναι, τη συνάψη του εγκεφάλου, μια κουβέντα πιο σύνθετη, ας πούμε, και
2: όντως
0: βοηθάει, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τι ωραία που τα λένε, Θεέ μου, να μπορούσα κι εγώ να τα πω έτσι. Λοιπόν, το θράσος πραγματικά, η ίδια η λέξη για μένα, αυτά τα δύο σύμφωνα μπροστά, το θήτα και το ρο, δείχνουν τη σκληρότητα της λέξης. Αυτό το θρ που ακούγεται, τα λέει όλα.
0: Γιατί, γιατί και το θρόισμα ξεκινάει με θήτα και ρο και είναι πολύ ευγενικός ήχος.
2: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά και το θρόισμα είναι, δείχνει έναν ήχο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Κάτι. Είναι όμορφο σαν αποτέλεσμα. Αλλά δεν ξέρω, στο θράσος μου χτυπάει πολύ άσχημα.
0: Σωστό.
2: Έχεις δίκιο, σε αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Να λοιπόν, ο ποιητής μας πώς τα βλέπει όλα. Και εσύ είσαι αυτός. Ο ποιητής μας. Πραγματικά σήμερα έχει καταντήσει το πράγμα, κατάντια είναι, να θεωρούνται οι θρασείς άνθρωποι ότι έχουν και προνόμια, ότι είναι προνόμιο το να είσαι θρασής. Θεωρείσαι έξυπνος, καταφερτζής, κάπως έτσι. Ενώ πραγματικά εγώ αν με χαρακτήριζε κάποιος θρασία, θα ήμουν πολύ δυστυχισμένη. Μπορεί να είμαι μερικές φορές, να είμαι αγενής, ξέρω εγώ. Αν μετά το αντιληφθώ ότι απάντησα με αγένεια, ίσως, που δεν το συνηθίζω, εντάξει, γενικά είμαι συναισθαλμένος άνθρωπος, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να μου ξεφύγει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ όλη τη νύχτα και να λέω, μα γιατί απάντησα έτσι, γιατί κοίταξα με αυτό το βλέμμα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι μόνο να πεις, είναι και πώς θα κοιτάξεις τον άλλον και μια κίνηση που θα κάνεις ακόμα. Να τον φέρεις σε δύσκολη θέση, να τον προσβάλλεις. Αλλά βλέπεις κυριαρχεί το θράσος. Και εγώ σαν μεγάλη που έχω εγγόνια, καμιά φορά με ρωτάνε έτσι μερικά πράγματα, γιατί μου ανοίγονται οι εγγονές μου. Και δεν ξέρω πολλές φορές πώς να τις συμβουλέψω. Ότι μήπως χρειάζεται να έχουν και λίγο θράσος για να επιβιώσουν. Γιατί με το να είσαι πάντα υποχωρητικός, ευγενικός και τα λοιπά, μάλλον χαμένος βγαίνεις. Γιατί βλέπω ότι βγαίνει, ας πούμε, κάποιος πολιτικός ο οποίος είναι βαλμένος μέχρι το κεφάλι στη διαφθορά και βγαίνει με θράσος στην τηλεόραση και σου λέει ότι γιατί με κατηγορείτε. Έχετε αποδεικτικά στοιχεία, γιατί ένας θρασής, επειδή έχει πολλές άκρες, ξέρει και καλύπτει τα σφάλματά του, τα κουκουλώνει και νιώθει ασφαλής και βγαίνει και σου λέει, φέρτε με αποδεικτικά στοιχεία ότι έχω εκεί πέρα, ας πούμε, έχω ενοχή. Και νιώθεις ηλίθιος, νιώθεις βλάκας. Και το ξέρει αυτός ότι εσύ το γνωρίζεις. Και αυτό είναι σε όλους τους τομείς. Μα σε όλους τους τομείς επικρατεί. Λοιπόν, τι πρέπει να συμβουλέψουμε τα παιδιά μας? Να αποκτήσουν και αυτά θράσους για να αντιμετωπίσουν τους θρασείς. Γιατί, εντάξει, το θάρρος της γνώμης είναι το πιο σοφό να το χρησιμοποιήσει κανείς.
0: Ναι.
2: αλλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Για μένα βέβαια τώρα πια προτιμώ να είναι χαμένος κάποιος, χαμένος για τους άλλους, να νιώθουν ότι με κέρδισε κάποιος με την πονηριά του και το θράσος του, αλλά εγώ να νιώθω ότι εγώ είμαι η νικήτρια που δεν έπεσε στο επίπεδό του. Να έχω και αυτό το θράσος το ίδιο και να νιώθω τη συνείδησή μου ήσυχη. Πάντως έχει φτάσει το πράγμα σε ένα τέτοιο σημείο παρακμής, όπως είπε και η κυρία Σχοινά, και έχει απόλυτο δίκιο, που κάτι πρέπει να γίνει, μάλλον από τα σπίτια και από την εκπαίδευση, ώστε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Έχει καταντήσει ανήθικο πια το πράγμα. Όλοι με θράσος να πατήσουν επιπτωμάτων, να γελάσουν τον άλλον, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Εσείς οι πιο νέοι φροντίστε το.
0: Η αλήθεια είναι ότι να υποθέσω ότι αυτά τα πράγματα λίγο ως πολύ τα σκέφτονται όλοι.
2: Ναι.
0: Αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτα.
2: Κοίταξε, γιατί αυτοί που έχουν την εξουσία, και δεν μιλάω μόνο για τους πολιτικούς, και ο εφοπλιστής και ο έμπορος, αυτοί που έχουν την δύναμη την οικονομική, αυτοί όλοι με τέτοιους αθέμητους τρόπους επικρατούν. Και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε οι αδύναμοι. Είναι δύσκολο να αντισταθείς. Mm. Είναι δύσκολο. Η απώλεια η μεγάλη θα είναι για μας. Για το λαό θα είναι η απώλεια η μεγάλη. Αλλά ίσως θα πρέπει να συμβεί και αυτό. Καλύτερα να χάσω μια θέση επαγγελματική προκειμένου να αδικήσω κάποιον άλλον ή να προβάλλω δίθεν προσόντα που δεν έχω με ψεύτικα χαρτιά. Ίσως θα ήταν πιο τίμιο, ναι, να αφήσω έναν άλλο να περάσει τη θέση μου, που εκείνος έχει τα πραγματικά προσόντα, αλλά θα το κάνω. Δεν το κάνω. Κατάλαβες, θα πρέπει πια να γίνομαι λίγο άγιοι. Και ναι, άγιοι δεν υπάρχουν.
0: Ο κύριος Γεώργιος Μπιστόλας μου γράφει: θράσος άγρυπνε είναι να χρωστάνε τα κόμματα δισεκατομμύρια όλα μαζί και να μην τα ξεχρεώνουν ποτέ και να αφήνουν τις τράπεζες να παίρνουν τα λεφτά και τα σπίτια των φτωχών.
2: Είναι. Και αυτό θανάτου.
0: Ύψιστο θράσος.
2: Και όλα για το χρήμα γίνονται εδώ που τα λέμε.
0: Μα γιατί άλλο να γίνει.
2: Όλα. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να αντισταθούμε. Είναι δύσκολο. Αλλά, λέω, κάτι πρέπει να γίνει. Να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας και να προσευχόμεθα μήπως και διορθωθεί κάτι.
0: Μακάρι, Βέρα μου.
2: Τουλάχιστον να επιλέγουμε σωστούς πολιτικούς. Εκεί να έχουμε το θάρρος και όχι το θράσος. Α, εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα γιατί το ψήφιζαν και οι προπαπούδες μου. Όχι.
0: Ναι.
2: Να έχω το θάρρος και να ψηφίσω αυτόν που πρέπει. Τώρα ποιος θα είναι αυτός, θα κάνουμε δοκιμές. Θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε τον κύριο Κοσμά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά.
0: Η κυρία Βαλεντίνη γράφει: κύριε Μάνο, καλησπέρα από Λάρισα. Θράσος είναι να μην σέβεται κανείς τον συνομιλητή του, να του βγάζει γλώσσα, να τον προσβάλλει, να του αντιμιλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα με υγεία.

0: 2-11-10-88-8-0. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς το.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Μπράβο, με δύναμη για την νέα εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Εδώ νύχτες, δεν έχω σταματήσει.
0: Τώρα κοντεύουν και οι διακοπές σου, ε?
1: Τον άλλο μήνα, ναι. Ένα μήνα ακόμα σχεδόν. Τα σχολεία κλείνουν στο κρατήδιο που είμαστε εμείς 18 Ιουλίου.
0: Α, και ξανανοίγουν πότε?
1: Νομίζω είναι ή 2 ή 3 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μπόλικος καιρός δηλαδή.
1: 6 εβδομάδες κλείνουν.
0: Ναι.
1: Απλά δεν κλείνουν όλα στα κρατήδια που έχει η Γερμανία, δεν κλείνουν όλα την ίδια περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι που είχε προτείνει ο πρωτοσάλτε να μην πηγαίνουν όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο?
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει εδώ στη Γερμανία. Ναι, δεν πάνε όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή τους χωρίζουν για να μην υπάρχει. Φαντάζομαι 80 εκατομμύρια κόσμο να τον άφηνες ένα μήνα να εξαμολυθεί. Με το που θα έβγαινε από το σπίτι θα ήσουν μποτιλιαρισμένο. Απόψε περιμένουμε να ακούσουμε και το Ειδώνη Αυταγιάννη, ναι.
0: Ναι, βέβαια, θα γίνει και αυτό.
1: Φωνάρα, μπράβο τη κυρία αυτή, μπράβο.
0: Και μάλιστα της έχεις κάνει παραγγελιά ένα τραγούδι, ήδη.
1: Ένα τραγούδι και δεύτερο, άμα θέλει, και πολλά τα παραδοσιακά εκείνα, τα υπηρώτικα και πάνω, είναι, τα πάει, τα τραγουδάει, πολύ, έχει πολύ ωραία φωνή, μπράβο.
0: Πολύ ωραία, πολύ.
1: Μπράβο στην κυρία. Εγώ θα της πρότεινα κιόλας να μην ασχολείται με αυτό που λέει, που κάνει παρατηρήσεις σε διάφορα θέματα στα Γιάννενα γενικά για το να αλλάξουν. Δεν αλλάζει κανένας νοοτροπία και τέτοιο. Ίσα χαλάει την ζαχαρένια της. Γιατί δεν έχει νόημα να πει σε κάποιον να αλλάξει κάτι εφόσον...
0: Εφόσον δεν το καταλαβαίνει από μόνος του.
1: Από μόνος του. Αυτό. Και εφόσον δεν του το επιβάλλει ανώτερη αρχή ώστε να αλλάξει κάτι. Ναι. Ίσα γίνει εσύ ο αντιπαθής. Και δεν έχει νόημα καθόλου, δηλαδή, να... Α, στα πράγματα, όπως είναι έτσι καλλιώς, έτσι είναι. Δεν... Και να πεις εσύ κάτι, κακός γίνεται.
0: Ναι.
1: Μου κάνει και εντύπωση που μετά από τόσα χρόνια έφυγε και από Γερμανία, δηλαδή, για να πάει να ζήσει πίσω, έφυγε. Άμα είσαι συνταξιούχος, πας Ελλάδα και έρχεσαι. Εγώ δεν θα ξεδηλωνόμουν ποτέ όμως από το εξωτερικό. Πολλοί που κάνουν αυτό. Δηλαδή, στη χώρα που εργάστηκες, κάτσε εκεί και πιέσου το αίμα στα παροχές, τα επιδόματα που σου δίνουν στην νοσοκομιακή φροντίδα, σε πολλά πράγματα. Δεν αξίζει να διαγραφτείς από τη χώρα που εργάστηκες και να πας κάπου αλλού και να ταλαιπωρηγέσαι. Κατάλαβες, Μάνο?
0: Κατάλαβα, βέβαια.
1: Εγώ με ήξερα από την αρχή τους παππούδες που τους είχα, τον παππού έκατσε ένα χρόνο μετά, πέθανε, και η γιαγιά τώρα που κλείνει 3 χρόνια, τους είχαμε φέρει από την αρχή. Και τους είχαμε εκεί που ήταν μόνοι τους. Γιατί η γιαγιά τώρα την έχουμε εδώ, σου λέω, κάθε το τριμινάκι τους, πάω στο ιατρείο, δεν πληρώνουμε μία, εξετάσεις από πάνω μέχρι κάτω. Επιδόματα, βοήθεια, ό,τι δικαιούται, όλα. Ενώ στα Γιάννενα, εμείς το συζητώ, τα λεωφορεία, τέλος πάντων. Δηλαδή, πήγαινα στο νοσοκομείο και έφευγα τσακωμένος.
0: Ναι.
1: Κρίμα τι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο. Τώρα για το Θράσος, άκουσα και πολλά πράγματα για την πολιτική. Ναι, εντάξει, οι τέοι μνηστήρες της διακυβέρνησης του τόπου έχουν Θράσος, δεν έχουν?
0: Αν έχουνε,
1: πόλικο.
0: Άφρονο.
1: Πόλικο.
0: Να δώσουν κι αλλού, ναι.
1: Κοίταξε, Μανώ, δεν πάει κανένας να σώσει τη χώρα. Όλοι πάνε για μια καρέκλα. Δεν νομίζω πως ο σκοπός τους είναι να σώσουν τη χώρα ή να... Έτσι κι αλλιώς όλα τώρα πλέον έρχονται από οδηγίες στην Ευρώπη και γενικά κατευθυντήριες γραμμές, τέλος πάντων. Η χώρα τι χρειάζεται, μια σταθερότητα. Να έχει μια σταθερότητα και να γίνουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να θεωρείται ευρωπαϊκή χώρα όπως αρμόζει σε πολλά πράγματα. Αυτοί που περάσανε, κανονικά δεν θα πρέπει να είχαν ξανά το δικαίωμα να ξαναζητήσουν να κυβερνήσουν με βάση τα όλα όσα τάξανε και τα όλα όσα κάνανε. Θα μου πεις γιατί αυτοί που είναι πάνω, τέλος πάντων, ναι. Απλά η χώρα χρειάζεται μια σταθερότητα που από αυτούς που έρχονται τώρα να ξαναζητήσουν την ψήφο ή το θράσος τους για όλη αυτή τη σταθερότητα δεν περιγράφεται. Το τι κάνανε, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα, βέβαια.
1: Θα μου πεις, ψηφίζεις Μητσοτάκη. Όχι, δεν θα ψήφιζα, ποτέ είναι δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή της ιδεολογίας μου. Γιατί δεν είναι. Δεν θα ψήφιζα. Αλλά η χώρα θέλει μια σταθερότητα. Κακήν κακώς πρέπει να τους πάμε στην μούρη. Θα μου πεις, τόσα σκάνδαλα, ναι. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όσοι παρανομούν και όσοι είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα να τους βγάλουν στην άκρη.
0: Ναι, αυτό θέλει μια εκβάθρον αλλαγή.
1: Δεν ποιος είναι... θα την κάνει μάλλον την αλλαγή στην Ελλάδα.
0: Κανένας.
1: Ποιος είναι...
0: Μέχρι τώρα κανείς δεν έδειξε την προθυμία ή έστω την πρόθεση.
1: Ναι, ποιος θα την κάνει την αλλαγή που βρίσκεται στην αντιπολίτευση για να φέρει κάθαρση στη χώρα. Κάθαρση, τι εννοείς κάθαρση, όλα αυτά που βλέπεις και ακούς.
0: Πάρει καθαρτικό.
1: Ένα πάρει καθαρτικό. Δεν υπάρχει κανένας. Το να μου τάζεις εσύ ότι θα κάνεις και θα ράνεις και θα φέρεις τη χώρα πάλι σε αναταραχή και αναστάτωση και στις αγορές, γενικά στο πώς κινείται ο κόσμος, δεν σε θέλω φίλε μου. Κάθε στα αυγά σου. Ζήτα αυτό το ψηφαλάκι σου, πες στη Βουλή να πάρεις τη θεσούλα σου, να παίρνεις το μισθό σου. Ως εκεί, δεν κάνεις για να κυβερνάς μια χώρα. Θα μου πεις γεμάτη σκάνδαλα η κυβέρνηση. Ναι, εντάξει. Η δικαιοσύνη μα κάνει τη δουλειά της και να τους βάλουν φυλακή, δεν μπαίνει κανένα. Αλλά τέλος πάντων, εκεί που τρώνε, να στρώνε τα μισά. Θα μου πεις, είναι λύση αυτή. Τι είδαμε και τις άλλες λύσεις.

0: κάτι, Μάνο, και δεν μπορείς να φέρεις τη χώρα σε ακυβερνησία και δεν μπορείς να φέρεις τη χώρα σε μια αστάθεια. Πιο πολύ θα ήταν λογικό να κόψει η Ευρώπη τις ροές κεφαλαίων και να πει ότι ξέρεις τι, ή θα έχετε έλεγχο στο ότι κάνετε ή δεν θα δίνουμε φράγκο. Αλλά από μέσα είναι έτσι το θέμα. Και πάλι και όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει, πάλι καλά που τα παίρνουμε και χαμπάρι. Και πόσα κουκουλώνονται ακόμα.
1: Και δεν μου λες ποιο τραγούδι είχε ζητήσει για την ευτυχία. Θυμάσαι.
0: Το κάτσε να δεις, το Φεγγαροπρόσωποι.
1: Okay.
0: Ναι, Φεγγαροπρόσωποι, και γράψει κι άλλο ένα άμα το ξέρει, τα μαύρα μου χελιδόνια.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Για να δούμε τα τέτοια, θα μας ακούει.
1: Ναι, ότι μας ακούει, μας ακούει.
0: Μας ακούει, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, Μάνο, έτσι που λες. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι περίεργη η φάση στην Ελλάδα, Μάνο. Είναι περίεργη η φάση. Εντάξει. Γίνονται πολλές αδικίες, ο κόσμος έχει δίκιο. Έχουν δίκιο που γκρινιάζουν πάρα πολύ. Αλλά ας την επόμενη φορά στην ψήφο ή στο να πατήσουν και ένα άκυρο ή να πατήσουν και κάτι άλλο, ώστε να τρίξουν οι θέσεις αυτινών που τους στάζουν και τους δίνουν φρούδες ελπίδες, καταλάβες τους πλέον. Ας φοβηθούν λίγο αυτοί οι είδη που κυβερνούν.
1: Να σου ρωτήσω κάτι άλλο που μπορεί και να μην το ξέρεις.
0: Ναι,
1: τους ιερείς στη Γερμανία τους πληρώνει το κράτος ή η εκκλησία.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Εγώ τώρα πρέπει να σου πει που είμαι Έλληνας. Μου λέει το γερμανικό κράτος η εφορία. Άμα θέλω να έχω... το λένε Kirchlis στο Έρουν, δηλαδή το λένε... να πληρώσω φόρο για την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά αν θέλεις.
0: Άμα θέλεις, ναι.
1: Ναι.
0: Σου λέει τι είσαι, στέλνει τέτοιο, ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Ναι, θες να πληρώνεις, νομίζω. Παίζει να είναι 150 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων.
1: Το χρόνο, ναι.
0: Νομίζω το χρόνο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και λες ότι θες να πληρώνεις και νομίζω δίνουν κάποιοι. Πιο πολύ η εκκλησία εδώ έχει απαλλαγές, φοροαπαλλαγές και τέτοια και ασχολούνται περισσότεροι. Αλλά νομίζω τα έσοδα στους κληρικούς που έχουν στην Καθολική Εκκλησία πάνε κατευθείαν από την Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω πως είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Να είσαι καλά, Αποστολή. Χάρηκα πολύ.
0: Και εσείς να είστε καλά, Μάνο.
1: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή και είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να πείτε και αυτό που έχετε στο νου σας. Δεν απαντάτε απαραίτητα στο ερώτημα που θέτω εγώ. Κύριε Γιώργο από την Κοκκινιά.
1: Έλα Μάνο.
0: Γεια σου Γιώργη μου.
1: Καλή σου μέρα, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Το ξέρω, σε θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι.
0: Και τη χρειά της φωνής σου θυμάμαι.
1: Ναι, και μάλιστα μου είχες πει τι επάγγελμα κάνεις και λοιπά. Λοιπόν, εγώ είμαι 80 πλάς, Μάνο μου.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
0: Δεν ακούγεται.
1: Και το ευχάριστο είναι που μου δίνεις βήμα να έχω κι εγώ συμμετοχή στα δρόμενα.
0: Γιατί να μην σου δίνω βήμα.
1: Να αισθάνομαι ότι κι εγώ κάνω κάτι, ξέρω εγώ έτσι.
0: Μα, γιατί κι εγώ το αισθάνομαι ότι κάνεις.
1: Τα γερόντια, ξέρεις, κάποιοι μας έχουν παραμερίσει λίγο.
0: Μάλιστα έλεγε μία φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη να κάναμε μία εκπομπή για τον ηλικιακό ρατσισμό.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Και ειδικά για αυτούς που είναι και ανάπηροι όπως εγώ που σχεδόν είμαι τυφλός.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν καταστάσεις που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω, ακραίες.
0: Ναι, δίκιο έχεις. Ναι.
1: Τώρα για το θράσος. Κοίτα Μάνο, το θράσος είναι μια έκφραση διανοητικής διαταραχής για μένα. Είπες προηγουμένως στην κυρία από την Κερατέα ότι ναι, κάνουμε, αλλά δεν διορθωνόμαστε. Πώς να διορθωθούμε? Αυτό είναι ένα στίγμα, είναι μια αρνητική αρετή στον εγκέφαλο. Δεν περνάει. Είναι σαν το ρόζο πάνω σε ένα ξύλο. Φεύγει ο ρόζος σαν τη σανίδα.
0: Όχι, και αν προσπαθήσεις θα σπάσεις εκείνο το σημείο η σανίδα.
1: Θα σπάσεις, μπράβο, και θα ανοίξει μια τρύπα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό δεν αλλάζει. Ούτε που είπε η κυρία Σκηνά να μιλήσει, δηλαδή μπορούμε να στρογγυλέψουμε το θράσος. Δεν γίνεται. Είναι σταθμός. Όπως ο θρόνος. Εκεί είσαι κολλημένος, τελείως, θα το βγάλεις. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μία διαστροφή. Εγκεφαλική εγώ. Έτσι πιστεύω κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι, ούτε έχω την ευγλωτία, ούτε την ευρημάθεια να είμαι τόσο πέρα από τα πράγματα, γιατί χάνω και λέξεις. Αλλά με δύο λόγια είπα τον ορισμό.
0: Ναι.
1: Γιατί από τους προλαλήσατες δεν κατάλαβα ποιος είναι ο ορισμός βασικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι μία διαστροφή. Δεν μπορεί, θυμάστε, ο πιλότος που σκότωσε τη γυναίκα του και ένα σκύλο, ναι, να βγαίνει να λέει ότι τον κλέψανε, πήκαν από το φεγγίτι. Αυτό είναι απίθανο φράστος. Άρα είναι μία βλάβη και αυτή του εγκεφάλου.
0: Η οποία έπρεπε να τιμωρείται, ξέρεις. Δηλαδή
1: πολύ
0: το
1: ωραία,
0: θράσος,
1: ναι,
0: έπρεπε να τιμωρείται παραδειγματικά.
1: Ναι.
0: Μόνο για το μήνυμα που στέλνει στην κοινωνία.
1: Αρνητικά μηνύματα, Μάνο μου. Έτσι είναι, ναι, όπως το λες. Ακριβώς. Δεν μπορεί εσύ να έχεις τη διαστροφή σου και να θες να την περάσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό παίζει, είναι μεγάλη διαστροφή. Όπως ξέρω εγώ βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε ότι ξέρεις, εγώ δεν έχω κάνει αρνητικές δηλώσεις ποτέ για την Ελλάδα ή για το λαό κλπ. Κλπ. Τώρα καταλαβαίνετε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός που έχει κάνει τα πάντα έχει αυτό το απίθανο θράσος να μας λέει ότι πήγαν όλα καλά.
0: Που σημαίνει,
1: στην Ελλάδα
0: που
1: 99
0: σημαίνει,
1: χρόνια, ναι, μέχρι και την Ακρόπολη μέσα και τα πάντα στο,
0: ναι,
1: στο ταμείο.
0: Που σημαίνει λοιπόν ότι μας ξέρει καλά για να μας τα λέει αυτά. Ναι, δηλαδή, όχι, μας ξέρει. Λέει αυτοί μας άνε. Στήλ τους.
1: Κατσίκης
0: είναι, τα ραμά μας άνε. Στήριξε.
1: Ναι, σου λέει θα πάρω μερικούς από αυτούς που έχουν το ίδιο ιδίωμα, ας πούμε. Ναι, σου λέει μπορεί, ναι, να περάσει αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ορισμένοι που σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Και έτσι εντάξει, αλλά το θράσος κάνει μπαμ, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να φοράς κόκκινα παπούτσια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Δεν αλλάζει, είναι μέσα στο DNA του μυαλού εκεί πέρα. Όπως σου είπες προηγουμένως, μία μελισούλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Η μέλισσα πάει στα άνθη. Η μύγα που πάει.
0: Στις ακαθαρσίες, ναι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Το μυαλό τους είναι κολλημένο, έχει ένα στίγμα σε αυτά τα περιτώματα, να τα βγάζουν αυτά και να τα θεωρούν ότι είναι σωστά.
0: Mm.
1: Αυτά, Μάνο μου, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Βγαίνεις από το σπίτι καθόλου? Επειδή είπες ότι ελαττώθηκε η όρεξη.
1: Έχω ένα λευκό μπαστούνάκι, απέναντί μου είναι μια κλεισούλα. Mm-hmm. Και κάπου δειλά-δειλά, με μερικές σκιές, και εγώ ναι, βγαίνω, κάθομαι εκεί σε ένα παγκάκι λίγο.
0: Να το κάνεις αυτό, Γιώργο μου, γιατί αυτό ενισχύει...
1: Βοηθάει.
0: Ναι, ενισχύει την αυτοεκτίμηση, ότι τα καταφέρνω.
1: Ναι, δεν το βάζω κάτω, μάλλον,
0: αυτός,
1: όσο μπορώ.
0: Αυτός είσαι.
1: Ευτυχώς έχω την νοημοσύνη ακόμα που μου επιτρέπει να το κάνω.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: μπράβο.
1: Και με κλειστά τα μάτια λέω, εκεί ήταν αυτό, προσπάθησε να το πάρεις. Ας πέσει επάνω σου, ξανακάντο.
0: Σωστό.
1: Και έτσι προσπαθώ να επιβιώσω όσα χρόνια μου.
0: Και εσύ καλέ μου μένεις μόνος σου?
1: Έχω μια κόρη η οποία και αυτή έχει τα δικά της βάσανα, έρχεται μου φέρνει κάποιο φαγητό.
0: Μα μένετε κοντά δηλαδή?
1: Ναι, είναι κοντά. Είναι, έρχεται ότι πότε μπορεί, αλλά περισσότερες ώρες της ημέρας είμαι μόνος.
0: Είσαι μόνος. Εκεί, ξέρω εγώ, κάνα καφενείο με μερικούς παλιούς φίλους που να μπορούσες να πεις...
1: Ναι, έχω κάτι φίλους, Μάνο, οι οποίοι έρχονται σε κάποια διαστήματα και μου λένε, Γιώργο, θες να πάμε να πούμε ένα καφεδάκι?
0: Ωραία.
1: Έχω δίπλα μου εδώ πολλές... Εδώ είναι η Νίκαια, κοντά στο κρατικό.
0: Ναι.
1: Που μένω εγώ και λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά μαγαζιά, πολλές καφετέρειες. Και δίπλα μου ακριβώς και πάμε και εκεί, πίνουμε και εκεί ένα καφέ.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει ένας δρόμος εκεί που ήρθα προχτές. Έφερα το κομπιούτερ για να το αλλάξουμε.
1: Το άκουσα. Ναι.
0: Ναι. Πώς λέγεται, Πλάτωνος.
1: Πλάτωνος, ναι,
0: ναι,
1: Πλάτωνος,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, έχει ένα μαγαζί.
0: Είναι απέναντι από. Δηλαδή, από την είσοδο του νοσοκομείου της
1: Νίκαιας. Το νοσοκομείο, ναι, ναι, η Πλάτωνος, ναι, είναι γνωστή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι η Πετρουράλη εκεί, είναι εύκολος δρόμος. Δηλαδή, άμα πάρεις την Πετρουράλη συνέχεια την Αθήνα, σε βγάζει κατευθείαν το κρατικό.
0: Εν τω μεταξύ, η πλάκα η μεγάλη είναι ότι τη μία μέρα, στις 10 η ώρα το πρωί που πήγα το κομπιούτερ, έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Την επόμενη... Την επόμενη μέρα
0: ναι. Πήγα τέσσερις, ίσα που τους πρόλαβα ανοιχτούς, για να το παραλάβω. Έκανα 10 λεπτά.
1: Μα η Πετρουράλη είναι πολύ εύκολη, δηλαδή.
0: Μα όχι, μην το λες, μην το λες. Από τη Νέα Σμύρνη να βγεις από...
1: Από τη Νέα Σμύρνη, ναι. Όχι, είναι δύσκολα.
0: Εκεί, ειδικά εκεί που είναι η στροφή για να μπει στον Άι Γιάννη το Ρέντι, που είναι τίγκα τα φορτηγά, τα οποία κλείνουν το δρόμο. Κλείνουνε το δρόμο, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Με την ταϊλίκη δηλαδή. Κάνει αναστροφία, περνάει αριστερά, δεν είναι απαγορευτικό, αλλά περίμενε, αφού βλέπεις ότι δεν χωράς. Περίμενε, δεν μπορεί να κλείσει το δρόμο.
1: Δεν
0: και δεν έχω δει ποτέ μου ένα όχημα της αστυνομίας, έναν από την ομάδα Ζήτα να τους κόβει κλίσεις, ας πούμε.
1: Μα όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Εκεί γίνεται πάντα της κακομοίρας.
0: Ναι.
1: Και έχεις δίκιο, γιατί για να έρθεις από τη Νέα Σμύρνη στην Πετρουράλη, από την Αθήνα είναι πανεύκολο. Αλλά από τη Νέα Σμύρνη είναι μπέρδεμα μεγάλο. Και πάλι καλά που ήρθες γρήγορα.
0: Ναι, όχι, 10 λεπτά. Αφού αν ξανατύχει, που μακάρι να μην ξανατύχει, γιατί
1: δεν ξέρω,
0: ναι, θα πηγαίνω 4 η ώρα. 4
1: ναι,
0: η ώρα
1: είναι. Μετριάζουν, ναι,
0: ναι, είναι τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε καν στη διασταύρωση με την Εθνική, με, ναι. με το ποτάμι, δεν είχε κίνηση, τίποτα. Όπως ερχόμουν,
1: ναι,
0: ίσως... πέρασε απέναντι. Δηλαδή...
1: Ναι, έχουν ξεφορτώσει τα εμπορέματά τους, όλοι έχουν πάει και αυτή από τις 6 ώρα γίνεται εκεί τη τρέλη στο πρωί, Μάνο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ, βρε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, αγόρι μου, θα τα ξαναπούμε.
0: Στο καλό,
1: θα πούμε τα καλύτερα.
0: Γεια, και εγώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες, ότι δίνοντας εσύ από μόνος σου αυτοτροφοδότηση στο κουράγιο σου, παίρνεις τον μπαστούνάκι και βγαίνεις από το σπίτι. Γιατί εάν δεν συμβεί αυτό για ένα μεγάλο διάστημα, ξεχνάει ο άνθρωπος. Ξεχνάει την υποχρέωση που έχει να κοινωνικοποιείται. Και είναι πολύ βλαβερό για όλα τα συστήματα, για το μυαλό, για την καρδιά, για τους πνεύμονες, το να είσαι φυλακισμένος αυτοβούλος μες στο σπίτι σου, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Κοστούλα από την Καλυθέα έχει γεννηθεί τυφλή.

0: πιο πολλές δουλειές από μένα. Όλη την ώρα στο δρόμο είναι. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλαβαίνω, έτσι, απλώς συναισθάνομαι το ζόρι που περνάει κάποιος που το έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, αλλά σου συμβαίνει ένα ζόρι, γιατί να το κάνεις ακόμα πιο ζόρι. Και φτάσαμε στις 2 το πρωί και επιστρέφουμε με ένα άσμα και με τις γραμμές σας. 2 11 10 80 8 8 0 2 11 10 80 8 80
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2 11 10 80 8 80 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

Μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο από την Νίκαια πριν στρογγυλέψει ώρα η προηγούμενη και είπε έναν ορισμό για το θράσος. Τον αποκάλεσε τον θρασί άνθρωπο διαστραμμένο και το θράσος διαστροφή. Η Βέρα από την Κερατέα μου έστειλε μήνυμα εκείνη τη στιγμή λέγοντας πρώτη φορά άκουσα το σωστό ορισμό του θράσους, διαστροφή. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο που έχει εντελώς νεανική φωνή. Αυτό ήταν για σένα αγαπητέ μου Γιώργο. Σε περιμένουμε πάντα έτσι. Ποτέ να μην τη στάσεις να πάρεις τηλέφωνο. Και εγώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Η θρασίτητα της αμάθειας». Είναι κατανοητό πως ό,τι δεν ξέρεις απλά δεν σε απασχολεί. Αν ξέρεις όμως κάτι για ένα θέμα, υπάρχουν δύο δρόμοι να ακολουθήσεις. Είτε να μάθεις περισσότερα γι' αυτό, είτε να επαναπαυτείς τις πληροφορίες που έχεις, θεωρώντας ότι είναι υπεραρκετές. Αυτή η ελλιπής πληροφόρηση είναι που διακρίνει τη σημερινή μας κοινωνία στο έπακρο. Η ημιμάθεια, οι μισές γνώσεις, η τεμπελιά της αμάθειας, γιατί σε έναν κόσμο ο οποίος κινείται πλέον με ψηφιακούς ρυθμούς, κανείς δεν έχει χρόνο για τίποτα, ούτε καν για σωστή ενημέρωση, πόσο μάλλον για εμπλουτισμό των γνώσεων. Μα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι αναθρέφουμε πια μια γενιά που τόσο επιμελώς επιμένει να καταγράφει τα τόσο λιγοστά επιτεύγματά της. Το πρόβλημα αντανακλάται σε αυτό που τόσο εύγλωτα είχε πει ο Περικλής, ο αρχαίος, πως η αμάθεια προκαλεί το θράσος, ενώ ο συνετός υπολογισμός τον δισταγμό. Έχουμε γεμίσει φωνές που επαναλαμβάνουν σχεδόν με αυθάδια τα λίγα που ξέρουν, ασχέτως αν αυτά είναι ελλειπή, σε σημείο που αγγίζουν την παραπληροφόρηση. Απορρίσεις που αναπαραγάγονται λάθος, σε αβάσιμα επιχειρήματα, ανακριβείς στατιστικές και άγνοια για την άλλη όψη του θέματος, του κάθε θέματος. Ίσως ισχύει τελικά πως ο αμαθής είναι σαν τον τέφι, κάνει θόρυβο χάρη στην κενότητά του, γιατί ενώ ομορφωμένος διψάει για περαιτέρω γνώση, ο αμαθής προτιμάει να κηρύττει στους άλλους και να μην παραδέχεται τα λάθη του. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τις εύκολες λύσεις στο τσεπάκι, αυτοί που αναλαμβάνουν πολιτικές ευθύνες και νομίζουν πως ξεμπερδεύουν έτσι, ενώ στην ουσία δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτοί που κοιτάνε μόνο τους αριθμούς στην ευημερία μιας χώρας, αγνοώντας το πώς πραγματικά επιβιώνουν οι πολίτες της χώρας αυτής. Εκείνοι που επιμένουν πως ξέρουν καλύτερα λόγω της θέσης που κατέχουν. Είναι όμως αυτοί οι θρασείς, οι ημιμαθείς και οι επιρμένοι που καταλήγουν να μας διοικούν και μάλλον φταίμε περισσότερο εμείς γι' αυτό, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τη μόρφωση που έχουμε ως την εξουσία που αυτή μας προσφέρει και υποκύπτουμε στην αποχή και τη σύγκρουση ως πιο αξιοπρεπή λύση. Όπως είπε και ο Ξενοφών, όμως, εκείνοι που φαίνονται ότι εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται περισσότερο από τους άλλους την παιδεία και ίσως εκεί, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, να ξεχωρίζουμε τους αμαθείς, ανεδείς, από τους ελόγιμους θαραλέους. Υπογραφή Μαρία Χριστίνα Δουλάμη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Επειδή όση ώρα μιλάγαμε για το θράσος, ήρθε η έννοια Ελλάς στην επιφάνεια. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, με τίτλο «Ελλάς το μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει». Είχα πολύ καιρό να γράψω άρθρο και ο λόγος ήταν ότι δεν έβρισκα κάποιο θέμα που πραγματικά να με έκανε να θέλω να καταπιαστώ μαζί του. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν συναναστράφηκα με πάρα πολλούς ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Το μισό καλοκαίρι το περσινό που πέρασα στην Αθήνα, παρέα με όσους είχαν ξεμείνει εδώ, και αυτή τη φορά ευτυχώς είχαν μείνει αρκετοί, και το άλλο μισό καλοκαίρι φιλοξενήθηκα από φίλους σε διάφορες περιοχές της όμορφης Ελλάδας μας. Όλο αυτό τον καιρό ήμουν παρατηρητής. Τη μισή ώρα ήμουν αγκαλιά με το κινητό για να μαθαίνω τις ειδήσεις, τι γράφουν τα ξένα μέσα για την Ελλάδα μας, και την υπόλοιπη ώρα παρατηρούσα κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά γύρω μου. Πώς ήταν κάποιος με τη σχέση του, με τους φίλους του, με τις παρέες, με τους συνεργάτες του. Στις παρέες μου, εκτός από Έλληνες, έτυχε και ήταν άνθρωποι από διάφορες χώρες του κόσμου, με άλλη κουλτούρα, άλλη παιδεία, άλλα ήθη και έθιμα, που ήρθαν να περάσουν το καλοκαίρι τους στον παράδεισό μας. Προσπαθούσα λοιπόν να δω τι είναι αυτό που μας ενώνει και τι είναι αυτό που μας χωρίζει με εκείνους. Μας ενώνουν αρκετά, μας χωρίζει όμως ένα και κάνει πέρα ό,τι καλό έχουμε ως λαός. Και ποιο είναι? Η νοοτροπία μας. Η νοοτροπία του Έλληνα. Ή καλύτερα του νεοέλληνα. Είναι κάτι με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που πάμε για ύπνο. Είναι κάτι που το έχουμε στο πετσί μας, όχι όλοι φυσικά, και δεν μπορούμε να το αποβάλουμε ακόμη και τώρα που είμαστε στο χείλος του γκρεμού, ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική καταστροφή. Παρατηρούσα τη συμπεριφορά των ξένων και τη δική μας. Εκ διαμέτρου αντίθετες. Δεν θα σας αναλύσω τα υπέρ και τα κατά, γιατί δεν είναι σωστό να κρίνω από ένα κύκλο ανθρώπων που ήρθα σε επαφή. Αυτό όμως που διακρινόταν αμέσως ήταν ένα. Μας λείπει κάτι που απευθείας μας καθιστά λίγους απέναντί τους. Αυτό είναι η παιδεία μας. Οι περισσότεροι νεοέλληνες χαρακτηρίζονται από έλλειψη παιδείας. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με το πόσα πανεπιστήμια έχεις τελειώσει και πόσα πτυχία έχεις κορνιζαρισμένα στους τοίχους σου, ούτε αν είσαι ισχυρός επιχειρηματίας, πρόεδρος ή πολιτικός. Έχει να κάνει με το πόση προσπάθεια έχεις καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να γίνεις άνθρωπος αξιών και όχι επιφανίας. Η παιδεία δεν αγοράζεται ούτε μετριέται με ευρώ. Είναι η καλλιέργεια που έχεις ως άνθρωπος, η εσωτερική δουλειά που έχεις κάνει με τον εαυτό σου, κάτι που όπως φαίνεται δεν υπάρχει. Διάβαζα πριν καιρό το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στην Ύδρα και επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω. Λίγο πολύ είδατε τι συνέβη. Μου θύμισε την καμπάνια του Υπουργείου Οικονομικών κάποτε, αν θυμάμαι καλά, το 1992. Το σλόγγαν έχει μείνει στην ιστορία και έλεγε «Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη». Κάτι που όπως φαίνεται δεν συμβαίνει. Την ώρα λοιπόν που γίνεται ολόκληρος αγώνας για να σταματήσει επιτέλους η φοροδιαφυγή, μία απίστευτη ιστορία ξετυλίγεται σε ένα από τα ιστορικά νησιά μας, κάνοντας φυσικά το γύρο του κόσμου, και μετά μας φταίνε οι ξένοι για τα όσα αρνητικά γράφουν. Είναι δυνατόν απλοί πολίτες κάτοικοι της περιοχής, που όπως και αυτοί έτσι και όλοι μας καλούμαστε να πληρώσουμε υπέρογκους φόρους, να προπυλακίζουν τους υπαλλήλους τους ΔΟΕ επειδή τόλμησαν να κάνουν έλεγχο σε ψαροταβέρνες του νησιού? Και το χειρότερο, είχαν το θράσος, κατά την εκτίμησή τους οι άντρες τους ΔΟΕ, να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη επειδή δεν έκοβε αποδείξεις. Αυτό λοιπόν είδαν οι κάτοικοι του νησιού, και αντί να επιτεθούν στον ιδιοκτήτη που τους έκλεβε, επιτέθηκαν σε αυτούς που πήγαν να αποκαταστήσουν την τάξη. Η λογική του παραλόγου. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, περίπου 70 άτομα περίμεναν τους άντρες της οικονομικής αστυνομίας στο αστυνομικό τμήμα και εκεί τους επεφύλαξαν μια μεγάλη έκπληξη. τους έκοψαν το ρεύμα και το νερό. Σκηνικά άπειρου κάλους. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, που μας έχουν στην Μπούκα οι ξένοι, έγινε και αυτό, και άλλο που δεν ήθελαν να μας θάψουν. Πείτε μου τώρα, υπάρχει περίπτωση αυτή η χώρα με αυτή την άθλια νοοτροπία που μας έφτασε στο σημερινό χάλι να πάει μπροστά? Αυτή η νοοτροπία λοιπόν μας κάνει καθημερινά εξώφυλλο στο διεθνή τύπο. Έχουμε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Κανείς δεν παίρνει το δικαίωμα να σε βρίσει αν δεν του το δώσεις πρώτα εσύ. Και εμείς ως λαός το έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Επίσης βαρέθηκα να ακούω την ατάκα «γιατί οι ξένοι είναι καλύτεροι». Ναι λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι. Μπορεί να μην έχουν το δικό μας ταπεραμέντο και τη δική μας ιστορία, που αμφιβάλλω πολύ αν την ξέρουν οι περισσότεροι νεοέλληνες, είναι όμως πιο συμμαζεμένοι σε όλα τους. Έχουν μία τάξη στη ζωή τους. Ξυπνούν το πρωί και πηγαίνουν στη δουλειά. Είναι παραγωγικοί. Εδώ ξυπνούν και πριν πάνε στο γραφείο τους, σκέφτονται τι δικαιολογία να πούν στο αφεντικό τους για να αποφύγουν την εργασία. Φυσικά δεν τους βάζω όλους ένα σακί, αλλά δυστυχώς είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το μυαλό τους είναι στην κομπίνα. Τι θα κάνουν για να βγάλουν μαύρο χρήμα και πώς θα βολέψουν τους δικούς τους. Η χώρα χρεοκοπεί. Αντί αυτό να μας φέρει πιο κοντά και να ενωθούμε, μας χωρίζει σε χίλια κομμάτια. Ζούμε σε μια χώρα που δεν θέλει να διαφυλάξει την κληρονομιά, τον πολιτισμό της, το φυσικό της πλούτο και την ένδοξη ιστορία της. Ζούμε σε μια χώρα όπου η κομπίνα επικρατεί και δεν τιμωρείται. Και αυτό είναι απ' όλα το χειρότερο. Το απίστευτο σκηνικό στην Ύδρα ήταν ένα από τα δεκάδες που γίνονται καθημερινά και δεν έχουν τελειωμό, όπως φαίνεται. Ελά στο μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει. Υπογραφή Μαρκέλα Σαράιχα.

0: Θέλω τώρα να σας πω μια μικρή ιστορία σαν εισαγωγή για τα όσα θα ακούσουμε από εδώ και έπειτα, από τη φωνή ενός μεγάλου συγγραφέα, δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας, του Βασίλη Βασιλικού, που τον ξέρουν σε Ευρώπη και Αμερική. Που λέτε η ιστορία: «Μου αρέσει ό,τι κάνω στο κομπιούτερ να το μεταφέρω μετά γραμμένο με το χέρι μου σε ένα ειδικό τετράδιο με κινέζικο ριζόχαρτο που έχω. Εννοώ τα στιχάκια και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο είδος στυλό, το οποίο βρίσκω σε πολύ λίγα καταστήματα στην Αθήνα. Είναι σαν μαρκαδωράκι και γράφει καταπληκτικά. Λοιπόν, όπου βρω, τυχαία έχω μπει σε ένα μαγαζί και το βρω, παίρνω ένα, δύο, τρία. Πάμφτινα είναι, νομίζω λιγότερο από 2 ευρώ κάνει το ένα. Ψάχνω λοιπόν εκείνη την ημέρα σε 2-3 μαγαζιά στο Κολωνάκι κάπου ήμουνα και μπαίνω σε ένα υπόγειο μικρό μαγαζί που ήταν γεμάτο στυλό και έχω τη φωτογραφία του αντικειμένου στο κινητό και λέω στον μαγαζάτορα εκεί, του λέω: «Έχετε μήπως τέτοια στυλό μαύρα, να γράφουν μαύρα?» Και μου λέει: «Είχαμε». Λέω: «Τι εννοείτε?» Μου λέει: «Τα πήρε όλα ο κύριος εκεί». Γυρίζω και βλέπω το Βασίλη Βασιλικό. Έρχεται κοντά ένας ευγενής, μιλάμε ασύλληπτα ευγενής άνθρωπος, κοσμοπολίτης με τα όλα του, και μου λέει: «Γράφετε με τέτοιο στυλό?» Λέω: «Ναι». «Πάρτε δύο», μου λέει. Από ότι τα είχε πάρει όλα, μιλάμε, μία τσάντα στυλό. Μου λέει: «Πάρτε δύο». Και μου προσφέρει δύο. Λέω: «Να δω». «Όχι», μου λέει, «σε παρακαλώ. Άμα γράφουμε με το ίδιο στυλό, είμαστε συγγενείς. Με έναν τρόπο». Και πώς μου ήρθε εκείνη την ώρα, του λέω: «Κύριε Βασιλική, υπάρχει περίπτωση να ερχόμουν στο γραφείο σας να κάνουμε μία συνέντευξη, να τη μεταδώσω από το ραδιόφωνο?» Και μου λέει: «Βεβαίως, όποτε θέλετε». Και μου δίνει τον αριθμό του τηλεφώνου του. Και μετά από μερικές μέρες πήγα. Σε όλη τη διάρκεια των επόμενων χρόνων πήγα και 5 και 6 φορές στο σπίτι του. Σπίτι και γραφείο ήταν στο ίδιο οίκημα, κάπου εκεί στο Κολωνάκι, σε ένα δρόμο. Λοιπόν, και κάναμε για διάφορα πράγματα συνεντεύξεις. Η πρώτη όμως είναι αυτή που θα σας βάλω να ακούσετε τώρα, που έχει να κάνει με την ψυχολογία ημών των Ελλήνων. Επειδή έχετε πολύ σκεφτεί την ανθρώπινη φύση της ζωής σας γράφοντας, καθώς παρακολουθείτε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, μπορείτε να μου πείτε, θα γλιτώσουμε ποτέ από όλο αυτό ή ό,τι γίνεται είναι μάταιο?
1: Όχι, όχι, σίγουρα θα γλιτώσουμε, γιατί 3.000 χρόνια έχουμε γλιτώσει από πολύ χειρότερες καταστροφές. Και όταν λέω γλιτώσει, εννοώ όχι ότι είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων κτλ., αλλά η γλώσσα που παραμένει ίδια και ο τόπος που ζούμε παραμένει ίδιος, είναι δύο συστατικά τα οποία διαχρονικά έχουν μεγάλη αξία. Δεν υπάρχουν πολλοί λαοί με 3.000 χρόνια την ίδια γλώσσα και τον ίδιο τόπο. Οπότε θα γλιτώσουμε. Το θέμα είναι το πότε. Εγώ νομίζω ότι επειδή το πρόβλημα δεν είναι καθαρά ελληνικό και δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πανευρωπαϊκό, θα το έλεγα, για να μην το πω το παγκόσμιο, διότι ζούμε στην παγκοσμιοποίηση και εξυπονοείται. Αλλά είναι πανευρωπαϊκό, γιατί εγώ έχω διαπιστώσει, ζώντας με διαλύματα 45 χρόνια στο εξωτερικό, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εμείς στην Ελλάδα καταρχήν νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ενώ δεν είμαστε καθόλου. Ούτε καν μια οντότητα η οποία μετράει. Να σκεφτείτε ότι από την εμπειρία μου ζώντας έξω, η Ελλάδα αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις καταστροφών, πολιτικών.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Ήτανε η κρίση, στην οποία για ένα χρόνο ήμασταν σε πρωτοσέλιδα, ή όταν γίνονται σεισμοί και άλλες ανομαλίες. Στην περίπτωση που πάνε τα πράγματα ομαλά, όπως πήγανε για 30 τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, δεν αποτελέσαμε, εκτός από τους σεισμούς της Καλαμάτας, είδηση έξω. Αυτό θέλω να σας πω. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν απάντησα στο ερώτημά σας. Ότι θα βγούμε, θα βγούμε. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη άλλαξε. Δηλαδή, έχοντας παρακολουθήσει την εξέλιξή της από πολύ νέος, από έφηβος σχεδόν, με την έννοια το 55 που ήμουν 20 χρονών, 19, γίνεται η κοινοπραξία άνθρακα και χάλιβα στη Ρώμη και ξεκινά, ας πούμε, η πρώτη μορφή ένωσης. Περνώντας όλα τα στάδια, φτάνουμε στο μοιραίο Μάστριχτ, στο μοιραίο 1992, εκεί που η Ευρώπη πανηγύριζε για την ανακάλυψη της Αμερικής λόγω Χριστόφορου Κολόμβου, στην ίδια στιγμή στο Μάστριχτ γινόταν η ταφόπετρά της. Ποια Ευρώπη όμως? Η Ευρώπη που ήταν και φάρος πολιτισμού για τον κόσμο. Και βέβαια η Ευρώπη των δύο παγκοσμίων πολέμων, των καταστροφών κτλ. Το 92 τι έγινε? Έγινε κάτι πρωτοφανές στον κόσμο, το οποίο στην Ελλάδα δεν το πήραν είδηση. Η συνθήκη του Μάστριχτ είναι αυτή που μετατρέπει την Ευρώπη από όραμα για να γίνει πραγματικότητα σε ένα όραμα χρηματοπιστωτικό, το οποίο στην εξέλιξή του έχει την τράπεζα, την Bundesbank, και την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα το 97-98 που δημιουργείται στη Φραγκφούρτη. Άρα έδρα της Ευρώπης δεν είναι οι Βρυξέλλες, είναι η Φραγκφούρτη πια. Και μετά μπαίνει και το νόμισμα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία ότι δεν είναι χάρτινο. Εδώ οι Αμερικάνοι λύθοι που το δολάριο το έχουν σε χαρτί, τα δύο δολάρια σε χαρτί και τα πέντε. Το χαρτί έχει άλλη αξία για τον άνθρωπο από το κέρμα. Ειδικά σε εμάς που ζούσαμε με κέρματα και τα πετούσαμε, δεν τα υπολογίζαμε. Αυτό το κέρμα όταν πρωτοήρθε νόμιζε ότι ένα κέρμα, μια γρούλα εδώ στη γειτονιά σου, Σκλαβενίτη, της δίνουν ρέστα 30 cents και λέει δεν τα θέλω παιδί μου. Λέει γιαγιά, γιατί δεν τα θες? Αυτά είναι 100 δραχμές. Μόλις ακούει τις 100 δραχμές τα πήρε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μόνη αξία έχει το χρήμα. Το οποίο χρήμα τι είναι? Άειλο. Άειλο αγαθό. Δεν αντιστοιχεί στην παραγωγή. Παλιά το χρήμα αντιστοιχούσε στην παραγωγή και είχε και μια ρήτρα, που τη λέγανε ρήτρα χρυσού, που ήταν πολύ σημαντικό. Όταν ο Ντεγκόλ, ο αείμνηστος, ο μέγας αυτός πολιτικός και οραματιστής, είπε στους Αμερικάνους το 67, τυπώνεται αβέρτα δολάρια. Έχετε πλημμυρίσει τον κόσμο από δολάρια. Πόσο χρυσό έχετε στο Fort Knox που τα καλύπτει? Εκεί την επόμενη χρόνο γίνεται ο Μάης του 68 και η πτώση του Ντεγκόλ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω? Λοιπόν, άρα το χρήμα που υπάρχει αυτού για τον εαυτό του, και αυτό αναπαράγεται μόνο του και υπάρχει πάντα στον κόσμο και υπάρχει άειλο. Το χρήμα πάντα καθόριζε τον κόσμο, με την έννοια ότι στην αρχαιότητα οι Δελφοί ήταν κάθε μέρος της αθηναϊκής κοινοπολιτείας, είχε το θησαυροφυλάκιό της στους Δελφούς. Ποια είναι η διαφορά με το σήμερα, με ένα τραπεζικό οργανισμό? Είναι ότι εκεί υπήρχε και μια πυθία η οποία έλεγε χρησμούς. Δηλαδή ήταν ντυμένο το χρήμα με μια ολόκληρη ιδεολογία της εποχής εκείνης. Από το 80 και μετά, μόλις ανέβαια έρχεται ο Ρίγκαν και ακολουθεί η Θάτσερ, βγαίνουν αυτοί οι περίφημοι πειρατές των χρηματιστηρίων, raiders στα αγγλικά, οι οποίοι τι κάνουνε? Κάνουνε τις επιθέσεις, και με τη διαφορά 3 δευτερολέπτων του ανοίγματος του χρηματιστηρίου του Τόκιο με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε 3 δευτερόλεπτα είχαν διαφορά, ένας μπορούσε να πλουτίσει. Λοιπόν, άρα το χρήμα πια έχει αναγορευτεί στη μεγάλη, στη νέα σύγχρονη θεότητα, που όπως και ο Θεός είναι άειλος, είναι και αυτό άειλο. Και τώρα με το πλαστικό πλέον χρήμα, με τις κάρτες πλαστικές που λίγο πολύ μπαυτές θα κυκλοφορούμε, στη Σουηδία πρόσφατα που ήμουνα, δεν είχε απάνω του κανένας μια κορώνα. Κορώνα, εγώ έψαχνα να βρω μια κορώνα για να την δω αν είναι η ίδια με την παλιά. Δεν είχε. Όλοι και για μισή κορώνα που ψωνίζανε με την κάρτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ όλα αυτά ξεκινάνε από το Μάστριχτ. Όπου εγώ ήμουν τότε στη Γαλλία και για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα γραφτεί ποτέ σε κανένα κόμμα, εκεί προσχώρησα στο κόμμα του Σεβενεμόν, που ήταν το κόμμα των πολιτών, και ήταν μερικοί φίλοι μου, ο Ρεζίς Ντεμπρέ, ο Μαξ Γκαλό κτλ, οι οποίοι πολύ πιο μπροστά από μένα, προβλέπανε πού πάει το πράγμα από τότε και ψηφίσαμε όχι. Εκεί κέρδισε το ναι με 50,10% και το όχι 49,90%. Δηλαδή έτσι παίχτηκε. Εδώ πέρασε, λέει, από το κοινοβούλιο ασυζητητή, πανψηφί, χωρίς τίποτα, κάνει να συζητήσει. Είναι περίπου 10.000 σελίδες η συνθήκη του Μάστρικ. Σε αυτές ξέρετε ότι λείπει μία λέξη. Και ποια είναι αυτή? Λείπει. Θα σας την πω και θα πέσει από τα σύννεφα. Η λέξη culture, culture, πολιτισμός, λείπει. Δεν αναφέρεται μέσα. Η Ευρώπη του πολιτισμού κάνει μια συνθήκη όπου δεν έχει να αναφέρεται ότι, ας πούμε, η συνθήκη αυτή, ο πολιτισμός θα στηριχθεί, κάτι να λέει, τίποτα, τίποτα. Και είναι απορίας άξιον ότι αυτό δεν έχει επισημανθεί και δεν έχει μελετηθεί. Λοιπόν, από το 1992 έτος ανακάλυψης, 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο, ξαναλέω γιατί λίγο μου φαίνεται παράλογο που γιορτάζαμε τον Κολόμβο εκείνη τη χρονιά και παράλληλα θάβαμε την Ευρώπη, γιατί όλα ο Κολόμβος από την Ευρώπη ξεκίνησε, από τη Γένοβα. Και σας τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω πού, ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία, από τη στιγμή που περνάμε εμείς από το Lehman Brothers, ας πούμε, από το 2007-2008, από εκεί περνάμε πια σε μια άλλη φάση όπου αρχίζουν οι τοπικές κρίσεις. Και επειδή εμείς είμαστε ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, η κρίση σε εμάς χτύπησε κέρια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και είναι η κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Γιάννενα, το Αηδόνι των Ιωαννίνων. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια και χαρά, Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά είναι, ευχαριστώ, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Τις παραγγελίες που σου κάνανε προχθές ο Απόστολος, τις θυμάσαι?
1: Ναι, τη φεγγαροπρόσωπη δεν την έχω δουλέψει ποτέ.
0: Καλά, το μαύρα μου χελιδόνια.
1: Το μαύρα μου χελιδόνια πολλές φορές.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Απόστολος είναι στο Μόναχο?
0: Είναι σε ένα χωριό έξω από μια πόλη μεγάλη.
1: Μάλιστα, έχει χρόνια εκεί, δεν ξέρετε?
0: Έχει αρκετά, όχι πολλά.
1: Αρκετά,
0: αρκετά,
1: ε?
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Νέο παιδί ο Απόστολος.
1: Βέβαια. Ναι, για να, για να παραμείνει ο νέος.
0: Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Τι σκέφτεσαι όταν ακούς την έννοια θράσος?
1: Τώρα τι να σκεφτώ, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να... Όταν λέμε τη λέξη, όπως λέμε, έχει και φράσος και μιλάει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Αυτό είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει, τολμάει και μιλάει με τόσα λάθη, ναι. Με τόσα που δεν γίνονται, με τόσα που δεν κάνουνε.
0: Ναι, αναφέρεσαι στους πολιτικούς μάλλον.
1: Σίγουρα. Σε αυτούς αναφερόμαστε πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι που κάνουν αυτοί μας καθοδηγούν, αυτοί μας κάνουν τα λάθη, αυτοί δεν μας προστατεύουν.
0: Ναι.
1: Και ποιος είναι εκείνος που θα μας προστατεύσει?
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος θα είναι?
0: Δεν ξέρω, Μανουλά μου.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω να σου πω αλήθεια.
1: Λέμε, Θεέ μου, να μας βοηθήσεις. Αλλά εγώ λέω πολλές φορές στη ζωή. Η ζωή μου δεν κρέμεται στο Θεό. Κρέμεται σε άλλα χέρια. Αυτοί μας καθοδηγούν. Και κάνουν τόσα και τόσα και πεθαίνει ο κόσμος. Τι να πω. Πολλοίς κόσμος, αγαπητέ Μάνο, πολλοίς κόσμος φεύγει.
0: Mm.
1: Και φεύγουν άνθρωποι που δεν είναι αυτά που διαβάζω μέσα στο σύστημα. Κόσμος, οι ανθρώποι γύρω μου που τους γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν γινόταν αυτό πριν, δεν νομίζω. Ναι. Τέλος πάντως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Για πάμε να ακούσουμε τα μαύρα χελιδόνια.
1: Τα μαύρα μου χελιδόνια, Για να πάμε, τι θα μας πούνε τα μαύρα χελιδόνια. Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Ωραία μαύρα μου χελιδόνια.

περιστέρια, περιστέρια, αχ να πω τα γιανέ.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: εμένα που είμαι, λέει, στα ξένα. Αχ, ναι, εδώ στα μακρινά. Ωρε, μου δώσαν μια γυναίκα, μια γυναίκα. Αχ, μια σκύλα μαγίστα. Ωρε, μαγεύει τα καράβια, τα καράβια. Αχ, και δεν μπορώ να έρθω. Αυτό είναι το τραγούδι, τα μαύρα μου χελιδόνια.
1: Πολύ ωραία. Μου γράφει ο Αποστόλης ότι ανατρίχιασε που σε άκουσε και ότι μένει στην Κολονία, σε ένα χωριό έξω από την Κολονία, και ότι είναι 9 χρόνια τώρα στη Γερμανία.
0: Η Γερμανία. Λίγα είναι 9 χρόνια.
1: Όχι, λίγα δεν είναι.
0: Ναι, όμως είναι νέος, ναι, πήγε τώρα, δηλαδή 10 χρόνια, ναι. Πήγε νέος και νέος είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Κολονία έχω μια αδερφή. Στον Όβρο έχω έναν αδερφό. Είμαστε, πώς λένε, σκορπίσαμε σαν τα παιδιά του λαγού.
1: Συναντιέστε καμιά φορά, τυχαίνει. Έρχονται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έρχονται.
0: Τώρα έχω την αδερφή μου από την Αμερική εδώ, από τη Σαν Φρανσίσκο. Είχε 3 χρόνια να έρθει. Και τώρα σιγά σιγά τον άλλο μήνα θα έρθει και η αδερφή μου. Τα παιδιά μου έρχονται τέλος Ιουλίου, τότε κλείνουν τα σχολεία. Και ώσπου να έρθουνε, φεύγουνε. Και μια ζωή, μάνο μου, λέμε, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Να του πω ένα άλλο του.
1: Να του πεις, περίμενε. Ναι. Πριν του πεις, θέλει να μάθει γιατί έφυγες από τη Γερμανία.
0: Έφυγα για να ζήσουμε και στην Ελλάδα. Όσα χρόνια μας περισσέψανε. Κατάλαβα, γι' αυτό φύγαμε.
1: Δεν σε βόλευε, λέει, να κάθεσαι εκεί και να πηγαίνω έρχεσαι στην Ελλάδα?
0: Όχι, κουραστήκαμε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Κουραστήκαμε και φύγαμε να... Κοιτάξτε, τις οικονομίες μας τις δώσαμε εδώ, τις φέραμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι θέλουμε να το χαρούμε.
1: Μπράβο.
0: Να ζήσουμε και λίγο εδώ στην Ελλάδα. Προλάβαμε τους γονείς μας. Δεν έχουν φύγει ακόμα από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Τα αδέρφια μας που ήταν εδώ. Αυτά. Αλλά το έχω μετανιώσει όμως.
1: Που έφυγες,
0: Ναι, που έφυγα. Το μεγάλο λάθος μας ήταν που δεν αγοράσαμε σπίτι εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν μπορούσαμε τότε, γιατί υπήρχαν ευκαιρίες. Ενώ τώρα ένα σπίτι τότε, παράδειγμα, το 2006 θα πω εγώ,
1: ναι,
0: είχε 120.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως έχει 400.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το λάθος μας. Αλλά φέραμε τις οικονομίες μας εδώ. Λέγαμε να γυρίσουμε στην πατρίδα. Εμείς που φύγαμε, ποτέ δεν υπολογίζαμε ότι θα μείνουμε τόσα χρόνια εκεί. Λέγαμε θα φτιάσουμε ένα σπιτάκι, θα πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Σιγά σιγά όμως τα χρόνια περνάγανε και να γυρίσουμε εδώ να κάνουμε τι.
1: Ναι.
0: Βλέπετε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας μείναν εκεί. Πού να πάνε για να έρθουν εδώ? Δεν τα βοηθάει το κράτος, μάλλον εδώ κάτι, τους νέους ανθρώπους. Μα
1: ναι,
0: δεν τους βοηθάει.
1: Ναι.
0: Λέει κάνετε οικογένεια, παντρευτείτε. Μα πώς? Ενώ εκεί τουλάχιστον το κράτος βοηθάει. Η Γερμανία τώρα τελευταία έχει χαλάσει που μάζεψε όλους τους ξένους.
1: Κατάλαβα.
0: Πρώτον είναι το σύστημα υγείας το κυριότερο. Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Περίμενε λίγο, Ευτυχία.
0: Ναι,
1: θέλει
0: να
1: σου μιλήσει ο Απόστολος.
0: Ναι.
1: Έλα, Απόστολε.
2: Ευτυχία, μπράβο σου για τη φωνή, να καταρχάς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καταπληκτική φωνή, μπράβο σου. Εγώ θα αφήσω το τηλέφωνο άμα θες να σε κεράσω το καλοκαίρι μαζί με τη γυναίκα μου, να έρθει να μας βρεις εκεί στον Ποχιώτη, στον Ούσια, ξέρεις που είναι.
0: Από πού κατάγεστε?
2: Εγώ είμαι από Ανήλιο.
0: Ανήλιο Μεσόβου.
2: Μπράβο, ναι. Και η γυναίκα από Ελαφότοπο, Ζαγορίου πάνω.
0: Μάλιστα, γιατί να με αντεμώσουμε, όταν κατέβετε με το καλό, να βρεθούμε.
2: Αφήνει το τηλέφωνο, ελάτε να πιούμε καφέ εκεί πέρα στο Ζαχαροπλαστείο.
0: Και καφέ να πιούμε και τραγούδια θα πούμε και στο σπίτι μας να έρθείτε.
2: Εμένα αυτό είχα αναρωτηθεί, γιατί φύγατε από Γερμανία και πήγατε για τι περισσότεροι κάνουν αυτό, ότι πηγαίνω έρχονται.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες που πηγαίνω έρχονται στη Γερμανία, κύριε Απόστολε, λόγω για την υγεία τους.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό μου κάνει.
0: Γι' αυτό, ναι. Ναι. Γι' αυτό πηγαίνω έρχονται. Αλλά κάπως είναι κουραστικό. Ως πότε θα μπορούν.
1: Όταν λέτε για την υγεία τους, εννοείται.
0: Για τους γιατρούς. Γιατί εδώ.
1: Στην Ελλάδα έρχονται για τους γιατρούς.
2: Όχι, στη Γερμανία.
1: Α, στη Γερμανία. Α, okay.
0: Στη Γερμανία πάμε. Εκεί έχουν τη σειρά τους εκεί. Όπως και εμείς. Και με την καρτούλα μας πηγαίναμε σε όποιο γιατρό θέλαμε. Είχαμε ένα οικογενειακό γιατρό. Πηγαίναμε.
1: Ναι.
0: Ό,τι άλλο πρόβλημα και αν είχες, θα σου έδινε ο γιατρός οικογενειακός μία βεβαίωση και θα πήγαινε στον ορθοπαιδικό. Θα πήγαινε σε κάπου αλλού. Αυτό ήταν. Δεν σε έστελνε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο εκεί πάνε αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν κάποια επέμβαση.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε στο νοσοκομείο όπως πάνε εδώ να δώσουν αίμα, να κάνουν εξετάσεις. Εδώ, όμως. Πας στο νοσοκομείο, γίνεται ένας χαμός γίνεται. Δεν είχε σύστημα, έχει ακόμα σύστημα, έχει.
1: Μάλιστα. Και ποιο τραγούδι θα μας πεις, ευτυχία μου, είπες?
0: Θα σου πω ένα πολύ παλιό τραγούδι, πάλι εδώ δικό μας είναι, ποιότικο.
1: Να πες, και σε ακούμε.
0: Ναι, θα σου το πω. Για τα ξενετεμένα μας πουλιά.
1: Σ' ακούω.

0: Ήταν αυτά πριν τα παλιά χρόνια που δεν είχαν ούτε παιδιά ούτε γονείς κοντά.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Απόστολε, είσαι εκεί?
2: Ναι.
1: Okay.
2: Κρίμα που δεν ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν 30 χρόνια που ήταν τότε στη Γερμανία. Γιατί μια πρόσφατη τραγουδίστρια, η Κωνσταντίνα Τούνη, άμα απαντήσετε στο YouTube θα τη δείτε, ήταν στο εξωτερικό, ήταν Γερμανία.
1: Ναι.
2: Αλλά είχε φωνή και την πήρανε χαμπάρι, δηλαδή τραγουδούσε στο Facebook, έτσι ανέβαζε τέτοια βίντεο. Και τελικά ήρθε η Ελλάδα και γίνει τραγουδίστρια για παραδοσιακά και τέτοια. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή. Έτσι, ναι.
1: Πώς είναι το όνομά της, Κωνσταντίνα?
2: Κωνσταντίνα
0: Τούνη, ναι, κύριε Απόστολε,
2: δεν
0: ξέρω την προσωπικά. Ξεκίνησε εδώ. Ήρθε στη Γερμανία. Βρήκε
2: Γερμανία
0: το σύζυγο, παντρεύτηκε. Ο σύζυγος είναι κλαρινίστας.
2: Ναι.
0: Και έτσι προχώρησε.
2: Ήταν η Γερμανία και ανέβαζε έτσι βίντεο στο.
0: Ναι. Αλλά πήγε και στο Voice.
1: Ναι, το 2020 διαβάζω εδώ.
2: Ναι. Αυτή να ανέβαζε στα Facebook σε τέτοια, έτσι έγινε γνωστή. Αλλά είχε φωνή πολύ, έχει φωνή δηλαδή πάρα πολύ καλή. Και τώρα από το εξωτερικό, από Γερμανία, γύρισε Ελλάδα και είναι σε συναυλίες, είναι σε κανονικά πανηγύρια. Είναι μια χαρά. Το κάνει
0: να είσαι μέσα σε κυκλώματα.
2: Όχι, δεν νομίζω. Και εσύ, άμα ήσουν πιο παλιά και σε πέρανε χαμπάρι, δεν θα με τη φωνή και μόνο προχωρά.
0: Και Απόστολε, άκου να σα πω. Εγώ τώρα στη Γερμανία ήμουνα παλιά και με ξέρουν εκεί πέτρες. Έχω πάει σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας σε συλλόγους. Σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε γάμους πήγα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι μέσα σε κύκλωμα για να σε προωθήσουν, για να σε καλούνε, να σε προτιμήσουν.
2: Ναι, παλιά μπορεί να ήταν έτσι, τώρα είναι διαφορετικά, γιατί τώρα, παραδείγματος χάρη, αυτήν η κοπέλα δεν νομίζω πως έχει κανένα κύκλωμα, απλά με τη φωνή της και επειδή ανεβάζει ανέβαζε τις πλατφόρμες, είχε προβολές πολύ και την αγαπούσε ο κόσμος και νομίζω την πήραν αμέσως.
0: Και καλά έκανε το κορίτσι, εντάξει, αλλά δεν με βοήθησε κανένας.
2: Ναι,
0: και εδώ που ήρθα στα Γιάννενα, έχουμε πάρα πολλούς μουσικούς, πάρα πολλούς. Θα μπορούσανε. Εγώ δεν ήθελα κάθε μέρα, κάθε κλέντη, ας με παίρνανε και μια φορά.
2: Ναι.
0: Γιατί εγώ τους καλώ, έρχονται και εκείνοι όχι.
2: Δεν το κάνει κανένας, είναι λίγοι.
0: Δεν ξέρω πόσο γνωρίζεις, εγώ είμαι μέσα εκεί στα κόλπα αυτά και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τους γνωρίζω όλους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και την εκπομπή και τον κύριο Μάνο που μου δίνει και το χρόνο και ακούγομαι και εγώ. Μας ακούει και ο κύριος Ηλίας Κόντης, θα μας ακούει να βγει να τραγουδήσει.
1: Μακάρι. Γεια σου.
0: Βγήκε κάποιο βράδυ αλλά και μίλησε.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε φιλώ. Να είσαι καλά.
0: Και κύριε Απόστολε, καλά να περνάτε και τότε να μην χαθούμε.
2: Το καλοκαίρι θα αφήσει το τηλέφωνο, ναι, θα μιλήσουμε. Γιατί
0: ναι.
2: Όχι.
0: Θα μου στείλει, αν άφησε το τηλέφωνο στον κύριο Μάνο.
1: Εγώ θα τα κανονίσω.
0: Θα μου το στείλει, ναι.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε,
0: να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό. Και εδώ κάπου τελειώνει και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι 2:59 πρώτα λεπτά. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας που είναι το email radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Θα πάμε τώρα στην επίσημη αναγγελία της ώρας, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.